0: Διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με εκτοξευτήρες νερού. Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό εντείνεται, ενώ σύμφωνα με υπουργούς, αρκετοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους έπειτα από στοχευμένες επιθέσεις κατά μεταναστών και μειονοτήτων. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και συσπήρωσης της κομματικής βάσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία και πως στόχος πρέπει να είναι η αυτοδυναμία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα οφείλει να αποφύγει την ακυβερνησία και τις πολιτικές περιπέτειες που, όπως είπε, θα έθεταν σε κίνδυνο τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Μάχη ιδεών χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές και ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυριανάκης, καλώντας τα στελέχη να εργαστούν ώστε ο χάρτης να βαφτεί ξανά γαλάζιος. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο One Channel. Ρωσική επίθεση έπληξε πολυκατοικία στα νότια της Ουκρανίας, τραυματίζοντας τουλάχιστον 12 άτομα, ενώ ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Αμερικάνος Υπουργός Άμυνας, μιλώντας σε αξιωματικούς στη ναυτική βάση του Γκουαντάναμου, προειδοποίησε την Κούβα να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να απειλήσουν αμερικανικά εδάφη. Θα προκαλούσαν μια αντιπαράθεση που δεν θα μπορούσαν να αντέξουν, τόνισε. Συνελήφθη 32χρονος στον Οροπό μετά από καταγγελία της σύζυγου του για επαναλαμβανόμενη κακοποίηση. Κατηγορείται ότι βιντεοσκοπούσε και αναρτούσε στο διαδίκτυο της πράξης του. Η τελευταία επίθεση φέρεται να έγινε μπροστά στον 8χρονο γιο τους. Η γυναίκα είχε απευθυνθεί και στο παρελθόν στην αστυνομία, ωστόσο απέσυρε αργότερα τις καταγγελίες της.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με τον Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.

Και τώρα τρέξτε. Έρχεται η Ηλιάνα Ζέρβα. Αυτή που έλεγε σβήσε το φως να μην μας δει ο Θεός.

0: τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Και το ωραίο με το προηγούμενο δεν σας το είπα. Η στίχη και η μουσική είναι του Θέμη του Αδαμαντίδη.
2: Καρδιά μου και η σκέψη στο πάτωμα.
1: Ο κ. Νικολακόπουλος μας λέει σε ένα τέταρτο.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Τάκη από την Καλαμάτα και τον πρόεδρο των Αρτοπιών. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερώστε το, λέει, σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, τι έχουμε, Πασχάλη Στερζής, τζιβαέρι μου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Για πάμε μέχρι και κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
4: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
6: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει στη Βέρεια. Το επόμενο αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα.

Και θα κλείσουμε το ημίωρο, μάλλον την ώρα, με Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Χρόνο μου ζήτησες. Καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα. Κύριε Γιάννη, λέει, την καλημέρα μου σε όλη την ραδιοπαρέα, όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Κύριος ο Παγουράς, τι έγινε, εξαφανίστηκε? Δεν έχω να τον ακούσω, ούτε κι εγώ ξέρω. Κάποτε έστελνε μήνυμα κάθε μέρα, τώρα ποιος ξέρει. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Την καλημέρα μου επίσης στη Σταυρούλα, η οποία μας ακούει στον Πειραιά, στην ακτή Ζέας, διαβάζω καλά? Ναι. Λοιπόν, αφιέρωσε το, λέει, σε όλα τα νυχτερινά τιμόνια και σε όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια και περνάνε καλά. Καλημέρα και στα παιδιά που είναι εκεί στη φύλαξη στο Λαύριο. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νικολάκης και επιστρέφουμε. Λοιπόν, για πάμε.

0: πόρτα μου την κλείνω.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα. Παράλληλα, είπε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να αναφερθεί σε χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και τονίζει ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο Αμερικανικός στρατός βομβαρδίζει σε νόμιμη άμυνα, όπως ανακοίνωσε για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, πολλαπλούς στόχους στο Ιράν. Εκρήξεις αναφέρονται στη πόλη Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, στο νησί Κέσμ, στο λιμάνι Μπανταραμπάς, καθώς και στις πόλεις Μινάπ, Σιρίκ και Καργκάν, κοντά στα στενά του Ορμούς. Ως απάντηση, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στοχεύει τον 5ο στόλο στο Μπαχρέιν και αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει το στενό του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, διαμηνύει το Ιράν, ενώ ανέφερε ότι έπληξε 2 παραβατικά σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ. Σύμφωνα με το Αξιός, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν τη Τεχεράνη να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία, κάνοντας παραχωρήσεις. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να είναι υπέρ του πολέμου, δήλωσε χθες από τη Σεγράδα Φαμίλια ο Πάπας Λέων σε μια συγκαλυμμένη αναφορά στην κυβέρνηση Τραμπ. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ μια μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τη αιματηρή επίθεση Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, κατέστησε σαφή μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κωμικό τραγική Βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίθυνε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του Πασόκ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φαίνεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την πολύωρη ανάκρισή του από τους αστυνομικούς ήταν τα στοιχεία που τον πρόδωσαν. Ο φερόμενος δράστης αρνείται τις κατηγορίες. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο. 2 ασθενείς σεισμικές δονήσεις, 3,6 και 3,3 ρίχτερ, σημειώθηκαν στις 3:20 και στις 2:53 τα ξημερώματα, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Σεβίας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στα νοτιοανατολικά της χώρας. Στη Βολιβία, χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν και χθες στους δρόμους της πρωτεύουσας Λάπας, ζητώντας για άλλη μια φορά την παρέτηση του δεξιού προέδρου, με φόντο τη χειρότερη οικονομική κρίση στη χώρα εδώ και 40 χρόνια.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοιβόρειο, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα και Μάκαρος.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο, ο οποίος μας ακούει στοιχείο, αφιέρωσε λέει το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα.

Καλημέρα στον καλό φίλο, το Γιάννη τον Υψηλάντη, ο οποίος μας ακούει κατοίκον μετά από νοσηλεία, αναρρώνοντας. Περαστικά, φίλε μου. Πασχάλης Τερζής, πρόσωπο με πρόσωπο.

Και μια και ακούσαμε τον Κουμπάρο, να πούμε ότι το Σάββατο στις 10 το βράδυ και τα τρία αδέλφια θα είναι στην πλατεία της Παιανίας, σε μια εκδήλωση που κάνει ο Δήμος Παιανίας, ο Ισίδωρος Ομάδης, και θα τραγουδήσουν. Λέω να πάω να το δω, είτε έτσι άλλως, δίπλα μένουμε. Λοιπόν, η νύχτα μόνος, λέει, και εγχειρισμένος δεν περνάει. Σε ευχαριστώ που μας συντροφεύεις με τις μουσικές σου, λέει ο φίλος μου Γιάννης ο Υψηλάντης, ο οποίος είχε ένα προβληματάκι με το ισχύο και το στάνιαρε. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, φαντάρε, έλεγε το λαϊκό άσμα. Λοιπόν, να σε καλά, περαστικά εύχομαι. Αφιερωμένο το επόμενο

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Η φίλη μου η Κατερινάρα, η Στανής. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές μας, τον Βασίλη, τον Νίκο, ο Μιχάλης από την εξωτική Παιανία.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Ο ίσιος δρόμος που περπάτησα, όπως λέγει ο Τερλέγκας. Λοιπόν, για πάμε.

Καλημέρα στο φίλο μας ο οποίος μας ακούει στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, λέει, αφιερώστε ένα τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στα Φιλιατρά και σε όσους ακούνε, λέει, λαϊκά μονοπάτια, και για όλη τη ραδιοπαρέα.

Λοιπόν, ο Μαυριδόπουλος λέει ότι πρέπει σιγά σιγά να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Θα κλείσουμε την ώρα με Παπάζογλου, με Βιτάλη, με Νταλάρα και με Κότσιρα. Θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνα σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στην Ιρανική απειλή για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται τα περιφερειακά ύδατα. Νωρίτερα, εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Καράτς, δυτικά της Τεχεράνης, στο νησί Κέσμη, στο λιμάνι Μπανταραμπάς, καθώς και στις πόλεις Μινάμπ, Σιρίκ και στο Καρκάν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, η Τεχεράνη δηλώνει ότι έπληξε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νωρίτερα, διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει το στενό του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, ενώ ανέφερε ότι έπληξε δύο παραβατικά σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από τη θαλάσσια όδο. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπήσει, λέει η κεντρική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις, επικαλούμενος και την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Νωρίτερα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τραμπ και τονίζει ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Σύμφωνα με το Axios, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν το Ιράν να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία, κάνοντας παραχωρήσεις. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89%, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να είναι υπέρ του πολέμου, δήλωσε χθες από τη Σεγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη ο Πάπας Λέων, σε μια συγκαλυμμένη αναφορά στην κυβέρνηση Τραμπ. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τη αιματηρή επίθεση Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κομικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίθυνε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στο Παυλοχράτ, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 βοφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Είμαστε και επισήμως πλέον στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου, μιας μαραθώνιας προεκλογικής περίοδου 8-9 μηνών, αν ο Πρωθυπουργός στηρίσει την υπόσχεσή του για κάλπες το 2027. Με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ξεκάθαρο πως αρχίζει το τρέξιμο και όχι σπριντ, αλλά μαραθώνιο για τον κομματικό μηχανισμό, όπως επεσήμανε στην ομιλία του και ο Πρωθυπουργός. Έτοιμα για την προσφυγή στις κάλπες δηλώνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ακόμη και σε περίπτωση κυβερνητικού ευνηδιασμού. Ωστόσο, ο επόμενος γύρος των δημοσκοπήσεων αναμένεται να είναι καταλυτικός, ειδικά για τα πολιτικά σχήματα από τη μέση του πίνακα και κάτω. Βεβαίως, τα πολιτικά δεδομένα αλλάζουν από σήμερα, καθώς στη ζωή μας μπαίνει το Μουντιάλ, με αγωνιστική δράση καθημερινά. Το Μουντιάλ βέβαια θα δώσει σε όλα τα κομματικά επιτελεία και μια δεύτερη ευκαιρία και τον απαραίτητο χρόνο να αναμορφώσουν τη στρατηγική τους και να μπουν ξανά στο εκλογικό παιχνίδι με αυξημένες δυνατότητες. Ποιοι θα το εκμεταλλευτούν, θα το μάθουμε πολύ σύντομα, λίγο αργότερα από όταν ο διαιτητής σύριξε τη λήξη του Μουντιάλ αλλά και την έναρξη των μπάνιων για τα μπάνια του λαού. Καλημέρα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και η Ήρα Πανανίδου μουσικές επιλογές. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μπορεί από σήμερα να ξεκινά μια πανδεσία αθλητικού θεάματος σε μια διοργάνωση που διεξάγεται ταυτόχρονα σε τρεις χώρες, ωστόσο στην Ευρώπη αλλά κυρίως στην Ελλάδα ο πληθωρισμός δείχνει τα δόντια του. Στο 5,2 λοιπόν σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε καλό δρόμο βρισκόμαστε, καθώς οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή όλο και αυξάνονται. Με αποτέλεσμα λοιπόν ο μέσος όρος του 12 μήνου Ιουνίου 2025 Μαΐου 2026 σύγκριση με τον αντίστοιχο δείχτη του προηγούμενου 12 μήνου να παρουσιάζει αύξηση 3,1%. Στα στοιχεία υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις, 17,6% στις τιμές στο μοσχάρι, 16,2% στο αρνί, 12,6% στα ψάρια, 10,6% στη μαργαρίνη. Το φυσικό αέριο είναι 21% ακριβότερο, το πετρέλαιο 53,2%, η βενζίνη λοιπόν πωλείται 21% υψηλότερα και το πετρέλαιο κίνησης 24,4%. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και άλλα που έχουν αυξηθεί αρκετά, όπως τα ασφάλιστρα υγείας, όπου οι ανατιμήσεις φτάνουν το 7% και τα ενίκια 7,7%. Οι επιπτώσεις λοιπόν από την πολεμική αναταραχή στη Μέση Ανατολή καίνε και αυτό φαίνεται κυρίως στην ομάδα των τροφίμων, δηλαδή της διατροφής και των μη αλκοολούχων ποτών. Η αυξήση εκεί είναι κατά μέσο όρο 3,5%. Αλλά σε όλα, στο ψωμί, στα προϊόντα αρτοποιίας, στο μοσχάρι, στο χοιρινό, στο αρνί, στο κατσίκι, στα πουλερικά, στα αλαντικά, στα παρασκευάσματα με βάση το κρέας, στα λίπα, στα ψάρια, στα γαλακτοκομικά, στα αυγά, στα φυτικά λίπη, στα φρούτα και τα λαχανικά, στη ζάχαρη, στη σοκολάτα, στα γλυκά και τα παγωτά και στον καφέ. Μέρος της αύξησης έχει αντισταθμιστεί κυρίως με τη μείωση των τιμών σε στα δημητριακά, στα ψάρια, τα νοπά και τα κατεψυγμένα και το ελαιόλαδο. Πολύ μεγάλη αύξηση είναι και στην ομάδα της στέγασης, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών στα ενίκια των κατοικιών, στην επισκευή και στη συντήρηση κατοικίας και σε διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, όπως ο ηλεκτρισμός, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης ή τα στερεά καύσιμα. Μεγάλη αύξηση υπάρχει και στην ομάδα των μεταφορών, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών στα καινούργια αυτοκίνητα, στα ανταλλακτικά, στον εξοπλισμό της προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου, αλλά και συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς. Όλα αυτά λοιπόν έχουν δημιουργήσει παράλληλα και με την ομάδα των ξενοδοχείων, καφέ, εστιατορίων που είναι 8,5%, έχουν δημιουργήσει την αύξηση στον πληθωρισμό που μειώνει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Μειώσεις υπάρχουν, οι πολύ ήπιες αυξήσεις είναι στην ομάδα υγείας, στην ομάδα αναψυχής αθλητισμού και πολιτισμού, στην εκπαίδευση, στην προσωπική φροντίδα κοινωνική προστασία και μειώσεις, έστω και μικρές, είναι στην ομάδα αλκοολούχα, ποτά και καπνός, στην ομάδα ένδυση και υπόδηση, στα διαρκή αγαθά και στην ενημέρωση και την επικοινωνία, όπου σημειώνεται και η μεγαλύτερη μείωση, μόλις 2,7%. Βεβαίως, το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνει προσπάθειες να σταθεροποιηθούν οι τιμές.
ένα δύσκολο έργο όσο διαρκεί η πολεμική αναταραχή και όσο υπάρχει το ζήτημα των καυσίμων. Έτσι λοιπόν ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, συναντήθηκε χθες με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια εθνική συμφωνία μείωση των τιμών σε βασικά είδη. Υπήρξε θετικό κλίμα, αλλά απαιτείται προεργασία και ως τότε παραμένει το πλαφόν το οποίο παρατείνεται για 2 ακόμη μήνες, όσο δηλαδή να μπορέσουν να υπάρξει συμφωνία. Αλλιώς, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, το πλαφόν θα συνεχιστεί. Αυτά λοιπόν από την οικονομία. 16 λεπτά μετά τις 5. Πάμε να δούμε και τις εξελίξεις στον καιρό. Σήμερα Πέμπτη, οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν με ένα ελαφρύ αεράκι να κρατάει τα νησιά λίγο πιο δροσερά, αλλά και σε ορεινές περιοχές στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες να σημειωθούν βροχές. Η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και κρύο καιρό σχεδόν παντού. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά αναμένουν τοπικές βροχές και μπόρες, ενώ στις υπόλοιπες παιδινές, παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με λίγες αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 33, στα ανατολικά υπηρετικά θα σημειωθούν υψηλότερες θερμοκρασίες με 34, τοπικά και 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος αναμένεται να είναι ο καιρός στην Αττική, με τον ήλιο να κυριαρχεί στο λεκανοπέδιο και αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5η 11 Ιουνίου, γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα του παιχνιδιού και σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το σημερινό Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά, ενώ το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Τον γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Και το 2002, τέτοια μέρα, ο Ιταλός Αντώνιο Μεούτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο σε εφευρέσεις του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ. Σαν σήμερα, το 1910, έρχεται στη ζωή ο Ζάκη Βουκουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος. Το 1922, ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Κύπριος σκηνοθέτης που έφτιαξε τη Στέλλα, το Κυριακάτικο Ξύπνημα, το Ζορμπά και το Κορίτσι με τα Μαύρα. Ενώ το 1959, ο Χιου Λόρι, ο Άγγλος ηθοποιός, ο γνωστός Dr. House της μικρής οθόνης. Το 1835 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος, πολιτικός, διοικητής του Ελληνικού Στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφόν Ζολώτας, ο Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, διατέλεσε πρωθυπουργός επί Οικουμενικής την περίοδο 89-90 και διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος για 19 χρόνια. Και το 2015 ο Ornette Coleman, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρώτο εργάτης της Free Jazz.

0: Πριν πούμε για την έναρξη του Μουντιάλ, να σας πω χθες ότι ο Παναθηναϊκός ήταν φοβερός. Λήγησε μετά από δύο παρατάσεις 93-86 τον Ολυμπιακό. Ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών. Θα κριθεί λοιπόν στο πέμπτο τελικό το πρωτάθλημα το Σάββατο. Σε ένα συγκλονιστικό λοιπόν τελικό που τα έχει όλα ο λαβωμένος Παναθηναϊκός. Έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό και έστειλε τη σειρά στο πέμπτο παιχνίδι. Υπήρξε κατάθεση ψυχής από τους πράσινους με παίκτες κλειδιά τον Σόρτς και τον Τολιόπουλο. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μπαρτζόκας, είπε ότι έκανε λάθος στη δεύτερη παράταση. Πρέπει να παρουσιαστούμε καλύτεροι στο σεφ. Αναγνώρισε λοιπόν τα λάθη του στις επιλογές κυρίως της δεύτερης παράτασης. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι αφιερώνει τη νίκη στον Παύλο Γιαννακόπουλο, που πριν από λίγα χρόνια τέτοια μέρα είχε φύγει από τη ζωή, να πάρει τον τίτλο η ομάδα που το αξίζει. Είπε ότι ελπίζει ότι θα τους παίξουν δίκαια στον τελικό. Αυτά έγιναν χθες. Ένας φοβερός εξέλιξη αγώνας που κρατούσε την αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Όμως έχουμε φτάσει στο παραένα για την έναρξη, την πολύ αναμενόμενη έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, που ξεκινά σε μερικές ώρες σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα Μουντιάλ στην ιστορία της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Είναι το πρώτο με την παρουσία 48 ομάδων και η πόρτα έχει ανοίξει για πολλές χώρες που γιορτάζουν την πρόκρισή τους, είτε είναι για η πρώτη φορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή, είτε επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Τέσσερις χώρες θα ζήσουν αυτό το όνειρο, θα αγωνιστούν δηλαδή για πρώτη φορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή, με παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις που βεβαίως έλειπαν για πάρα πολλά χρόνια. Η Ιορδανία λοιπόν είναι η πρώτη, μετά από πολλές προσπάθειες αποτυχημένες, η εθνική ομάδα της Ιορδανίας κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα της Αραβικής χώρας επιβεβαίωσε τη ραγδαία αγωνιστική άνοδο που έχει τα τελευταία χρόνια και θεωρείται πλέον από τις πιο υπολογίσιμες δυνάμεις του ασιατικού ποδοσφαίρου. Το 2023 έφτασε για πρώτη φορά σε τελικό πανασιατικού κυπέλου, χάνοντας το τρόπαιο από το Κατάρ στον τελικό, ενώ πήγε μέχρι τέλους στο πρόσφατο FIFA Arab Cup. Έχει μπροστά της τρία ιστορικά παιχνίδια, κόντρα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, την Αυστρία και την Αλγερία. Ο πολύ γνωστός παίκτης της είναι ο Μουσά Αλταμάρι, είναι extreme της Ρεν και είναι ο μοναδικός που παίζει στην Ευρώπη. Δεύτερη ομάδα είναι το Ουσμπεκιστάν, 35 χρόνια από τότε πήρε την ανεξαρτησία του και μετά από αρκετές αποτυχίες κατάφερε να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Μουντιάλ. Έχει στην τεχνική του ηγεσία το Φάμπιο Καναβάρο, ο οποίος σήκωσε το παγκόσμιο κύπελλο αρχηγός Εθνικής Ιταλίας το 2006, ενώ το Ουσμπεκιστάν θα τεθεί αντιμέτωπο με Πορτογαλία, Κολομβία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχοντας βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί να πάρει και την πρόκριση για τα νοκάουτ. Το Κουρασάο, πριν ξεκινήσει το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα, η εθνική ομάδα του Κουρασάο έχει γράψει ιστορία. Είναι ένα νησί της Καραϊβικής που γίνεται η μικρότερη σε πληθυσμό χώρα, με κάτι περισσότερο από 150.000 κατοίκους, που δίνει το παρόν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή. Άφησε έξω παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις στις Βορείου και Νότιας Αμερικής, όπως την Τζαμάικα και το Τριντάτ Τομπάκο. Έχει στον πάγκο της ένα θρύλο του Ολλανδικού ποδοσφαίρου, τον 78χρονο Ολλανδό Dick Advocaat, ο οποίος ήταν στην ομάδα από τον Ιανουάριο του 2024, έφτιαξε μια ομάδα που εντυπωσιάζει με το επιθετικό του ποδόσφαιρο, παραιτήθηκε αλλά τελικά επανήλθε και επέστρεψε για να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, το Εκουαδόρ και το Πράσινο Ακροτήρι. Το Πράσινο Ακροτήρι, που είναι η τέταρτη ομάδα της λίστας, μια ακόμη πολύ ωραία ιστορία. Πρωταγωνιστούν σε αυτήν την ομάδα ο γνωστός μας από τη συμμετοχή του στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό Γκάρι Ροντρίγκες, ενώ ο προπονητής της Πέντρο Λεϊτάο Μπρίτο είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου στη χώρα. Θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία, την Ουρουγουάη και τη Σαουδική Αραβία. Επιστρέφουν μετά από πάρα πολλά χρόνια η Σκωτία μετά από 28 χρόνια και η Τουρκία 24 χρόνια. Η Τουρκία που έχει προπονητή έναν Ιταλό, το Βιτσέτζο Μοντέλα, και κατάφερε να ξεπεράσει, μπορεί να μην κατάφερε να ξεπεράσει την Ισπανία, αλλά ωστόσο εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία που παρουσιάστηκε με τα play-offs. Επίσης επιστρέφει η Αυστρία μετά από 28 χρόνια, η ΑΙΤ μετά από 52 χρόνια, η ΑΙΤ η οποία έχει μέσα στη σύνθεσή της και το γνωστό μας από την συμμετοχή στην ΑΕΚ, τον επιθετικό της ΑΕΚ, το Φρατζί Πιερό, ο οποίος είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής του ομάδα με 33 γκολ. πίσω από τον Αζών, ο οποίος έχει 44, και η ομάδα που έχει αρκετά χρόνια επίσης, 40 χρόνια μετά την μοναδική της συμμετοχή, το Ιράκ επιστρέφει και αυτό, θα βρεθεί αντιμέτωπο με Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, και ελπίζει ότι θα μπορέσει να πάει στο Μεξικό όπως και την προηγούμενη φορά, καθώς αν κερδίσει θα μεταφερθεί στο Μεξικό για την συνέχεια των υποχρεώσεων του. Αυτά λοιπόν με το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει και θα μας κρατήσει μέχρι τον Ιούλιο, θα μας κρατήσει σε εγρήγορση όλες αυτές το καιρό, μέσα βεβαίως από τα κανάλια της ΕΡΤ. Από εκεί και πέρα πάντως είναι το Μουντιάλ, θυμίζει άλλες εποχές, άλλες δεκαετίες που άδειαζαν κυριολεκτικά οι δρόμοι, όπως ακούσαμε προηγουμένως και στο τραγούδι, άδειαζαν οι δρόμοι για να παρακολουθήσουν τα μεγάλα ποδοσφαιρικά κατορθώματα της Βραζιλίας, της Αργεντινής, ακόμη και της Ιταλίας. Πίσω στην πεζή πραγματικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν ένα νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη διαδοχική ημέρα, κλιμακώνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ετοιμάζουμε απάντηση, προειδοποίησε το Ιράν και ισχυρίστηκε ότι έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία με πυράβλους και ντρόουνς στα στενά του Ορμούζ. Ενημέρωσε ακόμη πως τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για όλα τα πλοία. Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει πως οι Ιρανοί έχουν κλείσει τα στενά. Εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται προς τα μέσα και προς τα έξω, αναφέρει σε ανακοίνωσή τους. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, τόνισε ότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε καθόλου σε αυτές και ανέφερε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές. Οι Ιρανοί μου ζήτησαν να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς, θα τους σταματήσουμε σύντομα, θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας αύριο. Λοιπόν, συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι των τελευταίων εβδομάδων, ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά κάθε μέρα προκύπτει κάτι και συνεχίζεται η κλιμάκωση. Το θέμα είναι να μην πάμε σε μια μόνιμη κλιμάκωση και επανέλθουμε στον πόλεμο όπως ήταν πριν από ένα μήνα. Από εκεί και πέρα τώρα, επιστροφή στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη. Ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική. Πρόκειται για την παράκαψη του Κηφισού, τη διαχείριση κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο οδικό άξονα και την υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκης με τη Βουλιαγμένης. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης ότι η παράκαμψη του Κηφισού, δηλαδή η σύνδεση των αξώνων Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, χωρίς που δεν γίνεται σήμερα, να περνούν τα οχήματα από το κέντρο της Αθήνας, θα είναι ένα από τα πρώτα έργα τα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, δηλαδή η δυνατότητα που παρέχεται σε μια εταιρεία να προτείνει την κατασκευή ενός έργου, την οποία ακολουθεί η διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεση του έργου στο μειοδότη. Χρειάζεται όμως περισσότερη προετοιμασία. Το δεύτερο θέμα βεβαίως είναι η διαχείριση της κυκλοφορίας στον Κηφισό, εκεί που δεν υπάρχει ουσιαστικά κυκλοφορία. Ουσιαστικά κάποιες ώρες της ημέρας τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών και δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, χάνονται απίστευτες εργατόρες καθημερινά από όλους. Και το τρίτο βεβαίως είναι η αποσυμφόρηση του νοτιού άξονα με τα έργα που εξελίσσονται στο Ελληνικό και τη σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Και οι τρεις πρωτοβουλίες, είπε ο κ. Χατζηδάκης, δεν βρίσκονται απλά στο επίπεδο της έκθεσης ιδεών, ωστόσο έχουν τεχνική περιπλοκότητα και απαιτείται περαιτέρω προεργασία που πιστεύω ότι δεν θα αργήσει. Βεβαίως, απαιτούνται και τα χρήματα και για τη σύνδεση της λεωφόρου Κίμης με τον Κηφισό έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός, αλλά υπάρχει δημοσιονομική πίεση. Παρά τη μόνιμη αύξηση των σχετικών κονδυλίων κατά 500 εκατομμύρια ευρώ, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τα διαθέσιμα χρήματα είναι λιγότερα σε σχέση με τα αιτήματα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να γίνεται μία στάθμιση. Είναι το γνωστό πρόβλημα που έχουμε πάντα. Είναι πάρα πολλά τα αιτήματα. Συνεχώς, κάθε 7-8 χρόνια, όσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να έχουν γίνει, όσα έργα και να έχουν κατασκευαστεί, αυτά ξεπερνιούνται από την πραγματικότητα και χρειάζονται αναβάθμιση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πάντως είπε ότι θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις τον Ιούλιο και στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Στόχος είναι ο αύξηση της ανακύκλωσης, ο περιορισμός του όγκου του σκουπιδιών που θάβονται και να υπάρξουν λύσεις τις οποίες επεξεργάζεται η περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τόνισε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, να μην υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και στις περισσότερες περιοχές της χώρας έχει επιληθεί το ζήτημα, όμως το λεκανοπέδιο είναι πιο σύνθετο. Μέρος της εξίσωσης πάντως είναι η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που θα αγοράζουν τα σκουπίδια για να τα αξιοποιούν στην παραγωγή ενέργειας όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα αυτό μου θυμίζει, μας γυρίζει περίπου 20-25 χρόνια πίσω, όταν είχε προταθεί να γίνει ένα εργοστάσιο διαλογής των απορριμμάτων στη Θήβα και εκεί να δημιουργηθεί και εργοστάσιο το οποίο θα καίει τα απορρίμματα και θα δημιουργεί ενέργεια. Τότε είχε απορριφθεί το σχέδιο μετά πολλών επένων, αντιδρώντας και οι κάτοικοι, αντιδρώντας όμως και κάποιοι επιχειρηματίες, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια κέρδιζαν πολύ μεγάλα ποσά από τη διαχείριση των σκουπιδιών. Γενικά στο πώς θα διαχειριστούμε μεγάλα θέματα ως κοινωνία έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα γιατί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και πάρα πολλά χρόνια για να οριμάσει κάτι το οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες το εφαρμόζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, στις σκανδιναβικές χώρες είναι γνωστό ότι αγοράζουν απορρίμματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια γιατί με αυτά τροφοδοτούν και λειτουργούν τα εργοστάσια που παράγουν ρεύμα. Εμείς βεβαίως έχουμε τα τελευταία χρόνια υιοθετήσει πιο καθαρές λύσεις αυτές των ΑΠΕ, αλλά πάντοτε υπάρχει και αυτό το ζήτημα το οποίο και έχει διπλή ανάγνωση και από τη μία μεριά δεν θάβεις τα απορρίμματα, δεν δημιουργείς όλες αυτές τις χωματερές, από την άλλη μεριά κερδίζεις την καθαρή ενέργεια. Ένα τέτοιο θέμα που διχάζει την ελληνική κοινωνία και βλέπετε τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη με την ροή των μεταναστών αφορά τη διαχείριση και την λειτουργία των κέντρων μεταφοράς των μεταναστών. Χθες είχαμε την έγκριση από την Ολομέλεια της Βουλής για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που εισάγει μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα δημιουργίας κόμβων κράτησης παράνομων μεταναστών εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Το άρθρο 159 του σχεδίου νόμου υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία και αυτό το άρθρο εισάγει τη δυνατότητα δημιουργίας κέντρων κράτησης στην Αφρική και σε άλλες τρίτες χώρες. Και με αυτό λοιπόν το άρθρο θα μπορεί να δημιουργηθούν αυτά τα κέντρα, τα οποία θα επιταχύνουν την όλη διαδικασία. Πρωτοστατούν σε αυτό η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Δανία. Θα μεταφέρονται λοιπόν σε αυτά τα κέντρα οι μετανάστες που εντοπίζονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και δεν δικαιούνται άσυλο και οι χώρες της καταγωγής τους δεν τους επαναπατρίζουν. Θα λειτουργούν λοιπόν στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών. Ο κ. Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, τόνισε ότι υπάρχει αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων των παράνομων μεταναστών κατά 25% μετά το δόγμα, το κυβερνητικό δόγμα φυλακή επιστροφή. Από τη στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος φυλακή επιστροφή, έχουμε αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων. Ήταν 850 μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος για να κλείσει το 2025 με 2.500, τόνισε ο κ. Πλεύρης, και το 2026 έχουμε ήδη 1.200 αιτήσεις οικειοθελών επιστροφών. Μια ακόμη αλλαγή και πολύ ενδιαφέρουσα είδηση είναι αυτή που έρχεται για τα σχολικά κηλικία. Από τη χρονιά 26-27 θα εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες στα σχολικά κηλικία για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Μπαίνουν λοιπόν αυστηροί κανόνες με τη νέα σχολική χρονιά για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, καθώς η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην παιδική παχυσαρκία. Με τη νέα υγειονομική διάταξη που εκδόθηκε κατόπιν εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και μετά από πολύμινες διαβουλεύσεις, τα κηλικία των σχολείων θα πρέπει να προβούν σε πλήρη αναδιάταξη των προϊόντων που έχουν στα ράφια τους και, όπως φαίνεται, από τα τρόφιμα που θα επιτρέπονται και αυτά που θα απαγορεύονται. Απαγορεύονται λοιπόν πλήρως τα λαντικά μέσα σε τοστ και σάντουιτς, ενώ μέχρι προτείνως επιτρεπόταν η βραστή γαλοπούλα. Επίσης, το Υπουργείο Υγείας βάζει φρένο στα αναψυκτικά, μειώνει τις μερίδες, όπως για παράδειγμα στα αρτοσκευάσματα με πλέον χαρακτηριστικό το κλασικό κουλούρι, και πλέον λέει όχι σε επεξεργασμένα τρόφιμα όπως είναι τα πατατάκια, τα μπισκότα, τα ποπκόρν και τα παγωτά, όλα αυτά που βεβαίως είναι πάρα πολύ δημοφιλή στα παιδιά αλλά δεν τα βοηθάνε και έχουμε τα προβλήματα αυτά της παχυσαρκίας. Δεν θα επιτρέπεται πλέον ούτε η σοκολάτα υγείας. Έτσι τώρα θα επιτρέπεται στα σχολικά κηλικία να έχουν δύο τμήματα. Το ένα θα είναι τα απλά τρόφιμα και το δεύτερο τα σύνθετα γεύματα εν είδη ελαφρού μεσημεριανού για τα παιδιά που μένουν στο ολοήμερο ή ξεκινούν άλλες δραστηριότητες αμέσως μετά το σχολείο. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν στα κηλικία θα βρίσκουν νέα προϊόντα όπως λαχανικά εποχής, καρότο, αγγούρι και ντοματίνια, συσκευασμένα σε ατομική μερίδα, γκοφρέτες δημητριακών σε ατομική συσκευασία, φυτικά ροφήματα και σε όλες περιπτώσεις στα επιτρεπόμενα τρόφιμα θα καθορίζει το μέγιστο μέγεθος της μερίδας, η μέγιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά, σάχαρα και αλάτι. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο οι μαθητές θα βοηθήσουν, πάντως είναι θέμα νοοτροπίας, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των μαθητών ώστε να μην έχουμε τέτοια ζητήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι παλιότερα επιτρεπόταν το κουλούρι να μην υπάρχει καμία, να μην υπάρχει βάρος συγκεκριμένο, τώρα έχει φτάσει στα 60 γραμμάρια. Λοιπόν, 37 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα νομίζω να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι Καθημερινοί λοιπόν πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι, έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Προχωράει το νομοσχέδιο, η Άγκυρα με τη Γαλάζια Πατρίδα ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Νέα εποχή για τον Broadway της Πατησίων, με κεντρική φωτογραφία στην εφημερία, στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας, ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών, τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Πάμε στα νέα. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις, πέφτουν οι βάσεις, πρώτο επιστημονικό πεδίο, δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Βολή, κατενάτσιο από Μαξίμου Γιαντήλιαν και Δημητριάδη, πολιτικό παρασκήνιο, σκληρή απάντηση από τον Μητσοτάκη στους δύο πρώην. Η αναθεώρηση τελειώνει πριν καν αρχίσει. Νέα παρέτηση για τρίτο γενικό γραμματέα έκαψε το κύκλωμα στην πολεοδομία. Κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Όταν ο Πάπα συνάντησε τον Γκαουντί, η λειτουργία σφράγισε τη συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027, τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η υποκρισία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, πανηγυρική λειτουργία για τον Πάπα στον αρχιτεκτονικό, στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί. Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Χάος στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό. ΥΠΕΞ προς Τουρκία, μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τις εργασίες και τα πρόστιμα στους Δήμους. Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση από ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Άρχισαν τα σοκομματικά όργανα κατά Ανδρουλάκη, βολές από Νίκο Παπανδρέου. Εφημερίδα Συντακτών, επιστρέφοντας απαράδεκτη, η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν τη ΔΕΕΘ. Τα πλοκάμια της Γαλάζιας Ήδρα στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις. Παγκόσμιο κύπελο 2026, αρχίζει το ματς στη σκιά του Τραμπ. Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση στους αρχιερείς, διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Αναπτυξιακός, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους. Και όντρα, τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση, απλησίαστε τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Οι παγίδες στα ακίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις ανεβάζουν τα τεκμήρια της κατοικίας. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γερέ.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα?
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή? Πώς τα βλέπετε, πώς? Χθες ουσιαστικά είχαμε.
1: Στην περιραίωση ατμόσφαιρα, στο διεθνή περίγυρο, πού?
0: Λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Define.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε αμέσως μετά να μας πεις. Χθες είχαμε ουσιαστικά την έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
1: Μη χειρότερα.
0: Όχι.
1: Μη μου λες τέτοια.
2: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνε το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε χθες. Είχαμε την εκλογή του κύριου Κυρανάκη. Από αυτά που του είπε ο Πρωθυπουργός. Όχι, καμία έκπληξη. Το είχε προαναγγείλει. Αλλά το, άρα... θέμα είναι ότι του είπε ότι θα κάνει μαραθώνιο σε όλη την Ελλάδα. Όχι μία και δύο και τρεις φορές, αρκετές περισσότερες. Λοιπόν, αυτό το εκλαμβάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι είναι, ότι είναι μια προσπάθεια να, ίσως να πάμε και σε πρόωρες εκλογές.
1: Άντε πάλι.
0: Καταρχήν,
1: τι πρόωρες εκλογές και εκλογές έκπληξη είναι αυτές, όταν όλοι προαναγγέλνουν θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Το έχουν δέσει ότι αμέτη Μοχαμέτη, τον Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές. Άρα τι έκπληξη θα είναι, αυτό ξέρει, όπως έγραφε χθες ο κύριος Πρεδεντέρης, μέχρι και ο κάθε κλαπατσίμπαλος ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Έτσι έγραφε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το είχα πει χθες στην εκπομπή. Ναι. Παρακαλώ.
0: Την ίδια ώρα έχουμε τα κόμματα τα οποία δηλώνουν έτοιμα για τις πρόωρες εκλογές.
1: Ποια κόμματα?
0: Όλα τα κόμματα. Λέω,
1: ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, δηλώνει έτοιμο.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί άκουγα τον Πολάκη να λέει, ή τον κύριο Παπά εδώ πέρα που βγήκε και λέει, θα κατεβάσουμε συνδυασμούς. Θα είναι ο κύριος Φάμελος αρμόδιος για τους συνδυασμούς. Ποιους συνδυασμούς? Και διάφορα τέτοια ερωτήματα. Άρα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται ότι θα είναι. Το πιο πιθανό είναι να μην κατέβει σε εκλογές. Τουλάχιστον αυτό αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή.
1: Άρα τα.
0: Λέμε για τα υπόλοιπα κόμματα. Λέμε για το ΠΑΣΟΚ. Λέμε για
1: την Νέα Αριστερά.
0: Όχι Νέα Αριστερά.
1: Ούτε Νέα Αριστερά θα κατέβει σε εκλογές.
0: Τώρα, άμα πιάσει όλα τα κόμματα τα οποία.
1: Μα εσύ μου λες ότι είναι όλα έτοιμα για τις εκλογές.
0: Τα κόμματα τα οποία διεκδικούν τη δεύτερη, την τρίτη, την πρώτη θέση, όλα αυτά τα κόμματα.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, θεωρούν ότι είναι έτοιμα, θα έχουν έτοιμα και τα ψηφοδέλτια τους, δεν θα ευνηδιαστούν και φαίνεται πάντως ότι γενικότερα όμως ότι ανοίγει και ένα άλλο τέτοιο με τις δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ είχαμε τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος είπε ότι αν οι δημοσκοπήσεις πρέπει να σου δίνουν και ένα μήνυμα, πρέπει να αλλάξει την πολιτική σου.
1: Δεν είπε μόνο αυτό ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Παπανδρέου είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι λέμε ότι δεν θα συνεργαστούμε πριν τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, ό,τι πει ο λαός. Είπε και άλλο πράγμα. Άνοιξε και άλλο παράθυρο ο κύριος Παπανδρέου.
0: Και την ίδια ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης έλεγε ότι όποιος διαφοροποιείται από τη γραμμή θα πάμε σε διαγραφές.
1: Να το δω και αυτό. Να το δω και αυτό. Να διαγράφει ο κύριος Ανδρουλάκης τον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, για να μην μπερδευόμαστε. Να έχουμε άλλα. Μπορεί. Ποιος ξέρει. Αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν μου λένε εμένα ούτε ότι πάμε για εκλογές, ούτε ότι.
0: Όχι, δεν είπε κανένας ότι πάμε για εκλογές. Είπαμε ότι θα έχουμε μια μαραθώνια προεκλογική περίοδο.
1: Θα την έχουμε, μα αυτή. Κοίταξε να δεις, τώρα έχουμε διακοπές. Δεν βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Έχουμε διακοπές.
0: Όχι, έχουμε Μουντιάλ τώρα.
1: Έχουμε Μουντιάλ. Μετά το Μουντιάλ, μπράβο. Μετά το Μουντιάλ έχουμε διακοπές. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι 8 παρατέταρτο κάθε μέρα από σήμερα μέχρι το τέλος του Μουντιάλ θα έχουν ενημέρωση για το Μουντιάλ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε το Μουντιάλ. Μετά έχουμε διακοπές. Mm-hmm. Τα έχουμε έκθεση Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα ξεκινάει η προεκλογική περίοδο. Σ' αρέσει?
0: Καλό ακούγεται.
1: Εντάξει. Κάτσε λοιπόν, να κάνουμε διακοπέ.
0: Έρχεται σε λίγο ο Διονύσης Χατζημιχάλης να ολοκληρώσουμε εμείς με τις εφημερίδες. Ριζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός σε απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία. Σοβαρή κλιμάκωση στο υπερεαλιστικό μέτωπο της Ουκρανίας. Πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επεμβάσεις σε πλοία που σχετίζονται με τη Ρωσία. Το ποντίκι τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει λυπή. Κανένα από τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως τον Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες, η απόδοση οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Φθινόπωρο το έχει μάλιστα μια κλασική ζυγαριά παλιά, έτσι όπως μετρούσαν τότε τα όσπρια παλιότερα. Φθινόπωρο του 2026, πλουσιότερο πακέτο ΔΕΘ, ισχυρότερο δίλημα λόγω παροχών, πρόληψη νέων σκανδάλων, πιθανή ανετοιμότητα αντιπάλων, οικονομική απόδοση του τουρισμού. Άνοιξη του 2027, θεσμική συνέπεια, πιθανή ομαλοποίηση αγοράς, προώθηση μεταρρυθμίσεων, εξάντληση πολιτικών αντιπάλων, δημοσκοπικό αίτημα για σταθερότητα. Όλα αυτά λοιπόν από το προσέλιδο του Ποντικιού. Πάμε και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Μάιος για δεύτερο συνεχή μήνα, πάνω από 5% στο 5,2. Πού ο δείκτης τιμών καταναλωτή, πώς αντιδρά το Υπουργείο Ανάπτυξης, ποιες είναι οι βασικότερες αιστείες των πληθωριστικών πιέσεων. Σας είπαμε και στην αρχή ότι πόσο έχουν αυξηθεί κατά ομάδα, είτε στα τρόφιμα, είτε στις υπηρεσίες, είτε στην ενέργεια.

10 λεπτά πριν τις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ένας πρώην πιλότος της Air Canada βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις, καθώς σύμφωνα με τις καναδικές αρχές, φέρεται να μετέφερε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες επί σχεδόν 17 χρόνια χρησιμοποιώντας πλαστή άδεια. Σύμφωνα με το CNN, θεωρεί ότι η αστυνομία τον έχει συλλάβει, τον Τζέφρι Γουόλ, έπειτα από έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εκτέλεσε περισσότερες από 900 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού μεταξύ του 2009 και του 2025, χωρίς να έχει αποκτήσει ποτέ την απαραίτητη άδεια ή να έχει ολοκληρώσει υποχρεωτικές εξετάσεις που απαιτούνταν για τη θέση του κυβερνήτη. Η υπόθεση αυτή και οι λεπτομέρειές της μοιάζουν με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, δήλωσε συνέντευξη τύπου στο Οντάριο ο αναπληρωτής αρχηγός της Περιφερειακής Αστυνομίας, ο Πιλ Νίκ Μιλίνοβιτς, και ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος κυβερνήτης έφτασε στη θέση του κυβερνήτη αεροσκάφους και για σχεδόν 17 χρόνια πετούσε αεροσκάφη Boeing 767, 777, 787, ενώ οι συνολικές αποδοχές του κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ανήλθαν στα 2 εκατομμύρια δολάρια. Η υπόθεση θυμίζει για τους κινηματογραφόφιλους την ταινία Catch Me If You Can του 2002, στην οποία ένας νεαρός καταφέρει να παρουσιαστεί ως πιλότος της Panam χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα. Στην περίπτωση του Γουόλ, οι αστυνομικοί διευκρίνησαν ότι διέθετε νόμιμη άδεια εμπορικού πιλότου σε όλη τη διάρκεια της 27χρονης καριέρας του στην Air Canada, ωστόσο υποστηρίζουν ότι δεν κατήχε ποτέ την άδεια μεταφορών αερογραμμών για αεροπλάνα, η οποία είναι υποχρεωτική όταν προεχθεί κάποιος σε κυβερνήτη όπως αυτός από το 2009. Είναι σαν ένας γιατρός που έχει άδεια να ασκεί τη γενική ιατρική να πραγματοποιεί εγχειρήσεις εγκεφάλου στο ιατρείο του, δήλωσε ο Μιλίνοβιτς, προσθέτοντας ότι οι πρόσθετες πιστοποίησεις και οι κανονισμοί υπάρχουν για συγκεκριμένους λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, παραπλάνησε, όπως καταλαβαίνετε, και τον εργοδότη και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τα προσόντα του ο συγκεκριμένος πιλότος. Βέβαια, είναι εντυπωσιακό σε μια τόσο μεγάλη εταιρεία, σε μια τόσο μεγάλη χώρα. Πώς συνέβη αυτό, και αυτό δείχνει ότι πάντοτε χρειάζονται έλεγχοι, αλλά και ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που κάποιες φορές συμβαίνουν κάποια τέτοια γεγονότα, συμβαίνουν παντού σε όλο τον κόσμο και γι' αυτό υπάρχουν οι δικλείδες, θα πρέπει να υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας. Η εταιρεία πάντως σημείωσε ότι η ασφάλεια των πτήσεων δεν επηρεάστηκε. Όλοι οι πιλότοι υποβάλλονται υποχρεωτικά κάθε 6 μήνες σε επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιείται επιπλέον έλεγχος πτήσεις από πιστοποιημένο εξεταστή της Transport Canada.

Λέγαμε προηγουμένως με τον Διονύση Χατζημιχάλη για την χθεσινή εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά είναι το ενακτήλιο λάκτισμα για μια προεκλογική περίοδο που θα κρατήσει μέχρι την άνοιξη του 2027, όταν θα γίνουν και οι εκλογές. Χθες ο Πρωθυπουργός όμως έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε για θείασο της αντιπολίτευσης που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, ενώ στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Έστειλε μηνύματα εσωκομματικής συσπήρωσης, απαριθμώντας τα έργα της Νέας Δημοκρατίας στα 7 χρόνια διακυβέρνησής της, ψέγοντας όσους λαϊκίζουν ή ασκούν ανεδαφική κριτική σε τομείς όπως η οικονομία και τα εθνικά θέματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει χάσει την ψυχή της, ήταν μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για μία και μόνη Κυριακή των εκλογών για να σταματήσει τα σενάρια και τις συζητήσεις ότι μπορεί να υπάρξουν και δεύτερες και τρίτες εκλογές. Είπε ότι είναι η μία Κυριακή που θα φέρει την αυτοδυναμία. Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και των περιπετειών που θα ανατείνεσαν τις κατακτήσεις κοινωνίας. Και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν αυτό το αποτέλεσμα. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε και μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας. Είπε ότι είναι έτοιμο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να δώσει μία ακόμη νικηφόρα μάχη και ξεκαθάρισε ότι για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη κυρίως αλλά και το επιτελείο, το εκλογικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν θα είναι ένα σύντομο σπριντ αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος ως εκλογές του 2027. Προανήγγειλε μάλιστα ότι ο ίδιος θα ξαναγυρίσει στην Ελλάδα ξεκινώντας από τη Ρόδο. Ο κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ισχυρής Ελλάδας έθεσε 4 άξονες, τη δυναμική οικονομία, την ευημερούσα κοινωνία, τη θωρακισμένη άμυνα και την αποτελεσματική διπλωματία. Λοιπόν, και ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είπε ότι η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική, αλλά είναι μια μάχη ιδεών, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της νέας περίοδου. Ευχαρίστησε προσωπικά την παράταξη για την εμπιστοσύνη που έδειξε σε μια νέα γενιά στελεχών, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επιλογή του κόμματος να ανοίγει δρόμους σε νεότερους ανθρώπους. Αυτά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ακούσατε, ο κ. Πολάκης έχει ανεβάσει τους τόνους, έστειλε μήνυμα στο Σοκράτη Φάρμελο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα σε 10 ημέρες, αλλιώς θα έχουμε εξελίξεις. Ο βουλευτής Χανίων είπε ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρεί βαθιά λάθος αυτό. Δεν κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ, είπε, αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να διατυπώνει ότι στηρίζει άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην υπάρχει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει εκπρόσωπος τύπου του άλλου κόμματος και να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Τώρα, φαντάζομαι εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα με το κόμματος και να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Τώρα, φαντάζομαι εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα με τον κύριο Πολάκη και τον

προγράμματος με την Ελλάς, και δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια ο κ. Φάμελος, που έχει άλλη πολιτική άποψη. Άρα πλέον βάζει και θέμα ηγεσίας ο κ. Πολάκης, και αν όντως μιλήσει, αν όντως τηρήσει αυτό το δεκαήμερο που έχει βάλει, να δούμε στη συνέχεια τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να κάνει ο κ. Πολάκης και τα υπόλοιπα στελέχη κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου. Είπαμε θα επικρατήσουν σε αυτήν την προεκλογική περίοδο υψηλοί τόνοι. Πάντως ο κύριος Πολάκης έδωσε ένα στίγμα χθες ότι θεωρεί ότι θα πρέπει από το κόμμα του Τσίπρα μέχρι την Νέα Αριστερά και το Μέρα 25, το ΚΚΕ και το Πράτο του Κοντζιά να ενωθούν όλοι απέναντι στην κυβέρνηση, να κυρώσουν τους μνημονιακούς νόμους με επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, λύση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους, επανάκριση των δημόσιων αγαθών όπως τη ΔΕΗ, τους Λιγνίτες, την Πτολεμαϊδα 5 να λειτουργεί, την Εθνική Τράπεζα. Έβαλε γενικά την πλατφόρμα που έχει κατεβάσει κατά καιρούς ο κύριος Πολάκης. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η προεκλογική εκστρατεία, και ως προς το ποιος θα είναι στην επόμενη κυβέρνηση ή ποιοι θα συνεργαστούν, αλλά και το τι θα γίνει με τα υπόλοιπα κόμματα και τα στελέχη. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές στη Βουλή. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Η πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνα σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στην Ιρανική απειλή για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται τα περιφερειακά ύδατα. Εκρήξεις από τα πλήγματα έχησαν γύρω από την Τεχεράνη, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες νότιες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν δηλώνει ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, το οποίο κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Νωρίτερα, η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, ενώ ανέφερε ότι έπληξε 2 παραβατικά σκάφη. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η κεντρική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν.

0: να διέρχονται από το Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις. Νωρίτερα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Σύμφωνα με το Axios, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν το Ιράν να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία κάνοντας παραχωρήσεις. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Το Ισραήλ γνωστοποίησε σήμερα ότι ενεργοποίησε την αεράμινα μετά τον εντοπισμό εκτοξεύσεων από το Λίβανο με κατεύθυνση τα βόρεια της χώρας. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κωμικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απείθυνε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στην Παύλοχραντ, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Ο καιρός. Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι, πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr, το earth.gr ή το AirTeco. AirTeco, πολύ ωραία εφαρμογή, μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας, στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα, κυρίως το πρώτο, όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη συντροφιά μας, ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Πέμπτη 11 Ιουνίου. Βλέπω τον υπολογιστή για να βεβαιωθώ, γιατί μπορεί να πω πάλι προχθές έλεγα ότι είναι 8 Αυγούστου. Λοιπόν, ο μήνας έχει 11. 11 Ιουνίου, 6 και 9 το πρωί και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβρη και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβρη θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Καλημέρα στη Μάιρα που είναι στη Σαντορίνη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Να το έχουν κατά νου αυτοί που κυκλοφορούν τώρα με μηχανή και είναι στην Εθνική και πηγαίνουν προς την Λυκόβρηση κτλ. Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα Δημήτρη. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας την Άννα που μας στέλνει φωτογραφία από το Αργοστόλι με 20 βαθμούς αυτή την ώρα παρακαλώ. Καλημέρα και στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα με 22 βαθμούς. Μας εύχεται μια όμορφη ημέρα και φυσικά αντευχόμαστε. Είπα για τις δύο φίλες που έστειλαν μηνύματα. Να σας υπενθυμίσω τον τρόπο, αν δεν τον ξέρετε. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι χαρά να το παραλάβουμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη. Να σας πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Είναι διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Στεατοϊπατίτιδα. Είναι διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Α, τι ωραία. Ημέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας σε ανάμνηση της νίκης του στην ναυμαχία του Ριατσουέλο στις 11 Ιουνίου του 1865 κατά των ναυτικών δυνάμεων της Παραγουάης και ημέρα του, προσέξτε, Καμεχαμέχα. Είναι η μέρα του Καμεχαμέχα στη Χαβάη. Τιμάται η μνήμη του βασιλιά Καμεχαμέχα, του Μεγάλου, που εγκαθίδρυσε το βασίλειο της Χαβάης το 1795. Στις 4 Ιουλίου του 1898 η βασιλεία καταργήθηκε όταν τα νησιά της Χαβάης προσαρτήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και έμεινε χωρίς δουλειά ο Καμεχαμέχα και οι απογονοί του. Παιδί μου, είναι η μέρα του Καμεχαμέχα. Τη Χαβάη, Καμεχαμέχα. Ωραίος, μ' αρέσει. Λοιπόν, τι άλλες γιορτές έχουμε σήμερα? Γιορτάζει ο Όσιος Βληθάριος. Ο Τισεζάνης όμως. Όχι όποιος Όσιος Βληθάριος, ο Τισεζάνης.
1: Άρα έχουν πανηγύρια.
0: Ναι, στη Σεζάνη έχει το Αγίου του Οσίου Βληθαρίου. Ναι, χαμός γίνεται. Λοιπόν, είναι επίσης του Ιερομάρτυρος Μητροφάνους Τσι Σούγκ. Μητροφάνους Τσι Σούγκ.
1: Αυτός είχε ρίζες.
0: Και των συναυτών μαρτυρισάντων Τατιανής Πρεσβυτέρας, Ισαΐου του Ιωάννου και Μαρίας και εταίρων 220 μαρτύρων. Καταλαβαίνεις. Έχει πολλά πράγματα αν τα ψάχνεις δηλαδή. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Εντάξει τώρα, 11 Ιουνίου είναι.
0: Ναι, ρε, αρχίζουμε τις γιορτές τώρα. Ωραία πράγματα.
1: Πανηγύρια.
0: Ναι. Πότε τελειώσαμε τα προηγούμενα, πότε αρχίζουμε τα καινούργια. Τέλος πάντων. Σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι στο Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμης έρχεται στην έρημη Τρίπολιτσα.
1: Τρόπολιτσα,
0: 40 παλικάρια, λαλαλαλαλαλα. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Πιένα πάρα πολύ. Τελείωσα την Πάντιο. Ωραία. Και τώρα τι δουλειά θα κάνεις? Τελείωσα την Πάντιο. Το 1965, σαν σήμερα, δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1: Ήτανε σατανικό μυαλό. Ναι, όλα ήταν, τα καταλαβαίνανε ότι έκανε. Ό,τι έστεινε το παίρνανε χαμπάρι.
0: Διαστροφικό ήταν βασικά. Ναι. Το 1980, σαν σήμερα, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας. Χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ.
1: Εμείς τον Μπέλ ξέρουμε.
0: Μπέλ ξέρουμε, ναι. Και το 2003 οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό που κάποιοι κάνουν, γυρνάνε, κάνουν και δεν είναι εκείνη Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Πέμπτη, δεν είναι σήμερα. Ναι.
0: Πέμπτη, 11 ναι. του μηνός, ναι. Ιουνίου.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα ο Ζάκη Βουκουστό, αν ζούσε. Mm. Εντάξει, μεγαλώσαμε με τα ντοκιμαντέρ του 1910 γεννήθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρουμε το βυθό της θάλασσας σαν την παλάμη μας.
0: Ναι.
1: Τον τότε βυθό. Γιατί τώρα έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Το 1922 γεννήθηκε ο σπουδαίος Μιχάλης Κακογιάννης και το 1959 ο Dr. House, ο Χιου Λόρι.
0: Ωραίος.
1: Ναι, ναι. Όλοι έχουν λύκο.
0: Πολύ ωραίος.
1: Ναι. Ναι. Αρχικά. Και μετά το κάνουμε...
0: Λούπους. It's Lupus.
1: Ναι. Έχουν κάνει μια σειρά και εδώ στην τηλεόραση.
0: Πού εδώ.
1: Έχουν κάνει μια σειρά που είναι ο ζατρός. Και αυτός ο ζατρός και η γύρω του είναι σαν να και καλά βλέπεις αυτό, τον Dr. Χαου καμιά σχέση.
0: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Απλά στο λέω.
0: Δεν πειράζει. Καλημέρα, δεν πρόκειται. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Από τα άσπρα σπίτια. 21
1: καλημέρα,
0: βαθμούς.
1: Καλημέρα.
0: Και φωτογραφία μας στέλνει.
1: Ναι.
0: Από τα άσπρα σπίτια.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, θαλασσίτσα.
1: Να μην πούμε ότι χάσαμε τον Ανδρέα Μιαόλη σαν σήμερα το 1835.
0: Αφού δεν τα λες.
1: Το 2004 τον Ξενοφόντα Ζολότα. Και το 2015 τον Ορνέτ Κόλμαν, τον σαξοφωνίστα, τον πρωτεργάτη της free jazz.
0: Πέστατε.
1: Εντάξει, τα πάω.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη.
1: Ναι, ναι.
0: 11 μέρες μέχρι να αρχίσουν να μικραίνουν πάλι οι μέρες.
1: Καλά. Μη φάτε.
0: Winter is coming.
1: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρόσπα.
0: Δικός μου Δημήτρης, τελείως. Τελείως, πολύ ωραία. Ναι. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς. Άμα έχει 18 η Ελασσόνα, παιδιά, τέτοια ώρα, 6:20 ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πάμε καλά. Το λέω.
1: Λοιπόν, ναι. Το όπε χτύπησε.
0: Τι το όπε χτύπησε?
1: Ο Ντόνι.
0: Ρε παιδί μου, καταντάει τώρα όμως πολύ ρουτίνα.
1: Είπε, θα χτυπήσω και χτύπησε.
0: Να ξυπνάς το πρωί, ας πούμε, και να λες, α, καινούρια, καινούρια επίθεση.
1: Ναι.
0: Άντε πάλι, βάλτε πάλι να τραμέξουμε.
1: Ναι.
0: Και να βγαίνουν οι Ιρανοί, αντεπιτεθήκαμε κι εμείς και κλείνουν και τα στενά του ορμούς.
1: Ναι.
0: Καταντάει μονότονο.
1: Επίσης,
0: βρείτε κάτι άλλο.
1: Ναι, είπε ότι μίλησε με Ιρανούς και είπαν αυτοί όχι.
0: Όχι, όχι, όχι, μίλησε με Ιρανούς. Τον πήραν οι Ιρανοί και του ζήτησαν να σταματήσει τον πόλεμο.
1: Σταμάτα,
0: να σταματήσει τις επιθέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και είπε... Καλά, και εσύ γιατί πιστεύεις ντε και καλά? Ούτε τον Τραμπ σου λέω να πιστεύεις ντε και καλά, ούτε τους Ιρανούς όμως.
1: Όχι, γιατί λέει αυτός.
0: Και αυτοί έχουν επιβεβαιωθεί ότι λένε του κόσμου τα ψέματα.
1: Καλά, είπε και το άλλο το επικό.
0: Ναι.
1: Πραγματικά επικό.
0: Ναι.
1: Λατρεύω τον πληθωρισμό. Γιατί του είπαν ότι έχουμε πνιγεί, ας πούμε, από την άνοδο του πληθωρισμού.
0: Ναι.
1: Και λέει, λατρεύω τον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και ένα μυστικό που δεν το ξέρει κανείς, ούτε και το Ιράν. Όλο αυτόν τον καιρό αυξάνουμε τα αποθέματά μας σε βαρέλια.
0: Και μόλις τελειώσει ο πόλεμος.
1: Ο πόλεμος, θα το ρίξουμε κατακόρυφα τον πληθωρισμό.
0: Τώρα που πεις για πετρέλαιο.
1: Μιλάμε για πέραν τεράστιο.
0: Πέραν των ασυναρτησιών αυτών που οικονομικά δεν στέκουν. Αλλά τέλος πάντων το παραβλέπουμε αυτό. Τώρα που ερχόμουν.
1: Ναι.
0: Είδα ένα 8,79 βενζίνη. Έχει πέσει.
1: Ναι, δε.
0: Τι δε.
1: Γιατί δεν παίρνουν ούτε αγορές πια στο σοβαρά την κατάσταση αυτή.
0: Ναι.
1: Και τα έχουν βρεθεί και εναλλακτικές.
0: Ένα 8,79 παιδί μου σου λέω. Είναι ωραία. Είχαμε δει, παντού ήταν 2. Και ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα έχει πάει στο 1879.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι αυτά. Μ' αρέσουν.
1: Πάντως ο επικεφαλής αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της ΕΠΑΡΑ έχουν τέτοιο.
0: Αμέ.
1: Της επανάστασης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η αεροπορία τους είναι, αλλά είναι αεροπορίας και αεροδιαστημικής.
1: Αν και διάστημα. Ναι, δεν έχουν πάει, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι. Έχουν, ναι. Ξέρεις πόσο δορυφόρους έχουν.
1: Θα μου πεις εδώ εμείς είχαμε. Τι είχαμε κάνει, θα κάναμε κέντρο διαστήματος.
0: Στην Καλαμάτα. Ναι, θα το έκανε ο κύριος Σαμαράς και μετά θα το έκανε ο κύριος Νίκος Παπάς. Ναι, ναι. Προχώρα. Εγώ δεν είπα τίποτα, εσύ γελάς.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν,
1: ναι. Όχι, ναι.
0: Σοβαρά τα λέω.
1: Λοιπόν, τέλος ναι. πάντων, και είπε ότι θα γίνει κόλαση τώρα.
0: Πού?
1: Η Αμερικανική αυθαίρετη θα προκαλέσει κόλαση.
0: Ναι. Καλά, εντάξει.
1: Θα συνεργαστούν με τους Ανουνάκη.
0: Πλάκα,
1: δεδομένο αυτό το πράγμα. Αυτή δεν είναι κακή.
0: Ξαναδιάβασα χθες. Μπήκα στη γνωστή σελίδα.
1: Μπήκε.
0: Στο. Ναι. Να μην πω τώρα. Σε μια γνωστή σελίδα, εν πάση περιπτώσει, την οποία εγώ παρακολουθώ ανελειπώς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όπου διάβασα και πάλι ότι ο σεισμός που έγινε στην Εύβοια είναι γιατί κάνουν βόλτες από κάτω, αλλά τελειώνουν τώρα γιατί έρχεται η μέρα που πρέπει. Η μέρα που πρέπει και θα φύγουν οι αρπετόμορφοι και θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ στις 24 Ιουλίου κάτι θα κάνει, που 24 Ιουλίου είναι πολύ σημαδιακή ημέρα. Κάτι. Για κάποιο λόγο. Που μόνο αυτοί καταλαβαίνουν. Αλλά δεν έχει σημασία. Και αυτό το site, αυτή η σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει πολλούς ερπετόμορφους. Αυτοί οι τύποι, αλήθεια, δεν καταλαβαίνουν, για παράδειγμα, ότι αυτά είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι ψεύτικες εικόνες.
1: Όχι.
0: Ότι είναι fake οι φωτογραφίες. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ερπετόμορφοι, ούτε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά αυτοί τις έχουν και αισθαντανέ. Τους αρπετόμορφους. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι fake φωτογραφίες. Όχι.
1: Εδώ υπάρχει αρχηγός κόμματος που είπε ότι όταν πριν πας να συζητήσεις με τους Τούρκους, πρέπει να τους ψυχαναλύεις πρώτα.
0: Ναι, γιατί. Δεν πρέπει.
1: Όχι.
0: Όχι. Εγώ το έχω δει και σε μια ταινία που η CIA έχει ειδικό τμήμα ψυχανάλυσης των αντιπάλων. Για να ξέρει, για παράδειγμα, ποιος θα αναλάβει την ηγεσία στη Ρωσία. Ωραία. Ποιο είναι το ψυχογράφημά του, είναι παρορμητικός, δεν είναι παρορμητικός.
1: Και
0: γιατί,
1: τι θα κάνεις,
0: γιατί δεν
1: αυτό.
0: Το βλέπω. Αυτό σου έκανε εντύπωση, εσένα δηλαδή.
1: Όχι, okay, και αυτό.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση μια εκπρόσωπος κόμματος, η οποία είπε, ακούστε να δείτε, κάθε μέρα θα πρέπει οι άνθρωποι να τρώνε τόσο κρέας, τόσα λαχανικά, τόσα, ξέρω εγώ...
1: Το χάσα αυτό, για πες,
0: βαλβολίνες,
1: ναι.
0: Και...
1: Βαλβολίνες δεν είναι για
0: μας. Ναι, ρε παιδί μου, για τα μάξια, το ξέρω.
1: Ναι, δεν κάνει. Λοιπόν,
0: που λέει ο λόγος τώρα. Λέω
1: και να πάει να πει, βάλε μου μισό κιλό βαλβολίνες, τρία λίτρα βαλβολίνες.
0: Δεν θα βρει. Λοιπόν, και θα πρέπει να, το καλάθι της νοικοκυράς να διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο και να υπάρχει ένα μίνιμουμ, ένα κατώτατο επίπεδο. Πρώτον τη ρωτήσανε, ωραία, ναι, ωραία όλα αυτά. Πώς κοστολογούνται, θα το πούμε αργότερα αυτό. Άλλη φορά. Άλλες μέρες. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερο.
1: Συγγνώμη.
0: Επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Δηλαδή, μόνο λαχανικά και πρωτεΐνες.
1: Ναι.
0: Υδατάνθρακες καθόλου.
1: Φάει ψωμί.
0: Και μακαρόνια. Και διάφορα άλλα. Αλλά επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Αυτό το μέλλον μας επιφυλάσσουν.
1: Ναι.
0: Να το ξέρω.
1: Άμα είναι κομμένο, δεν είναι γλυκό.
0: Άμα είναι κομμένο το επιδόρπιο, να ξέρω ότι θα ψηφίσω.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό. Είσαι και γλυκαντζής εσύ.
0: Καλημέρα κύριε Κώστα.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς που αύξησε ο Μητσοτάκης τους μισθούς των Μητροπολιτών και δεν θα φεύγουν στο μέλλον τα παιδιά μας να γίνουν Μητροπολίτες στο εξωτερικό. Τώρα που λέτε για τους Μητροπολίτες, γιατί το είπε και χθες ένας φίλος ακροατής, διάβαζα μία έτσι ερμηνεία σε ένα site που έλεγε ότι εντάξει, αυξάνουν τους μισθούς. Που δεν ξέρουμε αν θα αυξηθεί, γιατί είναι στην διαβούλευση επί της ουσίας. Δεν έχει ληφθεί ακόμη η απόφαση. Έχουν βγει μέχρι και Μητροπολίτες και έχουν πει δεν θέλουμε τέτοιες αυξήσεις γιατί είναι προκλητικές. Αλλά αυξάνουν τις αποδοχές των Μητροπολιτών γιατί οι μουφτίδες παίρναν παραπάνω από τους Μητροπολίτες. Και δεν είναι σωστό. Ένα ερώτημα με έναν αστερίσκο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Και οι δύο, και οι μεν και οι δε, πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο, έτσι. Δηλαδή από τους Έλληνες φορολογόμενους. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής, και ο αστερίσκος. Οι μουφτίδες είναι τρεις. Οι μητροπολίτες είναι άνω των 100. Οι μουφτίδες πληρώνονται μέχρι το ένα έτος της ηλικίας τους και μετά αποχωρούν. Οι μητροπολίτες είναι ισόβοι. Θέλω να πω, από οικονομικής απόψεως, το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο για τους Μητροπολίτες. Αυτό θέλω να πω. Από οικονομικής άποψης το θέτω, δεν το θέτω από καμία άλλη άποψη.
1: Πάντως.
0: Είναι πολύ μεγαλύτερο το κονδύλι, θέλω να πω. Δηλαδή.
1: Αν και ο διάβολος δεν θέλει συνήγορο.
0: Ναι.
1: Για να κάνω εγώ την άλλη άποψη, τέλος πάντων.
0: Να την κάνεις.
1: Να πω το εξής πράγμα. Ότι πρώτον, διάβαζα από συναδέλφους που καλύπτουν αυτό το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ότι πολλές φορές από τους μισθούς των Μητροπολιτών καλύπτονται και πάει για έξοδα των ενοριών.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Όχι, ναι. Στο λέω, να
0: καλά,
1: μην το πω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Να μην το πω. Και πρώτον. Και ναι, δεύτερον. Ναι, ναι. Και δεύτερον, ήθελα να πω το εξής, ότι και εγώ θέλω τέτοιες αυξήσεις.
0: Ναι. Και άμα τις πάρω, θα κάνω αγωθεργίες κι εγώ. Ή θα κάνω
1: όχι,
0: διάφορα.
1: Θα κάνω. Όχι,
0: θα μπορεί κάνω. Να κάνω. Γιατί να μην
1: όχι,
0: κάνω.
1: Όχι, γιατί πρέπει να βάλουμε όρους.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι ο Χιου Λόρι έπαιξε και υπέροχους ρόλους στη σειρά Black Adder, τη Μαύρη Οχιά.
1: Ο Χιου Λόρι είναι, τον έχω δει.
0: Με τον Άτκισον.
1: Σπουδαίος ηθοποιός.
0: Παιδιά, είχε κάνει και μια εμφάνιση στα Φιλαράκια που ήταν στο αεροπλάνο μαζί με την. Πώς τη λένε, την Άνιστον, που ήταν εκπληκτικός.
1: Και σε ταινίες που παίξει ο άνθρωπος δεν είναι. Απλά καθιερώθηκε με αυτό το ρόλο.
0: Ωραίος
1: τώρα, γιατί
0: είναι.
1: Έκανε θράψη.
0: Ο κύριος Δημήτρης μας λέει τι σας εκπλήσει στις δηλώσεις της εκπροσώπου της Ελλάς. Πού το καταλάβατε εσείς ότι για αυτήν αναφέρομαι. Η αριστερά μέχρι συζήτεια μπορεί. Πώς, τώρα το έβγαλαν και στο πρόγραμμα.
1: Όσοι έχουν. Ναι. Γυναίκα εκπρόσωπο του, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις αίρες 16, ηλιόλουστη ημέρα. Αν μου κόψουν και την κρέμ μπρουλέ από το μεσημεριανό, θα γίνει επανάσταση.
1: Παιδιά,
0: μα γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πρέπει να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα θέτουν, να τα γνωρίζουμε, να ξέρουμε πώς θα ψηφίσουμε.
1: Ένα θέμα που απασχολεί επίσης τη δημόσια σφαίρα,
0: ναι,
1: είναι ότι η Κατερίνα Γερονικολού δεν μαγειρεύει.
0: Ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού?
1: Τα βλέπεις, το περίμενα εγώ αυτό, το πρέπει να το εξηγήσω. Λοιπόν, η Κατερίνα Γερονικολού είναι ηθοποιός το κορίτσι.
0: Okay.
1: Είναι ηθοποιός εδώ στη χώρα μας. Το εσύ δεν βλέπεις, δεν έχει σημασία.
0: Όχι, είναι,
1: ο κόσμος την ξέρει.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ο κόσμος την ξέρει.
1: Ναι,
0: για, λοιπόν. Πείτε μας ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού.
1: Την ξέρουν, ναι, και εγώ την ξέρω. Δεν χρειάζεται,
0: ναι,
1: να, ναι, δεν, ναι, χρειάζεται να σου πει επειδή δεν ξέρεις εσύ. Λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.
0: Ναι.
1: Ήταν. Δεν είναι παντρεμένη. Συζούνε, τέλος πάντων. Εντάξει, συγγνώμη. Σύντροφοι είναι, ναι, συγγνώμη, τέλος πάντων. Ζευγάρι είναι. Λοιπόν, τον Τσιμιτσέλη. Τον Τσιμιτσέλη δεν με ρωτάς ποιος είναι.
0: Κάτι μου λέει το όνομα, αλλά δεν θέλω να ρωτήσω γιατί θα εκτεθώ.
1: Ηθοποιός κι αυτός.
0: Ναι, ο Τσιμιτσέλης.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, και βγήκε αυτός και έδωσε μια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι εμείς δεν μαγειρεύει η Κατερίνα. Και ναι, παραγγέλνουμε απ' έξω και τρώμε.
0: Και τι απασχολεί το Πανελλήνιο αυτό?
1: Όχι, πρόσεξε. Δε, όχι. Το είπε αυτός.
0: Ναι.
1: Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
0: Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
1: Ναι, ότι είναι ακαμάτρα η Κατερίνα Γερονικολού. Πρόσεξε να δεις, για το 2026. Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
0: Ποιο Πανελλήνιο εξεμάνει? Εγώ, καταρχήν, εγώ δεν εξεμάνει, αλλά εντάξει, εγώ εξαιρούμαι. Λουίζα εξεμάνει, εσύ.
1: Όσοι ασχολούνται, ναι, με αυτά,
0: εξεμάνει.
1: Άμα έβλεπε τα σχόλια, Διονυσάκο, θα καταλάβαινε.
0: Ναι.
1: Και τις συζητήσεις στην τηλεόραση.
0: Άμα πάρω υπόψη τις συζητήσεις που γίνονται στην τηλεόραση.
1: Περίμενε. Το γεγονός, ναι, ότι υπήρξαν αντιδράσεις,
0: ναι,
1: γιατί ένας άνθρωπος νέος είπε ότι η σύντροφός του δεν μαγειρεύει και παραγγέλνουν απ' έξω, δεν το είπε παράπονο ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Απλά το περιέγραψε. Είπε ότι έχουμε πάρα πολλές δουλειές.
0: Ναι.
1: Δεν της αρέσει κιόλα τη κοπέλα να μαγειρεύει, δεν της αρέσει.
0: Ναι. Άσε που μυρίζει κουζίνα και μετά. Ναι, για πες.
1: Ναι. Λοιπόν, και αναγκάστηκε η κοπέλα να βγει και να απαντήσει.
0: Τι λες?
1: Ναι. Άμα σε κράζει το Πανελλήνιο. Δεν πρέπει να βγεις απαντήσεις.
0: Αυτά γίνανε σε ένα.
1: Άλλο σύμπαν.
0: Σε ένα παράλληλο από το δικό,
1: ναι,
0: μου σύμπαν.
1: Δεν γιατί έχει εγώ... να κάνει.
0: Ναι, όχι,
1: δεν
0: όχι.
1: Υπάρχει μόνο το δικό σύμπαν.
0: Ναι, όχι.
1: Υπάρχουν κι άλλα σύμπαν.
0: Προφανώς.
1: Ναι, απλά εγώ ήθελα να το συζητήσουμε.
0: Να πούμε επίσης και η Ιωάννα Τούνη είναι στην Άξο.
1: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι. Εγώ ήθελα να συζητήσουμε την ουσία του πράγματος. Ότι υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί όμως, πάρα πολλοί σε αυτή τη χώρα, που θεωρούν ότι η θέση της γυναίκας είναι στην κουζίνα. Και ότι πρέπει να μαγειρεύει για τον άντρα.
0: Α, εκεί ήθελες να το πας.
1: Πού ήθελα να
0: το
1: φέρνεις
0: απ' έξω, απ' έξω, για
1: το
0: λες
1: κατευθείαν. Για κουσομπολιό το είπα, μωρέ, είναι δυνατόν.
0: Γιατί δεν το φέρνεις κατευθείαν και το λες απ' έξω, απ' έξω.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, γιατί εδώ είδα εγώ χθες, πώς το λένε, θέση κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία έλεγε ότι από την ώρα της σύλληψης το έμβριο. Δεν το αναγνωρίζει η επιστήμη, έτσι. Το έμβριο είναι προστατευόμενο. Από την ώρα της σύλληψης.
1: Από ποιον?
0: Από ένα κόμμα το είδα.
1: Από ποιον είναι προστατευόμενο?
0: Από το νόμο, το κράτος, την υπέρτατη αρχή κτλ.
1: Καλά, πάμε σε τίτλους για θα πούμε κι άλλα.
0: 2026 τώρα. Αυτά έχουν καταληθεί από την επιστήμη αιώνες πριν, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι. Λίμπε Ιστ. Πού είναι η Άλεξ?
0: Θα έρθει η Άλεξ. Δεν μπορεί. Η Άλεξ ακούει και
1: όποτε
0: ακούει γερμανικό, η Άλεξ την κατευθείαν στέλνει μήνυμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 92,63 δολάρια. Τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστη σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, η αστυνομία ερευνά υποκίνηση μέσω διαδικτύου. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10, ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά, 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι.
1: Εδώ.
0: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Περαστικά, φίλοι μας Φωτεινή, είχε κρίση ημικρανίας χθες. Αλλά ήταν μια πολύ καλή, λέει, νεαρή γιατρός και την ευχαριστεί πάρα πολύ. Και ελπίζει να είμαστε εμείς καλά, γεροί και δυνατοί. Το ίδιο επιθυμούμε διοι μας. Και φίλοι μας Φωτεινή. 18 βαθμούς την Ξάνθη αυτή την ώρα.
0: Πω, 18, ε.
1: Ναι.
0: Θα κάνει ζέστα σήμερα. Λοιπόν, έχει εξαφανιστεί η καμπάνα της ναυμαχίας του Ναυαρίνου.
1: Ναι.
0: Είναι κοιμήλιο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουν, λέει, πώς εξαφανίστηκε. Δεν έχει διευκρινιστεί αν την έκλεψαν.
1: Τι βάλα στην τσέπη, δηλαδή.
0: Αν την έκλεψαν.
1: Ναι.
0: Ή αν,
1: χάθηκε.
0: Ή όχι, αν την πήρανε για να την γυαλίσουν. Δεν ξέρω εγώ τι.
1: Δεν θα την πέρανε για να την γυαλίσουν.
0: Δεν το ξέρανε
1: για, σέρβις και δεν το ξέρανε οι αρμόδιοι. Ξέρω εγώ ποια είναι εκεί πέρα η τάδε επιτροπή, ας πούμε. Ναι. Το τάδε.
0: Κοίταξε, η ΕΡΤ Καλαμάτα το μετέδωσε αυτό.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, το είδα κι εγώ.
0: Το,
1: το είδα κι εγώ. Ναι. Α, ναι. Καλά,
0: η ΕΡΤ Καλαμάτα λοιπόν το μετέδωσε αυτό. Αυτή η καμπαρέ ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων και είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα από το ρωσικό πολεμικό πλοίο Αζόφ. Ναι. Είναι ένα ιστορικό κοιμήλιο, συνδέεται με την ναυμαχία του Ναυαρίνου.
1: Αζόφ, νεοναζί θα ήταν.
0: Ναι. Και το κατάλαβαν τις τελευταίες μέρες ότι λείπει και ψάχνουν να βρουν τι έχει γύρει. Μα είναι δυνατόν. Πώς εξαφανίζεται μια καμπάνα, ρε παιδί.
1: Είναι βαριά, ρε παιδί μου. Οι καμπάνες είναι βαριές. Έχει το σίδηρο. Τι είναι,
0: δεν
1: είναι
0: πολύ μεγάλο. Αλλά...
1: ό,τι και να είναι.
0: Θέλω να πω.
1: Ακόμα και το κουδουνάκι που είχαμε στο σχολείο και χτυπούσε ο δάσκαλος, ας πούμε, για να σημαίνει το διάλειμμα. Το έχω προλάβει από αυτό. Δεν είχαμε όλοι ηλεκτρικά και τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το κουδουνάκι και αυτό βαρύ ήταν.
0: Άμα είναι από χαλκό, κάτι φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Τι να πεις και εσύ.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, να ξέρετε ότι από σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και επειδή ξεκινάει το Μουντιάλ από σήμερα, εμείς στις 8 παρατέταρτο το πρωί.
1: Κάθε μέρα.
0: Θα σας λέμε τα νέα.
1: Κάθε μέρα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα που είπες Μουντιάλ.
0: Τι.
1: Γίνεται λίγο τουρλουμπούκι με το Μουντιάλ.
0: Τι με τουρλουμπούκι.
1: Δηλαδή, σε κάποιους παίκτες κάνουν ελέγχους από συγκεκριμένες ομάδες. Σε κάποιους, κυρίως από χώρες αφρικανικές ή ασιατικές. Έναν διαιτητή δεν τον αφήσανε να μπει μέσα. Γύρισε στη χώρα του πίσω, Σομαλός αν δεν κάνω λάθος, και έγινε δεκτός ως ήρωας στη Σομαλία, επειδή δεν μπόρεσε να περάσει και να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποθεωτική υποδοχή, ας πούμε.
0: Ο διαιτητάκος.
1: Στο διαιτητή, ας πούμε. Έγινε το πρόσωπο της ημέρας στη Σομαλία χθες. Δεν γίνονται έτσι όμως. Δεν γίνεται έτσι Μουντιάλ. Δηλαδή το Μουντιάλ είναι ένα πράγμα μουλτικούλτι, πολυεθνικό. Αυτή είναι η σημασία του. Η έννοια του, του παγκοσμίου και πρωταθλήματα κυπέλου, πώς το λένε, είναι γιατί είναι πολυεθνικό και είναι παίκτες από πολλές χώρες, με παράγοντες από πολλές χώρες κτλ. Που έχουν καταφέρει και έχουν περάσει τα προκριματικά, θέλω να πω. Γιατί
0: δεν βγαίνει αλλιώς το Μουντιάλ. Δεν βγαίνει. Χρειάζεται διαιτητές, χρειάζεται, πώς το λένε, βοηθούς διαιτητών, χρειάζεται πολύ κόσμο.
1: Ναι. Και δεν έχει και πολλούς Αμερικανούς, γιατί δεν ξέρουν από αυτό το τόπι. Δεν ξέρουν από αυτό το άθλημα.
0: Πέρα από αυτό, ρε παιδί, εγώ σου λέω ότι μπορεί να έχει κιόλα. Αυτό είναι ικανό να αλλάξετε του κανόνε του ποδοσφαίρου, ας πούμε.
1: Έχουν βγει.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Έχουν βγει τώρα διεθνείς προσωπικότητες του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Έβλεπα χθες, ας πούμε, ο Γκούλιτ. Ο Γκούλιτ βγήκε και είπε: τόσο καιρό δεν μιλάω. Δεν λέω κουβέντα. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Με αυτά που γίνονται με τους ανθρώπους, με τους ελέγχους που γίνονται και τους περιορισμούς που δέχονται παίκτες κτλ. Οι Ιρανοί, ας πούμε, θα μένουν στο Μεξικό. Παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μένουν στο Μεξικό, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τους αφήνουν να μείνουν.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας, λοιπόν, με αυτά που γίνονται, πρέπει τουλάχιστον να παραιτηθεί ο Ιφαντίνο, τον λένε αυτόν του ποδοσφαίρου.
0: Νομίζω.
1: Ναι, πρέπει να παραιτηθεί αυτός. Δηλαδή, είναι ανίκουστα αυτά που συμβαίνουν στο Μουντιάλ.
0: Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι κι αυτός.
1: Τι να κάνει.
0: Άμα η χώρα, ας πούμε, η οποία διοργανώνει, μία από τις διοργανώτριες χώρες, έχει ακολουθεί το δικό της, ναι, ακολουθεί το δικό της μπαϊράκι.
1: Ναι.
0: Κακώς της το δώσανε.
1: Ναι.
0: Κακώς της δώσανε το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Γιατί στο Μεξικό απαγορεύουν σε κανένα την είσοδο.
1: Όχι.
0: Στον Καναδά απαγορεύουν σε κανένα την είσοδο.
1: Όχι.
0: Τι μένει.
1: Εξ όσων γνωρίζω.
0: Τι μένει.
1: Τώρα στον Καναδά, βέβαια, άκουγα τον Αργυρό νωρίτερα που έλεγε ότι υπήρχε ένας πιλότος που δεν είχε δίπλωμα.
0: Καλά, άκουσε να δεις τώρα.
1: Εγώ ισχύει.
0: Το έχω φύγει. Ναι, βέβαια ισχύει. Φυσικά και ισχύει.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Πετούσε 17 χρόνια χωρίς να έχει τα απαραίτητα προσόντα, γιατί υπάρχει ένα πλαίσιο προσόντων που πρέπει να έχεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και με, έλεγε, ρε παιδί μου, είναι σαν για παράδειγμα να είσαι γενικός γιατρός,
1: ναι,
0: αλλά να μην έχεις κάνει ειδικότητα,
1: αχα,
0: και να κάνεις εγχείρηση ανοιχτού εγκεφάλου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μπορείς, δεν μπορείς, τώρα όπως και να το κάνουμε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αυτό, και όμως ήταν άψογος, 17 χρονά και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και πέρναγε και πρόσεξε. Εκεί περνάς κάθε χρόνο, δεν ξέρω εγώ, κάθε, πολύ συχνά.
1: Τεστ.
0: Όλοι οι πιλότοι, για πες όλο τον κόσμο, περνάνε από ειδικά τεστ.
1: Mm.
0: Θα μου πεις κι άλλο που το έχει ρίξει στο, στο βουνό το.
1: Καλά, μην κάνεις τώρα συσχετισμούς πάλι με τραγωδίες κατευθείαν το μυαλό σου.
0: Καλά,
1: στο κακό.
0: Το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Δεν θέλω και να λέγανε, το μυαλό
0: είχε
1: κακό.
0: Περάσει όλα τα ψυχομετρικά τεστ. Λάθος τα τεστ.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τους έστειλε στο, στον άλλο κόσμο τους ανθρώπους.
1: Ο Γκούλιτ και ο Φαμπάστε. Ναι, ο έχετε Φαμπάστε, δίκιο. Μεγάλες μορφές.
0: Τεράστιες μορφές.
1: Εμένα μου αρέσουν τώρα, επειδή είπαμε για αυτούς τους παίκτες,
0: ναι,
1: και επειδή είμαστε στο χώρο του Μουντιάλ, μου αρέσουν πάρα πολύ οι οπαδοί της Ολλανδίας. Οι οποίοι κάνουν αυτό το κύμα και χοροπηδάνε, αλλά χοροπηδούν συντονισμένα, ρε παιδί μου, και φαίνεται όλη μία οδός ολόκληρη, άμα το βλέπεις από ψηλά, μία οδός να πάλεται, να κινείται. Καταλαβαίνεις, ένα πορτοκαλί ποτάμι.
0: Σε κάθε μου
1: να πηγαίνει.
0: Λέει αυτό.
1: Ναι, με τους Ολλανδούς, ναι, τρελαίνομαι εγώ με,
0: ναι,
1: τους Ολλανδούς.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Γιατί έχουν και, δεν έχουν παραφωνίες. Φορούν όλη την πορτοκαλί την μπλούζα και είναι ένα πορτοκαλί κύμα που πηγαίνει έρχεται. Ωραίο. Μ' αρέσουν, ωραίο. Νομίζω θα υποστηρίξω και Ολλανδία φέτος.
0: Τι υποστηρίζεις?
1: Ευρωπαϊκές χώρες. Γενικώς είμαι με τη Βρετανία. Ούτως ή άλλως εγώ είμαι με την Αγγλία. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχε εθνική Βρετανίας, θα ήταν αλλιώς. Γιατί θα είχε και λίγο από Ιρλανδία και από Σκωτία και τα λοιπά, θα ήταν αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων, με την Αγγλία είμαι καταρχήν και μετά είμαι με τις ευρωπαϊκές χώρες. Όχι όλες, αλλά με περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Με ρωτάς με ποιον θα είμαι εγώ?
1: Με τι θα είσαι, με τη Βραζιλία.
0: Τι συζητάμε?
1: Ναι, όχι, δεν
0: είναι. Τι να συζητάμε, τι θα με την Αργεντινή?
1: Οι φίλοι ακροατές έχουν καταλάβει, έχουν ακούσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πριν από χρόνια που ήμασταν εδώ πέρα και για μια εβδομάδα δεν μιλούσε ένας τον άλλον,
0: ναι,
1: γιατί είχαμε πλακωθεί, γιατί έπεσε η Βρετανία με την Βραζιλία,
0: ναι,
1: και είχαμε πλακωθεί,
0: ναι,
1: για το πλακωθεί τώρα, εντάξει, μην φανταστείτε, πιαστήκαμε μαλλί με μαλλί.
0: Όχι, αλλά δεν μιλιόμασταν, ναι, δεν μιλιόμασταν,
1: δεν μιλιόμασταν για μια εβδομάδα,
0: ναι, ναι. Μαλλί με μαλλί δεν γίνεται,
1: πώς,
0: ναι,
1: πώς, πώς,
0: ναι,
1: πώς,
0: ναι, ναι, και αυτό δεν γίνεται,
1: και αυτό,
0: η αλήθεια είναι.
1: Να το λέμε,
0: ναι, να τα λέμε αυτά, ναι, τα πράγματα, πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν,
1: γελάει, μέρα στο φίλο μας τον κύριο Τάκη, στον κύριο Χαράλαμπο καταρχήν, ο οποίος μας στέλνει μια προτροπή που δεν πολύ καταλαβαίνω, αλλά προσδείκτη, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλετε να πείτε, αλλά τέλος πάντων, καλημέρα στον κύριο Τάκη από τα Γιάννενα. 15 βαθμοί στα Γιάννενα.
0: Εντάξει, καλά.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, το λες,
1: ωραία. Ωραία θερμοκρασία. Καλημέρα στο Γιάννη στο Μεσολόγγι.
0: Τα Γιάννενα πνίγηκαν χθες.
1: Μας στέλνει
0: οι άνθρωποι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: Πολύ νερό.
1: Πολύ νερό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, μας στέλνει κάτι σκιτσάκια που λέει είναι από το Κρυονέρι Ναυπακτίας, από εκεί κατάγεται ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ωραία. Το θυμήσαμε επειδή είπες πριν για τον Τσιμιτσέλη,
0: ναι,
1: κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά έτυχε, λέει, χτεσινά τα σκιτσάκια. Κοίτα να δεις, χθες έκανε σκιτσάκια το Κρυονέρι Ναυπακτίας από εκεί που είναι ο Τσιμιτσέλης.
0: Άκου τώρα να δεις.
1: Σαν να το ξέρε, σαν να το διασθανόταν η Κατερίνα και ανέφερε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Είναι το σύστημα, ό,τι δηλώνω είμαι. Λέει ο κύριος Παναγιώτης.
0: Για
1: ποιο σύστημα απ' όλα?
0: Για ποιον το λέμε αυτό?
1: Το λέτε για τον πιλότο, το λέτε για κάποιον άλλον?
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιον.
0: Όχι,
1: το
0: γιατί ρε παιδί μου, κάποιοι λένε συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αυτά. Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αφήστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Το τι συμβαίνει έξω, αφήστε το.
1: Ωραία, αφήστε,
0: ναι. Ναι.
1: Τι συμβαίνει εδώ? Ωραία πράγματα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα εδώ. Τι έχει γίνει?
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τι θες να έχει γίνει?
1: Είπαμε, το ένα που είπαμε είναι ότι αποκαλύφθηκε πως μία από τις θέσεις του κόμματος
0: για τα πολιτικά θες να πούμε.
1: Ελπίδα, ναι, ναι, που είναι ότι αν πάμε να μιλήσουμε με την Τουρκία να τους έχουμε κάνει το ψυχογράφημα. Το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που είπαμε είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν το είπαμε αυτό, το λέμε τώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης απειλεί όποιον παρεκκλίνει τις γραμμές της κομματικής, δηλαδή της αυτόνομης πορείας και της πάμε για νίκη με μία ποσοστιαία μονάδα ή με μία ψήφο διαφορά.
0: Το Δούκα δηλαδή.
1: Ναι. Ναι, ναι, αλλά εγώ άκουσα και τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος βγήκε και είπε: παιδιά, αυτά ισχύουν τώρα για την πρώτη Κυριακή. Για τη δεύτερη δεν ισχύουν. Για τη δεύτερη μπορεί να υπάρχουν άλλες συνεργασίες κτλ. Γιατί ο λαός θα ορίσει τι θα κάνουμε τη δεύτερη Κυριακή ή εν ώψη δεύτερης Κυριακής. Αυτό δεν είναι παρέκκληση?
0: Άκουσε να δεις.
1: Από τη γραμμή.
0: Ναι, άκουσε να δεις. Το Πασόκ έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Δεν πήρε κάποιες αποφάσεις. Έκανε ένα συνέδριο.
1: Βέβαια.
0: Δεν πήρε μια απόφαση.
1: Βέβαια.
0: Αυτή ισχύει.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε.
1: Ναι.
0: Από τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Από τη Χαριλάου Τρικούπη. Αλλά τα στελέχη από κάτω λένε άλλα.
0: Πόσα, δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Μαζί με αυτά τα δύο φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κι άλλα. Φαντάζομαι.
0: Άμα θέλουν να βγουν να το πούνε. Άμα κοτάνε.
1: Ξέρω ανθρώπους, ας πούμε, που πίνουν νερό στο όνομα του ενός ή του άλλου. Τέλος πάντων.
0: Άμα κοτάνε, ας βγουν να τα πούνε.
1: Μπράβο. Για τον πιλότο το έλεγε ο κύριος Παναγιώτης, οπότε συγκινηθήκαμε.
0: Το καταλάβαμε. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άμα διαφωνούν, ας βγουν να το πούνε. Να πάνε αλλού.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Ωραία. Ελάτε, να πάμε αλλού. Λοιπόν. Βγήκε χθες, βγήκανε το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απομείνει. Του ΣΥΡΙΖΑ. Είδα και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος είπε, επειδή ζητάει ο Τσίπρας να παρηθούμε, πρέπει να κατεβάσουμε τα παντελόνια. Με το γνωστό στυλ Πολάκη.
0: Εντάξει, δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
1: Όχι, δεν αλλάζει. Αλλά έχει ένα νόημα αυτό που λέει. Βγάζει ένα νόημα. Παιδιά, για καθίστε καλά. Και είδα και τον κύριο Παπά. Ένας μάλιστα μίλησε εδώ πέρα, στο Ελληνικό. Ο οποίος έλεγε, παιδιά, θέλει λίγο αυτή η απόφαση που ελήφθη και ανακοίνωσε ο κύριος Φάμελος και πέρασε με 70% υπενθυμίζω από την Κεντρική Επιτροπή. Πρέπει και αυτή να γίνει πενταροδεκάρες, τα λιράκια είπε, διότι ο κύριος Φάμελος, ας πούμε, θα φτιάξει ψηφοδέλτια για τις εκλογές. Όχι, λέω εγώ. Από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί θα ενσωματωθεί. Ωραία λέει.
0: Περίμενε. Μισό λεπτό που θα ενσωματωθεί. Ναι. Τι θα ενσωματωθεί.
1: Ναι, εδώ είναι το
0: Τσίπρα
1: θέμα.
0: Το ρωτήσατε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Το Τσίπρα το ρωτήσατε.
0: Όχι, ο Τσίπρας έχει πει συγκεκριμένα πράγματα. Συγγνώμη.
1: Τι έχει πει.
0: Έχει πει. Υπάρχει το myelas.gr.
1: Όποιος θέλει πάει και γράφεται εκεί.
0: Και δεν είναι βουλευτής.
1: Έχει κόφτη για
0: να μην έχει βουλευτή. Έχει κόφτη. Ναι. Πώς έχει εμάς τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι έχει τους βουλευτές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σε έρευνες όλες. Λοιπόν, να έρθει να γραφτεί.
1: Ναι.
0: Τελεία και παύλα. Βγάλανε και διαρροή προχτές για αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και το είπαν αυτό το πράγμα. Τώρα τι έχουν στο μυαλό τους ή έχουν κάνει κάποια συμφωνία. Δεν ξέρω.
1: Αυτό λένε, αυτό υπονοούν αυτοί που ο κύριος Παπάς ή ο κύριος Πολάκης λέει, μήπως υπάρχουν κάτω από το τραπέζι κάποιες συμφωνίες τις οποίες δεν ξέρουμε, αλλά πρέπει αυτό να επικοινωνηθεί στα μέλη του κόμματος καταρχήν και στον κόσμο δεύτερον. Δεν πρέπει να ξέρουν αν υπάρχουν υπόγειες συμφωνίες.
0: Πώς εδώ, άμα είναι υπόγειες, πώς θα τις μάθουνε.
1: Ούτε κρυπτώνει υπό τον ήλιο.
0: Ναι, αλλά πώς θα τις μάθουνε αν είναι υπόγειες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, από την άλλη πλευρά είχαμε χθες εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Διαβοή, παρακαλώ.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου, δεν τελειώσαμε.
1: Α, δεν τελειώσαμε, ναι, συγγνώμη.
0: Περίμενε, δεν τελειώσαμε.
1: Άρχισε να πει κι άλλα. Ναι.
0: Τίποτα, ήθελα να πω ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να βγαίνει κόμμα και να λέει ότι στις εκλογές εγώ δεν θα υπάρχω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι προβληματικό αυτό το πράγμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα.
1: Ναι, είναι προβληματικό. Είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, που κάποιος τους προβληματίζει, κάποιος όλοι. Άλλους δεν τους προβληματίζει καθόλου.
0: Τώρα λες και να κάνουν πάλι Κεντρική Επιτροπή.
1: Να κάνουν. Γιατί
0: πώς να κάνουν.
1: Αφού το Σεπτέμβρη δεν είπε, το παρέπεψαν στο Σεπτέμβρη.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τώρα
0: μπορεί να συγκεντρωθεί να γίνει νωρίτερα. Ποιες διακοπές.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, βγήκε η Νέα Δημοκρατία και εξέλεξε.
0: Ναι, ωραία.
1: Γιατί τον έβγαλε διαβοή
0: καταρχήν. Έτσι εκλέγεται.
1: Διαβοή εκλέγεται. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μη χειρότερο. Δεν βάζουν κάλπι αυτοί.
0: Όχι, παιδί. Και
1: άμα ήθελε κάποιος να ψηφίσει λευκό ή άκερο.
0: Βγαίνει, έτσι βγαίνει ο
1: κόμμα. Α, δεν έχει τέτοια. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί λένε όλοι ότι αφού βγήκε ο Κυρανάκης τώρα θα έχουμε εκλογές.
0: Γιατί θεωρούν ότι. Εντάξει, γιατί θέλουν να κάνουν σενάρια πρώτον. Και δεύτερον, γιατί θεωρούν ότι το γεγονός ότι έβαλε τον Κυρανάκη, ο οποίος είναι μαχητικός, όπως και αν το κάνεις. Δεν είναι cool. Δεν ήθελα να πω έναν χαμηλών τόνων στέλεχος. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χτες σήμανε. Πώς το λένε, συναγερμό με την ομιλία του. Λέει συναγερμό, είπε, παιδιά, πάμε.
1: Εγερτήριο.
0: Ναι, εγερτήριο. Μπράβο. Ναι, εγερτήριο. Ναι. Μπράβο, το είπε σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό το θεωρούν. Κάποιοι επιμένουν να πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου. Χωρίς να.
1: Τέλος Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Ή αρχές Οκτωβρίου. Εντάξει τώρα.
1: Ρε
0: παιδί μου, το βάζουν τώρα. Έτσι. Λοιπόν, κάποιοι επιμένουν να συντηρούν αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος βγαίνει κάθε μέρα και λέει οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Άλλο θέμα. Ναι. Ανοίγω άλλο κεφάλαιο. Ναι. Χθες είχαμε συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι, γεια σου.
1: Βγήκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
0: ναι,
1: και είπανε δεν υπάρχει περίπτωση να σας δώσουμε λευκή επιταγή ή οτιδήποτε ή παραβιάζεται το Σύνταγμα,
0: το σύνταγμα, ναι,
1: ή το ένα το άλλο. Και άρα πάμε στην επόμενη Βουλή για 180.
0: Ναι.
1: Και έθεσε ένα ερώτημα το οποίο μου φαίνεται λογικοφανές και θέλω να το θέσω στους φίλους ακροατές. Εμένα μου φαίνεται λογικοφανές.
0: Ποιος το έθεσε?
1: Η κυρία Μπακογιάννη.
0: Α.
1: Η οποία λέει, προβλέπετε όλοι, λέτε όλοι, το δείχνουν και δημοσκοπήσεις, ότι η επόμενη Βουλή σε ένα μεγάλο βαθμό θα έχει αρκετά αυτού του λεγόμενου αντισυστημικού χώρου. Άρα, πετάτε το τενεκεδάκι σε μια Βουλή που θα σε μεγάλο βαθμό θα έχει, όχι πλειοψηφία φαντάζομαι, αλλά θα έχει αντισυστημικό χώρο να φτιάξουμε το συνταγματικό χάρτη της χώρας. Έχει μια λογική.
0: Ναι. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Τώρα θα βγούμε στην τηλεόραση, ξέρετε. Απλά σας ενημερώνω.
1: Μου έλειψε καιρό, ναι, είχαμε να βγούμε.
2: Και το Διονύση από το Earth News Radio.
1: Μας λείψατε. Μας λείψατε. Αυτό θέλω να πω.
2: Και εμάς, παιδιά, κάθε μέρα ρωτάγαμε.
0: Και παιδιά, ο Βγενής
2: φταίει.
0: Ο Βγενής έλεγε ότι δεν θα είμαστε, δεν θα είμαστε, δεν θα είμαστε. Για να μένει εκείνο. Τα ξέρω εγώ τα κόλπα του Βγενή.
1: Έτσι, έτσι. Μα χθες περιμέναμε να βγούμε και την ώρα που περιμέναμε να βγούμε.
0: Τσούκο Βγενή.
1: Όχι, δεν ήταν ο Βγενή. Ήταν ένα κληρικό που έπαιζε το λαγούτο του. Και λέμε, τι έγινε, παιδιά.
0: Δεν ήταν ηλεκτρική
3: κιθάρα.
2: Η βυζαντινή μουσική με ηλεκτρική κιθάρα και metal.
1: Ηλεκτρική κιθάρα. Ναι. Αυτό. Εν πάση περιπτώσει αυτό. Είδατε, σας παρακολουθούμε.
0: Βέβαια.
1: Ήθελα να πω.
0: Ναι. Δεν το συζητάμε.
1: Τι γίνεται, τι νέα.
2: Σας ακούγαμε. Αυτό ήταν το
3: πριν όμως δεν βλέπατε που είχαμε την Ανάφη.
0: Και την είδαμε την Ανάφη, ωραία που ήταν.
3: Μας εξηγούσε η κυρία που τη ρώταγε και η Κατερίνα πώς φτιάχνουν το κατσίκι εκεί στην. Την κουζίνα της.
2: Καταλαβαίνετε, δεν ρώταγα εγώ αυτό.
0: Φυσικά, το ξέρουμε, Κατερινάκη μου, το ξέρουμε.
1: Εγώ περίμενα να συνδεθούμε χθες για να ευχηθούμε όλοι μαζί στη Ραταϊκόφσκη που έκλεισε τα 35 της.
3: Ορίστε.
1: Είδες, κατάλαβες, είδα την είδηση που σας κόμισε.
2: Χρόνια
3: πολλά.
1: Η Κουτουλούλη.
2: Ναι. Είχαμε βάλει κάτι σούπερ. Χρόνια πολλά, Έμιλη, θαυμαστικά.
0: Δεν ανταποκρίθηκε.
2: Υπάρχουν και αδυναμίες.
3: Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να μας βλέπει. Γιατί λέω είναι το Λος Άντζελες, είπανε εκεί που εκεί δεν μένει το κορίτσι. Λος Άντζελες δεν μένει κάπου εκεί.
2: Δεν ξέρω που μένει.
3: Όπου και να μένει. Και Νέα Υόρκη να μένει. Είναι βράδυ. Μπορεί να έχει τελειώσει μόνο έχει φάει.
0: Σίγουρη.
3: Να βλέπει Ερτ Κόσμο, Ερτφλιξ International και να βάλει. Πώς λες πριν κοιμηθεί, να χαζέψω λίγο ρε παιδί μου. Η Κάθριν και ο Κώστας τη λένε.
0: Μπράβο, ναι. Η Κάθριν και ο Γκά.
3: Ναι, κάπως έτσι.
2: Γκά.
1: Πες μας τώρα, Κώστα, ναι. Τι θες. Okay.
3: Όχι, τίποτα. Εγώ θα είμαι ακόμα στην Ανάφη και στο τέτοιο.
0: Στο κατσικάκι.
2: Εσάς τι σας απασχολεί.
0: Εμείς λέγαμε εδώ λέγαμε για τη συνταγματική αναθεώρηση τώρα. Και
1: το
0: λέγαμε...
1: είχαμε σοβαρέψει.
2: Το είχαμε πολύ. Βαριά πράγματα.
0: Το είχαμε βαρύνει πολύ.
1: Είχαμε πέσει στα βαριά.
3: Ναι. Δεν θα σου πω για το κατσικάκι.
2: Δεν θα μου πες λόγια για το κατσικάκι.
3: Στην Ηρακλιά έχεις πάει στο νησί.
2: Όχι.
3: Συγκλονιστικό από τις μικρές Κυκλάδες.
0: Συγκλονιστικό κατσικάκι.
3: Ναι, όπως κατεβαίνεις στην παραλία στην Ηρακλιά. Ανεβαίνεις με τα πόδια, μετά τα πόδια περνάει και ένα λεωφορείο που εκεί που λέγεται με τα πόδια λίγο και πας σε μια ταβέρνα που λέγεται Αρακλιά.
2: Αρακλιά,
3: ναι. Είναι στην Ηρακλιά. Και είναι. Δηλαδή, είχα φάει το κατσίκι αυτό το γέμιστο. Ήθελα να κλάψω. Δηλαδή, ήθελα να συγκρατώ στα δάκρυά μου. Θέλω να πω ότι. Ναι, παιδί μου, έχω πεθάνει και είμαι στον παράδεισο. Κάπως έτσι είναι.
0: Αφού ήταν μονοθεματικό. Σε αυτήν την ταβέρνα έγινε μονοθεματικό. Δεν πήρε όλο τον κατάλογο. Πήρε μόνο το κατσικάκι.
1: Να σου πω, πώς φτάνει στην Ηρακλιά.
3: Όχι, πήρα τον κατάλογο όλο.
1: Φτάνει στην Ηρακλιά και με ποιο τρόπο
3: πάει. Πάει και το πλοίο από τον Πειραιά.
1: Όχι, αυτό λέει από τον Πειραιά μέχρι εκεί πόσες ώρες είναι.
3: Δεν ξέρω, εγώ πήγα να άξω.
0: Πας να άξω και μετά παίρνεις το Σκοπελίτη και πας στα νησιά.
1: Μάλιστα, εντάξει. Είναι, εσύ που με ξέρεις, είναι προσπελάσιμο.
0: Όχι, ασένα δεν είναι. Για αυτό σου λέω. Μόνο αν βάλουν αεροδρόμιο.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ωραία ο Διονύση, είδες οι καλοί φίλοι. Πάω εγώ. Η Κατερίνα ξέρει να απαντήσει.
1: Ναι.
3: Ωραία. Πάμε στην αναθεώρηση που δεν θέλετε λοιπόν για τα τέτοια κατσίκια να μάθετε.
1: Όχι, μου έκανε εντύπωση εμένα κάτι. Ναι. Πέραν των προτάσεων που διάφοροι καταθέτουν κτλ. Εμένα μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε η κυρία Μπακογιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος και ζητώ συγγνώμη. Που είπε ότι απευθυνόμενοι προς τα υπόλοιπα κόμματα. Ότι το παραπέμπεται σε μια Βουλή που όλοι προβλέπετε ότι θα έχει ένα μεγάλο ή ενισχυμένο, εν πάση περιπτώσει, το αντισυστημικό, ας πούμε, μέτωπο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Ναι. Και παραπέμπεται τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας σε ένα τέτοιο σκηνικό σε μια τέτοια βουλή, αντί να έχουμε από τώρα προκαθορίσει με την πλειοψηφία των 180 ποιες θα είναι οι αναθεωρητές διατάξεις. Έχει σημασία.
0: Μα δεν διαφωνούν.
1: Το βρίσκω ενδιαφέρον ως ερώτημα δηλαδή.
0: Ταυτίζονται σε πολλά πράγματα. Με το Πασόκ, ας πούμε, ταυτίζονται σε πολλά πράγματα.
2: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν υπήρχε επίπεδο.
1: Ναι, βέβαια, καταλαβαίνω από την άλλη πλευρά ότι αν το Πασόκ, ας πούμε, συγκατανεύσει τώρα, ένα μέρος της λογικής που χρησιμοποιεί, εν πάση περιπτώσει, και της φρασιολογίας του, καταραίει. Αν συνθηκολογήσει.
0: Μα είναι συνταγματική αναθεώρηση, δεν είναι ένα απλό νομοσχέδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Δεν μιλάμε τώρα για ναι σε όλα ή σε όχι σε όλα.
1: Ναι, αλλά όλα τα άλλα κόμματα θα βγουν και θα πούνε. Ορίστε, τα βρήκες με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτά που μας λες ότι δεν θα συνεργαστεί.
3: Δηλαδή, έχουν αλλάξει τα κόζα που λέμε στο χωριό. Δηλαδή, επί 50 χρόνια η Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ μπορεί να σφάζονταν, αλλά σφάζονταν κανονικά τώρα. Δεν είναι οι συνθήκες που έχουμε τώρα. Που λέμε το ξικότα, το 80 και το 90 υπήρχαν τα γαλάζια και τα πράσινα, τα καφενεία κλπ.
0: Αλλά
3: όταν ήρθε η ώρα που επιτάσσονταν συνενέσεις, είναι αυτό ένα θεώρηση συντάγματος. Ή είναι η επιλογή ανεξάρτητων αρχών. Ναι. Ή είναι κάτι άλλο. Κάθω σε κάτω και με τον ένα τον τρόπο τα βρίσκανε. Τώρα έχει χαθεί αυτό το πνεύμα. Ανεξάρτητες αρχές, τρεις, επιλογή ανεξάρτητων αρχών. Ναι. Ή είναι κάτι άλλο. Κάθω σε κάτω και με τον ένα τον τρόπο τα βρίσκανε. Τώρα έχει χαθεί αυτό το πνεύμα. Ανεξάρτητες αρχές.

0: αν μπει στη Βουλή, μπορεί και να μην μπει στη Βουλή, θα καταθέτει πρόταση να κάτω το ηλεκτρονικό φακέλωμα, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι, ο λαός
0: να καταργηθεί ο προσωπικός αριθμός.
1: Ναι, ναι. Εκλογών,
2: ναι. Εντάξει, μερικά πράγματα πάντως, ναι, επειδή και το Πασόκ έχει δώσει τις προτάσεις του στη δημοσιότητα από χθες, έστω σε τίτλους, να καταργηθεί συνταγματικά, ας πούμε, το δικαίωμα στη στέγη, στην προσιτή στέγη, θα έχει ενδιαφέρον να το ξέρουμε, ας πούμε, τι εννοεί ακριβώς. Ή το δικαίωμα του καταναλωτή στις πιο φθηνές τιμές, διάφορες προτάσεις του, να τις συζητήσουμε.
3: Να σας πω, επειδή ξέρω ότι θα κλείσουμε τώρα, έχετε βγάλει καινούργια ταυτότητα?
2: Ναι. Αν έχουμε βγάλει
3: τα καινούργια ταυτότητα.
2: Όχι, εγώ θα βγάλω το καλοκαίρι σε νησί, Ιανουάριο, γιατί σε αστυνομικά τμήματα της περιοχής βρίσκω μετά από 3 μήνες.
3: Να πας να βγάλεις σε φωτογραφείο φωτογραφίες. Σε
2: α, οι αστυνομικοί δεν κάνουν καλές φωτογραφίες.
3: Οι άνθρωποι έχουν δουλειά τώρα, δεν είναι φωτογράφοι αστυνομικοί. Όχι, όχι.
2: Εσείς άλλοι.
0: Εγώ την έφαγα στο αστυνομικό τμήμα και μια χαρά ήταν.
3: Παιδιά, έχω την Πανελληνίως τη χειρότερη φωτογραφία που έχει βγει σε αστυνομική ταυτότητα.
2: Αλήθεια.
3: Δεν είμαι σαν να είμαι θυμωμένη, καταζητούμενη. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή. Εντάξει.
2: Ναι, σου πω, βγάλετε μια φωτογραφία και στείλτε μας μετά.
3: Εντάξει, θα σας στείλω να τη δείξετε.
2: Να τη δούμε.
3: Να τη δείξετε. Να κάνουμε διαγωνισμό.
0: Πρέπει να βγούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Βγαίνουμε κι εμείς από το στούντιο. Κύριε, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό.

0: Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε ημέρα μετράει. Και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες, μαζί όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη στην άλλη, επεσήμανε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που, όπως είπε, συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Για Αθίας, όπου δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, έκανε λόγο αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία ημέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό μπογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Ουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον μεταναστευτικό. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Απόψε θα έχουμε το εναρκτήριο μάτς ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 από την ΕΡΤΕΝΑ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα από τα Πατήσια, που λέει: ζω για τη στιγμή που θα δω τον Τραμπ διαιτητή. Αλήθεια. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 17 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα, μας στέλνει και μια όμορφη φωτογραφία. Καλημέρα στην κυρία Θεοδώρα. Και φάτε το τραγούδι για πρωινό. Αφού δεν έχει πρόβλημα ο κύριος Τσιμιτσέλης, δεν έχει πρόβλημα ο κύριος Τσιμιτσέλης, δεν νομίζω να μας αφορά το θέμα, λέει, ταπεινή μου άποψη. Δεν παίρνουμε στο σπίτι του καθένας. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη.
1: Μα γιατί να έχει πρόβλημα ο Τσιμιτσέλης? Τι, δηλαδή, τι έχεις μία σύντροφο για να σου μαγειρεύει? Δεν καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη που λέει: πού να δείτε και τη φωτογραφία της γυναίκας μου. Και άλλα, μας στέλνει και κάτι ωραίες φωτογραφίες από την κοιλάδα των Αγίων Εναργύρων στις Σέρες. Και λιμνούλα έχει και γεφυράκια έχει και καταρακτούλεδες έχει και από όλα τα καλά. Ωραίο, ευλογημένο μέρος φαίνεται και αυτό. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Στο χωριό μας έχει τοποθετηθεί μετεωρολογικό σταθμός από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σήμερα, 11 Ιουνίου, ο σταθμός κατέγραψε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το θερμόμετρο στη Μιλιά Μετσόβου 8,4. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που το χωριό καταγράφει ελάχιστη θερμοκρασία της χώρας. Να ξέρεις. Στην κάτω Μιλιά, όχι στην Μιλιά, σκέτο Μιλιά, Μετσόβου.
1: Ναι. Τι έχεις πάθει με τα πάνω και τα κάτω σήμερα?
0: Ξέρω εγώ.
1: Τι σου συμβαίνει?
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Καλημέρα στην φίλη μας τη Σταματία που λέει: σας ακούω, δεν μπορώ να στείλω μηνύματα γιατί δουλεύω για την ώρα. Στη Σάμο, λέει, πριν 2 χρόνια, ναι, δεν άφησαν καμπάνα για καμπανάκι από τις εκκλησίες οι φίλοι μας οι Ρώμα. Αυτοί τις παίρνουν για να πάρουν το χαλκό, λέει η φίλη μας η Σταματία. Η Μαριτίνα λέει: σιγά τη λαοθάλασσα στελεχών που οι δύο είναι λίγοι. Για πού μιλάς τώρα?
1: Για το Πασόκλι.
0: Για το Πασόκλι.
1: Αφού για το Πασόκλι, ναι, μιλάγαμε πριν. Ναι, έχει στείλει, από τότε το έχει στείλει. Ναι. Πώς το λένε, τι πάει ρεύμα μόλις.
0: Ο Δημήτρης λέει. Μόλις ακούω τη λέξη Πασόκ κατευθείαν. Ο Δημήτρης λέει: πάντως εμένα το Πασόκ με εμπνέει. Θα προσπαθήσω να γίνω πιο πλούσιος από τον Έλον Μάσκ, έστω και με 1 ευρώ διαφορά. Μ' αρέσει που έχετε στόχους. Ο Παναγιώτης λέει: πάντως, παιδιά, μόνο εγώ το βλέπω ότι ο κύριος Ιθάκη είναι στην Ελλάδα για να την κάνει άνω κάτω. Προς το παρόν τα κόμματα κάνει άνω κάτω. Την Ελλάδα είναι μια άλλη κουβέντα, την οποία ο καθένας έχει τις απόψεις του. Καλημέρα στον κύριο Αριστίδη. Η αναθεώρηση είναι σαν να βάζουν τον λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Καλημέρα και στην κυρία Μυρσίνη. Καλημέρα, έχετε δίκιο για τις ταυτότητες. Σε φωτογραφείο θα σας προσέξουμε. Θα σβήσουμε και το πόδι της Κίνας. Θα φτιάξουμε και δέρμα. Εμείς οι φωτογράφοι δεν θα γίνουμε κλέφτες, λέει επιτέλους.
1: Μωρέ, έχετε δίκιο, να σας πω κάτι.
0: Ναι, λέει, μας πήραν μεγάλο κομμάτι του εισοδηματός.
1: Όχι, ξέρετε τι γίνεται. Ναι. Εγώ σε φωτογράφο ήθελα να πάω.
0: Ναι,
1: πρώτον, γιατί θεωρώ ότι οι φωτογράφοι κάνουν τέχνη και ξέρουν πολλά. Και δεύτερον, μου βγάζανε καλύτεροι φυσικά. Αλλά δεν προλάβαινα.
0: Ναι, δεν προκάνει.
1: Δεν προλάβαινα.
0: Ναι.
1: Και αφού υπάρχει αυτή η επιλογή, τι να κάνω κι εγώ?
0: Για οικονομία χρόνου, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή, εμένα, όλη μου η οικογένεια σε φωτογράφους πήγε.
0: Ναι.
1: Και βγήκανε καλοί. Καταλαβαίνω. Δεν το παρηγοράω.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Θα είσαι η μόνη στην οικογένεια που θα έχει μια ταυτότητα που δεν θα θέλεις να δεις ή να τη δείξεις.
1: Παιδιά, είμαι πολύ θυμωμένη. Και δεν είμαι έτσι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος
0: γλυκός, μιλίχιος, μελήρητος, μελιστάλακτος, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα από Νεάπολη. Στην Νεάπολη Λακωνίας έχει 22 βαθμούς. Ναι. Και άκουσα, λέει, για την έξυπνη μπάλα στο παγκόσμιο κύπελο. Ισχύει?
1: Ναι, βέβαια ισχύει.
0: Τι έξυπνη θα
1: έχει
0: είναι
1: η μπάλα? Έχει διάφορα τσιπάκια πάνω και κάνει διάφορα. Θα ρωτήσουμε μετά να σας τα πούμε.
0: Θα ρωτήσουμε μετά, ναι, να σας λεπτομέρειες.
1: Θα τα ξέρουν 8, καλύτερα, γιατί εμείς μπορεί να σας πούμε ότι φτιάχνει και καφέ και δεν θα φτιάχνει καφέ. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, εξελίσσεται. Η τεχνολογία, πώς το λένε, προχωράει.
0: Θα σφυρίζει άμα περνάει τη γραμμή του τέρματος. Ναι, κάτι θα βγάζει ηχητικά σήματα.
1: Δυστυχώς δικαιώθηκα όταν είπα χθες με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν στο Belfast ότι δεν θα είναι τα μοναδικά, γιατί έγιναν και χθες επεισόδια στους δρόμους του Belfast το βράδυ. Το φοβερό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτοί όλοι οι κάφροι και οι δίθεν εξαγριωμένοι και όλα αυτά τα πράγματα δεν ήταν ότι πήγανε, που δεν το δικαιολογώ, μην παρεξηγηθώ με αυτό που θα πω, δεν είναι ότι πήγαν και χτυπάγανε σπίτια μεταναστών για να εκδικηθούν για το Σουδανό, που είναι καταδικαστέο ό,τι και να χτυπήσουν. Το υπογραμμίζω και το σημειώνω. Βγαίνανε άνθρωποι οι οποίοι λέγανε: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήρθαν και μου κάψανε το σπίτι. Βρετανοί.
0: Ναι.
1: Βρετανοί. Πώς το λένε, Ιρλανδοί.
0: Ιρλανδοί.
1: Ιρλανδοί, συγγνώμη. Επειδή είναι η αυτοκρατορία μας, γι' αυτό το λέω όλο αυτό. Θέλω να πω ότι δεν καταλαβαίνω τι έγινε. Απορώ πως ζω, λέγανε, υπήρχαν άνθρωποι, γιατί και μέχρι χθες το μεσημέρι και έγανε φωτιές από το προηγούμενο βράδυ.
0: Τρομοκρατία λέγεται αυτό.
1: Αυτό το πράγμα
0: αυτό λέγεται τρομοκρατία.
1: Είναι τρομοκρατία.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πράγμα τρομερό. Δεν είναι μέλη οργανώσεων που διαμαρτύρονται κατά των μεταναστών και διαδηλώνουν. Όχι. Είναι εγκληματίες αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δολοφόνοι, είναι ενδυνάμοι δολοφόνοι. Είναι σαν αυτούς που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Πώς το λένε.
0: Και η φίλη μας η Φωτεινή λέει ότι δεν γλιτώνει εξακρίβωση στοιχείων, γιατί η εικόνα της, η φωτογραφία της στην ταυτότητα και στο διαβατήριο είναι θυμωμένη, είναι με πρίξιμο στο πρόσωπο.
1: Για το να μάθει είναι μικρότερα.
0: Εγκληματική φυσιογνωμία. Θα πάω να κάνω ταξίδι και θα μου κάνουν εξακρίβωση στοιχείων.
1: Εγώ σκέφτομαι όταν θα δείχνω την ταυτότητά μου, π.χ. στο αεροδρόμιο, να παίρνω το πιο γλυκό χαμόγελο που έχω. Για να τους πείσω ότι είμαι καλός άνθρωπος, γιατί αν μάθουν την ταυτότητα θα νομίζω ότι είμαι πολύ κακός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πολύ κακός. Και ότι θυμώνω πολύ εύκολα. Σου λέει, κάτσε αυτή που αντιβάλλουμε στο αεροπλάνο. Καταλαβες. Είναι προβλήματα αυτά που έχουμε ο καθένας μας. Λοιπόν,
0: καλημέρα στη φίλη μας στην Κατερίνα, την αδρεφή. Κατερίνα από την Κέρκυρα. Σχετικά με τις ταυτότητες, εγώ δεν ξέρω εάν μπορεί να με ταυτοποιήσουν. Φωτογραφία. Είναι άλλη εικόνα.
1: Συλληπιτήρια, αδρεφή.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Ξεκινάει το θερινό ηλιοστάσιο 21 Ιουνίου, πρώτου λέω. Έχουμε συναυλία με το Δήμο Εγάλαιο, στο Έλσος Εγάλαιο, στο Παρουτάδικο, στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μηνωτής. Θα χαρούμε να έρθετε να σας γνωρίσουμε από κοντά. Δύσκολο. Δύσκολο. Σας το λέμε, κύριε Αλέξανδρε.
1: Δεν είναι μακριά, όμως.
0: Ναι.
1: Να πάνε άλλοι, να πάτε.
0: Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω. Συζητούσαμε πριν από λίγο και έξω από το στούντιο.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για τον Ερντογάν. Για τον Ερντογάν. Για τη Σακύρα. Για τον Ερντογάν. Χθες.
1: Θέλω να πούμε κάτι ενδιαφέρον.
0: Χθες άστραψε και βρόντιξε κατά του Ισραήλ πάλι. Μας πήρε εξόφαλτσα,
1: ναι.
0: Μας πήρε εξόφαλτσα και εμάς, ναι. Ελλάδα και Κύπρος, γιατί έχουν συμμαχήσει με το Ισραήλ και ανεβαίνουν στο άρμα του σιωνισμού και διάφορες τέτοιες ιστορίες και δεν θα τους αφήσουμε και κάτω τα χέρια από τους Τουρκοκύπριους και όλες αυτές τις ιστορίες που λέει συνήθως ο Ερντογάν. Δεν θέλω να πω αυτό γιατί αυτό είναι γνωστό. Από χθες έχει κάνει το γύρο. Ρωτήσανε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτό είναι άγνωστο. Ρωτήσανε τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Το ρωτήσαν και του λένε ο
1: Ερντογάν,
0: ναι. Λέει ότι είναι λίγο πολύ σχεδόν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Λέει αποκλείεται. Είναι πάρα πολύ φίλος μου και είναι και πάρα πολύ καλός ηγέτης. Όσο είμαι πρόεδρος δεν νομίζω ότι θα κάνει τίποτα. Βέβαια. Αυτός ο πρόεδρος έχει ανακηρύξει 37 φορές ότι επήλθε η ειρήνη με το Ιράν. Άλλες 37 φορές διαψεύστηκε. Ελπίζω και αυτή τη φορά να μην διαψευστεί και να έχουμε καμία σύραξη. Εμείς ως εκπομπή σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι μία από τις επόμενες σειράξεις θα είναι Τουρκία-Ισραήλ. Αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον. Αλλά το ρωτήσανε και λέει είναι καλός ηγέτης, είναι και φίλος μου και δεν νομίζω όσο είμαι πρόεδρος θα κάνει τίποτα. Αλήθεια. Τι καλά.
1: Άμα εντάξει. Άμα το λες έτσι.
0: Τι να διαβάσω, κύριε Κωνσταντίνε, ένα σκίτσο μας στέλνετε. Μας στέλνετε ένα σκίτσο και γράφετε από κάτω επειδή δεν έτυχε όπως είπες χθες. Ωραία, το διάβασα. Τι κατάλαβε ο ακροατής που δεν βλέπει το σκίτσο. Γι' αυτό σας λέμε να ξέρετε και τι στέλνετε για να μπορούμε και εμείς να το μεταβιβάσουμε, να το μεταδώσουμε.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Καλημέρα. Μια ερώτηση: μέχρι πότε ισχύουν οι παλιές ταυτότητες?
1: Μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Αυτό. Μέχρι τέλος Αυγούστου το είχαμε.
1: Ακούστε, αυτό το πράγμα είναι γιατί η ταυτότητα αυτή δεν θα γίνεται αποδεκτή, η
0: αυτό.
1: Παλιά ταυτότητα.
0: Αυτό.
1: Τα ταξίδια, ας πούμε, εντός Σέγγεν.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε μόνο με ταυτότητα. Αυτό. Αλλά αλλάξτε τι να τελειώνετε.
0: Εντός της χώρας θα είναι σε γενικές γραμμές αποδεκτή, αλλά και πάλι θα υπάρχει θέμα. Γιατί δεν έχει τις νέες προδιαγραφές. Και είναι ένα θέμα που πρέπει. Αυτό είναι ευρωπαϊκή οδηγία και πρέπει η χώρα να αποκτήσεις νέες ταυτότητες, γιατί έχουν κάποια βιομετρικά και κάποια αυτά και κάποια συστήματα, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορούν εύκολα να γίνουν αντίτυπά τους και τα λοιπά και τα λοιπά, να γίνουν πλαστογραφίες. Ναι, ναι. Γι' αυτό το λόγο υποτίθεται ότι γίνονται οι νέες ταυτότητες. Είναι κοινοτική οδηγία, πρέπει η χώρα να ακολουθήσει αυτή την κοινοτική οδηγία. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ο Bill Gates κατέθεσε στο Κογκρέσο.
0: Ωραία.
1: Για την υπόθεση Epstein ακόμα απασχολεί, παρότι,
0: μα δεν έχει κλείσει,
1: παρότι προσπαθούμε να μην ασχολούμαστε, προσπαθούν κάποιοι να μην ασχολούμαστε, η υπόθεση αυτή προχωράει έτσι και εξελίσσεται. Και πήγε και κατέθεσε ο Bill Gates στο Κογκρέσο και είπε ότι ο Epstein τον εκβίαζε για τις απιστίες προς τη σύζυγό του. Δηλαδή του λέγε, θα πω στη γυναίκα σου ότι είσαι άπιστος, και η γυναίκα δεν το ξέρε ότι είναι άπιστος. Είχε, λέει, ευαίσθητες πληροφορίες για την προσωπική του ζωή. Μεταξύ από αυτών, ότι είχε πολλά. Ότι είχε απατήσει, είχε κι άλλα, τη σύζυγό του. Και αυτό, λέει, ήταν οδυνηρό για μένα. Μην ήσουν άπιστος. Θέλω να πω. Γιατί όταν κάνεις φίλο σου τον Epstein, τον είχαν φίλο πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Φίλο τώρα. Τους αναστρέφονταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τσιμπάγανε, γιατί τους έλεγε, θα μαζέψω εκατομμύρια δολάρια για αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Και του έλεγε, και ο Γκέιτς ήθελε πορά με την υγεία, με την πρόληψη που κάνεις όλο το πλανήτη. Όμως, όταν τον γνώρισε, ήταν ήδη καταχωρημένος ως σεξουαλικός παραβάτης ο Epstein. Δεν μπορεί, λοιπόν, να συναναστρέφεσαι και να ζητάς πράγματα από ανθρώπους που δεν είναι καθαροί, να το πω πολύ απλά. Έτσι δεν είναι?
0: Κοίτα να δεις τώρα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι άβυσος. Θα λυπηθώ το Gates τώρα?
0: Όχι, εγώ δεν θα λυπηθώ καθένα, αλλά δεν ξέρεις πώς λένε, βρέθηκε στην ανάγκη του.
1: Όχι, δεν βρέθηκε σε καμιά ανάγκη του. Ο τρισεκατομμυριούχος, ας πούμε. Δεν βρέθηκε σε καμία ανάγκη.
0: Τρισεκατομμυριούχος είναι.
1: Εντάξει, είχε πάρα πολλά λεφτά. Μέχρι που άρχισε να τα δίνει, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει την εφορία. Γιατί η εφορία είναι αμήλικτη, όπως ξέρετε, στις ΗΠΑ.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη που λέει ότι η εξαγγελία του Τραμπ είναι ένα κόλπο γνωστό σε εμάς ως τραμπάλα. Γίνονται ξεκάθαρα για τα χρηματιστήρια. Ρυθμίζει την τιμή του πετρελαίου έτσι. Μην λέμε τα ίδια. Εμείς το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό, αλλά εντάξει, η δήλωσή του, αν είναι φίλος του Ερντογάν, και άρα επειδή είναι φίλος του Ερντογάν και καλός ηγέτης, δεν θα επιτεθεί ή δεν θα βρεθεί σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ, ξεφεύγει από τα χρηματιστήρια. Είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι. Και αφορά και εμάς, δηλαδή είναι η ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή.
1: Είναι.
0: Έτσι. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε να γίνουμε ούτε μάντι, ούτε να προβλέπουμε πράγματα.
1: Όχι, απλά περιγράφουμε καταστάσεις.
0: Αυτό.
1: Και σας λέμε τι γίνεται.
0: Εμείς σας λέμε τι γίνεται.
1: Και σας λέμε και τι λένε και αναλυτές, ας πούμε. Π.χ.
0: Ναι. Ο καθένας το ερμηνεύει και το βλέπει διαφορετικά κτλ. Τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο γίνεται?
1: Πολλά πράγματα γίνονται.
0: Συναγερμοί Κουβέιτς, πάλι τώρα. Ξανά.
1: Καλά, εκτός από τους συναγερμούς, βγήκαν και 22 χώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και έστειλαν ένα μήνυμα κοινό στο Ιράν να σταματήσουν καταρχήν τις επιθέσεις που κάνουν στα εδάφη τους, κάποιες εξ αυτών, και να σταματήσουν να εκτελούν ανθρώπους στο εδαφός τους, να εκτελούν αντιφρονούντες, να φυλακίζουν δημοσιογράφους, να παραβιάζουν, τέλος πάντων, ό,τι ανθρώπινο δικαίωμα υπάρχει. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ανθρώπινο δικαίωμα. Αν και άκουσα κάποιος και εδώ στην Ελλάδα που λέει, πήγε ένας γνωστός μου. Τώρα πώς πήγε?
0: Αυτό
1: με τους γνωστούς.
0: Με τους γνωστούς, ναι.
1: Ένας γνωστός μου λέει, πήγε για κάτι δουλειά στην Τεχεράν. Τι δουλειές μπορεί να έχει στην Τεχεράν? Κληρονομικά. Γιατί έχω ένα φίλο που όποτε πάει ταξίδια στο εξωτερικό, λέει, έχω κάτι κληρονομικά, ξέρω εγώ, πού σε θες να πας?
0: Στο Ζηλάνδη.
1: Στις Μαλδίβες.
0: Μαλδίβες. Μπορα μπορα.
1: Ναι, γιατί πήγες, λέει, γιατί είχα κάτι κληρονομικά, έτσι λέει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Φίλος μου, πολύ φίλος μου. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: δικός μας άνθρωπος.
1: Ο άλλος που, τι δουλειές είχε στην Τεχεράνη, ας πούμε. Τέλος πάντων, πήγε ένα σωστό στην Τεχεράνη και μην ακούτε αυτά που σας λένε, ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι εκτελούνται οι άνθρωποι. Μια χαρά περνάνε οι άνθρωποι στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ευτυχισμένοι.
0: Υπάρχουν πολλοί που το υποστηρίζουν αυτό.
1: Όχι, να του το πει ένα γνωστό του όμω.
0: Ναι, εντάξει. Ναι,
1: έτσι,
0: εδώ δεν ήταν. Έχουμε δει διαδήλωση στο κέντρο τη Αθήνα και στι διάφορε πρεσβείε, εν πάση περιπτώσει, που είχαν και το πορτρέτο του Χομεϊνί. Του Χαμεϊνί.
1: Χαμεϊνί.
0: Όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Ίδιο καθεστώ είναι, ίδιο.
1: Ναι.
0: Εμοσταγέ σύμφωνα με τι ανακοινώσει του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει βγει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και έχει πει ότι γίνονται εγκλήματα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν με τις σφαγές, τις εκτελέσεις, την πλημελή δικαιοσύνη κτλ. Και βγαίνουν και ορίζουν αρμόδιο για τα δικαιώματα του παιδιού και των γυναικών σε μια επιτροπή, υποεπιτροπή που έχει ο ΙΕ.
1: Ιρανό.
0: Και χάνεις τον μπούσουλα και λες, κάτι δεν πάει καλά, ή κάτι δεν κατάλαβα εγώ καλά, ή κάτι δεν έχω εγώ καταλάβει, ή κάτι δεν πάει καλά.
1: Γενικά κάτι δεν πάει καλά.
0: Γενικά πάει, πολλά δεν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Η υπόθεση Epstein, όπως λέτε, προχωράει. Εδώ η υπόθεση των υποκλοπών, μετά και τις νέες δηλώσεις Ντίγκλιαν, δεν προχωράει με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης. Μας λέει ο κύριος Βασίλης. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς να προχωρήσει, δηλαδή, τι ακριβώς θέλετε να προχωρήσει.
0: Χθες σας λέγαμε ότι γίνονται διάφορες ενέργειες από την αντιπολίτευση για να πάει να καταθέσει στη Βουλή.
1: Μα δεν λύνεται έτσι μια υπόθεση.
0: Εάν και εφόσον προβλέπεται. Περίμενε. Υπάρχει και ένα άλλο πράγμα το οποίο το λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός εδώ και κάτι δεκαετίες, αν όχι αιώνες.
1: Τι λέει?
0: Ένοχος ένοχων ουπιεί. Το έχετε ακούσει ποτέ? Περιμένουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη να βγάλει τα πορίσματά της και να κάνει τη δουλειά της όπως αυτή ξέρει. Το να λέμε ένα όνομα ή μία εντύπωση ή μα αυτό που τα άκουσες, αυτό που είπε. Ναι, οκ, okay, το άκουσα και κάνει μία εντύπωση. Από αυτό μέχρι να υπάρξουν στοιχεία, καταδίκες, αποφάσεις της δικαιοσύνης, τελεσίδικες, είναι άλματα μπροστά. Καταλάβατε? Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της όπως αυτή το γνωρίζει.
1: Υπάρχουν εξουσίες
0: αυτό.
1: Διάφορες. Υπάρχει διαχωρισμός εξουσιών.
0: Τόσο απλά.
1: Υπάρχουν θεσμοί.
0: Καλώς την Άλεξ που. Εσύ, Άλεξ, περιμέναμε νωρίτερα.
1: Πού
0: γιατί.
1: Άλεξ, βάλαμε
0: ένα γερμανικό για σένα.
1: Ένα Εκλίμπεντιχ.
0: Τι βάλαμε?
1: Ένα Εκλίμπεντιχ.
0: Εκλίμπεντιχ βάλαμε.
1: Ναι. Ένα Εκλίμπεντιχ. Έτσι τα λέω όλα. Ένα Εκλίμπεντιχ.
0: Ναι. Ζητάει να κάνουν ένα ευρώ έκπτωση για επανεκδόσεις με νέα φωτογραφία των ταυτοτήτων. Γιατί ναι.
1: Ναι, παιδιά, τώρα είναι ζήτημα τώρα αυτό. Είναι και θέμα πρεστίζα, ας πούμε τώρα. Τι να λέμε. Ναι. Λοιπόν, πώς πάμε σε τίτλους τώρα σιγά-σιγά. Να πάμε μουσικά εννοώ.
0: Ήρθε η ώρα να πάμε.
1: Μην τρελάνουμε και τον κόσμο, δεν είναι και μισή. Είναι και 27 και 30 δευτερόλεπτα.
0: Άρα τραγουδάκι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κωμικο-τραγική Βαβέλ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Αύριο η απολογία του. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθρες ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και σας είχαμε τάξει από χθες ότι θα συζητήσουμε για το θέμα των ακινήτων. Ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα που μας καίει όλους και σας καίει όλους και γι' αυτό το...
1: Το είχαμε πει γιατί είχε βγει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που έδειχνε ότι και το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνεχίζουν την ανωδική πορεία οι τιμές των ακινήτων. Αλλά βγήκε χθες και ο πληθωρισμός, ο οποίος επιβεβαιώνει πως ένα από τα κύρια πράγματα που επιβαρύνουν, εν πάση περιπτώσει, το καλάθι που λέμε, το ευρύτερο καλάθι, όχι το καλάθι της νοικοκυράς ή του νοικοκυριού, ναι, είναι και τα ενοίκια, είναι και η απόκτηση στέγης. Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Ζητήσαμε να το συζητήσουμε αυτό με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι
0: μέσα στην αγορά
1: ακινήτων. Είναι ο πρόεδρος των μεσητών Αττικής, είναι ο κύριος Ποταμιάνος. Κύριε Ποταμιάνο,
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γιατί συνεχίζουν και ανεβαίνουν ακόμα οι τιμές των ακινήτων, λόγω Airbnb, λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά ακίνητα, λόγω του ότι έχουν ξεφύγει οι ιδιοκτήτες?
2: Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι οι αυξήσεις είναι ιδιότερες και πολύ πιο τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν είναι γενικού χαρακτήρα. Έχουμε πάει τη μεγάλη διαδρομή των πολλών αυξήσεων. Ίσως να είμαστε και, αλλά να μην φαίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή, στο ευρύ κοινό έξω και σε λίγο σταθεροποιητικές βάσεις αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Γεγονός είναι όμως ότι είναι ψηλά οι τιμές και είναι ψηλά τόσο σε επίπεδο μισθός όσο και σε επίπεδο αγοράς κατοικιών, κυρίως βέβαια στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι λόγοι είναι πολλοί. Η βραχυχρόνια μίσθωση νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σε συγκεκριμένα σημεία, δεν είναι σε όλη την έκτασή του στο φαινόμενο. Κυρίως είναι αυτό που λέμε και το έχουν καταλάβει όλοι πια, τα ακίνητα τα οποία δεν υπάρχουν σε πλήθος τέτοιο ώστε να έρθει η ισορροπία στην αγορά ή τέλος πάντων να υπάρχει και αποκλιμάκωση.
1: Λέγανε παράγοντες του χώρου ότι ακίνητα υπάρχουν αλλά είναι κλειστά. Πολλά από αυτά τα έχουν ή οι τράπεζες και τα funds ή ξέρω εγώ άλλοι οργανισμοί, π.χ. η εκκλησία, και δεν τα ρίχνουν στην αγορά. Γιατί δεν τα ρίχνουν στην αγορά?
2: Ο καθένας από αυτούς που αναφέρατε για διαφορετικούς λόγους. Το δημόσιο γιατί αργεί. Το λέμε και φωνάζουμε τόσα χρόνια, δημιουργούνται εταιρείες επιτηρίων για να διαχειριστούν τα ακίνητα αυτά του δημοσίου και να τα ξεκαθαρίσουν και να τα ξεδιαλύνουν και να τα οριμάσουν και να τα βγάλουν στην αγορά και ακόμη δεν γίνεται αυτό. Άρα, ξέρετε, το δημόσιο είναι κάτι το οποίο δεν είναι...
1: Ναι, λίγο δυσκίνητο, ναι.
2: Ναι. Το δεύτερο το κομμάτι όσον αφορά τα κληρονομικά ακίνητα, τα οποία είναι και αυτά πολλά πάντα ήταν και ίσως να είναι και περισσότερα τώρα, έχει να κάνει με την απονομή της δικαιοσύνης, η οποία και αυτή είναι αργή. Δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν δίκες, υπάρχουν θέσεις, αργούν αυτά τα πράγματα, δεν είναι τόσο γρήγορα. Οπότε σε όλο αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα μένουν κλειστά αυτά τα ακίνητα. Το μεγάλο πλήθος είναι όμως ακίνητα τα οποία πιθανώς βρίσκονται σε χέρια τραπεζών, σε χέρια φαν, σε χαρτοφυλάκια, σε ιδρύματα, τα οποία αυτά... Και αυτά θέλουν ένα χρόνο για να βγουν και δεν βγαίνουν, είναι κλειστά. Αρκεί να σας πω, εγώ είμαι στο κέντρο της Αθήνας, στο γραφείο μου. Έχω ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται πάνω από το γραφείο μου. Είναι πριν πάω εγώ εκεί σε εκείνη τη διάθεση και συνολικά είναι 16 έτη κλειστό.
0: Σκεφτείτε τώρα τι γίνεται. Μα διάβαζα σήμερα, το έχει πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Καθημερινή, ότι για το Σπίτι μου 2, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2,
2: να,
0: ότι πάνω από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος δεν κατόρθωσαν να βρουν σπίτι, γιατί υπάρχει έλλειψη, πρόβλημα προσφοράς. Δηλαδή κάναν τις αίτησεις, εγκρίθηκαν οι αιτήσεις τους, οι άνθρωποι είχαν όλες τις προϋποθέσεις, αλλά έμειναν εκτός γιατί δεν έβρισκαν σπίτι.
2: Και αυτό προκαλεί το εξής φαινόμενο. Δεν βρίσκονται, ανεβαίνουν οι τιμές αυτών που διατίθενται, γιατί είναι λίγα στην αγορά, με αποτέλεσμα να βγαίνεις και εκτός προγράμματος, δηλαδή να μην μπορώ να δώσω και τα χρήματα, γιατί προφανώς αυτοί που μπαίνουν στη διαδικασία για να αγοράσουν με το σπίτι μου το πρόγραμμα αυτό, δεν έχουν τα χρήματα από την τσέπη τους για να τα βάλουν, παίρνουν δάνειο. Άρα είναι όλο αυτό, δημιουργεί μια προβληματική, έτσι, κατάσταση και...
1: Κάποιος περίμενε πάντως ότι το πρόβλημα διωγγώθηκε γιατί την περίοδο αυτή της υπερδεκαετούς κρίσης, εν πάση περιπτώσει, της Ελλάδας, είχε σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα σε μεγάλο βαθμό. Πού λεφτά για να κάτσεις να επενδύσεις, να φτιάξεις πολυκατοικία, κτίριο, αυτό, σπίτι, οτιδήποτε. Δεν έχει αναστραφεί αυτή η πορεία ακόμα. Δεν έχουμε, ας πούμε, πώς είχαμε πριν το 90 οικοδομικό οργασμό. Όχι.
2: Όχι, αρκεί να σας πω, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία, ότι γύρω στο 2005-2007 εκεί μέσα, το οποίο ήταν, υπήρχε οικοδομικός εργασμός όπως τον αναφέρετε, μιλούσαμε για 50.000 οικοδομικές άδειες ετησίως. Τώρα μιλάμε τουλάχιστον για το, ούτε καν το 1/5 δεν έχουμε. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά τα νούμερα, τελείως διαφορετικές οι εποχές. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο για τους κατασκευαστές, δηλαδή για να μπεις σε μια διαδικασία να χτίσεις ένα ακίνητο, για να βγάλεις 1.000 μέτρα θες 2 εκατομμύρια ευρώ, το κατασκευαστικό κόστος ένα τετραγωνικό μέτρο είναι γύρω στις 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, χωρίς την αξία του οικοπαίδου. Οπότε υπάρχουν διάφορα στοιχεία που συνθέτουν κάτι τέτοιο.
0: Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα τώρα?
2: Κοιτάξτε, αυτό θα αλλάξει αργά. Μην περιμένουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει συντονισμένη προσπάθεια και εμβάθυνση στο στόχο. Ο στόχος ποιος είναι? Αυτό που είπαμε, τα κενά ακίνητα. Πίεση να βγουν τα κενά ακίνητα. Τα επιδόματα καλά είναι, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Και αφού βγουν, ας πούμε για παράδειγμα, εγώ ψάχνω 50 τετραγωνικά, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, στα μικρά ακίνητα περισσότερο. Ναι. 50 τετραγωνικά στο Παγκράτη, πρέπει, αν έχω 3-4 σαν επιλογή, θα μπορέσω να έτσι επιλέξω καλύτερα, γιατί είναι περισσότεροι αυτοί που ζητάνε αυτή τη στιγμή, ακόμη και σήμερα, παρά αυτά που προσφέρονται. Οπότε εκεί είναι το ουσιαστικό θέμα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή το θέτει και ένας ακροατής. Στα στοιχεία αυτά της Τράπεζας της Ελλάδος φάνηκε ότι η αύξηση στις τιμές ακινήτων στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερη από τα αστικά κέντρα, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Δηλαδή στην Αθήνα ήταν στο 5% η αύξηση, μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ για παράδειγμα στην περιφέρεια ήταν 6,2, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, μπορεί να κάνω λάθος κατά ένα εκατοστό. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει αρχίσει να πηγαίνει κόσμος στην περιφέρεια, ότι υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη στενότητα ακινήτων? Τι ακριβώς γίνεται, τι τάση δείχνει?
2: Δύο πράγματα. Καταρχήν έπεσε η αύξηση στην Αθήνα πολύ, εκεί που ήταν σε διψήφιο νούμερο, μου λέτε ότι είναι στο 5% και θα πέσει κι άλλο. Δηλαδή μέσα στο τέλος χρόνου εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι πάνω από 2-3%, και αυτό ίσως να είναι και πολύ, γιατί είμαστε, σας λέω, σε σταθεροποιητικούς δεσμούς αυτή τη στιγμή. Άρα φαίνεται τώρα χαμηλότερο από την περιφέρεια. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ακρίβηναν πάρα πολύ οι τιμές στα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κάποιοι επιλέγουν την περιφέρεια γιατί είναι πολύ πιο κάτω οι τιμές. Πάντα ακολουθούσε η περιφέρεια.
1: Το προτιμούν ως επένδυση ή το προτιμούν ως στέγη και διαμονή? Δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία τέτοια διαθέσιμα.
2: Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία διαθέσιμα. Ναι. Πολύ ωραία η ερώτησή σας, αλλά είναι δύσκολο να το προτιμούν για στέγη, γιατί αν ήταν κάτι τέτοιο, άλλος ένας λόγος ο οποίος οφείλεται η αύξηση των αξιών, η αστιφιλία λοιπόν, έχει και τη συνδέεται πολύ με το δημογραφικό, θα είχε λυθεί. Δεν νομίζω ότι έχει λυθεί αυτό το θέμα.
1: Όχι.
2: Άρα είναι ίσως τη στιγμή, να το πω, τη περίοδου κάτι το οποίο συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Είναι η πρώτη κουβέντα που κάνουμε. Θα συνεχιστούν και άλλες, γιατί το πρόβλημα, όπως είπατε, δεν λύνεται πολύ εύκολα και θα παρακολουθούμε όποιες εξελίξεις και θα το συζητάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ο κύριος Ποταμιάνος είναι ο πρόεδρος των Μεσητών Αττικής και συζητήσαμε μαζί του για αυτό το θέμα, το οποίο συζητάμε και μεταξύ μας πάρα πολλές φορές, για το θέμα της στέγης.
1: Μα το βλέπεις και εγώ βλέπω ανθρώπους μικρής ηλικίας.
0: Η αγωνία των νέων ανθρώπων είναι πολύ μεγάλη.
1: Που ψάχνουν να βρουν. Έστω και με συγκατοίκηση που αρχίζουν άλλα προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει καλή θέληση, τα παρακάμπτεις, τα παραβλέπεις, τα ξεπερνάς. Αλλά μία από τις μεγαλύτερες, από τις κύριες αγωνίες τους, και νομίζω, επειδή έφερε και το θέμα του δημογραφικού, αυτά είναι αλληλένδετα. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι πώς να ξεκινήσω, ας πούμε, οικογένεια. Έχεις δει τις τιμές των ακινήτων? Γι' αυτό έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πλέον της Ευρώπης, που άνθρωποι 30-40 ετών, ας πούμε, μένουν στην πατρογονική εστία.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Κατάλαβες.
0: Αλήθεια.
1: Καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Παύλο. Ο οποίος κύριος Παύλος στέλνει το εξής και έχει δίκιο. Περιμένουμε εκτός των άλλων να κάνει απερίσκεπτη και ανεπηρέαστη τη δουλειά της η δικαιοσύνη και στη δίκη Λιγκερίδη. Μόνο που αυτή η δίκη γίνεται στη σιωπή με ξεχασμένους τους γονείς του δολοφονημένου, με σποραδικές αναφορές και με πνιγμένα μισόλογα από τα κατά τα άλλα λαλίστατα μέσα ενημέρωσης για όσα τρομερά αποκαλύπτονται. Σιωπή και στα φοβερά και τρομερά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρομερή και στενάχωρη συνωμοσία της σιωπής, λέει. Είναι και αυτή μια δίκη, ξέρετε, για την δολοφονία έξω από γήπεδο του αστυνομικού του Λιγκερίδη.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει εκεί όντως ένα πράγμα που δεν υπάρχει ιδιαίτερη κάλυψη αφενός. Αφετέρου υπάρχουν οι γονείς του ανθρώπου που λένε μήπως πρέπει να μεταφερθεί αλλού και η έδρα της δίκης. Έτσι, για να υπάρξουν να πέσει λίγο περισσότερη προσοχή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια δίκη την οποία δεν παρακολουθούν. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πάρει και αυτό οπαδική χρειά, ρε παιδί μου.
0: Πώς να μην πάρει οπαδική χρειά.
1: Αυτό.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω. Πριν πάμε γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι παρατέταρτο και σας είπαμε ότι κάθε μέρα στις παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο, θα μιλάμε για μπάλα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι χθες νίκησε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, να το πούμε.
0: Ολυμπιακό.
1: Ναι. Μετά από παράταση.
0: Ωραίος αγώνας. Ήταν πολύ
1: δύο παρατάσεις. Δεν τον είδα χθες.
0: Πολύ ωραίο μπάσκετ. Πολύ ωραίο μπάσκετ.
1: Μπράβο.
0: Έλα, ρίχτω. Καϊμά, πώς σου φαίνεται,
3: Σούπερ.
0: Ωραίο.
3: Να μπαίνω μέσα δυναμικά,
0: ναι, τώρα τι, έτσι σας υποδεχόμασταν.
1: Γκοτζά Μουντιάλ ξεκινάει,
0: Επιτέλους.
3: Επιτέλους, μέχρι 19 Ιουλίου, εδώ που τα λέμε, θα είναι και λίγο... Εντάξει, θα είναι και λίγο μανίκι, να το πω έτσι και πολλά.
0: Για εσάς είναι λίγο δύσκολο, σαν εκλογές είναι, σαν να έχουμε εμείς εκλογές.
3: Και πολλές φορές και χειρότερα, έτσι, εδώ θα είναι και οι ώρες δύσκολες.
0: Ναι, τώρα στην αρχή ειδικά, ναι.
3: Και εντάξει, λέμε τα ωραία, αλλά έχουν γίνει και πράγματα και θάματα.
0: Δηλαδή.
3: Τελευταίες μέρες, στην Αμερική ειδικότερα, όχι... φαντάζεστε τώρα η εθνική μας να κατέβαινε από το πούλμαν και οι αστυνομικοί να τους βάλουν σε ελέγχους.
0: Ναι,
1: τους ελέγχουν σε ελέγχους και ξεσκόνισμα, όχι ελέγχους απλώς.
3: Πακιστάν και Σενεγάλη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή τώρα, ό,τι και να έχουν κάνει τα κράτη τους, ό,τι και να έχουν κάνει, αυτοί είναι ποδοσφαιριστές.
1: Μα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι διαιτητής αναγκάστηκε και γύρισε πίσω στη Σομαλία. Είναι από τους Σομαλούς.
3: Το έλεγε και αυτό. Είναι πολλά περνάνε στα ζήτητα, αλλά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά. Και δυστυχώς η FIFA φωνάζει πολλές φορές και καλά κάνει, εδώ δεν έκανε τίποτα.
0: Τι, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι, αυτό είναι μια, δεν έχουν την κουλτούρα κιόλας, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τους δικούς τους νόμους, τις δικές τους και αυτά. Όμως όταν έχεις ένα τέτοιο παγκόσμιο γεγονός και το φιλοξενείς, δεν συμπεριφέρεσαι όπως συμπεριφέρεσαι στην εξωτερική σου πολιτική. Τι να κάνουμε δηλαδή.
3: Και είναι κι άλλα, έτσι, με φιλάθλους εκεί.
0: Τι είναι κανένα φυλακίσεις στο Ιράν.
3: Ναι, με φιλάθλους το καταλαβαίνω. Εγώ μπορεί κάτι να έχουν δει και οι Αμερικανοί και να μου δίνουν βίζα, γιατί ήταν και πολλές βίζες ανακλήθηκαν.
1: Το άκουσα ως επίσημο επιχείρημα ότι δεν θα αφήσουμε τον κάθε πράκτορα του Ιράν να μπει στη χώρα.
3: Εντάξει,
1: το άκουσα ως επιχείρημα, από χίλια επίσημα.
3: Λέω αυτό, ας πούμε, το καταλαβαίνω. Ότι θα μπω κι εγώ. Με ευκαιρία του Μουντιάλ θα μπω μέσα για να τα κάνω αύριο μεθαύριο παραμεθαύριο μαντάρα. Αλλά τους ποδοσφαιριστές και τους διαιτητές, εντάξει, έλεος, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά τους. Αν έχεις κάτι.
0: Ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Ναι,
3: αν έχεις κάτι συγκεκριμένα, λες ότι εδώ υπάρχουν κατηγορίες για τον Δημήτρη 1, 2, 3, 4. Όχι όλες τις αποστολές καταβείται από το Πούλμαν. Σε ελέγχους.
1: Επειδή έχουν το εθνόσημο, εν πάση περιπτώσει, το όποιο.
0: Αφού δεν του στέλνουν στον Γκουαντάναμο, να λέτε πάλι καλά.
1: Γι' αυτό βγήκε ο Γκούλιτ που ανέφερα νωρίτερα, ας πούμε, γιατί αυτό έπεσε μπροστά μου, ας πούμε, μέσα στην κοινωνική δικτύωση. Αυτόν διάβασα αυτού ανάρτηση που ζητούσε από τον Ιφαντίνο να παραιτηθεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα.
3: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο, ας πούμε.
3: Λοιπόν, αυτά ήταν τα έξι αγωνιστικά.
1: Πάμε στα αγωνιστικά.
3: Πάμε στα αγωνιστικά. Μιλάμε τώρα για το κορυφαίο Μουντιάλ όλων των εποχών.
1: Ναι.
3: Γιατί είναι 48 ομάδες.
1: Ναι.
3: Θα είναι σε διάρκεια το μεγαλύτερο αθλητικό event. Όλο το αθλητικό event, 38-39 ημέρες, δεν υπάρχει τουρνουά. Είναι 15-20 ημέρες
0: ολυμπιακοί. Μα έχουν βάλει πολλούς αγώνες, ρε εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Εδώ να σας πω κάτι. Θα δούμε, πάμε στο άλλο άκρο. Ποδοσφαιριστές θα κάνουν 70 και 80 παιχνίδια.
0: Ναι, δεν γίνεται.
3: Μπορεί για εμάς να πούμε, έλα τώρα μπαλίτσα είναι. Δεν είναι μπαλίτσα.
0: Όχι.
3: Δεν είναι όπως παίζαμε πιτσιρικάδες τώρα που τελειώνουν τα σχολεία. Παίζαμε το πρωί και το απόγευμα.
0: Όχι, γιατί μόλις τελειώσει το Μουντιάλ θα αρχίσουν οι άλλες διοργανώσεις, μετά θα αρχίσουν τα πρωταθλήματά τους. Δηλαδή,
3: ναι, ναι, ναι,
0: δηλαδή είναι ένα πράγμα που δεν σταματάει. Ένα.
3: Ναι, ναι, δεν είναι όπως παίζαμε μικρή πρωί και απόγευμα μπαλίτσα και είναι μια χαρά. Έτσι, μπορεί να είναι νέα παιδιά, να είναι. Λέουν μηχανές, αλλά είναι πολλά τα παιχνίδια. Και θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω να μην δούμε τίποτα. Να συζητάμε ότι έπεσε κι άλλο στο γήπεδο, έπεσε κι άλλο στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί όπως λες, Κατερίνα, τα 19 Ιουλίου και κάποιος να μην φτάσει 19 Ιουλίου, να παίζει μέχρι 5 Ιουλίου, αλλά μετά 5 Αυγούστου θα πρέπει να παίξει με την ομάδα του προκριματικά τη Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και στις 25 Αυγούστου να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Εδώ θα εύχονται κάποιοι να αποκλειστούν γρήγορα για να σηκωθούν να φύγουν, ας πούμε, να μπας και ξεκουραστούν λίγο.
3: Ακούγεται περίεργο, αλλά ναι, θα πει τώρα. Έτσι είναι. Είναι δύσκολο να βάζουν. Πάμε τώρα σε 4 χρόνια. Σκέφτεται η FIFA να κάνει 60 παιχνίδια. Όχι, 60 αγώνες.
0: Εντάξει, οι άνθρωποι δεν είναι καλά.
3: Δηλαδή είναι 60 αγώνες. Μπορεί για εμάς να παίξω, να λέμε ωραία, αλλά δεν είναι ωραία.
0: Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι από απόψε θα ακούμε στη γειτονιά. Ω, α, ω, κάτι τέτοια.
1: Μην το ακούμε αξιμέρωτα όμως, γιατί θα έχει αγώνες, ξέρω ότι.
0: Μπορεί να το
1: ακούμε. Τη μαύρη νύχτα, ας πούμε.
3: Εκεί θα τρομάζει.
1: Να σου πω, φαβορί υπάρχει.
3: Βεβαίως, λοιπόν, εκεί θα πήγαινα τώρα. Είναι Γαλλία και Ισπανία. Και στοιχηματικά και αγωνιστικά. Δηλαδή ο μισός πλανήτης δίνει Γαλλία και ο μισός Ισπανία, αλλά με διαφορές, αυτό που λέμε παράσταση νύχης. Θα πεις δεν μπορώ να πούμε κάτι, θα δούμε πολιτικά, γιατί θα είναι στην ψήφο, θα κρυθεί. Κάπως έτσι να τα μοιράζουμε.
1: Τους φίλους μου, τους Νορβηγούς, τίποτα.
3: Περίμενε. Δηλαδή αυτές οι δύο ομάδες είναι grand favori. Ναι. Πάμε τώρα στη Μεγάλη Αγγλία, που είναι και η συμπαθιά μου.
1: Και δικιά μου. Ναι.
3: Οι Άγγλοι έχουν και συνθήματα σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε γύρο. Έρχεται στο σπίτι, το κύπελο.
0: Δεν έρχεται όμως, ναι.
3: Ναι, ναι. Είναι στην τρίτη θέση στοιχηματικά. Να δούμε, εδώ παιδιά θα ήθελα, αν το έπαιρνε ποτέ η Αγγλία, για δύο ρίτσες, όχι παραπάνω, δύο ρίτσες, να ήμουν κάπου
1: στο Λονδίνο, ναι, ή κάπου στην Αγγλία, ναι. Στο Newcastle, ξέρω εγώ, ναι.
3: Κάπου να βλέπω τι κάνουν.
1: Ναι.
3: Μετά δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη τη Βραζιλία και την Αργεντινή.
0: Βέβαια.
3: Δύο υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου. Όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει την ποδοσφαιρική Βραζιλία. Εδώ υπάρχει και ο Αντσελότη, είναι προπονητής Ευρωπαίος. Μέχρι πρώτη ενός ήταν στη Ρεάλ προπονητής. Οπότε είναι μανούλα με τους Ευρωπαίους. Θα ξέρει καλά τους Ισπανούς, τους Γάλλους.
0: Προπονηταράς.
3: Ναι, και όχι, ξέρει και πώς.
0: Ναι, πώς παίζουν, βέβαια.
3: Τα δικά τους. Οπότε λίγο η Βραζιλία, λίγο ο Αντσελότη, δεν μπορείς να πεις, εντάξει, τι γίνεται, είναι λίγο πιο μιλά. Επιστρέφουμε Ευρώπη, με Γερμανία. Γερμανία, μεγάλη φανέλα. Εγώ δηλαδή είναι από τις συμπαθίες μου κάθε άλλο, αλλά δεν μπορείς να την υποτιμήσεις.
0: Ναι.
3: Παλιότερα λέγανε ότι όλοι παίζουν ποδόσφαιρο και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
0: Ναι, δεν τους θέλω πια.
3: Ναι.
1: Το έχει πει ο Λίνεκερ, έχει περάσει την ιστορία. Ναι.
3: Δεν μπορούμε να την υποτιμήσουμε. Και τώρα πάμε στα outsider.
1: Έλα, είναι Νορβηγία. Ναι.
3: Δεν θα σηκώσουν, αλλά νομίζω θα κάνουν ζημιές. Είναι Νορβηγία.
1: Ναι.
3: Αυτές τις ομάδες είναι μια καλή ομάδα.
1: Θυμάμαι σε παλιά Μουντιάλ, για παράδειγμα, που ήταν εκπλήξεις η Ελβετία και το Βέλγιο. Που δεν
0: παιδί,
1: το περίμενες.
0: Το Βέλγιο, συγγνώμη, το Βέλγιο δεν ήταν έκπληξη. Το Βέλγιο έπαιζε, ξέρει από μπάλα τώρα.
3: Γενικότερα, όχι. Υπάρχουν πάντα σε κάθε Μουντιάλ θετικές και αρνητικές εκπλήξεις.
1: Ναι.
3: Οπότε η Νορβηγία είναι μία. Η Ιαπωνία. Υπέσμα. Είναι μια ομάδα.
1: Ομάδα,
3: δηλαδή μπορεί να μην έχει τους μεγάλους αστέρες, αλλά είναι ομάδα πειθαρχημένη. Και νομίζω μπορεί να κάνει ζημιές. Και
1: μ' αρέσουν αυτοί.
3: Το Εκουαδόρ. Ναι. Ή Παύλα Εσημερινός, για ό,τι θέλει ο καθένας, ναι, για να καταλάβει για ποιους λέμε.
0: Ναι, ναι.
3: Έχει καλούς παίχτες. Όπως θα λέει και μια παλιά ψυχή, Τρεχαλαντίδες. Που τερμάτισε δεύτερη στα αποκριματικά πίσω από την Αργεντινή. Οπότε πέρασε στη Βραζιλία, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Οπότε δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα. Εγώ αυτές, αν πρέπει να ξεχωρίσω, θα ξεχωρίσω. Έβαλα αυτές που τις θέλει, λένε όλοι.
0: Ο Καϊμάς.
1: Στο μυαλό μου, δεν έχω μνήμη ελέφαντα.
0: Δικαίωση Καϊμά, για να πω αυτό.
3: Στο ραδιόφωνο υπάρχουν δικαιώσεις.
1: Λοιπόν, σήμερα υπάρχει παιδί από το ΕΡΤΕΚΟ, όπου η σημερινή αυτή, ας πούμε, η πρόβλεψη του Καϊμά, την έχουμε πλέον, είναι ντοκουμέντο. Να σου πω, σήμερα τι έχουμε αγώνα, έχουμε Μεξικό με Νότια Αφρική.
0: Ναι.
3: Νότια Αφρική είναι 10 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι,
3: και δύο σπορτς.
1: Ναι.
3: Γενικότερα να πούμε σαν τα πάντα όλα που έλεγε άλλη μια ψυχή.
0: Γύρισε στο σπίτι του το Μουντιάλ.
1: Εννοείται το, τι συζητάμε. Και κάθε πρωί 8 και παρατέταρτο αυτό που κάνουμε σήμερα κάθε μέρα.
3: Εδώ, ναι. Εδώ υπάρχει νιούς 4 στιγμές σε όλη την ημέρα. Το μεσημεράκι στο μαγκαζίνο.
1: Το βράδυ στο μαγκαζίνο και στις 12 παρατέταρτο.
3: 12 παρά κλείνουμε.
0: Είμαστε μπαλαδόροι εμείς.
1: Ναι.
3: Και τηλεοπτικά. Εκτός από όλα τα παιχνίδια, γενικότερα στην ΕΡΤ, αλλά περισσότερο ΕΡΤ 2 Sports, θα υπάρχουν και κουμπές, έτσι πριν και μετά, και θα όλα τα υπόλοιπα, τα social, τα πάω, ό,τι υπάρχει πλέον για να ανακαλυφθεί, θα υπάρχει παντού Μουντιάλ η σφραγίδα.
1: Πολύ ωραία.
0: Βέβαια,
1: πολύ ωραία.
0: Βέβαια. Σαρώνουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Άντε, καλή αρχή.
1: Να είσαι καλά. Καλή αρχή.
0: Ναι, καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία σε ποιον? Στις ομάδες μας.
0: Και στην ΕΡΤ.
1: Και στην ΕΡΤ, ναι, ναι. Κύριε Γιώργο, το θέμα του πώς επικοινωνείτε κάτι, ακόμη και του μηνύματος που στέλνετε, δεν μιλάω καν για το πώς συναναστρέφεστε και μιλάτε, είναι και θέμα αγωγής. Γεια σας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο, που λέει: είμαστε χαλασμένος λαός. Δεν μ' αρέσει που το γράφω. Όλοι εκμεταλλευόμαστε όλους. Και αυτό είναι, φοβάμαι, η αλήθεια, λέει ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο. Δε φίλος μας ο Γιώργος από την Εγνατία, επειδή σε βλέπω να ετοιμάζεσαι να πεις για την κίνηση.
0: Ναι.
1: Στην Εγνατία έχει λίγη κίνηση, κανένα σύννεφο, 24 βαθμούς και στέλνει φιλιά στη μαμά στον αδελφό του και χαιρετισμού στην πατρίδα του την Τολεμαϊδα.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε. Πες τώρα την κίνηση στην Αθήνα.
0: Τι, θέλετε?
1: Γιατί? Γιατί να μην θέλουμε?
0: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό από το ύψος λεωφόρου Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Έτσι, από πάνω από τη μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη μεταμόρφωση.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει ένα τροχαίο στο, λίγο πριν τη Λένορμαν. Να ξέρετε, στο ρεύμα καθόδου, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα η παραλία δεν είναι το ίδιο χάλι όπως ήταν χτες, η παραλιακή. Έχει κάτι προβληματάκια στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της, λίγο μετά την Αμφιθέας. Και στο ύψος της, λίγο πριν φτάσει την Αμφιθέας, όπως πηγαίνεις προς Γλυφάδα, για παράδειγμα. Για να το πω. Αυτά είναι όμως τα προβληματάκια που υπάρχουν σήμερα στην παραλιακή.
1: Εντάξει, λίγα πράγματα.
0: Ναι, δεν έχει. Όμως έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην συγκρού στο ρεύμα προς το κέντρο, προς το ρεύμα ανόδου δηλαδή, πριν από το Νέο Κόσμο, και φτάνει μέχρι και το Σύνταγμα. Πάνω, ανεβαίνεις, πας ευθεία, φτάνει Σύνταγμα. Κίνηση. Πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Η Πανεπιστημίου είναι καλή όμως. Σύνταγμα. Πάνω, ανεβαίνεις, πας ευθεία, φτάνει Σύνταγμα. Κίνηση. Πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Η Πανεπιστημίου είναι καλή όμως.

0: Αυτό είναι το μοναδικό κομμάτι που είναι μια χαρά. Αυτό. Η Αττική Οδός είναι αρκετά φορτωμένη σήμερα. Προλαβαίνω από τη Θεσσαλονίκη. Θα την πω γρήγορα, γρήγορα.
1: Ο Γιώργος έχει αιρετική άποψη για τους ποδοσφαιριστές. Λέει είναι επαγγελματίες. Οι περισσότεροι πληρώνονται αδρά και το Μουντιάλ είναι κάθε 4 χρόνια. Ναι, θα κουραστούν, αλλά είναι μια δυσκολία του επαγγέλματος.
0: Εντάξει, γι' αυτό θέλουμε παίρουν, να δούμε καλή μπάλα.
1: Γι' αυτό παίρνουν 5 εκατομμύρια, ας πούμε. Το...
0: Ναι, θέλουμε να βλέπουμε καλή μπάλα. Όταν είναι ο άλλος εξοδομένος, δεν μπορείς να βλέπεις καλή μπάλα. Ούτε θα δεις το πρωτάθλημα, ούτε στο κύπελο. Ούτε
1: πες Θεσσαλονίκη, παιδάκι μου.
0: Στη Θεσσαλονίκη έχει την συγκεκριμένη την κίνηση που ξέρουμε στην περιφερειακή. Η άλλη δρόμη είναι πάρα πολύ καλή σήμερα. Έχει γίνει ένα ατύχημα στο ύψος της Τριανδρίας, να ξέρετε. Τα δάχτυλα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Atius Radio 105,8. Ακολουθούν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2000.

0: 27, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί, όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη στην άλλη, υπογράμμισε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας, όπου δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 67χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εγώ τον πήρα πάντως τον Ηλία από χτες. Γιάκο, του λέω, κοίταξε να δεις, επειδή ξέρω ότι θα έχεις φούργες. Θα έχεις φούργες. Να, εμένα να με σκέφτεσαι και να με έχεις έτοιμο Παρασκευή βράδυ, ως επιτοπλίστων Παρασκευή, Τετάρτη και λοιπά. Τα ξέρεις την παραγγελία μου, την ξέρει ο Γιάκος.
1: Για το...
0: Πεπερώνει με εγώ. Να... Με πεπερώνει. Εμένα με πεπερώνει.
1: Από σήμερα δεν θα αρχίσει.
0: Τι να αρχίσει, αφού σου λέω. Εντάξει, εσύ δεν θα τρώμε κάθε μέρα πίτσες. Τι θα γίνει, δηλαδή. Ιταλοί είμαστε.
1: Μου κάνει εντύπωση που σήμερα, που είναι η πρώτη μέρα, η εορταστική.
0: Έκλεισα. Εγώ κανόνισα από τώρα. Έκλεισα. Όχι αγώνα και σήμερα, παιδί μου, αλλά δεν θα τρώμε πίτσα, σου λέω, κάθε μέρα. Που θα βλέπουμε την παλίτσα.
1: Μία πίτσα, μία σουβλάκι.
0: Εντάξει. Με τα σουβλάκια δεν έχουμε θέμα. Με την πίτσα όμως έχουμε θέμα.
1: Σου πω και πιο ξενέρο την πρόταση.
0: Έχω σούσι, κανονίσει.
1: Να φας σούσι ένα βράδυ.
0: Ναι, σούσι, ναι. Μήπως πάρω και ξυλάκια να το φάω. Ναι, αυτά είναι για εσάς, τους πλούσιους. Εμείς η φτωχολογιά είμαστε με την πίτσα την κλασική και με τη χοντρή ζύμη, μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Μπορεί να τη φτιάξει και μόνο σου, πολύ πιο εύκολο, οικονομικό και υγιεινό. Τώρα όχι.
0: Θα κάτσω εγώ να ανοίγω ζύμη τώρα, λε.
1: Παρέτοιμη.
0: Με τον πλάστη θα ανοίγω ζύμη.
1: Παρέτοιμη.
0: Άσε μας, Χριστιανή μου, πρωί-πρωί.
1: Με τις συνταγές σου.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. 5η 11 Ιουνίου του 2026. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινές διαδρομές ακούτε στο Air News Radio 105,8. Σήμερα που είναι σπουδαία μέρα, είναι πρεμιέρα Μουντιάλ, 10 το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Αρχίζει, ετοιμαστείτε. Σήμερα αρχίζει το μάτς.
0: Πίτσες, μπύρες και τα σχετικά, και καλή διάθεση και καλή παρέα και καλή καρδιά και καλά κρασά που λέμε. Και για 40 μέρες, μη μας ενοχλείτε παρακαλούμε, επιστρέφω αμέσως, ρίψατε σημείωμα, το φω με όμικρον. Το σημείωμα με γιώτα.
1: Αφήστε τα πολιτικά μηνύματα, αφήστε τα νέα κόμματα, τις ανακοινώσεις. Πάμε μετά, ακολουθεί ο αύριο. Πάμε για ραντεβού το Σεπτέμβριο.
0: Και τα νέα κόμματα μπαλίτσα θα βλέπουν. Δεν το συζητάμε.
1: Γι' αυτό λέω ραντεβού για Σεπτέμβρη.
0: Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη. Σήμερα η Εκκλησία μας θυμά τη μνήμη του Βαρθολομαίου και του Βαρνάβα των Αποστόλων. Σήμερα υπενθυμίζουμε, το ξαναλέμε άλλη μια φορά, 5η 11 Ιουνίου του 2026, του Αγίου Λουκά του Ιατρού και του Ζαφυρίου του Νεομάρτυρος. Βοήθειά μας, Παναγίτσα μου. Το λέω, τα διδυμάκια έχουν γενέθλια, έτσι δεν είναι? Τα διδυμάκια, ναι, είμαστε ακόμα στους διδύμους.
1: Δεν γιορτάζει ούτε ο Λουκάς όμως, παρόλα αυτά, ναι. Ο Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης γιορτάζει.
0: Α, βοήθειά μας και βοήθειά του, ναι.
1: Όχι, ναι, μα όχι μάλλον, ναι.
0: Βοήθειά μας και βοήθειά του, πολύχρονος να είναι. Ο πράσινος πατριάρχης, έτσι, δηλαδή ο πατριάρχης με τις έντονες οικολογικές ευαισθησίες. Σήμερα είναι και Διεθνής Μέρα Παιχνιδιού, International Day of Play. Γιορτάζεται, λέει, κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου. Καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους, αλλά κυρίως για τα παιδιά. Διότι, εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην αγαπάει το παιχνίδι, σε όποια ηλικία κι αν είναι. Από πώς το λένε, ενός έτους μέχρι 99 ετών.
1: Να, που δεν είναι τυχαία η μέρα που αρχίζει το Μουντιάλ, λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις. Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού.
0: Παιχνιδιού. Και είναι και άλλη μια παγκόσμια μέρα που με μπερδεύει τώρα εμένα.
1: Ναι.
0: Για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Ναι, αφιερωμένη, λέει, στην ευαισθητοποίηση του κόσμου για αυτή την νόσο του ύπατος. Που είναι σοβαρή μορφή, έτσι.
1: Αλλά δεν οφείλεται στο αλκοόλ.
0: Λέγεται λιπόδες ύπαρ. Αυτό, ναι, δεν οφείλεται, ναι, στο αλκοόλ. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Ακούτε την κυρία Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Απέναντί μας είναι ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης. Στη ρύθμιση του ήχου. Φροντίζει χαμογελαστό σήμερα, όπως και εμείς. Εμείς, δηλαδή, χρησιμοποιώ εγώ τώρα τον πληθυντικό της μεγαλοπρέπειας.
1: Μετά το χθεσινό μάτσο, τώρα κατάλαβα γι' αυτό.
0: Μετά τη χθεσινή ματσάρα που ήταν. Τσιπλάκι μου, δεν νομίζω να διαφωνείς. Ήτανε προβολή για το μπάσκετ, έτσι, για το άθλημα. Δεν το συζητάμε.
1: Ραντεβού το Σαββάτο.
0: Ραντεβού το Σαββάτο, πρώτο Θεός, καλά να είμαστε. Και να κερδίσει ο καλύτερος και να φοράει πράσινα.
1: Αν δεν φοράει πράσινα, θα φοράει κόκκινα. Μην αγχώνεσαι.
0: Λέμε τώρα, πάντως, εντάξει, ματσάρα με δύο παρατάσεις. Πραγματικά αγώνας διαφήμιση για το μπάσκετ. Είχε και τα στραβοσφυριγματάκια του, αλλά εντάξει, εντάξει. Πάντως απέδειξαν και οι δύο ομάδες ότι δικαίως ανήκουν στην ελίτ της Ευρώπης και του κόσμου, νομίζω, σε ό,τι αφορά
1: τα
0: ρόστερ.
1: Όλα τα παρατράγουδα τελικά αυτή την εικόνα θολώνουν. Πρόκειται για δύο μεγάλες, δύο από τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες. Είναι δύο από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ομαδάρες, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και είπαμε την Παρασκευή να κερδίσει ο καλύτερος. Είπαμε και τη χρώμα να
1: κερδίσει. Ναι, και αφορά, μην διαφωνήσουμε τώρα, άστο.
0: Η κυρία Γιάννα Αρφάνη, η κυρία Βασιλική Κολτσίδα και η κυρία Λουίζα Μαραβελάκη, Οι δεσποινείς, λέει η Σαμαρά Βελάκη.
1: Κυρίες, δεν,
0: δεν λέγονται τώρα πια δεσποινίδες.
1: Δεν υπάρχει δεσποινή.
0: Δεσποσίνες δεν υπάρχουν
1: όχι.
0: πια. Ναι, είναι
1: κυρίες
0: στην. Ναι, θα λάβουμε 100 μηνύματα εδώ από την Κορεκτήλα που θα λέει.
1: Το διορθώσαμε ήδη. Ναι, ναι. Προλάβαμε.
0: Είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Η κυρία Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, όλους. Με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Εάν επιθυμείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber, κάντε το άφοβα. Πληκτρολογήστε στην αναζήτηση του Viber, δηλαδή εκεί που είναι ο μεγενθετικός Βακούλης, δύο λέξεις: Earth News, Radio. Earth News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και του Messenger βεβαίως, που θα στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες στείλτε, μας φτιάχνετε τη διάθεση, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι και ηχητικά έχει σημασία.

0: και να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Από πού θέλεις?
0: Εγώ θα έλεγα από το κοινωνικό θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε σήμερα.
1: Οικονομικά, πολιτικά, διεθνή, τα
0: πάντα,
1: θέματα.
0: Τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Και πολιτικά βεβαίως και πολύ ενδιαφέροντα πολιτικά. Ούτως ή άλλως η πολιτική έχει αποκτήσει ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα, να τα λέμε όλα έτσι.
1: Και θα έλεγες ότι σιγά σιγά μπαίνουν και τα αφηγήματα και τα προτάγματα της προεκλογικής περίοδου, οποτεδήποτε και να γίνουν οι εκλογές.
0: Θα έλεγα όμως ότι αξίζει να ξεκινήσουμε την αφήγηση των γεγονότων με το συμβάν το οποίο όλους μας έχει συγκλονίσει. Μιλάμε για αυτό το στιγερό διπλό έγκλημα στο Αίγιο, με θύμα ένα 26χρονο νεαρό και την 54χρονη μητέρα του. Συνελήφθη τελικά ο Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος υπέπεσε σε σωρία αντιφάσεων και για τον οποίο υπάρχουν σύμφωνα με την αστυνομία ατράνταχτα στοιχεία ενοχής, μάλιστα και DNA και κάποια ίχνη αίματος κλπ. Θα πιστοποιηθούν όλα μετά την έρευνα που θα γίνει και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Όμως τώρα οι ενδείξεις είναι ισχυρότατες σύμφωνα με τους αστυνομικούς και γι' αυτό το λόγο σε συνεννόηση και με τον εισαγγελέα ασκήθηκε δίωξη εναντίον του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος συνελήφθη χθες από την αστυνομία.
1: Και ας που σας μεταφέραμε χθες, η Αθανασία Σταμοπούλου μας έλεγε από την αρχή ότι βρίσκεται στο στόχαστρο συγκεκριμένος, γιατί δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στο σπίτι, είχαν και στοιχεία από κάμερες γειτονικών σπιτιών. Το είπε ήδη ο Βασίλης ότι έπεσε σε αντιφάσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μαρτυρίες από το φιλικό κύκλο του ζευγαριού. Βέβαια, οι περισσότεροι μιλάνε για
0: ότι ήταν καλό παιδί. Να σου πω κάτι. Έλεγε ένας φίλος, γνωστός εγκληματολόγος, ας μην πούμε το όνομά του τώρα, παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι. Άγγελος είναι το. Από το μικρό, και όσοι καταλάβουν, καταλάβανε. Ναι. Ότι οι δολοφόνοι, ακόμη και οι πιο στιγεροί δολοφόνοι, δεν έχουν καμιά ταμπέλα στο μέτωπο
1: που να λέει
0: είμαι δολοφόνος. Ναι. Έτσι. Επειδή λέμε ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο. Κανονικοί άνθρωποι είναι, δηλαδή. Εάν δεν πάσουν από κάποιο ψυχικό νόσημα που να λες εδώ είναι λίγο όρτσα η κατάσταση, ας πούμε, διότι.
1: Αυτό τι σημαίνει όμως, ναι. Έχει υπόπτω με οποιονδήποτε, με τον άνθρωπο. Ακριβώς. Δεν ξέρεις καν. Όλοι είμαστε κλειστά βιβλία, αλλά ναι, δεν έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν. Αυτό σημαίνει, Βασίλη. Γι' αυτό το λέω.
0: Έτσι είναι. Βρε, καλά το λες εσύ. Απλά θέλω να πω ότι έρχεται η ζωή να επιβεβαιώσει, ναι, αυτό που οι ειδικοί επί των εγκλημάτων λένε και ξαναλένε, ναι, συνέχεια.
1: Και τους ακούμε λοιπόν, εμείς και νομίζουμε ότι είναι τετριμένο και νομίζουμε ότι είναι κοινό.
0: Σήμερα θα έχουμε την απάντηση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, πρέπει να το πούμε. Και αύριο θα είναι η απολογία αυτού του τύπου.
1: Και είναι αναντριχιαστικά και τα στοιχεία το πώς έφτασαν οι αρχές. Βρήκαν ένα ματωμένο εσώρουχο το οποίο είχε κρύψει καλά. Τα όπλα
0: και
1: για
0: είχε,
1: τα οποία λέει, κάποια, δεν έχει σχέση.
0: Όχι ίχνη, είχε κάποιες υποψίες αίματος πάνω,
1: ναι,
0: το εσώρουχο.
1: Φαινόταν δηλαδή, ότι το είχε
0: ήταν πλημμένο. Ναι.
1: Ο ίδιος τι δήλωνε, ότι κοιμόταν και δεν άκουσε τίποτα. Είχανε κατασφάξει δύο ανθρώπους και έλεγε κοιμόμουν βαριά και δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Σε ό,τι αφορά δεν είναι ευχάριστο να ακούγεται τώρα από το ραδιόφωνο, αλλά εκ των πραγμάτων είναι το αποτέλεσμα των ευρημάτων και μια επιγραμματική αναφορά θα κάνουμε. Το παιδί αυτό τον 26χρονο τον χτύπησε με 6 μαχαιριές και τον πυροβόλησε. Και μάλιστα λένε με αυτό το αεροβόλο που είχε και του έδωσε και τη χαριστική βολή σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα λέμε,
1: ναι,
0: αυτό. Την σύντροφό του την κατακριόργησε.
1: Ναι.
0: Πάνω από 20 μαχαιριές.
1: Η οποία άκουσε και πήγε να σώσει το παιδί.
0: Σώσει το παιδί.
1: Το οποίο ήταν μεταπτυχιακό στη Γερμανία και ήρθε για να βοηθήσει τη μητέρα του. Κάποιοι λένε και για να την πάρει μαζί του στη Γερμανία, ναι, για να απαλλαγεί.
0: Για να απαλλαγεί.
1: Από το συγκεκριμένο. Τελικά του αφαίρεσε τη ζωή.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το κοινωνικό θέμα, το αστυνομικό θέμα, το θέμα από το αστυνομικό ρεπορτάζ που έχει συγκλονίσει ή έχει παγώσει την Ελλάδα ολόκληρη. Δεν μιλάμε τώρα για μια ακόμη γυναικοκτονία, έχει και τέτοια χαρακτηριστικά σαφέστατα. Μιλάμε για ένα στιγερό διπλό φωνικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, είχαμε χτες την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Ως νέου γραμματέα.
1: Αναμενόμενη, δεν ήταν κάποια έκπληξη το ότι εξελέγει ο κύριος Κυρανάκης. Είχε όμως ενδιαφέρον και η δική τοποθέτηση και κυρίως τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, γιατί έχω την αίσθηση ότι κατέθεσε τα χαρτιά του για την προεκλογική περίοδο.
0: Βέβαια, μα το είπε ξεκάθαρα. Έθεσε το θέμα σε εκλογική ετοιμότητα. Είπε ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε ακόμα αρκετό διάστημα μπροστά για τις εκλογές, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε.
1: Βέβαια, καμιά
0: έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα και επισήμως λέγοντας ότι ο ίδιος θα ξεκινήσει την πώς το πούμε, προεκλογική του, τη σειρά των νήματων προεκλογικών του περιοδιών από τη Ρόδο.
1: Το Σάββατο,
0: από το Σάββατο
1: θα είναι στη Ρόδο και ο κύριος Κυρανάκης έδωσε αυτό το στίγμα. Έχει ενδιαφέρον ότι στα πολιτικά, στην αμιγώς πολιτική τοποθέτησή του, χαρακτήρισε Βαβέλ.
0: Βαβέλ. Αυτό που έχει ξαναπεί.
1: Κωμικοτραγική Βαβέλ.
0: Σε ό,τι αφορά το θέμα των εκλογών, έτσι, και λέγοντας ότι σκοπεύει να γυρίσει την Ελλάδα από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, έκανε λόγο για μαραθώνιο ο κ. Μητσοτάκης, αλλά επισήμανε, και αυτό έχει τροφοδοτήσει και διάφορα σενάρια, το έχεις δει πάλι στο διαδίκτυο, ότι όταν τρέχεις μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθωνοδρόμος, είπε, έχει ρυθμό από νωρίς. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, δηλαδή ότι σκοπεύει η Νέα Δημοκρατία
1: να διατηρήσει την πρωτιά με διαφορά.
0: Αυτό.
1: Και πρωτιά και διαφορά.
0: Ότι σκοπεύει δηλαδή αυτό. Να πάρει αέρα, να πάρει αβάντα δημοσκοπική, αυτό θέλει. Από νωρίς, ώστε να μην μπορεί να καλυφθεί η διαδρομή μετά από τον δεύτερο.
1: Να διατηρήσει μάλλον την πρωτιά.
0: Να διατηρήσει, ναι.
1: Καλά, είπαμε ότι αναφέρθηκε στην αντιπολίτευση και μάλιστα πώς επιχειρηματολόγησε γι' αυτό, λέγοντας ότι η δεύτερη δύναμη στη Βουλή είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ναι. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και στο Πασόκ ειδικά, γιατί μίλησε για παραλογισμό στο Πασόκ. Ναι. Το οποίο φαίνεται να συμφωνεί μαζί μας για τα περισσότερα άρθρα, αλλά ψηφίζει σε όλα όχι. Και βεβαίως αναφέρθηκε στην Κυριακή των εκλογών. Ναι. Οποτεδήποτε γίνουν. Ναι, και αυτό δεν το λέει πρώτη φορά.
0: Ναι, πάντως ξανάρχισαν τα πηγαδάκια και λένε ότι μετά το καλοκαίρι θα έχει συμπληρωθεί ο χρόνος και αυτό. Άρα δεν.
1: Και εδώ δεν έχετε
0: παράπονο για πρόωρες εκλογές.
1: Για την πιο πολύ συζητημένη Κυριακή μετά το φθινόπωρο, σας είχαμε ενημερώσει εγκαίρως εμείς από εδώ από την εκπομπή για το 27 Σεπτέμβριο.
0: Βεβαίως είναι ξεκάθαρο ότι επιμένουν τα κυβερνικά στελέχη, με πρώτο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρώτο πρωθυπουργό, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το λένε αυτό, το ξαναλένε.
1: Ναι.
0: Το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θες εδώ, το είπε και ο πρώτο επανέλαβε και ο πρωθυπουργός, όχι εδώ στην εκπομπή μας, στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News. Μας το είχε πει εμάς εδώ και ο Σκοντογιώργης, το είπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, το ξαναλέμε, δύο, τρεις, τέσσερις φορές.
1: Ο κύριος Σαμιράς την προηγούμενη εβδομάδα, σε όλους τους τόνους το λένε. Μα δεν μπορούν να. Μα είναι δυνατόν. Αν πούν οτιδήποτε διαφορετικό, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Έτσι κι αλλιώς οι πρόεδρες εκλογές, πόσο πια.
0: Λοιπόν, σύντομα θα ανακοινωθούν και τα ονόματα, λέει, 50 υποψηφίων βουλευτών. Μπορούμε να πούμε για κάποια τα οποία είναι υπερδεδομένα. Έτσι, η κυρία Σδούκου φαίνεται να κλειδώνει για την Αλφα Αθήνας. Κυρία Σδούκου, δεν είναι κάτι που λέμε όμως πρώτη φορά.
1: Έχει ξανακουστεί,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σταμάτης, ο βουλευτής επικρατείας, επίσης ξέρουμε ότι θα πάει να πολιτευτεί προς Κορινθία μεριά. Και βέβαια.
1: Ήταν και η περιφέρεια του Νίκου Ταγαρά, αν δεν κάνω λάθος, Κορινθία, και εκεί θα πολιτευτεί ο κύριος Σταμάτης.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε. Επίσης, παίζει και το όνομα του κυρίου Αμύρου Τσάπαλου, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, ότι στις προηγούμενες εκλογές είχε πολιτευτεί στην Αλφα Αθηνών. Τώρα όμως ενδεχομένως να αλλάξει εκλογική περιφέρεια. Τώρα μην πούμε στην ονοματολογία, θα τελειώσουμε ποτέ τον ποτόν.
1: Παίζει και το όνομα γνωστού φωτογράφου, ο οποίος βρίσκεται και σε διάφορες εκπομπές ως κριτική επιτροπή. Κυκλοφορεί και μια τέτοια πληροφορία.
0: Τι λες τώρα?
1: Αμέ.
0: Του ενός γνωστού που είναι celebrities.
1: Ακριβώς. Όχι,
0: celebrities με ήττα. Όχι, που λέμε ο celebrities.
1: Του celebritού.
0: Του celebritού. Ναι, αυτός, ναι, ο celebrities.
1: Άντε του celebrity, μέχρι εκεί, πιο πέρα δεν πάει.
0: Για πες μου κανένα άλλο πολιτικούλη τώρα που πήρες φορά.
1: Πολιτικούλη τι να σου πω, για το Πασόκο, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης χτυπάει το καμπανάκι των διαγραφών, γιατί λέει, και καταλαβαίνουμε όλοι ποιον εννοεί, αν συνεχίσει να διαφοροποιείται.
0: Όχι καημένη, ούτε κατά
1: διάνοια. Αν συνεχίσει να διαφοροποιείται, γιατί μπορεί να συνεχίσει.
0: Εμένα δεν πάει το μυαλό μου σε κανέναν.
1: Ούτε εμένα.
0: Ούτε σένα, το ξέρω, ούτε σένα, ναι.
1: Αλλά το αφήνω έτσι.
0: Ναι.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Μη συζητάς, βγήκε χτες ο κύριος Πολάκης, τον είδα σε μια στέψη. Κεραυνή, φωτιές και κεραυνή. Τα είπε εδώ ο Νίκος ο Παπάς στην εκπομπή μας. Τα είπε και ο κύριος Πολάκης. Ουσιαστικά κατηγορούν τον Σοκράτη Φάμελο ότι έχει πετύχει την παγκόσμια πρωτοτυπία, ο πρόεδρος ενός κόμματος να βγαίνει δημοσίως και να υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα. Χωρίς να υπάρχει συμφωνία προγραμματική.
1: Είμαστε δίπλα.
0: Χωρίς να υπάρχει προγραμματική συμφωνία.
1: Δεν ξέρω, κανέναν έχει.
0: Χωρίς να υπάρχει συζήτηση ακριβώς. Ναι, γιατί Εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν έχει σηκώσει το τηλέφωνο ο κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, γιατί τον πιέζουν τον κύριο Φάμπλο, πάρε τηλέφωνο. Έτσι, δεν του πα στην Κεντρική Επιτροπή. Ο κύριο Παπά του το είπε μάλιστα. Και δεν ξέρω και τι θα κάνουν αυτοί που διαφωνούν. Γιατί είδες, ακούσατε χθες και ο κύριο Παπά το είπε ότι περιμένουμε από τον κύριο Φάμπλο να φέρει συμφωνία. Εάν δεν τη φέρει, πόσο θα περιμένουν να μου πει, έχει μουντιάλ τώρα. Δεν γίνεται τίποτα. Σε αυτά που σου λέω για το Πασόκ, έχει συζητηθεί μια δήλωση του ευρωβουλευτή του Πασόκ, του Νίκου Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Ο οποίο. Είχε ενδιαφέρον.
0: Από χτες το ακούω, ναι, πολύ μεγάλο. Ναι. Που λέει ότι κοίταξε να δει, ό,τι λέμε για την αυτόνομη πορεία, την αυτόνομη κάθοδο και να κερδίσουμε μία ψηφοκρατία είναι μέχρι τις εκλογές.
1: Μέχρι την πρώτη Κυριακή. Τις πρώτες εκλογές.
0: Ναι, μετά.
1: Θα το ξαναδούμε. Είμαστε ανοιχτοί.
0: Μετά τα βλέπουμε όλα.
1: Η οποία έχει συζητηθεί ιδιαίτερα.
0: Μετά τα βλέπουμε όλα. Εν τω μεταξύ.
1: Και η κυρία Καριστιανού όμως χτες.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε περισσότερα.
0: Η κυρία Καριστιανού έκανε μια παρέμβαση για τα εθνικά θέματα αξιοσημείωτη.
1: Συζητείτε σήμερα πάρα πολύ παρέμβαση της.
0: Ότι όταν πας για συζητήσεις με την Τουρκία, λέει, θα πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Δηλαδή, γι' αυτό λες.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Ναι. Δηλαδή με τον ψυχαναλυτή σου, που λέει στον ψυχαναλυτή μου, πώς το λέει η Γιώγιου, δεν πάω στον ψυχαναλυτή μου. Δεν το ξέρεις. Ρε, δεν ακούς Κατερινά Γιώγιου.
1: Όχι πολύ.
0: Την ψυχολογία μου δεν την έχεις ακούσει. Το η ψυχολογία μου. Από το 0 έφτασε στο 10.
1: Το σπίτι και τα stories έχω ακούσει. Πόσα να ακούσω κι εγώ.
0: Σε βλέπω αδιάβαστη, ανενημέρωτη.
1: Γιατί όλο με τη ροκ που ακούμε πρωί-πρωί, πού να προλάβω να ακούσω και Κατερινά Γιώγιου.
0: Μα ναι, εντάξει, αλλά δεν πρέπει.
1: Θα μου πεις τον τίτλο όμως σε λίγο. Είμαι σίγουρη.
0: Το λέω τώρα εδώ. Μέσα σε μια νύχτα η ψυχολογία μου από το 0 έφτασε στο 10.
1: Να το.
0: Εντάξει, τώρα μετά τα άλλα δεν τα συνεχίζω γιατί έχουν μια διάσταση.
1: Θες να πες, χθες που είχαμε στη Σόφια τη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν, έπρεπε να πει ο κύριος Γραπέτη, δεν συναντιόμαστε. Όχι, δεν θα συναντηθούμε.
0: Κάτσε να φέρω τον ψυχαναλυτή. Κάτσε να φέρω τον ψυχαναλυτή, ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι. Για πες άλλα νεάκια, γενικά.
1: Άλλα νεάκια, κάτσε τώρα.
0: Στο Ιράν θέλω να πει
1: τι γίνεται. Αυτό ήθελα να σου πω. Να σταματήσω να γελάω, γιατί φαίνεται στο Ιράν ότι συνεχίζουμε να έχουμε ανταλλαγή πυρών.
0: Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα.
1: Ακριβώς. Εκεί που ήμασταν στην Εκεχηρία, με πολλά ερωτηματικά βέβαια. Έχουμε νέα αμερικανικά πλήγματα. Χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία. Mm. Είναι αυτό που λέει η Τεχεράνη ως απάντηση στα πλήγματα τα αμερικανικά.
0: Είχαν χτυπήσει και οι Αμερικάνοι.
1: Τα στενά του ορμού.
0: Αυτό είχαν χτυπήσει οι Αμερικάνοι.
1: Αμερικανικά πλήγματα και η απάντηση της Τεχεράνης πάλι με
0: πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί του ζητούν να σταματήσει τις επιθέσεις. Το είπε στο αγαπημένο του Fox News. Με το Fox News δεν έχει κανένα ζήτημα, το λέμε. Αλλά οι Ιρανοί το διαψεύδουν αυτό κατηγορηματικά. Ότι του έθεσαν, ότι του απίφθηναν τέτοια έκκληση.
1: Αντίθετα, επιβεβαιώνουν ότι είναι κλειστά τα στενά του ορμού.
0: Μάλιστα.
1: Και οπότε ακούγεται ότι είναι κλειστά τα στενά του ορμού, αναβαίνουν τα καύσιμα.
0: Λοιπόν, χοντρά-χοντρά έτσι έχουν τα πράγματα. Και αν τα συνοψίσουμε τώρα σε τίτλους, είναι η Μαρία Λάγη στο στούντιο. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κωμικοτραγική Βαβέλ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Αύριο η απολογία του. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε. News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και στον ήχο Σκάτζα Βάρδια, ο αγαπημένος μας ο Νικόλαος Σκλαβενίτης, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Να σου πω, είναι όχι μια εικόνα χίλιες λέξεις. Εντάξει, εδώ είμαστε λάτρεις του Πετρουλάκη, δεν το έχουμε κρύψει ποτέ. Και σήμερα με ένα εκπληκτικό στιγμιότυπο, νομίζω περιγράφει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, σατιρίζοντας βέβαια. Στον απόλυτο, στον υπερθετικό βαθμό, τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της αριστεράς. Είναι λοιπόν ο Αλέξο Τσίπρας στο μπαλκόνι και από κάτω είναι ο Σοκράτης Φάμελος. Νύχτα μαύρη με το φεγγάρι να έχει βγει, μισοφέγγαρο για την ακρίβεια, άλλα τα αστέρια στον ουρανό. Και ρωτάει ο Αλέξης Τσίπρας τον κύριο Φάμελο, κάτω από τον μπαλκόνι είναι ο κύριος Φάμελος, λέει: «Και γιατί να σε πάρω στο κόμμα, ρε Φάμελε?» Για να απαντήσει αποστομωτικά ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ: «Μα είμαι φίλος Θεοπούλας». Να είναι καλά ο Πετρουλάκης, είπαμε, το ξαναλέμε. Είπαμε μια εικόνα, ένα εκατομμύριο λέξεις.
1: Σχολιάζει αυτό το βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Πρέπει να πούμε ως πρελούδιο στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων ότι στην στήλη που φιλοξενείται το σκίτσο του Πετρουλάκη και υπογράφει ο φίλος μας και πάντα έγκυρος Σταύρος ο Παπαντονίου, αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα κάποιων κρυφών μετρήσεων που γίνονται για λογαριασμό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα η κυβέρνηση με την καθημερινότητα, δηλαδή στο πεδίο της καθημερινότητας. Αλλά αυτό δεν νομίζω χρειάζεται να το πούνε οι δημοσκόποι. Δηλαδή πρέπει να μην μπορεί κανείς να αισθανθεί το στοιχειώδες δίπλα του για να μην το αντιλαμβάνεται.
1: Υπόθηκε χθες στην Πολιτική Επιτροπή ότι ο αντίπαλός μας ήταν προβλήματα. Ναι. Το έχουμε ακούσει τόσο.
0: Πόσο μάλλον η καθημερινότητα. Δηλαδή εδώ νομίζω δεν χρειάζονται οι δημοσκόποι. Στο άλλο συμπέρασμα όμως, που καταλήγει ο δημοσκόπος που αναφέρει ο Σταύρος, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Ό,τι δηλαδή στις δημοσκοπήσεις που σε αυτές τις κρυφές όπου εμφανίζεται και ερώτηση για το κόμμα Σαμαρά, αυξάνεται η συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αντί η Νέα Δημοκρατία να αποσυσπηρώνεται στην προοπτική δημιουργίας ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Και αυτό το πράγμα είναι που οδηγεί και στην στρατηγική αντιμετώπισης του νέου εγχειρήματος του κατά φαινόμενα, έτσι, νέου εγχειρήματος,
1: ναι, ναι. Μέχρι να το δούμε και εμείς
0: με ένα τόνο προσωπικό, δηλαδή τι λένε, και εδώ το έχουμε ακούσει πολλές φορές από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι η όποια κίνηση γίνει ουσιαστικά εξυπηρετεί προσωπικούς στόχους, δεν λέω αποθυμένα, είπα στόχους. Και δεν το πολιτικοποιούν το πράγμα μιλώντας, ας πούμε, όπως κάποιοι έσπευσαν να κάνουν αρχικά, για μια ακροδεξιά τάση, μια ακροδεξιά πολιτική και τα ρέστα.
1: Εξού και κρατούν αποστάσεις από αυτή τη φράση ότι είναι ακροδεξιός ο Αντώνης Σαμαράς. Πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Χάρης Θεοχάρης το είπε.
0: Βγήκανε και κάποιοι άλλοι και το είπανε, να είμαστε ειλικρινείς. Βγαίνουν όμως τα στελέχη, τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, και το μαζεύουν αυτό. Και δεν μιλάμε τώρα για περιπτώσεις όπως του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ούτως ή άλλως, εντάξει, δεν θα μπορούσε ποτέ να πει ότι είναι ακροδεξιός Σαμαράς.
1: Έτσι, και όσο τον έχουμε ρωτήσει και εμείς πολλές φορές, τι λέει για τον Αντώνη Σαμαρά, ποτέ δεν θα μιλήσω, δεν σχολιάζω, ποτέ δεν θα μιλήσω με κακά λόγια.
0: Είπε ότι είναι λάθος το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, αυτό λένε. Αλλά ναι, προσπαθούν να μαζέψουν αυτά τα περί ακροδεξιάς, διότι θεωρούν ότι η αντισυσπήρωση που προκαλεί αυτή η προοπτική δεν πρέπει να χαθεί σε καμία περίπτωση. Κλείνει η παρένθεση, ενδιαφέρον αυτό.
1: Βέβαια, ρεπορτάζ, πολύ. Και εστιάζουν στα προσωπικά χαρακτηριστικά που έχει η επιλογή να κατεβάσω κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Εδώ, για να ενισχύσω αυτό, τι θα σου πω. Θυμάσαι ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τι ήταν αυτό που μας λέγανε οι δημοσκόποι, ότι το ενδεχόμενο να ιδρυθεί κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά κυρίως θα πάρει ψηφοφόρους από τον Βελόπουλο και από την Καριστιανού.
0: Ακριβώς, ναι. Εντάξει, τώρα θα δούμε. Όλα αυτά είναι συζητήσεις. Ναι, υποθετικές. Τώρα, να πούμε δύο-τρεις άλλες ειδήσεις που έχουν τη σημασία τους, έτσι όπως τις διαβάζουμε τώρα το πρωί. Η μία έρχεται από τη Βόρεια Ιρλανδία, όπου συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι ταραχές.
1: Μια επίσης έντονη πολύ. Είχαμε ταραχές και αυτό το βράδυ που πέρασε.
0: Και νομίζω ότι δύσκολα θα σταματήσουν οι ταραχές.
1: Γιατί υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο.
0: Έντονο
1: πολύ,
0: υπόβαθρο.
1: Πολύ. Δεν είναι μόνο ο Φάρατς που ανεβαίνει στις μετρήσεις εκεί που έχει πολλά αντιμεταναστευτικά χαρακτηριστικά. Έχουμε δυνάμεις που μιλούν ακόμη πιο σκληρά Και γι' αυτό και θεωρείται ότι μέσω κοινωνικής δικτύωσης γίνεται η.
0: Το παιχνίδι όλο αυτό υποπτεύονται ακριβώς. Και αρχές. Ακριβώς.
1: Βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε μάλλον τη δυνατότητα να συνδεθούμε με τον Belfast.
0: Διαβάζουμε ότι 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.
1: Γιατί το, βάζουν φωτιά σε
0: σπίτια μεταναστών.
1: Ναι, σε ξενώνες.
0: Σπίτια μεταναστών. Ότι η οικογένεια του τραυματία, του ανθρώπου που τραυματίστηκε, προς τιμήν τους οι άνθρωποι, ο άνθρωπος είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος.
1: Και σκεφτόμουν πόση γενναιότητα θέλει για να το κάνει.
0: Έκαναν
1: αυτό.
0: Έκκληση για τερματισμό των ταραχών, ζητώντας να μην τροφοδοτηθεί το μίσος και ο διχασμός μέσα στην κοινωνία. Όπως πολύ σωστά είπε η Μαρία, η αστυνομία θεωρεί ότι όλη αυτή η ιστορία των βιωτήτων οργανώνεται μέσω της κοινωνικής δικτύωσης, αλίμονο, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει, λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, και
1: ουσιαστικά ακροδεξοί είναι αυτοί που διακινούν και, και ψευδείς ειδήσεις σε σχέση με την κατάσταση της υγείας και το περιστατικό, και γι' αυτό η οικογένεια του θύματος έκανε τις ανακοινώσεις, γιατί διακινούν ψευδείς ειδήσεις για το τι συνέβη τελικά, αλλά και για τις κινητοποίησεις.
0: Στη Γαλλία τώρα φαίνεται ότι αυτός ο αρχιδιαστραμμένος ο Πελικό έχει εμπνεύσει διάφορους άλλους, τέλος πάντων, αχαρακτήριστους, να το πω έτσι.
1: Διαστραμμένους επίσης.
0: Διαστραμμένους το λιγότερο.
1: Ναι.
0: Διαβάζαμε και μείναμε και δύο με το στόμα ανοιχτό ότι ένας άλλος συμπατριώτης του, ο οποίος επαγγέλλεται σωματοφύλαξ.
1: Α, σωματοφύλαξ.
0: Σωματοφύλαξ.
1: Ναι, εγώ έκανα λάθος.
0: Κατηγορείται και δικάζεται ότι επίσης νάρκωνε και βίαζε τη σύντροφό του.
1: Έβλεπα τη συνέντευξή της.
0: Και είχε και διαδικτυακή επικοινωνία με τον ίδιο τον Πελικό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Έβλεπα τη συνέντευξη της γυναίκας αυτής, με δάκρυα περιέγραφε το μαρτύριο που ζούσε.
0: Ναι.
1: Ή ανοίξαν στόματα. Η ιστορία και τη δείξη και τη γενναιότητα τη γυναίκα του Πελικό άνοιξε στόματα. Έκανε γυναίκες που από φόβο δεν μιλούσαν να μιλήσουν, βέβαια.
0: Ο ίδιος παραδέχτηκε τις κατηγορίες. Δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις που μένεις με το στόμα ανοιχτό. Ναι. Δικάζεται, συνεχίζεται η δίκη. Να δούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, εδώ τα δικά μας τα πιο ταπεινά. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην κίνηση, έτσι δεν είναι, Μαρία μου?
1: Βέβαια, έχουμε
0: πολύ κίνηση και στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Να δώσουμε μια εικόνα και να πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Βέβαια. Και να ξεκινήσουμε από στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα. Στον Κηφισό το πρόβλημα ξεκινάει στο ρεύμα, καθόλου προς Πειραιά δηλαδή, σχεδόν μετά την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι και την Ιερά Οδό, τη διασταύρωση Κηφισού με Ιερά Οδό. Πολύ κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου, από το ίδιο σημείο ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, τα περισσότερα προβλήματα ξεκινούν από την έξοδο για Φιλή και φτάνουν μέχρι και την. Έχουμε κάποιο τροχαίο και αυτό έχουμε προβλήματα. Μέχρι το Μαρούσι, με τη Δουκής Πλακεντίας. Στη Δουκής Πλακεντίας και στα δύο ρεύματα να έχουμε αυτή την ώρα πολλά προβλήματα. Στην Κηφισίας έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα προς Κηφισιά από το κέντρο της Αθήνας μέχρι το Χαλάνδρι και μετά βλέπω στο Άλσο Συγκρού να έχουμε πολύ κίνηση. Στο ρεύμα καθόδου είναι καλύτερη εικόνα. Στη Μεσογείο έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα καθόδου από το σταθμό του μετρό στο Χολαργό μέχρι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όλοι οι δρόμοι σχεδόν γύρω από το κέντρο με κίνηση αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Η Ηλιουπόλος με πολλή κίνηση και η Βουλιαγμένης. Και έχουμε πρόβλημα και στη Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα, το οποίο ξεκινάει περίπου από την Καλυθέα.
0: Ναι.
1: Και φτάνει μέχρι την Αθήνα.
0: Συνέχουμε.
1: Και βεβαίως στην παραλιακή, από τη Γλυφάδα. Το πρόβλημα από τη Γλυφάδα.
0: Στα κατακόκκινα, όχι στα κόκκινα η παραλιακή.
1: Μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μέχρι τον Πειραιά. Λοιπόν, για την Κιωδό είπαμε, έτσι.
1: Είπαμε για
0: την Κιωδό. Ωραία. Μία ακόμη είδηση και πάμε στα πρωτοσέλιδα. Ετοιμαζόμαστε καλά. Τώρα δεν είναι και τεράστια είδηση. Το έχουμε νομίζω ακούσει και τις προηγούμενες μέρες. Απλά τώρα επιβεβαιώνεται. Πάμε να αποκτήσουμε ως ανθρωπότητα τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο.
1: Ναι.
0: Παρά την κόντρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Έλον Μάσκ είναι μια ανάσα από το 1-3. Σε ό,τι αφορά την περιουσία του.
1: Στα γεγονότα του Belfast, χτες παρακολουθούσα μια διαδικτυακή μέσω κοινωνικής δικτύωσης κόντρα με τον κύριο Στάρμερ.
0: Ναι.
1: Παντού. Όποια πέτα και να σηκώσει, ο Έλον Μάσκ είναι από κάτω.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Καθημερινή, έχει κύριο τίτλο. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2 21.000 δικαιούχοι. Θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Διαβάζω. Περισσότερο από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία. Άλλη μια ένδειξη ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Από τους 38.000 υποψήφιους αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότηση από τις τράπεζες, μόνο 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τα ποσά που έχουν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι που μάλιστα έχει ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και απομένουν να υπογράψουν τα συμβόλαια. Όμως, οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες, αφού δεν βρήκαν ακίνητο. Νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερο σχολιασμό. Μιλάει από μόνο του.
1: Τα λέει μόνο του όλο το ρεπορτάζ.
0: Διαβάζουμε επίσης. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για την Γαλάζια Πατρίδα. Έτσι,
1: ανεβάζει. Χθες από τη συνάντηση Φιντάν Άγκυρα Πατρίτη αυτό.
0: Σωστά. Ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Διαβάζουμε επίσης. Μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών. Ο ρόλος ενός Γερμανού πολίτη που διέμενε σε σπίτι κρυσφύγετο των μελών του πυρήνα της Χαμάς Ελλάδα και Κύπρο και φέρεται να τους και δώσει χρήματα, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Και μία είδηση που εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα. Νέα εποχή για το Broadway της Πατησίων. Έτσι, επειδή μας θυμίζει λίγο τα νιάτα μας αυτή η ιστορία,
1: το Broadway, για το Broadway, η ιστορία του Broadway,
0: ο οποίος ήταν κλειστός για πάρα πολλά χρόνια, εκεί στη Συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου. Μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο θέατρο 800 θέσεων που θα ανοίξει το Δεκέμβριο, διατηρώντας την ιστορική του ταυτότητα. Εκεί περάσαμε τα νιάτα μας, έτσι, σε αυτές τις γειτονιές που σήμερα μοιάζουν να είναι, πώς το πω, εξωτικές για τους πιτσιρικάδες της νέας εποχής.
1: Ναι. Γίνεται όμως μια προσπάθεια να αναβιώσουν θερινά σινεμά, κινηματογραφικές αίθουσες θέατρα, η οποία είναι αξιόλογη, Βασίλη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και βεβαίως ο Πάπας ευλόγησε την εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια χθες.
0: Την ευλόγησε τη Σαγράδα Φαμίλια.
1: Απίστευτες
0: σκηνές.
1: Πάρα πολύ όμορφες.
0: Συγκίνησης.
1: Βέβαια. Λοιπόν, έλα να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα, η οποία πρώτο θέμα κάνει τις βάσεις. Mm-hmm. Πέφτουν οι βάσεις. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις.
0: Εντάξει, σήμερα είναι λογικό να καταγράφονται οι πρώτες εκτιμήσεις.
1: Γιατί έχουν μια εικόνα από τα πρώτα γραπτά πια.
0: Υπάρχει τώρα μια εικόνα, ναι.
1: Ενώ
0: υπάρχει.
1: Την επομένη των εξετάσεων.
0: Ή την ίδια μέρα.
1: Ακριβώς. Τώρα πια έχουν μια εικόνα γιατί έχουν αρχίσει να
0: διορθώνονται. Αυτό είναι λογικό.
1: Εντάξει. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο θέμα. Και για να δώσω και μια εικόνα του ρεπορτάζ, αυτό που μας λέει η εφημερίδα είναι ότι πέφτουν οι βάσεις σε όλα τα πεδία. Δεν χαλάμε. Βλέπω πρώτο επιστημονικό πεδίο δίνει πτώση. Και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο όμως. Η πτώση θα ρετυρεύει, βέβαια, πάντα η πτώση είναι στις πρώτες σχολές. Και αυτό λέει και το ρεπορτάζ. Στη Σαγράδα Φαμίλια, όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκαουντί. Εξαιρετική φωτογραφία. Και ακόμη, από το πολιτικό παρασκήνιο, σκληρή απάντηση από τον Μητσοτάκη στους δύο πρώην, από τη χθεσινή ομιλία στην Πολιτική Επιτροπή. Η αναθεώρηση τελειώνει πριν καν αρχίσει, γιατί αυτές είχαμε τη συνεδρίαση στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Τώρα, η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Και ένα απόσπασμα από την ομιλία Μητσοτάκη. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους σε ήρεμα νερά. Διαβάζουμε επίσης τι είπαν Γεραπετρίτη Φιντάν, απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα αντιδράσει με σκληρό τρόπο εάν θεωρήσει ότι απειλούνται τα δικαιώματά της στην περιοχή. Μία ακόμη πολύ σημαντική είδηση, Μαρία μου, νομίζω θα ασχοληθούμε και εμείς τις επόμενες μέρες. Δεν είναι θέμα το οποίο βάσει τόση επίγει για σήμερα ή αύριο, είναι όμως ένα τεράστιο θέμα. 500 κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας. Πρώτη μεγάλη δημόσια μονάδα ιδιωτικής χορηγίας, πολύ σύντομα θα αποτελεί πραγματικότητα.
1: Βέβαια.
0: Ίσως τεραστίων διαστάσεων
1: πολύ.
0: Θέμα.
1: Πολύ.
0: Έτσι.
1: Σε ένα πεδίο που ήμασταν πίσω.
0: Λοιπόν, αύριο κιόλας, ναι. Με ενημερώνω ότι αύριο θα έχουμε.
1: Ναι.
0: Διαβάζουμε επίσης τελεσίγραφο Πολάκη Παπά στον Φάμελο, αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. Πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές, επίσης σας τα έλεγε η Μαρία νωρίτερα, Ανδρουλάκης για Δούκα. Πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές ο κ. Ανδρουλάκης. Και έκρηξη ρατσιστικής βίας στο Μπέλφαστ, μια αλήθεια εκπληκτική φωτογραφία από τις ταραχές και τις άγριες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας.
1: Μα θυμίζει άλλες εποχές. Αυτό το πογκρόμ και οι φωτιές στα σπίτια μεταναστών θυμίζουν άλλες εποχές. Λοιπόν, να πάω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Ναι.
1: Επιστρέφεται ότι απαράδεκτη είναι ο τίτλος. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα.
1: αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ήδρας στο ΤΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Παγκόσμιο κύπελλο 2026. Αρχίζει το μάτς στη σκιά του Τραμπ. Μπάσκετ, ραντεβού στο Φάληρο.
0: Ραντεβού στο Φάληρο το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Πρώτα Θεός, καλά να είμαστε.

0: Εγώ συνεχίζω με το ριζοσπάστη, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κύριο Στήλος, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία. Για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας χώρους δουλειάς απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία, απεργία και σωτά αύριο Παρασκευή. Διαβάζουμε επίσης στον ριζοσπάστη, στην πρώτη σελίδα, στοιχεία για τον πληθωρισμό, απλησία σε τιμές, σε βασικά αγαθά και τα χειρότερα είναι μπροστά. Και άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων και των τεχνών, εκατοντάδες υπογραφές στο κείμενο καταδίκης των δηλώσεων Φωτήλα κατά του ΚΚΕ.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Βεβαίως. Πρώτο θέμα, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Δεύτερο θέμα, μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια, το εμβληματικό έργο του Γκαουντί στη Βαρκελόνη. Τρίτο θέμα, χάος στο Μπέλφαστ. Και ακόμη, παράταση για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Άντε πάλι, άντε άλλη μια χρονιά παράταση. Μα αρχίσουν οι φωτιές, να το κάνει να καθαριστούν μετά τα οικοπαίδα.
0: Τελείως, για να θυμηθούμε σχόλιο. Που είστε συντονισμένοι, για να θυμηθούμε.
2: LTE News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, διάβασε ελεύθερο τύπο. Εγώ νομίζω πάω στη Δημοκρατία. Καλά τα λέω.
1: Να πας, ναι. Πολύ καλά τα λέω.
0: Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς. Διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας, οι αποδοχές τους είναι πλέον ψηλότερες ακόμη και από ανώτατου δικαστικού και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Ερώτηση: ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι η κυβερνητική πρωτοβουλία? Ποια είναι τα κριτήρια? Ερώτηση από την εφημερίδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Διαβάζουμε επίσης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία: ακρίβεια χωρίς φρένο, η τιμή στο 5,2%, ο πληθωρισμός.
1: Να περάσει εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Ναι, τσακίζει, ναι, την κοινωνία η στεγαστική κρίση. Απλησίασαν τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας.
0: Μάλιστα. Και εγώ τώρα έρχομαι στην Εστία. Έχει κύριο τίτλο «Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα». Εμείς, η Ελβετία είναι η χώρα των δημοψηφισμάτων, ναι, ως γνωστόν, ναι, έτσι. Δηλαδή γίνεται δημοψήφισμα για το αν θα πρέπει για να αυξήσουμε μια λεωφοριακή γραμμή, την ναι, συχνότητα των λεωφορείων σε μια λεωφοριακή γραμμή, έτσι.
1: Τα σημαντικά θέματα δεν τίθενται σε δημοψήφισμα.
0: Ναι. Η Ελλάς λέει ως γενέτειρα της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση? Θα ας πούμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελβετία. Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια, το λέει στον υπότιτλο. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφάλειας κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών. Βάζει σε ερώτημα η Ελβετία σε δημοψήφισμα, mm-hmm, γιατί δεν μπορεί να γίνει. Αλλιώς είπαμε, είναι χώρα που διατηρεί τη συνοχή της μέσω δημοψηφισμάτων η Ελβετία, στα οποία δημοψηφίσματα συμμετέχει μια πολύ μικρή μερίδα του λαού της χώρας, πια είναι κουρασμένη, ναι, πάρα πολύ από αυτή τη συνεχή διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, εν προκειμένου, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο βάζουν σε ερώτημα οι πολιτικοί ηγέτες της Ελβετίας, είναι εάν θα πρέπει ή όχι ο πληθυσμός της χώρας να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. Λόγω των μεταναστευτικών ροών,
1: ναι,
0: ή των εγκαταστάσεων, της εγκατάστασης μεταναστών στη χώρα. Εκεί βασίζεται η εφημερίδα Εστία και βάζει το θέμα.
1: Μάλιστα. Εγώ θα πάω στην εφημερίδα Ποντίκη, εβδομαδιαία, σήμερα κυκλοφορεί και έχει ένα ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει λυπή. Και έχει μια ζυγαριά,
0: ναι,
1: που από τη μια είναι τα πλεονεκτήματα για να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο,
0: ναι,
1: και την άλλη τα πλεονεκτήματα για την κυβερνητική παράταξη και τον πρωθυπουργό να γίνουν άνοιξη του 27. Και τα απαριθμεί κιόλας.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε συνέχεια. Το μανιφέστο τέλος κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Τα ενία στη νέα γενιά». Είναι μια φωτογραφία από μια θερμή χειραψία και μια αγκαλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη χτες. Μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κυρανάκη, θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. 8:53 πρώτα λεπτά η ώρα. Έτσι έχουν τα πρωτοσέλιδα και εμείς θα πάμε γρήγορα τώρα να συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας. Έχει πέσει γραμμή. Έχει πέσει γραμμή, μάλιστα. Μάλιστα, την Ελβίρα την Κρίθαρη, η οποία έχει την τιμητική της, γιατί γιορτάζει από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Γιορτάζει σήμερα, γιορτάζει όμως σήμερα και ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
0: Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος επισκέπτεται την Ύμβρο.
1: Γιορτάζει την ονομαστική του γιορτή στην Ύμβρο.
0: Στην πατρίδα του, την ιδιαίτερη, έτσι δεν είναι?
1: Τι ωραίος συμβολισμός. Ναι. Θα την έχουμε σε λίγο την Ελβίρα. Βρίσκεται και εκείνη στην Ύμβρο.
0: Την έχουμε ήδη. Ελβίρα, καλημέρα. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά και στον Πατριάρχη. Μάθαμε ότι γιορτάζει σήμερα κι εσύ. Έτσι δεν είναι.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ναι.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα από την Ύμβρο. Να είστε καλά. Βλέπω αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο του Οικουμενικού Πατριάρχη να κατευθύνεται προς την Εκκλησία, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική λειτουργία. Θα χωροσαπτήσει ο ίδιος. Είναι μια πολύ όμορφη. Είναι πολύ όμορφες αυτές οι μέρες στην Ύμβρο. Έχει έρθει ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την Τρίτη. Έτυχε θερμής υποδοχής εδώ στο νησί από τα παιδιά του νησιού, τα οποία τα ευλόγησε. Μιλάμε για μια κοινότητα 600 περίπου Ελλήνων στην Ύμβρο αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι και λίγοι.
3: Οι οποίοι υποδέχονται. Καθόλου λίγοι. Καθόλου λίγοι, αν λάβουμε ως δεδομένο ότι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες στο νησί. Υποδέχονται βέβαια το τέκνον της Ύμβρου, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, με διθυράμβους και με πολύ μεγάλη ζεστασιά. Επιστρέφει και εκείνος στη γενέτειρά του, στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Πήγε δημοτικό σχολείο και βέβαια όποτε επιστρέφει ο Πατριάρχη στον τόπο του, έτσι συγκινείται και βρίσκεται και πάλι στα γνώριμά του μέρη και είναι ένας ξανανιώνει, ξαναζεί. Είναι ούτως ή άλλως βέβαια είναι ένας ακμεότατος. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ, να είστε καλά. Και
1: σου λένε χρόνια πολλά εντωμεταξύ.
3: Καλημέρα από την Ύμβρο, να είστε καλά. Βλέπω αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο του Οικουμενικού Πατριάρχη να κατευθύνεται προς την Εκκλησία, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική λειτουργία. Θα χωροσαπτήσει ο ίδιος. Είναι μια πολύ όμορφη. Είναι πολύ όμορφες αυτές οι μέρες στην Ύμβρο. Έχει έρθει ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την Τρίτη. Έτυχε θερμής υποδοχής εδώ στο νησί από τα παιδιά του νησιού, τα οποία τα ευλόγησε. Μιλάμε για μια κοινότητα 600 περίπου Ελλήνων στην Ύμβρο αυτή τη στιγμή, οι οποίοι υποδέχονται. Καθόλου λίγοι. Καθόλου λίγοι, αν λάβουμε ως δεδομένο ότι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες στο νησί. Υποδέχονται βέβαια το τέκνον της Ύβρου, τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
0: Ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει ίσως μια καθυστέρηση. Πάντως, θα παρακαλέσω να κλείσουμε τη γραμμή και να επικοινωνήσουμε εκ νέου με την Ελβίρα, η οποία. Γιατί
1: ξανακούμε
0: τη συνομιλία μας. Προφανώς. Δεν ξέρω. Ο δαίμον της παρακολουθήσεως, δεν ξέρω.
1: Έγινε με
0: ο δαίμον των επικοινωνιών. Πάντως αυτό ομολογώ δεν μας έχει ξανασυμβεί.
1: Άφωνη μήνα.
0: Μιλούσαμε με την Ελβίρα και ξανακούσαμε στον αέρα δεύτερη φορά όσα μας έλεγε πριν
1: από
0: στην επικοινωνία μας. Είναι λίγο.
1: Χωρίς να κοπεί η τηλεφωνική γραμμή, χωρίς τίποτα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε, εντάξει.
0: Θα το δούμε.
1: Πας μετέφερε πάντως το κλίμα από την Ύμβρο.
0: Σαν τεζαβού, ας πούμε, το λες αυτό. Τεζαβού το λες και
1: πολύ
0: αυτό.
1: Πολύ σύντομα, ναι. Όμως. Λίγα λεπτά. Εντάξει. Ναι.

0: Λοιπόν, κανείς μας δεν έχει καταλάβει τι έγινε.
1: Εκείνο το οποίο μας...
0: και ακούσαμε ξανά τη συνομιλία μας. Ελβίρα μου, εάν ακούσεις αυτό που συνέβη, ή θα σε πιάσουν τα γέλια ή τα κλάματα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις τηλεπικοινωνίες. Ναι.
2: Λοιπόν, θα το πω τώρα. Εντάξει, το έχω πει και στον αέρα. Συμβαίνει τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ έντονα. Δεν ξέρω πού να το αποδώσω. Δεν θέλω να το αποδώσω το χειρότερο σενάριο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ούτε
0: καν πήγε το μυαλό μας.
2: Κάνω αυτή τη σκέψη πολύ έντονα. Πέφτουν όλε οι συνδέσει. Έπεσε το πρωί γραμμή στη συνδέση.
0: Βέβαια. Ούτε καν πήγε το μυαλό μας.
2: Κάνω αυτή τη σκέψη πολύ έντονα. Πέφτουν όλε οι συνδέσει.

0: Εάν δεν τα καταφέρουμε, ο Θεός μαζί μας.
1: Πήρατε μια
0: και μαζί
1: σας,
0: πήρατε μια γεύση.
1: Και εμείς και εσείς. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.
1: Μας έρευνα.
0: Θα κάνουμε την έρευνά μας. Εννοείται την Ελβίρα, ελπίζουμε να καταφέρετε να ακούσετε την επόμενη ώρα.
1: Και να μην ακούσετε ξανά την ίδια συνομιλία.
0: Ναι. Ή στο Δημήτρη τον Πετρόπουλο ή σε εμάς. Θα δούμε. Α, σήμερα ναι, κάναμε ένα λάθος. Ναι, δεν είναι ο Πετρόπουλος σήμερα, ο Δημήτρης.
1: Είναι ο
0: Δημήτρης Σωτάκης. Ωραία. Ναι, μας, ναι.
1: Εκτάκτος. Ή να την ακούσετε εκεί μαζί μας.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή ανακοινώσεων και διαψεύσεων, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Ο Πρωθυπουργός έδειξε προς τις κάλπες του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ο δεύτερος

0: προς 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Με μάθηματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και πρόσχερες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο 6 υποφόρε, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105.

Εδώ είμαστε, πρωινές διαδρομές μέρος δεύτερον. Earth News Radio, ακούτε από τους 105,8. Πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου, Βασίλης Αδαμόπουλος. Στα μικρόφωνα ο Νικόλαος Σκλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Και εσείς μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να μπείτε στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η μία μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio, δύο λέξεις, έρθουν σε μία, radio ή άλλη, ήδη έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Η άλλη μέσω Facebook, μέσω της σελίδας στο Facebook Πρωινές Διαδρόμες και του Messenger.

0: Εδώ είμαστε 9 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Τα είπες εσύ πριν από λίγο. Να τα ξαναπώ κι εγώ, να τα επιδώσουμε.
1: Βέβαια. Και να τα ακούσουμε κανονικά δεύτερη φορά. Όχι υπογραφημένα.
0: Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Να σου πω να πούμε σήμερα κάποιο μήνυμα όμως, κάποια μηνύματα,
1: ναι,
0: γιατί έχουμε παραπονεμένους
1: και
0: δικαίως. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα μέσω Viber. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση του Viber πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές με. Όχι μωρέ, του Viber. Air News Radio πληκτρολογείς. Με μπέρδεψες.
1: Είδες που δεν είπα και τίποτα. Air News Radio.
0: Στο Viber πληκτρολογείς Air News Radio. Air News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη. Μπαίνεις στην πλατφόρμα και μας στέλνεις το μήνυμά σου.
1: Το πρωινές διαδρομές είναι για το Facebook.
0: Ναι.
1: Άλλη επιλογή. Μέσω του Messenger θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σήμερα μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή, γιορτή του ποδοσφαίρου, ανοίγει αυλαία για το Μουντιάλ του 2026 με έναν αγώνα έτσι ιδιαίτερα, πώς να το πω τώρα, αδιάφορο για μας, αλλά εμβληματικό για όλους τους υπόλοιπους, στο Μεξικό κόντρα στη Νότια Αφρική στις 10 ώρα το βράδυ.
1: Πάντα οι πρώτοι αγώνες, εκτός από όταν έχει συγκεκριμένες ομάδες, είναι λίγο πιο αδιάφοροι. Όσο πλησιάζουμε, όσο προχωράμε,
0: ναι,
1: όσο αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, έχουμε κάνει κρατήσεις στις πιτσαρίες της γειτονιάς, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα να βρεις, ας πούμε, αυτές τις ημέρες και για τις επόμενες μέχρι την ολοκλήρωση του Μουντιάλ είναι, ναι, πρέπει να έχεις κάνει κράτηση από νωρίς.
1: Μην τσακωθούμε τώρα με τους ακρότες από τη Βόρεια Ελλάδα, τι εννοούμε σουβλάκι, καλαμάκι κτλ. Ας την αφήσουμε από τη συζήτηση. Ό,τι θέλετε να παραγγείλετε.
0: Μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου εδώ στην ΕΡΤ, βέβαια, εννοείται. Και η τελετή έναρξης και οι αγώνες όλοι. Το Μουντιάλ τα λέμε όλες αυτές τις μέρες. Επιστρέφει σπίτι του. Επιστρέφει εδώ στην δημόσια ραδιοτηλεόραση. Και ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι μπαίνει σε νέα διάσταση, ιδιαίτερα για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο. Όσες και όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, πια γιατί αυτά τα τετριμένα και εσείς κορίτσια να πάτε βόλτα να.
0: Αυτά είναι σεξιστικά πια. Είναι... Τα πάμε από χτες.
1: Και τετριμένα, γιατί πια οι γυναίκες παρακολουθούν ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Να τα αφήσουμε αυτά. Να τα αφήσετε αυτά. Και βεβαίως υπάρχουν προβλέψεις στοιχηματικές. Τώρα θα τα λέμε σιγά-σιγά. Mm-hmm. Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει και αυτές τις προβλέψεις. Μέχρι η Goldman Sachs έκανε προβλέψεις για τους νικητές. Αλλά μην πούμε από την πρώτη μέρα.
0: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, κίνηση πολύ και μεγάλη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, παραμένουν τα προβλήματα. Σας ενημερώναμε πριν από 20-25 λεπτά περίπου. Ναι, τα μεγαλύτερα προβλήματα θα τα πω περιγραφικά στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, Ιερά Οδό και Παραλιακή.
0: Mm-hmm. Σε επίπεδο έκθεσης ιδεών που λέει και ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έχουμε τρεις πρωτοβουλίες. Έτσι ακριβώς το είπε, έκθεση ιδέων, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε, λέει, τρεις πρωτοβουλίες για παρεμβάσεις που θα δώσουν ανάση στο κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Τρεις παρεμβάσεις. Η παράκαμψη του Κηφισού.
1: Με, ναι, υπογειοποίηση, επειδή μελετούσα χθες αυτά που είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Έχει πολύ, ναι, ενδιαφέρον πόσα χρόνια.
0: Κορυφαία προτεραιότητα.
1: Πόσο χρόνο χρειάζεται, βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά.
0: Ναι. Η διαχείριση, λέει, της κίνησης εκεί και η σύνδεση με την Κατεχάκη. Σύνδεση Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ με τη Βουλιαγμένη.
1: Τώρα μπορώ,
0: ναι,
1: μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο έργο.
0: Ναι.
1: Κάντο εικόνα. Προσπάθησα να το κάνω εικόνα. Τι ακριβώς εννοούμε.
0: Διαβάζω. Παράκαμψη Κηφισού, σύνδεση των αξώνων Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, χωρίς, όπως γίνεται σήμερα, να περνούν τα οχήματα από το κέντρο της Αθήνας. Τα πρώτα έργα.
1: Σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθεί το κέντρο.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Το δεύτερο, η διαχείριση κυκλοφορίας στον Κηφισό. Πώς θα γίνει αυτό τώρα, θα ξαναφέρουν τα.
1: Θυμάσαι ότι εδώ υπάρχουν διάφορες
0: μοτοσυκλέτες που έλεγε ο κύριος Οικονόμου.
1: Φαντάζομαι.
0: Μοτοσυκλέτες Τρογιάς πάνω κάτω
1: από τα πέρα. Και αποτέλεσμα δεν είδαμε. Δεν ξέρουμε αν πλησίασαν οι μοτοσυκλέτες, βέβαια. Θυμάσαι ότι εδώ υπάρχει μια πρόταση να φύγουν τα φορτηγά από τον Κηφισό.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Ναι. Το τρίτο είναι η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα, ιδιαίτερα μετά τα έργα που εξελίσσονται στο Ελληνικό και η σύνδεση τη Κατεχάκη Καρέα. Μέσω τούνελ με τηλεοφόρο Βουλιαγμένης.
1: Πάντως τα έργα ξεκίνησα για λίγους μήνες.
0: Ίσως τα εγγόνια μας.
1: Πολλού, ναι.
0: Λέω τώρα εγώ.
1: Έχουν περάσει πολλοί μήνες και η κίνηση και το πρόβλημα παραμένει, βέβαια.
0: Σε πολιτικό επίπεδο τα λέγαμε και την πρώτη ώρα. Επιγραμματικά να πούμε και τώρα ότι ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Πολιτική Επιτροπή δεν είναι, γιατί μπερδεύουμε.
1: Ναι, πολιτική γραμματέα. Ναι, πολιτική αυτό, ναι.
0: Όπου εξελέγει ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης στη θέση του γραμματέα. έθεσε την Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα, λέγοντας ότι ο δρόμος προς τις εκλογές, η πορεία προς τις εκλογές είναι μαραθώνιος, αλλά ο μαραθώνιος κερδίζεται από τα πρώτα μέτρα.
1: Λέγοντας ότι η Κυριακή, η πρώτη Κυριακή, οι επιλογές είναι για την πρώτη Κυριακή. Αυτή θα φέρει την αυτοδυναμία.
0: Στο Πασόκ είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εξακολουθούν να είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έχουμε και απειλές τώρα.
1: Βέβαια, στέλνει τα μηνύματα του ότι όσοι βγαίνουν εκτός γραμμής υπάρχουν και διαγραφές. Αλλά υπάρχει και ο κ. Νίκος Παπανδρέου από την άλλη που λέει: οι δεσμεύσεις του συνεδρίου είναι για την πρώτη Κυριακή. Μετά το βλέπουμε.
0: Ακόμη ωραιότερη ατμόσφαιρα στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου έχουμε άγρια κόντρα ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά από τη μία μεριά και τον κύριο Φάμελο από την άλλη, για το τι μέλη γενέστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Του στέλνουν τελεσίγραφο λέγοντας ότι πρέπει να παρουσιαστεί η συμφωνία ή εμπασιτός το κείμενο διαπραγμάτευσης με την Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα. Ναι, διότι αλλιώς ούτε λίγο ούτε πολύ όλες αυτές οι κινήσεις με τους βουλευτές ή τα στελέχη να περιφέρουν τις έδρες προς εκχώρηση θυμίζει τυχοδιοκτικές τακτικές.
1: Σε μια προβληματική εικόνα.
0: Ναι.
1: Είναι τώρα δεύτερο κόμμα για ανεξάρτητη να θυμίσουμε στη Βουλή.
0: Δεύτερο κόμμα, ναι. Ενώ την ίδια στιγμή γερά έχει μπει στην μάχη και η κυρία Μαρία Καριστιανού με το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Χθες έκανε μια δήλωση για τα εθνικά θέματα που συζητήθηκε πάρα πολύ.
1: Και σήμερα συζητήθηκε.
0: Και σήμερα και τρολαρίστηκε και πάρα πολύ, για να τα πούμε έτσι, τα πράγματα με το όνομά της. Τώρα που μας ακούει και ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός. Πάρα πολύ αγαπητός. Τώρα πρέπει να μιλήσουμε στον πληθυντικό για λόγους τάξης και αρχής. Με τον Θανάση γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, είμαστε στην Άλφη. Είναι ένας από τους πολύ αγαπημένους συναδέλφους, ο οποίος υπηρετεί το ρεπορτάζ
1: αρκετές
0: δεκαετίες
1: εκεί, ναι,
0: ως ανταποκριτής στη Μόσχα. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού είπε ότι όταν θα πας να συζητήσεις με την Τουρκία πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Αυτό είπε.
1: Να, τώρα ο κύριος Αυγερινός θα μας πει τι εννοούσε.
0: Ακριβώς. Κύριε Αυγερινέ, αγαπητέ Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Υπάρχει και ο ενικός της ευγενίας και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Έτσι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Λοιπόν, άρα, να ξεκινήσουμε ζητώντας σου ευθέως ένα σχόλιο για αυτή τη δήλωση, για την ψυχανάλυση, διότι νομίζω ο Ερντογάν, είπανε κάποιοι, το άκουσες και εσύ και το διάβασες, είμαι σίγουρος, μόνο ψυχανάλυση δεν θα δεχόταν να του κάνεις.
2: Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολύπλευρη προετοιμασία από την ελληνική πλευρά κάθε φορά που υπάρχει οποιοδήποτε είδους επικοινωνία, επαφή, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις με την τουρκική πλευρά, αλλά και όχι μόνο, φαντάζομαι, με οποιονδήποτε συνομιλητή μας. Άλλωστε, η μελέτη του συνομιλητή της ελληνικής πλευράς από οποιαδήποτε πλευρά με κάθε μέσο είναι, νομίζω, μια κλασική προετοιμασία που γίνεται από οποιαδήποτε διπλωματική ή πολιτική αντιπροσωπεία κάθε φορά που υπάρχουν διεθνούς επιπέδου συνομιλίες. Δεν νομίζω ότι είπε κάτι.
1: Οπότε το ψυχανάλυση έγκυται σε αυτό. Το ψυχανάλυση έγκυται σε αυτό ότι πρέπει να τον έχεις διαβάσει καλά. Γιατί θα έχεις δει και εσύ ότι ποικιλό τρόπος έχει ερμηνευτεί σήμερα.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά βέβαια δεν είναι η μόνη θέση που εκφράζεται ή η μόνη δήλωση που γίνεται από την πλευρά του κινήματός μας ή της κυρίας Καριστιανού που σχολιάζεται με έναν τρόπο που θα έλεγα ακραία υπερβολικό, γιατί φαντάζομαι αν σχολιάζαμε με τον ίδιο τρόπο κάθε λέξη και κάθε δήλωση των πολιτικών που έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα θα γεμίζαμε πολύ περισσότερες σελίδες. Κατανοώ ίσως εν μέρη το φαινόμενο, είναι προφανές ότι οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοι πρέπει να εξηγήσουν με κάποιο τρόπο, να αναλύσουν, να περιγράψουν αυτό το νέο φαινόμενο που υπάρχει στην πολιτική μας ζωή, το γεγονός δηλαδή ότι οι πολίτες της χώρας αυτής, ακριβώς επειδή ένα μεγάλο κομμάτι δηλαδή πολιτών, ακριβώς επειδή δεν είναι πλέον ικανοποιημένοι από τη διαχείριση που γίνεται στα πολιτικά μας πράγματα από τους επαγγελματίες πολιτικούς, συσπυρώνονται για να δημιουργήσουν αυτό που είναι η ελπίδα για τη δημοκρατία. Ξέρετε, κάπου αλλού έχουμε πει ότι θεωρούμε όλοι εμείς ότι η πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, για να την αφήσουμε στα χέρια μόνο των επαγγελματιών πολιτικών, οι οποίοι έχουμε δει που έχουν οδηγήσει τα πράγματα.
1: Ωστόσο, βλέπω ότι ο στόχος του κόμματος, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, είναι η πρωτιά. Είναι να είναι πρώτο κόμμα. Και θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένα και τα ερωτήματα γύρω από τα πρόσωπα. Δηλαδή, ας κάνουμε μια υπόθεση ότι θα είναι πρώτο κόμμα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Με ποια πρόσωπα, με ποιους, με ποιο πρόγραμμα?
2: Ξέρετε, είμαστε ένα κόμμα 20 ημερών. Αν μετρήσουμε από την ημερομηνία, όχι καν της επίσημης κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στον Άριο Πάγο, τότε θα ήμασταν ακόμη λιγότερο ημερών, αλλά μετρώντας έστω από την ημέρα της ιδρυτικής μας διακήρυξης. Δεν είδα να δημοσιεύονται στον τύπο ή να σχολιάζονται αναλυτικά οι θέσεις της πολυσέλιδης ιδρυτικής μας διακήρυξης. Εκεί υπάρχουν 20 σημεία που αφορούν όλο το εύρος της πολιτικής του κράτους μας. Υπάρχουν θέσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα και αυτή τη στιγμή τελειοποιούνται από τις...
1: Άρα να περιμένουμε πρόγραμμα, θα είναι το πρόγραμμα αυτό.
2: Ναι, αυτό έχει ανακοινωθεί ότι θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες και οι συνάδελφοι το πρόγραμμα. Έχω δει πολλές από αυτές τις ομάδες που συνεργάζονται, πολλές από αυτές είναι και διακλαδικές, ακριβώς διεπιστημονικές, γιατί είναι επιστήμονες, ειδικοί, εμπειρογνώμονες, άνθρωποι των αγώνων και των, του συνδικαλιστικού αγώνα και όχι μόνο, δηλαδή είναι εκπρόσωποι όλων των οργανώσεων και φορέων που ενδιαφέρουν. Έχω δει ανάμεσά τους επιτιμή πρέσβης, κάποια ονόματα είναι γνωστά, κάποια δεν είναι ακόμη γνωστά.
1: Άρα να περιμένουμε και άλλα ονόματα. Να περιμένουμε και άλλα ονόματα να ανακοινωθούν.
2: Έχω δει πολλούς απόστρατους των ενόπλων δυνάμεών μας και όλων των σωμάτων ασφαλείας. Έχω δει αναλυτές οι οποίοι προφανώς θα τους γνωρίσετε και ήδη νομίζω αρκετοί από τους συναγωνιστές στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχουν μιλήσει σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Κάποιοι από αυτούς είναι γνωστοί από παλιότερα κόμματα, γιατί έχουν θητεύσει όλοι μας έχουμε ένα παρελθόν και μια ιστορία. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν ποτέ ασχοληθεί με την
1: Ωστόσο,
2: πολιτική.
1: Θα περιμένουμε και συγκεκριμένα και θέσεις για συγκεκριμένα θέματα. Για παράδειγμα, κατώτατος μισθός, φορολογία, τι να γίνει με την οικονομία, παιδεία. Αυτό εννοώ όταν ρωτάω για πρόγραμμα. Προφανώς θα περιμένουμε θέσεις.
2: Ναι, προφανώς θα περιμένουμε, θα περιμένετε και θα δούμε όλοι μας τις θέσεις για κάθε τομέα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής μας ζωής. Αυτές οι θέσεις, ξαναλέω, βρίσκονται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας. Ένα κομμάτι από αυτές προφανώς θα δημοσιοποιηθεί το αμέσως προσχές διάστημα, γιατί κάποιες τουλάχιστον από αυτές θα τεθούν σε ένα είδος δημόσιας διαβούλευσης. Όλα αυτά βέβαια ανάλογα και με το πώς θα επιλέξει η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση της χώρας δηλαδή, να μας οδηγήσει στις εκλογές.
0: Πάντως,
2: αν αυτό θα συμβεί πρόωρα, πολύ πρόωρα δηλαδή, ή όχι.
0: Πάντως, Ανάση μου, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Εδώ πραγματικά θέλω να μου απαντήσεις με την ιδιότητα του δημοσιογράφου κυρίως και όχι με την, με την ιδιότητα του ανθρώπου που εκτίθεται και πολιτικά. Δεν είναι λογικό όταν ο ψηφοφόρος βρεθεί μέσα στο παραβάν να πρέπει να σκεφτεί ποιον έχει μπροστά του να τον κυβερνήσει. Δηλαδή, θέλω να πω, η χώρα μας δεν μπορεί να βασιστεί σε ό,τι αφορά και οι πολίτες στην επιλογή μόνο ενός κόμματος, ενός λογότυπου ή μιας προσωπικότητας, έστω και χαρισματικής, με επικοινωνιακά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα ελκυστικά. Η κυρία Καριστιανού είναι μια τέτοια περίπτωση. Πρέπει να έχει μπροστά του ένα πρόγραμμα και πρέπει να έχει μπροστά του και μια ομάδα ανθρώπων, τους οποίους να μπορεί να είναι σε θέση να εμπιστευτεί ότι θα κυβερνήσουν αποτελεσματικά. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, προφανώς αυτή η σκέψη και αυτή η επιλογή είναι που έχει οδηγήσει το 50 κάποτε και το 60% των συμπολιτών μας να απέχουν από τις κάλπες. Επομένως καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι αυτοί για ποικίλους και διαφορετικούς λόγους έχουν καταλήξει το συμπέρασμα ότι με αυτά τα δεδομένα, έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα, έτσι όπως γίνονται οι εκλογές, έτσι όπως αναδεικνύονται οι πολιτικές ηγεσίες, καλύτερα είναι να μην πηγαίνει στην κάλπη. Ναι. Έτσι τουλάχιστον, ξαναλέω, έχουν επιλέξει το 50 με 60%.
0: Εσείς θέλω να πω, η δική σας, ας πούμε, εναλλακτική...
2: Λοιπόν, ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι αυτού του είδους η δημοκρατία, όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ, πολύ προβληματική. Θα μπορούσα και εγώ να επικαλεστώ το ίδιο, να επικαλεστώ δηλαδή την άποψή σας ως δημοσιογράφη και όχι απαραίτητα ως... που σε ποιο μέσο εργαζόμενοι και όλα τα σχετικά. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια κοινή ομολογία των συμπολιτών μας πλέον ότι η δημοκρατία μας έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ένα από αυτά τα προβλήματα προσπαθεί να επιλύσει η ελπίδα για τη δημοκρατία με την ίδρυσή της. Το γεγονός δηλαδή ότι η συντριπτική πλειονότητα, γιατί το 60% είναι η συντριπτική πλειονότητα των συμπολιτών μας, δεν θεωρεί ότι μπορεί να βρεθεί λύση μέσα από τις κάλπες, δεν πηγαίνει δηλαδή στις εκλογές, είναι ένα τεράστιο ζήτημα που πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί. Εμείς σε αυτούς ακριβώς απευθυνόμαστε, κυρίως σε αυτούς και όχι μόνο σε αυτούς, λέγοντας ότι θα πρέπει να πάρουν πολύ σοβαρά την υπόθεση της διακυβέρνησης της χώρας και ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα τεράστιο τέτοιο πρόβλημα θα πρέπει να εμπιστευτούν επιτέλους ανθρώπους και πολιτικούς οι οποίοι είναι όπως οι ίδιοι, δουλεύουν καθημερινά σε κάποιον τομέα της οικονομίας, της κοινωνίας ή της ζωής μας, γιατί εμπιστευόμενοι τους υπάρχοντες πολιτικούς η χώρα έχει οδηγηθεί σε ένα βαθύ ρεύμα διαρκούς παρακμής το οποίο μας έχει οδηγήσει στα σημερινά τεράστια προβλήματα που δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι φυσικά, είναι εθνικά και είναι όλες οι απειλές που έχουμε μπροστά.
0: Τώρα να σου κάνουμε και την ερώτηση, τη δύσκολη, γιατί όλα εδώ τα ρωτάμε, το καταλαβαίνεις και εσύ νομίζω είσαι έτοιμος να απαντήσεις σε όλα. Ενδεχομένως να μην προλάβουμε να έχουμε την απάντηση και θα πάμε σε τίτλους, θα την ακούσουμε αμέσως μετά τους τίτλους. Την ερώτηση όμως την κάνουμε από τώρα. Από την πρώτη μέρα ίδρυσης και πριν από την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ακούστηκαν διάφορες αιχμές και μέσω κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, Θανάση, για την ιδιαίτερη υποστήριξη που έχει αυτό το κόμμα και μέσα από τη δική σου την παρουσία, αλλά όχι μόνο μέσα από αυτήν, από τη Ρωσία. Δηλαδή ακούστηκε για αυτή η επιχειρηματολογία για ιδιαίτερες σχέσεις που έχει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τη Ρωσία. Με ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε την απάντησή σου, όμως θα σε παρακαλέσω για την υπομονή σου για ένα λεπτό, γιατί πρέπει να κάνουμε δικτύωση και μετά άλλα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κομικοτραγική Βαβέλ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, 9 και 32 πρώτα λεπτά, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Πάμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον συνάδελφό μας και εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, τον Θανάση τον Αυγερινό. Θέσαμε στο Θανάση το δύσκολο ερώτημα, για το οποίο γίνεται συζήτηση και στην κοινωνική δικτύωση και είναι από τα επιχειρήματα των αντιπάλων της κυρίας Καριστιανού, για το εάν και κατά πόσο έχει κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις με τη Ρωσία, κάτι το οποίο πυροδότησαν και οι παρουσίες του ίδιου του Θανάση Αυγερινού αλλά και άλλων και η συμμετοχή του στο νέο κόμμα. Θανάση μου, σε ακούμε.
4: Να πω καταρχάς ότι όλοι καταλαβαίνουμε και το έχουμε καταλάβει εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι υπάρχει ένας μαύρος βραχίωνας της κυβέρνησης σχεδόν παρακρατικού χαρακτήρα, ο οποίος εκτοξεύει λάσπη και σκοφαντίες εναντίον οποιοδήποτε μοιάζει να είναι απειλητικός για την κυβέρνηση ή το πολιτικό μας σύστημα ευρύτερα, γιατί εδώ βλέπουμε και μία σύμπνοια κάποτε πολλών ή έστω αρκετών, όλων δηλαδή, ή έστω αρκετών κομμάτων, κάποτε και της αντιπολίτευσης. Προφανώς η συγκεκριμένη κατηγορία είναι μία από αυτές που έχει επιλεγεί για να αντιμετωπιστεί γενικότερα το κίνημα των τεμπών. Θα σας θυμίσω ότι σε παλαιότερη συνέντευξη του Υπουργός ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έχει υποστηρίξει ότι το κίνημα των τεμπών δημιουργήθηκε από τον Πούτιν, δημιουργήθηκε από τη Ρωσία. Είναι δική του δήλωση και όταν ερωτήθηκε τότε «Μα τι εννοείται, τα εκατομμύρια των ανθρώπων τα έβγαλε στον δρόμο ο Πούτιν», είπε ότι δεν εννοώ αυτό ακριβώς, αλλά ότι δήθεν η Ρωσία επιχειρεί την αποσταθεροποίηση μέσω αυτού του κινήματος.
3: Άρα το κόμμα σας θεωρεί ότι ουσιαστικά όλη αυτή η επιχειρηματολογία, ας το πούμε, είναι μια προπαγάνδα που εκπορεύεται από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία.
5: Παρότι συγκεκριμένα πρόσωπα την έχουν τροφοδοτήσει, όπως η υποστήριξη από τον κύριο Σιουρδάκη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη, έτσι δεν είναι? Τον κύριο Μωυσίδη.
4: Ο τρόπος. Ναι, τι είναι ο κύριος Μωυσίδης? Προχθές το πρώτο θέμα αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη, διαψεύδοντας όλες τις κουταμάρες που είχε δημοσιεύσει, για να μην υποστεί και αυτό την δικαστική βάσανο, ναι. Η εφημερίδα δηλαδή, πρώτο θέμα.
5: Θέλω να πω ότι όλα αυτά στηρίζονται σε αυτό που σας λέμε, στα ονόματα τα οποία.
4: Προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείται, αγαπητοί συνάδελφοι. Δηλαδή, άνθρωποι που είναι ομογενείς μας ή απόδημοι από μια χώρα, φέρνουν μαζί όταν επιστρέφουν στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, όταν κάπου πολιτεύονται, φέρνουν μαζί τους και τη χώρα ή τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας αυτής. Θέλω να πω δηλαδή, αυτό το αναρωτηθήκατε άλλοτε, όταν ομογενείς μας ή απόδημοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Αυστραλία, δεν ξέρω, άλλες χώρες έχουν πολιτευτεί στην Ελλάδα. Θεωρείτε μήπως δηλαδή ότι οι άνθρωποι που έχουν εργαστεί, προέρχονται, κατάγονται, με κάποιο τρόπο συνδέονται επαγγελματικά, επιχειρηματικά με την Ρωσία, έχουν λιγότερα πολιτικά δικαιώματα?
5: Άρα λέγεται για να πλήξουν το κόμμα. Λέγονται για να πλήξουν το κόμμα. Αυτό μας λέτε. Για να πλήξουν την ελπίδα για τη δημοκρατία.
4: Γιατί ακριβώς λέγεται, δηλαδή?
3: Λοιπόν, τώρα, μια στιγμή.
4: Σε κάποιο άλλο συμπέρασμα.
3: Ναι, να έρθουμε και στην τελευταία ερώτηση.
4: Θα ήθελα να προσθέσω ότι όπως τα είδατε, αλλά κανείς δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Ακριβώς αυτή είναι και η συκοφαντική πρόθεση όλων αυτών των διαδοσιών του διαδικτύου, οι οποίοι βέβαια υπογείως εργάστηκαν και δουλεύουν με τη συγκεκριμένη κατηγορία. Μάλιστα, πίστευα κιόλας ότι είναι λίγο ξεχασμένη, γιατί τις τελευταίες αρκετές ημέρες δεν τη βλέπω πουθενά να αναδημοσιεύεται. Έκανε προφανώς κάποιο ντόρο τις πρώτες ημέρες, αλλά τώρα δεν βλέπω αναδημοσίευση. Όλοι αυτοί ξέχασαν ότι πολλοί από όσους χαιρέτησαν την εκδήλωση της 21ης Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης ήταν ομογενείς μας και απόδημοι. Κάποιοι από αυτούς
3: εξαιρετικοί
4: καθηγητές πανεπιστημίων, κυρίως από άλλες χώρες.
3: Κυρίως από άλλες χώρες,
4: οι περισσότεροι από αυτούς ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι μήπως βρισκόμαστε σε ένα είδος κοινής συνωμοσίας Τραμπ-Πούτιν και αυτούς εκφράζουμε?
3: Ερώτηση τελευταία, Θανάση, τελευταία ερώτηση. Η κυρία Μαρία Καριστιανού έγινε γνωστή, ευρέως γνωστή, λόγω της δραστηριοποίησης της στο κίνημα των Τεμπών, ως μια γυναίκα που η μαύρη μοίρα την έφερε να χάσει το κορίτσι της. Και ηγήθηκε μιας προσπάθειας για δικαιοσύνη, να έρθουν όλα στο φως κλπ. Μάλιστα υπήρξε και πρόεδρος του συλλόγου, ενός συλλόγου οικογενειών θυμάτων των Τεμπών. Εκείνο το οποίο παρατηρούμε και είναι αξιοσημείωτο και θα θέλαμε μια ερμηνεία, μια απάντηση από την δική σου πλευρά, είναι ότι ελάχιστοι, νομίζω ένα, το πολύ δύο άτομα από τις οικογένειες των θυμάτων την ακολούθησαν σε αυτό το πολιτικό της εγχείρημα. Αντιθέτως, πολλοί από αυτούς, κυρίως δε ο σύλλογος στον οποίο ηγήθηκε η ίδια, πήρε θέση απέναντί της. Βρίσκεται απέναντί της και πολιτικά απέναντι σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλει τώρα. Πώς το εξηγείτε και πώς το ερμηνεύετε αυτό? Πολιτικά πάντα μιλάμε, έτσι.
4: Καταρχάς, μου είναι πολύ δύσκολο να σχολιάσω την όποια πολιτική επιλογή συγγενών θυμάτων οι οποίοι υπέστησαν αυτή την τραγική
3: τραγωδία.
4: Να είναι θύματα ενός ανεξιχνίαστου ακόμη εγκλήματος, για το οποίο, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ακόμη ελλιπές το κατηγορητήριο που έχει προκύψει, και ελλιπής απομένως είναι και η δίκη που διεξάγεται, γιατί για τους 17 τουλάχιστον συνανθρώπους μας οι οποίοι κάηκαν ζωντανοί δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά στο κατηγορητήριο. Είναι και αυτό μία από τις τραγικές διαστάσεις του πώς λειτουργεί σήμερα η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, πώς λειτουργεί εν τέλει η διακυβέρνηση της χώρας αυτής, γιατί έχουμε δει βέβαια ότι οι γονείς αυτοί, ανεξαιρέτως ποια είναι η πολιτική τους επιλογή σήμερα, αντιμετωπίζονται με έναν εχθρικό τρόπο από την κυβέρνηση της χώρας. Λες και η κυβέρνηση δεν είναι ο αρμόδιος φορέας για να βρει μεταξύ άλλων τις απαντήσεις που χρειάζονται για το ποιος και πώς προκάλεσε την τραγωδία των Τεμπών, αλλά είναι αντίπαλος των πολιτών. Αυτό το τοξικό κλίμα από την πλευρά της κυβέρνησής μας είναι ακριβώς και ένας από τους στόχους του κινήματος που έχουμε δημιουργήσει.
3: Επί της ουσίας όμως, στην ερώτηση μου θα ήθελα να απαντήσω.
4: Σε σχέση με τους γονείς, με τους γονείς
3: συγγενείς,
4: θα έλεγα ότι γνωρίζω περισσότερους, γιατί ξέρετε τα ονόματα των συγγενών δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που έχουν προβληθεί περισσότερο στο σύλλογο, οι λιγότεροι μάλλον έχουν εκεί συσπηρωθεί. Όπως επίσης βλέπω ότι και αρκετοί από αυτούς τους γονείς, τους υπόλοιπους συγγενείς, κάνουν ο καθένας με το δικό του τρόπο κάποιο είδους πολιτικές επιλογές. Προφανώς δηλαδή ενδεχομένως να επιλέγουν
3: κάποια άλλη λύση.
5: Οι οποίοι στηρίζουν, γνωρίζετε πολλούς που δεν είναι γνωστά τα ονόματα που στηρίζουν.
4: Θα θυμίσω μόνο τη φράση της κυρίας Ντόλκα, η οποία με ένα δραματικό μήνυμά της σε κοινωνικό δίκτυο είπε απευθυνόμενη στη Μαρία Καρεστιανού μετά την εκδήλωση της 21ης Μαΐου, φάτους τα σηκώτια.
3: Ήταν και μοναδική όμως, ήταν και μοναδική, δεν είδαμε άλλους.
4: Μαζί της είναι και ο σύζυγός της, μαζί της είναι και ονόματα άλλων συγγενών που δεν είναι τόσο γνωστά.
3: Μάλιστα.
4: Και ενδεχομένως δεν τα γνωρίζω και εγώ, γιατί μου τα έχει αναφέρει κατά καιρό η κυρία Καρεστιανού. Αλλά θα έλεγα πως καλύτερο θα ήταν να σεβαστούμε όποια επιλογή κάνουν όποιοι συγγενείς, γιατί βέβαια το άλυτο και αδιευκρίνιστο έγκλημα των Ντεμπών δεν έχει ακόμη οδηγηθεί στην τελική φάση του δράματος.
3: Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
5: Καλημέρα.
3: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καρεστιανού. Στα ερωτήματα.
5: Συζητήσαμε για όλα.
3: Για όλα.
5: Από την τελευταία φράση που συζητήθηκε της κυρίας Καρεστιανού για την ψυχανάλυση των αντιπάλων στα μεγάλα διεθνή θέματα, μέχρι πότε να περιμένουμε πρόγραμμα, τα πρόσωπα και βεβαίως τα όσα συζητώνται για την Ελπίδα και τη Δημοκρατία, για το κόμμα.
3: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε καλημέρες, έστω και επιγραμματικές, πριν συναντήσουμε την επόμενη καλεσμένη μας. Κύριος Τάσος Κογόγιας, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καραγιάννης λέει μήπως ο κύριος Αυγερινός έχει κάνει ρεπορτάζ για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στη Ρωσία. Εγώ διαβάζω τα μηνύματα, δεν σχολιάζω. Καλημέρα και στον Αλμύρ, το φίλο μας. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να βγάζετε εκπροσώπους από κάθε κόμμα. Αλλά είναι ανάγκη να δίνετε βήμα και στους ανθρώπους. Τέλος πάντων, τώρα δεν αφήνω το χαρακτηρισμό.
5: Άμα είναι εκπρόσωπος κόμματος.
3: Είναι εκπρόσωπος κόμματος. Ναι. Και εδώ δεν κάνουμε κανέναν αποκλεισμό. Είπαμε, μόνο οι φασίστες εξαιρούνται.
5: Ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης.
3: Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Φίλε μας, καλέ.
5: Ο κύριος Δημήτρης Γλίτσος.
3: Και ο Λουκάς Τεργίου, μην πας περνάς τον Λουκά, το φίλο μας.
5: Τι τον έχω εγώ εδώ.
3: Ναι.
5: Λουκά, σε έχει κόψει το δικό μου τάμπλετ.
3: Ναι. Καλημέρα ναι, και στο Δημήτρη τον Γλίτσο, στο Θόδωρο τον Γιαννακόπουλο.
5: Ναι. Στην Έλενα, από την Ιλιόλου στη Θεσσαλονίκη.
3: Γιατί τόσες μέρες, λέει ο Θόδωρος, δεν αναφέρει τα γεγονότα που γίνονται στη γειτονική μας Αλβανία. Χτες αναφερθήκαμε.
5: Ναι, είχαμε αναλυτικότατα.
3: Χτες αναφερθήκαμε αναλυτικότατα.
5: Και όχι μόνο χθες, και τη Δευτέρα.
3: Και τη Δευτέρα και λοιπά.
5: Και σύνδεσαι και μιλήσαμε και με τον κύριο Μπελέρη.
3: Καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο. Γνωρίζουμε, λέει, τι συνέβη με το live από την Ήμβρο. Πανέξυπνος, λέει, ο Ιχολύπτης σας εξέθεσε. Ας είναι πιο προσεκτικός. Φεύγω, ο Ιχολύπτης τα κάνω όλα.
5: Ναι, εντελώς.
3: Σκλαβενίτης, ύφτες για όλα, όπως κατάλαβες. Ύφτες για όλα. Λοιπόν, μάλιστα. Καλημέρα στο Βασίλη τον Γιακόπουλο. Πριν από λίγους μήνες επισκέφθηκα την πόλη Κωνσταντινούπολη. Είχαμε παρατηρήσει ακριβώς το ίδιο θέμα με τα κινητά μας. Δεν ξέρω τώρα.
5: Α, και στο Γιώργο τον Τριανταφυλλίδη το ίδιο λέει για το πρόβλημα με το τηλεφώνημα.
3: Δεν ξέρω τι λες, Γιώργο, και Βασίλη, δεν ξέρω. Καλημέρα. Καλημέρα στην υπέροχη, τη μοναδική Κωνσταντίνα μας με την καταπληκτική φωτογραφία που μας στέλνει από ένα δειλινό στην ορεινή Λευκάδα. Και στον Γιώργο το Θύμιου με τις υπέροχες φωτογραφίες του από την Καβάλα. Στον Ανδρέα. Καλημέρα.
5: 11 χρόνια σήμερα, λέει, μαύρη επέτειος για την ΕΡΤ. Σαν σήμερα το 13 έκλεισε την ΕΡΤ.
3: Ναι. Είναι γεγονός. Γι' αυτό από τις 12 ως 4 σήμερα.
5: Έχουμε στάση εργασίας.
3: Θα υπάρξει και στάση εργασίας. Καλημέρα στο Δήμο των Μουτσαρά. Ναι, αναρωτιέται αν στο Μουντιάλ τρώμε πίτσα special ή πεπερώνι. Εγώ πεπερώνι επιλέγω.
5: Γούστα είναι αυτά.
3: Καλημέρα.
5: Μην δεσμευόμαστε.
3: Γιάννης Χαριτάκης, καλημέρα.
5: Δημήτρης Βουρέλης, καλημέρα επίσης.
3: Αυτό που λέει η κυρία Καρεστιανού είναι ήδη γνωστή από την εποχή του Ανάλυσέ το. Που ο Ντενίρο δεν πήγαινε σε καμία συνάντηση χωρίς τον ψυχαναλυτή.
5: Δεν το είχαμε σκεφτεί.
3: Στην Έλληνα την Παπαβασιλείου, καλημέρα, και στο Αίγιο. Όλοι έχουμε συγκλονιστεί με αυτό το έγκλημα, είναι γεγονός. Καλημέρα στο Σπύρο. Άφοβα, λέει, στο Viber, βεβαίως. Στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο, καλημέρα. Τι ωραίο, λέει, που είναι να φοράει πράσινο ο νικητής το Σάββατο.
5: Έλα, σταματήστε.
3: Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Στον Αλέξανδρο, ο οποίος λέει τώρα που έμαθα ότι είσαι Παναθηναϊκός, συμπαθώ λίγο παραπάνω. Ρε μπαγάσα. Να σε καλά, ρε Αλέξανδρε. Ομοιοπαθείς είμαστε και οι δύο, άστα. Καλημέρα και στον Στέφανο, είπαμε, ναι.
5: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Καλημέρα στον Γιώργο τον Κωστόπουλο. Καλημέρα στον Κώστα τον Μόσχου.
3: Και πάμε να συναντήσουμε την επόμενη καλεσμένη μας, την κυρία Σεύ Βολουδάκη, Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, γιατί έχουμε και ένα νομοσχέδιο εδώ στη χώρα μας για το θέμα της μετανάστευσης και βεβαίως περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το σχόλιο της για όσα συμβαίνουν στο Belfast. Αυτά που συμβαίνουν στο Belfast Κάποιοι τα χαρακτηρίζουν ως πρωτοφανή, δεν είναι όμως. Κυρία Βολουδάκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Είπε ο κύριος Αδαμόπουλος, είπε ο Βασίλης για το νομοσχέδιο, το οποίο πρέπει να πούμε ενημερωτικά ότι έχει περάσει από την Επιτροπή της Βουλής και έχει συζητηθεί ιδιαίτερα αυτό το νομοσχέδιο, κυρία Βολουδάκη.
6: Πέρασε και από την Ολομέλεια της Βουλής, το ψηφίσαμε την Τρίτη, προχθές. Το νομοσχέδιο είναι το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο.
5: Σας κατηγορεί αντιπολίτευση.
6: Η αντιπολίτευση μας κατηγορεί μονίμως. Έχουμε συνηθίσει να έχουμε μια τέτοια αντιπολίτευση όπου είναι αρνητική στα πάντα και δεν προτείνει τίποτα. Αυτό όμως για μένα δεν είναι αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση είναι να λες δεν μου αρέσει αυτό, γιατί θα έπρεπε να γίνει με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα. Επίσης να πούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υποχρεωτικό να περάσει από τα κράτη-μέλη. Τι μπορείς να αλλάξεις? Μπορείς να έχεις μία ευχέρεια προς το αυστηρότερο ή προς το λιγότερο αυστηρό. Η αλήθεια είναι ότι εμείς χρησιμοποίησαμε αυτή την ευχέρεια ως προς το πιο αυστηρό.
3: Ναι, αυστηροποιούνται οι έλεγχοι, έτσι δεν είναι? Αυστηροποιούνται οι έλεγχοι και οι διαδικασίες για την νόμιμη μετανάστευση. Έτσι δεν είναι αυτό το πράγμα για το ουσιαστικά?
6: Επίσης έτσι, και επίσης σε αυτό το νομοσχέδιο έχει περιληφθεί ένα άρθρο για τους κόμβους επιστροφής, όπου τι λέει ουσιαστικά? Ότι θα δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης που όσοι άνθρωποι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ και δεν θα πάρουν άσυλο, θα μεταφέρονται εκεί μέχρι να γυρίσουν, να επιστρέψουν στη χώρα τους. Αυτό δεν το ψήφισε η αντιπολίτευση. Άρχισε αυτό από τη μια, από την άλλη γιατί έρχονται οι βάρκες. Λες και τους κάνει η κυβέρνηση πρόσκληση να έρθουνε.
3: Πάντως σας κατηγορούν ότι βάζετε περιορισμούς στην ελευθερία και τα δικαιώματα των προσφύγων, ακόμη και κατά παρέκκληση του ευρωπαϊκού δικαίου, ότι υπερβαίνετε και το ευρωπαϊκό δίκαιο, ότι ξυλώνετε την προστασία των ανηλίκων, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τις δομές φιλοξενίας, τις κάνετε φυλακές και όλες αυτές τις κατηγορίες έχετε ακούσει.
6: Καμία σχέση και θα ξαναλέω, αυτό είναι ένα παραλήρημα που από τη μια εμφανίζονται κόμματα της άκρας δεξιάς, έτσι, να λένε δεν τους θέλουμε, να μην έρχονται, από τη μια, και από την άλλη ότι όλα αυτά τα κάνει πολύ αυστηρά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ναι, το είπα και στην αρχή, ότι έχουμε αυστηροποιήσει πάρα πολύ αυτό το πλαίσιο. Και αυτό δεν έγινε μόνο με αυτό το νομοσχέδιο, έγινε και με το νομοσχέδιο που περάσαμε, το συζητήσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, για την παράνομη μετανάστευση. Αυτό γίνεται, ότι για παράδειγμα η παραμονή στη χώρα θα πρέπει να συνδυάζεται με την εργασία, δεν το κάνουμε. Από εκεί και πέρα όμως, κανένα ανθρώπινο δικαίωμα δεν παραβιάζεται και τίποτα δεν γίνεται που να είναι αντίθετο στο δίκαιο, είτε το διεθνές είτε το ευρωπαϊκό.
3: Ναι. Υπήρξε και μία ένταση με μία αποστροφή του κυρίου Βορύδη για το βούλιαγμα της βάρκας, δηλαδή όταν αναρωτήθηκε αν πρέπει να έχουμε ένα νέο σύμφωνο ή να βουλιάζουμε τις βάρκες των μεταναστών. Αυτό έχει σηκώσει
5: ειδικά από την αντιπολίτευση και την αριστερή αντιπολίτευση.
6: Ναι, ήταν καθαρή κοπτοραπτική, σας το λέω ειλικρινά, ήμουνα μέσα στη Βουλή όταν ο κύριος Βορύδης, υπήρχε ένα παραλήρημα, θα πω εγώ, από τα κόμματα της άκρας δεξιάς, ότι δεν θέλουμε αυτοί να έρχονται, δεν θέλουμε να μπαίνουν στη χώρα και δεν βλέπουμε τις βάρκες να έρχονται. Αυτό λοιπόν που είπε ο κύριος Βορύδης στην ομιλία του είναι ότι ωραία, κανένας δεν θέλει, προφανώς δεν θέλουμε να έχουμε παράνομη είσοδο μεταναστών στη χώρα μας, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, όμως έρχονται, η βάρκα έρχεται, έχει περάσει στα δικά μας εθνικά ύδατα, φτάνουμε.
5: Εδώ πάντως έχει ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα της επαναπρόωθησης.
6: Κοιτάξτε, αυτό έχετε απόλυτο.
5: Και η αντιπολίτευση λέει ότι δεν το λύνεται. Όχι μόνο δεν το λύνεται. Το νομοσχέδιο αφήνει μετέωρο και λύνει τα χέρια των διοκτικών αρχών για να γίνουν ακόμη αυστηρότερες.
6: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα και είναι ένα μεγάλο στοίχημα όχι μόνο για την πατρίδα μας, είναι ένα στοίχημα και για την Ευρώπη. Το πώς δηλαδή θα γίνονται, πώς θα επιστρέφουν οι άνθρωποι αυτοί στις χώρες τους. Γιατί υπάρχουν χώρες, θα πω εγώ ένα παράδειγμα, το Αφγανιστάν, που η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς εύκολα να γυρίσεις πίσω κάποιον. Αυτό προσπαθούμε όμως εμείς με τα καινούργια μέτρα που λαμβάνουμε με, με τους νόμους οι οποίοι έχουν ψηφιστεί και αφορούν την παράνομη μετανάστευση, που λέμε τι. Λέμε ότι όταν κάποιος έχει μπει παράνομα στη χώρα, δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα παρά να μείνει σε μια κλειστή δομή, όταν δεν έχει προσφυγικό προφίλ και έχει εξεταστεί έτσι τελεσίδικα η αίτηση ασύλου του. Τι μπορεί να κάνει? Να μείνει λοιπόν σε μια κλειστή δομή μέχρι οικειοθελώς, εάν δεν γίνει με τη διαδικασία της απέλασης, να γυρίσει στη χώρα του. Και αυτό έχω να σας πω ότι αποδίδει. Έχουμε δηλαδή, δεν θα σας πω ότι όσοι μπήκαν αυτοί γύρισαν, αλλά αυτό το μέτρο έχει αρχίσει να αποδίδει. Μάλιστα. Και πάρα πολλοί ζήτησαν να γυρίσουν στις πατρίδες τους οικειοθελώς.
3: Ναι. Κυρία Βουλουδάκη, με τις ροές τι γίνεται φέτος? Ιδιαίτερα στην πατρίδα σας, ιδιαίτερη την Κρήτη, μαθαίνουμε ότι είναι αυξημένες.
6: Είναι αυξημένες δυστυχώς πάρα πολύ, ενώ δηλαδή έχουμε σχεδόν μηδενικές ροές στον Εύρο, το οποίο είναι και αποτέλεσμα του φράχτη. Έχουμε μία μείωση που φτάνει το 67% στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έχουμε μία πολύ μεγάλη αύξηση των ροών στην Κρήτη από τα παράλια της Ανατολικής Λιβύης, διότι αντιλαμβάνεστε ότι εκεί η συνεννόηση είναι αρκετά δύσκολη, παρόλο που συνεχίζεται και σε επίπεδο διπλωματικό και με τα στελέχη του λιμενικού μας, αντίστοιχα με τα στελέχη του λιμενικού της Ανατολικής Λιβύης, αλλά οι ροές είναι πολύ αυξημένες.
3: Να κάνουμε και μια τελευταία ερώτηση. Θέλαμε ένα σχόλιο σας για όσα εξελίσσονται τις μέρες αυτές στο Belfast. Μετά την έκρηξη αυτής της λεγόμενης ρατσιστικής βίας που ακολούθησε προσπάθεια, πώς το πούμε, η απόπειρα σφαγής ενός κατοίκου από έναν μετανάστη. Πώς τα βλέπετε τα επεισόδια και αν θεωρείτε ότι είναι μεμονωμένα ή αν έχουμε διαπερνάει, ας πούμε, ένα τέτοιο κύμα οριζόντια της κοινωνίας της Ευρώπης?
6: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει και σε επίπεδο ευρωπαϊκό πια η συζήτηση όσον αφορά στη μετανάστευση. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν πριν από, δεν θα σας πω εγώ πολύ, θα σας πω το 19, η χώρα μας έβγαινε μπροστά και έλεγε ότι πρέπει να γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο το μεταναστευτικό. Υπήρχαν χώρες όπως η Γερμανία για παράδειγμα, η οποία ήταν λίγο πιο επιεικής. Όλο αυτό το κλίμα έχει αλλάξει πια, γιατί καταλαβαίνει και η Ευρώπη ότι δεν είναι δυνατό να δεχτεί πια όλες αυτές τις ροές από χώρες της Ασίας ή της Αφρικής, του Σουδάν για παράδειγμα, που έγινε και το περιστατικό, που έχει έναν εμφύλιο πόλεμο που μένεται τόσα χρόνια. Δεν μπορεί η Ευρώπη να δεχτεί τους εκατομμύρια Σουδανούς που θέλουν να φύγουν από τη χώρα τους στην Ευρώπη. Αυτό όμως είναι η μία πλευρά. Και η άλλη είναι να έχουμε τέτοιες ακραίες εκδηλώσεις μίσος και
3: ρατσιστικές. Ναι, πόλεις και λοιπά.
6: Ακριβώς. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του λαϊκισμού και το ότι κάποια κόμματα, θα πω εγώ, κάποιες παρατάξεις εργαλειοποιούν το θέμα της μετανάστευσης και το χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο.
5: Κυρία Βολουδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Και πάμε από πρώτο χέρι να μάθουμε τι συμβαίνει στο Belfast. Να συναντήσουμε ένα συμπατριώτη μας, έναν Έλληνα κάτοικο του Belfast, τον κύριο Κώστα Παγεωργίου, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής ψυχολογίας στο Queen University of Belfast. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
7: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Εμείς θερμά ευχαριστούμε.
5: Το Belfast πέρασε άλλη μια δύσκολη νύχτα.
3: Να μάθουμε
5: ευθέως,
3: να μάθουμε πώς ακριβώς έχει η εικόνα σήμερα, πώς ήταν χτες.
7: Χθες είχαμε την δεύτερη μέρα αναταραχών, σημαντικών αναταραχών, όχι τόσο έντονων όσο αυτών της πρώτης μέρας και ευτυχώς εντοπισμένων σε διαφορετικές περιοχές εντός της ευρύτερης περιφέρειας του Belfast. Ελπίζουμε ότι σήμερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
5: Περιοχές που μένουν κυρίως μετανάστες?
7: Περιοχές που μένουν κυρίως μετανάστες, περιοχές που δυστυχώς χαρακτηρίζονται ως επιτοπλίστωνα από έτσι χαμηλά κοινωνικά στρώματα, δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Και νομίζω ότι αυτό συντελεί και τελικά στο να δείξει το πού εκδηλώνονται αυτά τα περιστατικά και γιατί εκδηλώνονται αυτά τα περιστατικά.
3: Γενικά, κύριε Παγεωργίου, στο Belfast, εσείς ζείτε αρκετά χρόνια εκεί?
7: Περίπου 10 χρόνια τώρα.
3: Α, πολλά χρόνια. Υπάρχουν περιστατικά βίας εκ μέρους μεταναστών και αντίστοιχα περιστατικά ρατσιστικής βίας εις βάρος μεταναστών, ή διότι άλλου είδους ζητήματα στο Belfast ανέκαθεν υπήρχαν, έτσι, έχουν να κάνουν, ναι, με την ταυτότητα της πόλης και της χώρας, τις κόντρες που υπήρχαν ανάμεσα σε προτεστάντες και καθολικούς, και αυτά είναι άλλα. Το ζήτημα είναι εάν υπάρχει και άλλου είδους βία, αυτή που να σχετίζεται με τη μετανάστευση.
7: Φυσικά, δεν είναι πρωτόγνωρο το περιστατικό που έγινε, τα περιστατικά μάλλον, που έγιναν χθες και προχθές. Πέρυσι ακριβώς τον ίδιο καιρό είχαμε τα ίδια και χειρότερα. Η αφορμή τότε ήταν το γεγονός ότι είχαν κατηγορηθεί δύο έφηβοι ρουμανόφωνοι για μια επίθεση, για προσπάθεια μπαστερτός να βιάσουν ένα κορίτσι, και είχαν σημειωθεί χειρότερα περιστατικά πέρυσι. Προπέρσι, το 24, είχαμε το περιστατικό με, με τρία κορίτσια τα οποία μαχαιρωθήκανε, από Βρετανό βέβαια, μετανάστες δεύτερης γενιάς, και είχαν δημιουργηθεί αυτού του είδους τα επεισόδια και πάλι στη Βόρεια Ιρλανδία. Επεισόδια υπάρχουν, υπήρχαν, θα υπάρχουν. Δεν είναι αποτέλεσμα τόσο όπως συχνά παρουσιάζεται της βίας που εκδηλώνουν μετανάστες εδώ, όπως το μεμονωμένο αυτό περιστατικό, το παράδειγμα κατά τα άλλα περιστατικό φυσικά, αλλά αποτέλεσμα των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων και το πώς έχουν αυτές εξελιχθεί στη Βόρεια Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και γενικότερα στον κόσμο. Έτσι, δηλαδή,
5: και φαίνεται ότι
7: μιλάμε.
3: Ναι,
5: πείτε και θα σας πω.
7: Μιλάμε για ομάδες ανθρώπων που λέγεται, έτσι, τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στα περιστατικά βίας, ότι είναι κατά μέσο όρο 16 με 17 χρονών. Μιλάμε για άτομα λοιπόν που γεννηθήκανε περίπου το 9-10, έτσι, στην αρχή μιας οικονομικής κρίσης, η οποία έχει διατηρηθεί και δεν έχουμε νομίζω βγει ποτέ από αυτή.
5: Φαίνεται ότι και ο αντιμεταναστευτικός λόγος του Φάρατζ έχει ιδιαίτερη επιρροή στην περιοχή. Διαβάζουμε ότι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακίνησαν τα μηνύματα για τις συγκεντρώσεις αυτές. Είναι έτσι?
7: Σαφέστατα υποκινήσανε κάποιες μερίδες του πληθυσμού στο να κατέβουν στο δρόμο και να συμμετάσχουν σε αυτά τα επεισόδια. Αλλά φυσικά τα μηνύματα αυτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρήκαν πρόσφορο έδαφος.
5: Μάλιστα.
7: Αυτό είναι και το πρόβλημα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή ότι βρήκαν πρόσφορο έδαφος όσον αφορά την οικονομική και άλλη εξαθλίωση που βιώνουν μεγάλα κομμάτια πλέον του πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Βόρεια Ιρλανδία, που έχει και την ιδιαίτερη ιστορία που περιγράψατε και εσείς πριν.
3: Πάντως αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι εδραιώνεται μια καχυποψία, έτσι, και μια κατάσταση δύσκολη.
7: Σαφέστατα, κάποιοι μιλάνε για ένα καλοκαίρι, ότι περιμένουμε ένα καλοκαίρι αναταραχών. Χθες το ανησυχητικό ήταν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινήσανε, εν πάση περιπτώσει, λίστες με ταχυδρομικούς κωδικούς σπιτιών που ζουν μετανάστες, προκειμένου να έχουν και ξεκάθαρους στόχους.
3: Μάλιστα.
7: Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σίγουρα τα πράγματα δεν δείχνουν καλά.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
5: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσουμε με καλημέρες στους γκρούπις μας, γιατί τους έχουμε παραμελήσει και έχουν απόλυτο δίκιο να γκρινιάζουν.
5: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσουμε με καλημέρες στους γκρούπις μας, γιατί τους έχουμε παραμελήσει και έχουν απόλυτο δίκιο να.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση. Πλήγματα και κατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ, όπως τονίζουν, θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αφθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Επίσης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικά αεροσκάφη σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία, εξαπολύοντας 12 βαλιστικούς πυράβλους. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απευθύνε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων Βρετανία και Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε προς τις εκλογές του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει, περιγράφοντας τους 4 άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατασυρωή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα: ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια συνεχούς αύξησης, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν

0: αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω πολέμων, διώξεων και βίας, παρουσίασε μείωση το 2025 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Στα τέλη του 2025 οι αναγκαστικά εκτοπισμένοι παγκοσμίως ανέρχονταν σε 117,8 εκατομμύρια, μειωμένοι κατά 5,4 εκατομμύρια σε σχέση με το τέλος του 2024.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Puerto Rico está bien está bien cabrón. De Carolina sale reggaetón y lo igual.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. 10 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Με Bad Bunny και Ricky Martin ξεκινήσαμε. Με Latin έτσι, μια και ο μήνας, η εποχή, το καλοκαίρι, το τραβάει το Latin. Είμαστε εδώ στο Earth News. Κανονικά θα έπρεπε να ακούτε το Δημήτρη Πετρόπουλο στο επόμενο δίωρο, αλλά σήμερα και αύριο, με δεδομένο ότι ο Δημήτρης έχει μια προσωπική υποχρέωση, θα κάνει το δίωρο του ένας άλλος Δημήτρης. Δημήτρης θα έχει στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ λοιπόν για ένα δίωρο γεμάτο με ειδησιογραφία, όχι απαραίτητος και μόνο πολιτική, αλλά θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα, και με θέματα κοινωνικά και με θέματα διατροφικά και υγείας. Μείνετε μαζί μας. Να συστηθούμε στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης, στη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών η Ήρα Πανανίδου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber, στο Earth News Radio και στο μικρόφωνο για το επόμενο δίωρο ο Δημήτρης Τάκης.

0: πολλές και ενδιαφέρουσες οι ειδήσεις που υπάρχουν τις τελευταίες ώρες, πολιτικές εντός των τειχών, διεθνείς εκτός των τειχών, με την κατάσταση στο Ιράν να πάει τελικά όχι από το καλό στο καλύτερο, αλλά από το κακό στο χειρότερο. Ο Ντόναλντ Τραμπ πολλές φορές έχει πει και είχε πει ότι θα κάνει συμφωνία ειρήνης με το Ιράν. Ανταυτού ήρθαν εκ νέου τα πλήγματα, ήρθε εκ νέου το κλείσιμο των στενών, τουλάχιστον όπως το λένε οι Ιρανικές αρχές, αλλά το διαψεύδει η Αμερική. Και βεβαίως έρχεται ένας ακόμη μεγάλος φόβος για αναταραχή στις διεθνείς αγορές, στα καύσιμα, στην τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης, που μας επηρεάζει όλες και στα πάντα, όλες τις χώρες και στα πάντα όσα θα ζήσουμε και αυτό το καλοκαίρι. Και βεβαίως από τις τιμές των καυσίμων και την ευρύτερη οικονομική και γεωπολιτική πραγματικότητα, με βάση αυτά θα εξαρτηθούν και οι εξελίξεις στην εδώ εγχώρια πολιτική σκηνή, διότι είναι μεν ακούσατε τον Πρωθυπουργό χθες στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, όμως ο κομματικός μηχανισμός μπήκε σε πλήρη λειτουργία με την εκλογή διαβοής και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα, διότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να έχει ανοιχτό όχι μόνο το σενάριο του 27, αλλά και εκείνο του φθινοπόρου του 26, διότι αν τα πράγματα δεν ομαλοποιηθούν στο επίπεδο του πολέμου Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και ο χειμώνας είναι πολύ δύσκολος ενεργειακά, νομίζω ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί και το σενάριο του φθινοπόρου. Στα υπόλοιπα κόμματα θα τα δούμε αυτά και σήμερα και αύριο με τους καλεσμένους μας. Στο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να κατανοήσουν τι πραγματικά έλεγε η απόφαση που ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή του περασμένου Σαββάτου. Το κόμμα θα πάει σε εκλογές, δεν θα πάει σε εκλογές. Άλλοι έχουν καταλάβει το μεν, άλλοι έχουν καταλάβει το δε και υπάρχουν και κάποιοι τρίτοι που περιμένουν από τον κύριο Φάμελο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα εντός δεκαημέρου. Αυτά τα τελεσίγραφα και τα περί συμφωνία σε πολλούς από εμάς θυμίζουν την περίφημη συμφωνία που προσπαθούσε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να κλείσει με τους δανειστές το 2015, και όλο ερχόταν η συμφωνία και όλο δεν ήρθε η συμφωνία και τελικά πήγαμε σε δημοψήφισμα και στο Δυτικό Μνημόνιο. Φαντάζομαι ότι δεν έχουν μείνει και πολλοί στον ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, για να ζητήσουν οι αναπομείναντες να γίνει δημοψήφισμα για το τι πρέπει να κάνουν και πού πρέπει να πάνε. Σήμερα στην Καθημερινή διάβασα μια ωραία είδηση που την υπογράφει ο Σταύρος Παπαντονίου για το τι του είπαν κάποιοι δημοσκόποι όσον αφορά την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Οι περισσότεροι από εμάς όταν ακούμε αυτή την εκδοχή λέμε ότι αυτό θα κοστίσει στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιος ή κάποιοι δημοσκόποι στο Σταύρο είπαν ακριβώς το αντίθετο. Έχει ενδιαφέρον η άποψή τους. Έχει ενδιαφέρον και αυτό που έγραψε ο Σταύρος σήμερα και γι' αυτό, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, του ζήτησα να είναι στην αρχή της εκπομπής. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλά είσαι? Όσο μπορείς, πες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πες μου λίγο για αυτό το κείμενο που είδα σήμερα το πρωί και έχει ενδιαφέρον. Μίλησες με κάποιους δημοσκόπους ή με κάποιο δημοσκόπο και σου είπε ότι ενδεχομένως η δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που περιμένουν κάποιοι, είναι έτσι?
1: Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι όπως το λες. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που υπήρχε στο πίσω μέρος των στελεχών της κυβέρνησης του Μεγάρου Μαξίμου, ότι τελικά το κόμμα του κυρίου Σαμαρά δεν θα κάνει τόσο μεγάλη ζημιά όσο θεωρείται ή θεωρούμε, να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, θεωρούσαμε μέχρι τώρα, γιατί λειτουργεί επιπλέον συσπηρωτικά για την κυβέρνηση σε ένα κομμάτι της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θεωρεί ότι ο κύριος Σαμαράς κινείται με αμιγώς προσωπικά κίνητρα και το βασικό του κριτήριο είναι το πώς θα πλήξει, θα πειράξει την κυβέρνηση. Ναι. Ξέρεις πολύ καλά, Δημήτρη, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα αρκετά βαθύ κόμμα, το οποίο όχι τώρα, ανέκαθεν είχε μια πολύ σκληρή κομματική βάση.
0: Έχει χαρακτηριστικά παράταξη, ναι, προφανώς.
1: Ναι, η οποία συσπηρωνώ, ναι, για να θυμηθώ και κάτι άλλο που μου έχει πει παλιότερα ένας κορυφαίος υπουργός της αντιπολίτευσης της κεντροαριστεράς, που είχε σχολιάσει ότι η Νέα Δημοκρατία, χαριτολογώντας βεβαίως, έτσι, θέλοντας να δείξει τα πολύ σκληρά χαρακτηριστικά της, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κόμμα, είναι θρησκεία, έτσι είχε πει. Έχει χαρακτηριστικά φανατικά, δηλαδή ο παδόν που είναι φανατικά υπέρ της. Αυτό λοιπόν τώρα, επειδή ο κύριος Σαμαράς κινείται σε μια λογική
0: παραβίαση των ιερών και των οσίων, για να
1: ακριβώς να
0: συνεχίσουμε στα θρησκευτικά.
1: Νέα Δημοκρατία, ναι. Γιατί βλέπουμε ότι όλη η ρητορική του κυρίου Σαμαρά στοχεύει 90% να πω προς τον κύριο Μητσοτάκη και, mm-hmm. και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σε ένα κόσμο λειτουργεί ανάποδα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τον κατευθύνει ξανά προς την κυβέρνηση. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι, επειδή είναι πολύ ρευστά και πολύ ανοιχτά τα πράγματα και το εύρος mm-hmm. είναι αρκετά μεγάλο του κόσμου, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αντίστοιχα ένα άλλο κομμάτι το οποίο μπορεί να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ή μπορεί να μην επιστρέψει, να το πω διαφορετικά, στη Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστά.
1: Και να πλήξει, να πειράξει το κυβερνητικό κόμμα.
0: Μπορεί να πει κανείς ότι ό,τι χάνει από τη μία πλευρά το κερδίζει από την άλλη, αλλά υπάρχει μια ισοφάριση των.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
0: Του κόστους και της.
1: Θα μπορούσαμε να το πούμε. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι. Αυτή τη στιγμή, επειδή είναι αρκετά ρευστά τα πράγματα σε πολλά επίπεδα, δεν είναι η ανάγνωση ότι ο κύριος Σαμαράς θα τελειώσει, επειδή το έχω δει αυτό το πράγμα, τη Νέα Δημοκρατία, σε εισαγωγικά το βάζω, και θα τελειώσει κάθε πιθανότητα, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία να κινηθεί πέριξ του 30% ή δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου ποσοστού, επειδή όχι το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο ψυχραιμία και λίγο υπομονή να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Τώρα και κάτι ακόμα. Χθες είχαμε την τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη στην θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιμένει για το 27, αλλά έτσι όχι με τόσο φανατισμό. Εν πάση περιπτώσει, απλά λέει το 27 χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι υπουργοί λένε ότι ακόμα και το φθινόπωρο του 26 δεν είναι προώρες. Ναι. Η κατάσταση στο Ιράν δεν ομαλοποιείται. Τα στενά φαίνεται πως κλείνουν ξανά.
1: Η εκτίμηση, μαζί η οικονομική κατάσταση,
0: ακριβώς,
1: ναι.
0: Η εκτίμηση που υπάρχει, όχι στο on όπως λέμε, αλλά στο off, είναι ότι το σενάριο του φθινοπόρου είναι πια το πιο πιθανό.
1: Εγώ ανέβαζα ένα τίτλο, Δημήτρη, σε όλο αυτό το οποίο περιγράφεις πάρα πολύ εύστοχα. Θα έλεγα ότι λέει για 27, προετοιμάζεται για 26.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω αυτό είναι το ζουμί της όλης υπόθεσης. Δεν έχει φύγει ποτέ από το σιρτάρι, από το τραπέζι, όπως θέλεις πες, το σενάριο των εκλογών, το φθινόπωρο. Βέβαια, όπως έχουμε πει ξανά και μαζί, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να πω Σεπτέμβρη τάδε του μήνα, ναι, ή Οκτώβρη τάδε
0: και
1: του μήνα.
0: Βλέπω τώρα τον κύριο Κυρανάκη στην πρώτη του συνέντευξη στο Sky να λέει ότι πρέπει να πάμε στις εκλογές με αέρα νικητή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι στην πολιτική η ψυχολογία παίζει ρόλο, η ψυχολογία.
1: Ναι, εντάξει, αυτό που λέει ο κύριος Κυρανάκης δεν είναι και κάτι, είναι αυτονόητο, ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Νομίζω
0: όχι,
1: ότι,
0: φαντάζομαι ο αέρας νικητή δεν έχει να κάνει με το αν είναι πρώτο κόμμα, έχει να κάνει με το αν μπορεί να κατακτήσει την αυτοδυναμία.
1: Αυτό πήγα να πω, ναι, ότι το ορθό εδώ πέρα είναι πρέπει να πάμε με αέρα αυτοδυναμίας, κυριαρχίας. Αυτό νομίζω ότι θέλει να πει ο κύριος Κυριανάκης, γιατί ο νικητής, χωρίς να είμαστε να προτρέχουμε, αλλά εντάξει, νομίζω ότι μην κοροϊδευόμαστε, το πρώτο κόμμα είναι προδιαγεγραμμένο, ναι, το ποιο θα είναι. Το θέμα είναι το ποσοστό και το τι μπορεί να συμβεί μετά. Εγώ πάντως, άμα θέλεις, Δημήτρη, για να σχολιάσουμε και τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, που είχε αρκετά σημεία ενδιαφέροντα, εγώ εκεί που θα εστίαζα είναι το υπάρχει μία και μόνο εκλογική
0: Κυριακή
1: διαδικασία.
0: Ναι. Θα πιστεί, πιστεύεις, ο Νεοδημοκράτης από αυτό, γιατί έχει ακούσει τόσα πολλά το τελευταίο διάστημα για τις δύο Κυριακές ή για τις πολλαπλές εκλογές, που τώρα όλοι καταλαβαίνουμε γιατί πέφτει στο τραπέζι το σύνθημα της μιας Κυριακής, για το φόβο της αποχής ή της τιμωρητικής ψήφου την πρώτη Κυριακή και της κυβερνητικής ψήφου τη δεύτερη.
1: Και το φόβο του κυρίου Σαμαρά, για να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα που συζητούσαμε. Νομίζω ότι θα δούμε μπαράζ από κυβερνητικά στελέχη το επόμενο διάστημα να αναφέρονται στην πρώτη Κυριακή, γιατί οτιδήποτε άλλο, εάν δηλαδή ο μέσος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας πιστεί του αφαιθεί στο μυαλό του να πει ότι θα έχουμε και δεύτερη Κυριακή και πάει με μία τιμωρητική διάθεση ή χαλαρή διάθεση,
0: ναι, ναι,
1: όχι απλά
0: ή δεν πάει και καθόλου την πρώτη.
1: Ή δεν πάει και καθόλου. Αυτό λοιπόν για το, ναι, στη λογική ότι δεν βαριέσαι, θα έχουμε και δεύτερη Κυριακή μετά στους mm-hmm. να πάρουν ένα μήνυμα κτλ. Αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο, καταστροφικό για την κυβέρνηση. Δηλαδή να πέσει σε τέτοιο ποσοστό το οποίο θα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις ήδη από την πρώτη Κυριακή και δεν θα μπορεί να το,
0: διαχειριστεί.
1: Να το διαχειριστεί σε μια δεύτερη. Σε μια δεύτερη κάλπη, όπως πιθανόν να πιστεύουν οι πολίτες.
0: Άρα μπορεί να πει κανείς ότι πια το στοίχημα του επόμενου διαστήματος από την πλευρά της κυβέρνησης είναι αυτή η πρώτη Κυριακή, μια κάλπη, και από την πλευρά κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης η Νέα Δημοκρατία να πέσει κάτω από το 25, ώστε να μπορούν να αμφισβητήσουν ακόμα και την διαχείριση της διερευνητικής από τον κύριο Μητσοτάκη, και κάποιοι από την αντιπολίτευση να ζητάνε ακόμα και άλλο πρόσωπο στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον συμφωνήσουν σε μια κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Δημήτρη, για μένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, μόλις περιέγραψες όλο το πολιτικό σκηνικό. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι η μάχη της πρώτης Κυριακής, του να περάσει η Νέα Δημοκρατία τον πύχη, όπου τέλος πάντων βάζει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Μαξίμου τον πύχη, για να τον κάβω, για να είναι πετυχημένο είτε το αποτέλεσμα, να θεωρηθεί πετυχημένο το αποτέλεσμα είτε από την πρώτη Κυριακή, και να μπορέσει να πατήσει πιθανόν για μια δεύτερη εκλογική διαδικασία με καλές προϋποθέσεις, και η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση για να το πούμε χοντρικά, αν και μπορούμε να πούμε και την επιμέρους στρατηγική του κάθε κόμματος, σύσσωμη αντιπολίτευση θέλει η Νέα Δημοκρατία να πέσει σε τέτοιο ποσοστό το οποίο δεν θα είναι διαχειρίσιμο από το Μαξίμου.
0: Δεν είναι... θα είναι διαχειρίσιμο το ποσοστό, και θα είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση για τα συμφέροντα τα δικά τους των κομμάτων της αντιπολίτευσης ως προς το πώς θα είναι η επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Είτε κύριε Μητσοτάκη φύγε, είτε να κάνουμε κυβέρνηση
0: με
1: άλλο πρόσωπο, είτε πάμε σε δεύτερες εκλογές με τις ΤΑΔΕ ή τις ΔΗΝΑ προϋποθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει επιμέρους στρατηγικές εκεί.
0: Άρα...
1: αλλά εμφανίζονται... η γενική εικόνα είναι αυτή που περιέγραψες.
0: Και με αυτή τη γενική εικόνα εμφανίζονται και άλλα ενδιαφέροντα διλήμματα που μπορεί να τεθούν από την πλευρά του Πρωθυπουργού το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, το βασικό το έχουμε δει. Σταθερότητα ή ακυβερνησία είναι ένα πάγιο και ξεκάθαρο δίλημα, το οποίο είναι λογικό. Πιθανό να δούμε και άλλου είδους τέτοια διλήμματα, αλλά νομίζω ότι το βασικό θα κινείται, μην κολλάμε στις λέξεις, μπορεί οι λέξεις να είναι και λίγο διαφορετικές, αλλά το βασικό μήνυμα θα είναι αυτό. Είτε είμαστε, εστιάζουμε στη σταθερότητα και στην πορεία της χώρας, είτε πάμε πίσω, είναι...
0: Τώρα και κάτι... τελευταίο
1: ήθελα
0: να σε ρωτήσω.
1: Κάπου εκεί θα κινηθεί τόση, το βασικό διακύβευμα.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για κάτι τελευταίο, Σταύρο, αν έχουν σχολιάσει καθόλου ή αν έχουν συζητήσει λίγο παραπάνω στην Νέα Δημοκρατία την προχθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Παπανδρέου στο Action 24, ότι η απόφαση του συνεδρίου μας για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία τελειώνει στις πρώτες εκλογές, και ότι μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών τα πάντα είναι ανοιχτά. Και μάλιστα όταν ρώτησα τον κύριο Παπανδρέου, όταν λέτε τα πάντα εννοείται ακόμα και ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, μου είπε τα πάντα. Το έχουν αυτό καθόλου έτσι συζητήσει, ψυχανεμιστεί, τι θα μπορούσε να σημάνει, και αν αυτή δεν είναι μόνο άποψη του κύριου Παπανδρέου?
1: Δημήτρη, νομίζω ότι η άποψη του κυρίου Παπανδρέου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο υπάρχει στους σχεδιασμούς, όχι αυτούς φυσικά που λένε δημόσια, του Μεγάρου Μαξίμου, και εντάσσεται σε αυτό που συζητούσαμε μόλις αμέσως πριν. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία, εφόσον καταφέρει και πάρει ένα ποσοστό το οποίο θα είναι το επιθυμητό, να συζητήσει ακόμα και συνεργασία με ένα κομμάτι, όχι το όλον φυσικά, με ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, και αντίστοιχα υπάρχει άλλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί ή να συζητήσει με άλλο κομμάτι της αντιπολίτευσης, έχοντας κοινό αίτημα, κύριε Μητσοτάκη φύγε.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πέρα βλέπουμε λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ για μια ακόμη φορά, αυτό υπήρχε από την εποχή της αείμνης της Φόφης Γεννηματά, βρίσκεται ενώπιον σκληρών διλημάτων, έχει έχει αντιφάσεις στο εσωτερικό του, έντονες αντιφάσεις, και νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, η θέση του κυρίου Παπανδρέου, όπως τέθηκε στο Action 24, και αντίστοιχα εκδιαμέτρου αντίθετες θέσεις, όπως βλέπουμε να τίθενται από τον κύριο Δούκα ή από άλλα στελέχη, θα έρχονται πιο εμφατικά στην επιφάνεια και θα έχει, νομίζω, για εμάς που κάνουμε το πολιτικό ρεπορτάζ, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Και επειδή πάρα πολλές φορές η ιστορία επαναλαμβάνεται, μπορούμε να δούμε ενδεχομένως, φτιάχνοντας όλα, απλώνοντας όλα αυτά τα σενάρια στο τραπέζι, μια εκ νέου εντός εισαγωγικών η φράση, μην παρεξηγηθώ, μια εκ νέου συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, μάλλον Σαμαρά Πασόκ, με αίτημα Μητσοτάκη φύγε.
1: Δημήτρη, είσαι ισοπεδωτικός σήμερα. Δηλαδή, σου είπα και πριν ότι νομίζω ο τρόπος που περιέγραψες το πολιτικό σκηνικό και πού οδεύουμε αυτή τη στιγμή, το έχεις πιάσει. Μάλιστα. Από το α έως το ω.
0: Για να δούμε λοιπόν πώς θα απαντήσουν τα κόμματα σε όλες αυτές τις διαργασίες που προφανώς, Σταύρο, το ξέρεις και εσύ καλά, δεν τις βγάζουμε από το κεφάλι μας. Είναι ρεπορτάζ, μας τα λένε. Και πριν μας τα πούνε εμάς, τα έχουν συζητήσει μεταξύ τους και σε συναντήσεις και με τηλέφωνο.
1: Και πολλές φορές, Δημήτρη, είναι και μαθηματικά βέβαια, για να κλείσω και να πω πάνω σε αυτό που είπες, πόσο δίκιο έχεις. Είδαμε τον κύριο Σαμαρά που μίλησε τις προάλλες στο Ηράκλειο.
0: Και υπερασπίστηκε τον κύριο Ανδρουλάκη για τις δημοσκοπήσεις.
1: Πόσο προσεκτικά υπερασπίστηκε τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο μου.
1: Εγώ ευχαριστώ,
0: καλή σου μέρα.
1: Δημήτρη, καλή συνέχεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολόσχερη κατάρρευση. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε το δρόμο προς τις εκλογές του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Νέα νύχτα επεισοδίων στο Belfast. Διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα και έβαλαν φωτιά σε κάδους. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 10 και 34 πρώτα λεφτά η ώρα. Επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων εδώ στο Earth News. Σας είπα και νωρίτερα ότι το σημερινό και το αυριανό δίωρο θα είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Δημήτρης Στάκης και όχι ο Δημήτρης Πετρόπουλος, ο οποίος έχει μια προσωπική υποχρέωση και πρέπει να λείπει. Σεμνά και ταπεινά πάμε κι εμείς με την ειδησιογραφία και την επικαιρότητα όσο μπορούμε να την αναλύσουμε και να την διαχειριστούμε. Στο προηγούμενο τέταρτο είχαμε τον Σταύρο Παπαντονίου από την Καθημερινή και συζητήσαμε τις πολιτικές εξελίξεις και το πώς διαμορφώνονται οι λογικές στα κομματικά επιτελεία. Βλέπω τώρα μια ενδιαφέρουσα είδηση και με αυτή την είδηση θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο πρώην υπουργός και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος θα είναι στις εκλογές, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Τάκη.
0: Πού θα είστε υποψήφιος, είπαμε?
1: Στο νότιο τομέα.
0: Στο νότιο τομέα, μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω μια ειδησούλα ότι κατατέθηκε μια τροπολογία από το Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία προβλέπεται μόνιμος υπηρεσιακός υφυπουργός εξωτερικών, θέση στην οποία θα τοποθετείται εν ενεργεία πρέσβης ή πρέσβης εκπροσωπικότητων, και αυτός ο υπηρεσιακός υπουργός θα ασκεί τα καθήκοντά του και μετά την παρέτηση της κυβέρνησης, εφόσον σχηματίζεται κυβέρνηση από όλα τα κόμματα της Βουλής, ή όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής για να διενεργήσει εκλογές. Το προβλέπει το Σύνταγμα. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που τοποθετείται υφυπουργός, μόνιμος υπηρεσιακός υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών, και δεν ξέρω αν και αυτή η τροπολογία μυρίζει προώρες εκλογές. Και πείτε μου αν το θεωρείτε και σωστό.
1: Το θεωρώ απολύτως σωστό και το έχω ψηφίσει. Το έχω υποστηρίξει πάρα πολλές φορές στο δημόσιο λόγο μου. Επιτέλους γίνεται πράξη. Mm-hmm. Παρότι το Σύνταγμα το προέβλεπε και αυτό ήταν καινοτομία.
0: Mm-hmm.
1: Εν τούτης δεν είχε στην πράξη εφαρμοστεί. Και η χαρισματικότητα αυτής της θεσμικής λύσης είναι ότι ό,τι κι αν συμβαίνει στο εκλογικό σώμα και στις κυβερνήσεις που αυτό αναδεικνύει, οι σταθερές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής θα υπηρετούνται από ένα πρόσωπο που θα είναι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν θα αλλάζει με την αλλαγή των κυβερνήσεων και δεν θα ανασχηματίζεται.
0: Μάλιστα. Και επειδή θα είναι και πρέσβης εκπροσωπικότητων, θα έχει και μια ευρύτερη αποδοχή και συνένεση, να υποθέσω.
1: Πρέσβης εκπροσωπικότητων σημαίνει ότι μπορεί να είστε κι εσείς.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή οποιοδήποτε που θεωρούν εκείνη τη στιγμή οι κυβερνώντες που τον διορίζουν, mm-hmm, ότι μπορεί να επιτελέσει αυτόν τον ρόλο. Το καλό είναι ότι η επόμενη κυβέρνηση και ο υπόμενος πρωθυπουργός ή υπουργός των εσωτερικών, αν δεν του αρέσει αυτό το πρόσωπο, δεν θα μπορεί να το αλλάξει.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό θα μπορεί να φεύγει από την υπηρεσία αυτή μόνο εάν, όπως και οι υπόλοιποι υπηρετούνται στο δημόσιο, επέσει σε αδικήματα.
0: Θα έχει μια θητεία, φαντάζομαι. Δεν θα έχει μια θητεία.
1: Αυτό έχει να κάνει με την τροπολογία.
0: Με την τροπολογία, ναι. Θα τη
1: δούμε. Εγώ, ας πούμε, στο μυαλό μου το έχω ως κάτι διαρκές.
0: Μάλιστα.
1: Που
0: μάλιστα.
1: Δεν, αν αρχίσουμε τις θητείες, και αυτές είναι λίγες, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι υπηρεσιακός, θα είναι τύπης υπηρεσιακός. Mm-hmm. Ο μόνιμος υφυπουργός εξωτερικών σημαίνει ότι είναι στη θέση του για πολύ καιρό. Τώρα, αν αυτό είναι δύο συνεχόμενες θητείες ή τρεις, είναι ζήτημα του κυρίου Καραπετρίτη, που παίρνει την νομοθετική πρωτοβουλία. Mm-hmm.
0: Τώρα, άντως,
1: η θεσμική αυτή λύση, τώρα που πια πάει να εφαρμοστεί, είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, χθες ξεκίνησε η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, η πρώτη της τουλάχιστον φάση. Εσείς είχατε πάρει μέρος και στην προηγούμενη αναθεώρηση του 19 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε ότι το ΠΑΣΟΚ τηρεί την γραμμή που είχε πει εξ αρχής, ότι δεν ψηφίζει τίποτα και πάει όλες τις διατάξεις στην επόμενη Βουλή. Μάλιστα, άκουσα χθες τον κύριο Χριστίδη να λέει ότι δεν κάνουμε τίποτα καινούριο και το 19 το ίδιο κάναμε, διότι πιστεύουμε ότι οι διατάξεις πρέπει να ψηφίζονται με αυξημένη πλειοψηφία, έστω και αν το Σύνταγμα λέει ότι μεταξύ των δύο βουλών προκύπτουν οι εκλογές, ανανεώνεται η λαϊκή εντολή και άρα η κυβέρνηση που προκύπτει από αυτή έχει και μια λαϊκή νομιμοποίηση να κάνει τη διάταξη κατά πως η ίδια νομίζει. Αν έχει φυσικά πάρει στην πρώτη Βουλή τις 180 ψήφους. Θεωρείτε ότι έτσι όπως πάμε, χωρίς καμία διάταξη να συμπληρώσει τις 180 ψήφους, γίνεται πιο δύσκολη η αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή?
1: Όχι στο 100%, γιατί εγώ μπορώ να καταλάβω την αντιπολίτευση, το είχα εκφράσει και εγώ αυτό το 19 στην προτείνουσα Βουλή.
0: Τότε το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ψηφίσει κανένα άρθρο στην πρώτη Βουλή.
1: Αλλά αυτό ήθελα να προσθέσω, ότι αυτή την γραμμή την επιφυλάσσεις εκεί που θεωρείς ότι η διατύπωση της ρύθμισης μπορεί να ανατρέψει το σκεπτικό σου.
0: Ναι.
1: Να λέμε δηλαδή να αλλάξουμε το άρθρο τάδε, αλλά η διατύπωση της αλλαγής που γίνεται μόνο από την αναθεωρητική και όχι από την προτείνουσα Βουλή μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί όμως να είναι αυτό χωρίς εξαιρέσεις.
0: Ναι, γιατί είδα χθες, έκανα ένα ρεπορτάζ και είδα ότι σε κάποιες διατάξεις στην πρώτη Βουλή συγκέντρωσαν 270 ψήφους. Άρα ψηφίσατε κι εσείς τότε.
1: Μα βέβαια. Και αυτό το λέω και το έλεγα και τότε, το λέω και τώρα. Δικαιολογείται ένα κόμμα της αντιπολίτευσης ή ένας βουλευτής.
0: Ναι.
1: Να πει συμφωνώ βρε παιδί μου, ναι, αλλά επειδή δεν ξέρω τι θα κάνει η επόμενη πλειοψηφία, ας κρατήσω την ψήφο μου, διατυπώνω τη συμφωνία μου και αφήστε με μόνο στο στάδιο της τελικής ψηφοφορίας. Αλλά αυτό είναι μια ειδική στάση για ειδικό θέμα. Δεν μπορεί να αφορά όλα τα θέματα. Δηλαδή ποιος θα πει σήμερα ότι δεν θέλω να καταργήσω την προανακριτική επιτροπή της Βουλής.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό πρέπει να το ψηφίσεις. Πρέπει να το ψηφίσεις. Μην πεις μόνο αναθεώρηση του άρθρου 86, το λέω γιατί αυτό έχει πολύ συζητηθεί. Είναι πολλά τα άρθρα.
0: Ναι.
1: Να το πεις στο 103 του Συντάγματος, που είναι η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, που είναι, κύριε Τάκη, μεταξύ μας τώρα, το πιο δύσκολο θέμα
0: σωστά,
1: της επόμενης
0: σωστά.
1: αναθεωρητικής Βουλής, διότι από τη μία πλευρά πρέπει να καταργηθεί αυτή η μονιμότητα που οδηγεί στον οχαδερφισμό, αλλά απ' την άλλη, αλίμονο αν αυτό γίνει χωρίς θεσμικές εγγύησεις. Αυτό είναι το ακαθόδες θέμα της αναθεώρησης. Όμως για το 86 και για την προανακριτική, ποιος μπορεί να πει όχι? Είναι θέμα ανοιχτό και πρέπει να πει
0: μάλιστα.
1: Ναι. Ή για ορισμένες συμβολικές διατάξεις, όπως είναι αυτά περί κλιματικής αλλαγής και AI. Θεωρώ ότι αυτό το άκαμπτο της άρνησης δεν είναι θετικό.
0: Μάλιστα. Τώρα να δώσουμε και μια είδηση που βγήκε πριν κυριολεκτικά από λίγα δευτερόλεπτα, μια ανακοίνωση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, θα είναι υποψήφιος βουλευτής στα Τρίκαλα. Ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, στην πρώτη Θεσσαλονίκης και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, στην πρώτη Αθηνών. Αρχίζουν σιγά σιγά τα ψηφοδέλτια και στελεχώνονται, κύριε Λοβέρδο.
1: Κύριε Τάκη, επειδή είμαστε παλιοί εσείς στη δημοσιογραφία, εγώ στην πολιτική και έμπειροι δηλαδή, όταν είμαστε στον τελευταίο χρόνο των εκλογών, όλοι λέμε ότι ο Μάρτιος είναι ένας μήνας πολύ λογικός, γιατί έχουμε προεδρία τον Ιούνιο. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Και είμαστε τώρα στα μέσα Ιουνίου. Είναι δύσκολο να κάνουμε μια αριθμητική πράξη και να δούμε ότι απέχουμε 10 μήνες από τις εκλογές.
0: Το αργότερο.
1: Και αν αφαιρέσουμε, με συγχωρείτε, και τον ένα μήνα της προεκλογικής περίοδου, πάμε στους 9, και αν αφαιρέσουμε και τον Ιούλιο-Αύγουστο, τους θερινούς μήνες, πάμε στους 7 μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Άρα είναι λογικό όλοι να προετοιμάζονται. Εξού και ο κύριος Τσίπρας έκανε το κόμμα του, εξού και η κυρία Καριστιανού έκανε το κόμμα της, εξού και τα κόμματα έχουν ξεκινήσει και κάνουν περιοδίες.
0: Mm-hmm.
1: Ακούω ότι ένα κόμμα, η αξιωματική αντιπολίτευση, θα περιοδεύει ο αρχηγό της στην Αττική για να ανεβάσει τα ποσοστά του. Δηλαδή όλοι κινούνται υπό αυτό το πρίσμα. Άσε δε που στην Ελλάδα που συζητάει δύο θέματα κατά βάση στο δημοσιολόγο. Ανασχηματισμούς και εκλογές.
0: Ο ανασχηματισμός έγινε, οπότε τώρα περιμένουμε τις εκλογές.
1: Όλοι λένε τώρα ότι από τον Οκτώβριο οι εκλογές
0: πέφτουν.
1: Εγώ πάω με το τυπικό και λέω απέχουμε 7 μήνες κατά κυριολεξία και συνεπώς είναι λογικό και η Νέα Δημοκρατία να κάνει τις προετοιμασίες.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή εσείς προέρχεστε από ένα χώρο που στην επικοινωνία τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον όταν κυριαρχούσε ήταν πολύ αποτελεσματικός, θέλω να μου πείτε αν τώρα που είστε στη Νέα Δημοκρατία και θα είστε και υποψήφιος βουλευτής, αν μπορείτε αποτελεσματικά να περάσετε αυτό το μήνυμα που χθες εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από την Πολιτική Επιτροπή, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν δύο και τρεις εκλογές, υπάρχει μία Κυριακή και άρα θα πρέπει να ενωθούν όλες οι δυνάμεις για να έχει η Νέα Δημοκρατία όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό ή ακόμη και αυτοδυναμία. Είναι εύκολο να περάσει το μήνυμα αυτό?
1: Μα αυτός για μένα είναι. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος που εντάχθηκα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω άλλο λόγο. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, είμαι ένας πολιτικός που έχει κάνει μεγάλη διαδρομή.
0: Ναι, αλήθεια
1: δεν
0: είναι αυτό.
1: Δεν έχω εκκρεμίσει φιλοδοξίες. Εγώ σας το λέω σοβαρά και σας το υπογράφω και θα το δείτε και στην πράξη. Ο μόνος λόγος που στρατεύτηκα είναι γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μόνο μία κυβερνητική επιλογή αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η πατρίδα μου που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πολέμους, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, έχει μόνο ένα κυβερνητικό κόμμα και μια εξωκυβερνητική αντιπολίτευση, η οποία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν υπόσχεται διακυβέρνηση. Mm-hmm. Υπάρχουν δηλαδή πολιτικές γραμμές που συμπυκνώνονται σε δύο, η μία που λέει η σταθερότητα με κυβέρνηση και η άλλη που λέει να μην κερδίσει κανείς.
0: Το καταλαβαίνω αυτό. Το ερώτημα το δικό μου είναι άλλο.
1: Επιμένω mm-hmm. στο δεύτερο. Mm-hmm. Θέλω να κάνω κυβέρνηση και είμαι εγώ, λέγομαι Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη Νέα Δημοκρατία. Και από την άλλη πλευρά δεν θέλουμε να γίνει κυβέρνηση. Δεν θέλουμε μάλλον να κερδίσει κανείς. Η Νέα Δημοκρατία να μην είναι αυτοδύναμη. Αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Όχι, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας διεκδικούν την αυτοδυναμία. Έτσι λένε τουλάχιστον.
1: Κατά τα λόγια τους, μα όταν εμείς κάνουμε πολιτικές συζητήσεις, πάμε στις δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, δημοσκοπικά γιατί δύσκολα.
1: Γιατί πάμε στις δημοσκοπήσεις? Γιατί απέχουμε 3 χρόνια από τις εκλογές και πρέπει να δούμε τα δημοσκοπικά μεγέθη. Δεν είναι σκόπιμο να κάνει για έναν πολιτικό να καταγγέλει τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
0: Σωστά.
1: Γιατί κάποιες φορές μπορεί να το συμφέρουν και να τις επαινεί και κάποιες φορές δηλαδή ο συνεπής πολιτικός δεν μπαίνει mm-hmm. σε αυτή την
0: τώρα,
1: σολομονική.
0: Για να ολοκληρώσουμε.
1: Αλλά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αλλά την έχω τόσο ευρέα τη γνώμη αυτή mm-hmm. που θα τη λέω και με μεγάλη δύναμη. Το πιο αξιοπρόσεκτο σημείο των δημοσκοπήσεων είναι η καταλληλότητα του εκάστοτε ηγέτη για την πρωθυπουργία. Αν αυτό το στοίχημα το κερδίζεις, είσαι μάλιστα πρωθυπουργός και το κόμμα
0: εκεί
1: σου
0: υπερέχεται.
1: Μπορεί να είναι αυτοδύναμη. Αν είσαι κάτω από 10, τι συζητάμε τώρα?
0: Μάλιστα.
1: Και αρχίζουν και βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε «Α, μα οι δημοσκοπήσεις είναι αποτύπωση της στιγμής και η κυρία Καρισιανού δεν έχει προγράμματα, ο άλλος να δούμε τα στελέχη που έχει». Ναι, όλα αυτά είναι καλά. Αλλά αν ο αρχηγός σου δεν θεωρείται από τον πολίτη, όχι από εσάς και από μένα, από τον πολίτη κατάλληλος για πρωθυπουργός και παίρνει 4, 5, 6, 8, τότε δεν
0: μάλιστα
1: υπάρχει
0: τελευταία ερώτηση
1: που να οδηγεί σε κυβερνητική.
0: Για να ολοκληρώσουμε, είπατε ότι κατά την άποψή σας η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κυβερνητικό κόμμα.
1: Και κάτι άλλο. Λένε κάποιοι ότι να, και η Κωνσταντοπούλου πήγαινε δεύτερη. Ναι. Και τώρα δεν είναι δεύτερη, είναι πέμπτη, έκτη είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Θέλω να τους θυμίσω ότι η διάταξη των εκλογών του 2023, με συγχωρείτε, επαναλήφθηκε και το 2024.
0: Σωστά.
1: Ξεχνάνε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν πρώτη τότε και ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος με τον κύριο Τσίπρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεύτερος και με τον κύριο Κασελάκη.
0: Σωστά. Άχα, και λοιπόν, με ένα 15,5 περίπου.
1: 14-15 ναι. είχε πάρει. Άρα, γιατί τους παραξενεύουν οι δημοσκοπήσεις και τις καταγγέλνουν σήμερα, που δείχνουν ότι αυτή η σειρά διατηρείται?
0: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα που Τσίπρα, πρέπει βέβαια να ολοκληρώσουμε. Είπατε ότι είναι κυβερνητική επιλογή η μοναδική Νέα Δημοκρατία. Θέλω να ρωτήσω αν θα καταφέρετε να πείσετε ένα κομμάτι ψηφοφόρων που πιστεύει αυτό που λέτε, αλλά λέει δεν θα το εκφράσω στις πρώτες εκλογές, θα το εκφράσω στις δεύτερες, και εκεί είναι μια παγίδα. Θα μπορέσετε να πείσετε ότι πρέπει να πάνε όλοι στις πρώτες εκλογές και να μην αφήσουν την τελική τους ψήφο για τις δεύτερες?
1: Αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο θα πρέπει να κερδιθεί. Και εγώ, κύριε Τάκη, μπορώ να συμβάλλω κέρια σε αυτό, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έκανε την κίνησή του για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να έχουμε κυβέρνηση. Και θα λέω, και το λέω και
0: με αυτό να ολοκληρώσουμε,
1: ναι, που με ρωτάτε πρώτη φορά, ότι υπάρχουν περιπτώσεις αποτελεσμάτων που δεν θα επιτρέπουν δεύτερη κυρία.
0: Ακριβώς.
1: Δεύτερο γύρο. Υπάρχουν περιπτώσεις ποσοστών που ο κόσμος θα δώσει, που θα του μείνει στο χέρι του πολίτη η επιφύλαξη. Δεν θα έχει τι να την κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα γίνει τέτοια ανακατοσούρα στη χώρα, η οποία θα οδηγήσει δεν ξέρω κι εγώ σε τι. Έτσι να μην λέμε τώρα. Mm-hmm. Γιατί στο μυαλό μου έχω και συγκεκριμένες εκφάνσεις mm-hmm. αυτής της ανακατοσούρας. Η αναμπουμπούλα δεν συμφέρει κανέναν. Κυρίως δεν συμφέρει τον άνθρωπο της καθημερινής βιοπάνησης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν συμφέρει την πατρίδα όμως πάνω απ' όλα.
0: Είχα δίκιο όταν ρώτησα εσάς, γιατί είστε ένας άνθρωπος που την επικοινωνία στον χώρο που ήσασταν πιο πριν την είχατε κάνει επιστήμη και τώρα την μεταφέρετε και στον καινούριο σας χώρο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
1: Πρέπει να βοηθηθεί η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Να σας πω κάτι. Είναι το ίδιο ένας κλέφτης αυτοκινήτου και ένας που περνάει και γρατσουνάει το αυτοκίνητό σου.
0: Ναι, σωστά.
1: Το να θες να κάνεις ζημιά στον άλλον δεν είναι πολιτική επιλογή. Mm-hmm. Πρέπει την πατρίδα σου να κοιτάς και αν μπορεί να την υπηρετήσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια.

0: Έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κύριος Λοβέρδος, ότι το θέμα είναι, και βέβαια προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και η επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας, να μην έχεις τι να κάνεις αυτή την τιμωρητική ψήφο ή την ψήφο μήνυμα αν τα πράγματα έρθουν όλα πάνω κάτω. Και επίσης και αυτή η εικόνα που μας έδωσε στο τέλος, άλλο κάποιος να θέλει να σου γρατσουνίσει το αυτοκίνητο και άλλο να θέλει να σου το κλέψει. Λοιπόν, ενδιαφέροντα όλα αυτά, βάζουμε προς το παρόν μια άνω τελεία στα πολιτικά πράγματα και πάμε σε κάτι που έχει σχέση με την πολιτική, αλλά με την έννοια του καλαθιού της ΔΕΘ από παράπλευρη έτσι θέση. Μιλάμε για τον τουρισμό, που πάντα είναι η ατμομηχανή της οικονομίας αυτής της χώρας, για τον τουρισμό που πάντα εισφέρει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο στα κρατικά ταμεία. Φέτος έχουμε ένα δεύτερες και τρίτες σκέψεις στο πίσω μέρος του μυαλού μας λόγω της γεωπολιτικής αναταραχής. Τα πράγματα πάνε καλά, αυτό ρωτάνε όλοι. Θα πάνε καλά το επόμενο διάστημα? Τι λένε οι κρατήσεις, τι λένε οι προορισμοί? Σε όλα αυτά νομίζω ο καταλληλότερος να μας απαντήσει είναι ο κύριος Ανδρέας Φιωρεντίνος, Γενικός Γραμματέας Τουρισμού, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας κύριε Ταγί.
0: Λοιπόν, πώς πάμε? Πάμε καλά? Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν όλοι.
1: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, πάμε καλά. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να έχει αποκτήσει ένα ανθεκτικό τουριστικό προϊόν. Η αλήθεια είναι όμως ότι οι γεωπολιτικές καταστάσεις γύρω μας δεν ευνοούν τόσο πολύ τον τουρισμό, υπό την έννοια ότι αρχίζει, φαίνεται, ότι πιέζεται το διαθέσιμο οικονομικό εισόδημα που μπορεί να διαθέσει κάποιος για να πάει διακοπές στις χώρες όπου προέρχεται ο περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα, που είναι οι ευρωπαϊκές χώρες. Όσο αφορά όμως λίγο την Αμερική, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, εκεί πέρα βλέπουμε μία σταθερή αύξηση. Έχουμε καταφέρει να έχουμε περίπου 105 πτήσεις εβδομαδιαίως απευθείας από αμερικανικές πόλεις στην Αθήνα. Άρα τα πράγματα είναι αισιόδοξα, αλλά οφείλω να πω ότι η κατάσταση γύρω μας σαφώς επηρεάζει τον τουρισμό.
0: Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο και σας κάνει επίσης περισσότερο αισιόδοξο σε σχέση με αυτό που ήσασταν πριν από ένα μήνα ή ενάμιση?
1: Κοιτάξτε, η αρχή της σεζόν, τις δύο πρώτους μήνες του 26, υπήρχε μία αύξηση των κρατήσεων, αν θέλετε, ακόμα και των αφήξεων στη χώρα μας. Υπήρχε μετά ένα σχετικό πάγωμα. Υπήρχαν μετά ανακατατάξεις του τύπου δεν θα πετάξουμε, οι άνθρωποι που συνεργαζόμαστε, οι stakeholders του τουρισμού, δεν θα πετάξουμε σε προορισμούς που είναι κοντά στην Μέση Ανατολή, ναι. Παραδείγματος χάρη Αντάλια, Αίγυπτο, σε αρκετό βαθμό και η Κύπρο, όπου αυτό αμέσως εμάς μας, με εντολή της Υπουργού αν θέλετε, υπήρξε μια εγρήγορση ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε ότι η Ελλάδα είναι εδώ, παραμένει ένας ασφαλής προορισμός και μπορεί να είναι μια εναλλακτική για ανθρώπους που έχουν επιλέξει την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτό σε μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα λογιστικά...
0: Εις βάρος, ας πούμε, της Τουρκίας και της Κύπρου στην φετινή χρονιά.
1: Δυστυχώς στην αρχή, αν και η Κύπρο έχει εξισορροπηθεί, στην Τουρκία ναι, στην Μέση Ανατολή περιοχές του luxury tourism που όπως ξέρουμε τελευταία που αποτελούν και hub των μακρινών προορισμών για την Ελλάδα, δηλαδή Ντουμπάι, χώρες του κόλπου, αλλά και η Αίγυπτο έχουν επηρεαστεί σημαντικά.
0: Άρα κόσμος που ενδεχομένως να επέλεγε φέτος το καλοκαίρι αυτούς τους προορισμούς έρχεται προς Ελλάδα?
1: Δεν έρχεται μόνο προς Ελλάδα, έρχεται λίγο πιο μακριά από αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι πρώτες τους επιλογές είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία και μετά είναι η Ιταλία και η Ελλάδα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάντως τουλάχιστον δεν χάνουμε.
1: Θέλω να πιστεύω ότι δεν χάνουμε. Mm-hmm. Εγώ αυτό που με ανησυχεί, γιατί πρέπει να είμαι ειλικρινή, ναι, και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να έχουμε και αυξήσεις του 10-20% κάθε χρόνο. Κάποια στιγμή θα επέλθει μια άλλη
0: προσοχή. Ναι, ναι. Άλλωστε εμείς οι ίδιοι μιλάμε για τον υπερτουρισμό και για την ανάγκη κάποια πράγματα να μπουν και σε όρια.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα χαρώ να την ξανακάνουμε για τον υπερτουρισμό. Mm-hmm. Θέλει πολύ προσοχή πώς το προσεγγίζουμε αυτό. Γιατί Περισσότερο πρόβλημα είναι η διαχείριση ροών και υποδομές που δεν υπάρχουν. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν ευελπιστούμε να πάνε χάλια οι φίλοι μας, οι γείτονές μας, για να εμείς να έχουμε μια καλύτερη σεζόν. Αυτό που θέλουμε να περάσουμε και περνάμε είναι ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής προορισμός. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να εμπλουτίσουμε το τουριστικό μας προϊόν, να έχουμε τουρίστες σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος, όλη τη διάρκεια του χρόνου, και αυτό το έχουμε πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Και κάτι τελευταίο, σε μια συνομιλία που είχα πριν από λίγο καιρό με την κυρία Κεφαλογιάννη, είπε ότι ενδεχομένως και φέτος θα μπορούσαμε να καταγράψουμε ένα ρεκόρ ή εν πάση περιπτώσει μια εικόνα παρόμοια με την περσινή. Έχετε αυτή την αισιοδοξία? Τα μέχρι τώρα στοιχεία οδηγούν προς κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, είμαι άνθρωπος της αγοράς.
0: Μα γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Βρίσκομαι και σε αυτή την θέση. Είμαι αισιόδοξος, διότι όπως σας είπα βλέπω τη συνέχιση των ροών σε μας να είναι θετικές και από προορισμούς στους οποίους έχουμε επενδύσει αρκετά να είναι και αυξημένες. Αλλά οφείλω να πω ότι είμαι λίγο επιφυλακτικός.
0: Είστε επιφυλακτικός. Νομίζω ότι είναι πιο σοφό να είναι κανείς επιφυλακτικός σε αυτή την πολύ δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία, γιατί η επιφυλακτικότητα οδηγεί στην εργασία, στην προετοιμασία, στην δημιουργία σεναρίων και ενδεχομένως στο τέλος η επιφύλαξη να οδηγεί και σε καλύτερα αποτελέσματα και σε πιο θετικά μπορεί. Θα το δούμε αυτό.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Πάντως να ξέρετε ότι ο ελληνικός οργανισμός δεν έχει κάτσει ένα λεπτό. Έχουμε ενισχύσει και περαιτέρω και με εντολή της Υπουργού να ενισχύσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας και συνεργασίες μας με stakeholders του τουρισμού, με αεροπορικές εταιρείες, διότι εδώ το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα είναι πώς θα καταφέρουμε να δουλέψουμε τουλάχιστον 10 μήνες και πώς θα πάμε τον κόσμο σε όλη τη χώρα.
0: Έτσι, και να μην είναι ο τουρισμός μόνο οι 3 μήνες του καλοκαιριού. Δόξα τω Θεώ η χώρα έχει πάρα πολλά να προσφέρει και τους χειμερινούς μήνες και τους φθινοπορεινούς μήνες και σε πολλά είδη τουρισμού. Είχαμε κάνει μονοκαλλιέργεια τα προηγούμενα χρόνια μόνο στους 3 μήνες και στα νησιά, αλλά μπορούμε να προσφέρουμε πολύ περισσότερα και με αυτή την έννοια να αξιοποιήσουμε και κομμάτια της χώρας μας που τόσα χρόνια έμεναν αναξιοποίητα επειδή ερήμωναν και από κατοίκους.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε με οδηγίες του Πρωθυπουργού. Εξυγχρονίζουμε υποδομές, πάνω από 500 εκατομμύρια από το Ελλάδα 2. Εξυγχρονίζει υποδομές σε όλη τη χώρα για να γίνουν φιλικότεροι και άλλοι προορισμοί προς τον τουρίστα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενικέ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: 10 και 58, μουσική ανάσα μέχρι τις 11 που θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων και λίγη ώρα μετά θα επιστρέψουμε με έναν καλεσμένο που πάντα έχει ενδιαφέρον, γιατί έχει κάνει όχι απλά χιλιόμετρα στην πολιτική, χρόνια στην πολιτική και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε όπως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Έκρηξεις ήχησαν χειρό από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σήμερα σε αύξηση των επιτοκίων με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κινδύνου για στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση στον κόλπο, όπως σημειώνουν και παράγοντες της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε διάταξη μάχης. Με απόφαση του ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφοι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην Αλφα Θεσσαλονίκης, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου στην Αλφα Αθηνών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει σε βάρος του οι αρχές. Σήμερα εξάλλου αναμένονται απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο. Στους ρυθμούς του Μουντιάλ κινείται από σήμερα όλος ο πλανήτης. Ξεκινάει η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, στην οποία θα συμμετάσχουν 48 χώρες, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Τα 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν την τελική φάση βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Εκεί ο ποδοσφαιρικός παλμός θα χτυπά για τον επόμενο μήνα, απευθείας από την ΕΡΤ και οι 104 αναμετρήσεις της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoFilax. Μετά

0: ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Earth News. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Στη ρύθμιση των, ήχων τον Νίκο Σκλαβενίτη αντικατέστησε ο Νίκος Τσιπλάκης. Η μουσική επιμέλεια πάντα είναι της Σύρας Πανανίδου και η δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ανήκει στη Βασιλική Κολτσίδα και στη Λουίζα Μαραβελάκη. Και αυτή την ώρα στο μικρόφωνο του Earth News ο Δημήτρης Στάκης αντικαθιστά τον Δημήτρη Πετρόπουλο που σήμερα και αύριο θα λείπει γιατί έχει κάποιους προσωπικά πράγματα που πρέπει να τρέξει. Τώρα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής τα πολιτικά θα είναι μόνο στο πρώτο τέταρτο και μετά θα έχουμε δύο ενδιαφέροντα θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με μια ιστορία που όποιος πάει στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει αυτό που λέμε τυποποιημένα πράγματα και κοιτάει τις συσκευασίες και κοιτάει τα συστατικά τους, βλέπει ότι παντού το φυτικό έλαιο έχει αντικατασταθεί από το φινικέλαιο στην καλύτερη περίπτωση ή και από άλλα έλαια όπως τα κραμβέλαια κλπ. Θα μιλήσουμε με έναν ειδικό για να δούμε κατά πόσο αυτό είναι επιβλαβές για την υγεία και σε ένα θέμα συναφές με αυτό που συζητούσαμε πριν με τον κύριο Φιωρεντίνο για τον τουρισμό. Έχουν επανακάμψει σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας οι μέδουσες, θαλάσσιες περιοχές τουριστικές. Να δούμε πόσο θα διαρκέσει φέτος αυτό το φαινόμενο και αν πολλοί που προγραμματίζουν τις διακοπές τους σε μέρη που έχουν εμφανιστεί οι μέδουσες θα κάνουν παρέα με τις μέδουσες αυτό το καλοκαίρι ή όχι. Αλλά αυτά θα τα δούμε μετά. Τώρα θα πάμε στα πολιτικά. Πριν ξεκινήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, να σας πω, φαντάζομαι το έχετε διαβάσει ήδη, ότι παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου. Φαίνεται πως η παραίτησή του συνδέεται με τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών μετά από την προηγούμενη παραίτηση που είχαμε. Και να πούμε ότι ο κ. Διδασκάλου προείδρευε μέχρι τώρα και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων και έχει ενδιαφέρον τι λένε οι κυβερνητικές πηγές όσον αφορά την παραίτηση του κ. Διδασκάλου, γιατί ενδεχομένως να αναμένονται και άλλες παραιτήσεις γενικών γραμματέων. Λένε λοιπόν οι κυβερνητικές πηγές ότι κάποιοι γενικοί γραμματείς είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση και θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία του εκάστοτε Υπουργείου ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και έτσι ζητείται η παραίτησή τους και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό που λένε μέχρι στιγμής είναι ότι έγινε δεκτή η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου. Όπως είπαμε και νωρίτερα, θα συνομιλήσουμε με ένα πολιτικό στέλεχος που έχει τεράστια εμπειρία και εκατοντάδες χιλιόμετρα σε αυτό που λέμε πολιτικό στίβο, με παρουσία πολύ επιτυχημένη από συγκεκριμένα υπουργεία, κυρίως από το Υπουργείο Εσωτερικών που έκανε και πολύ σημαντικά πράγματα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι εκλογές. Τώρα μπορεί να τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν αυτονόητος ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών. Θυμόμαστε όλοι από παλαιότερες εκλογές η Πανεπιστημίου Σταδίου και η Ακαδημίας να μετατρέπονται σε ένα πέραντο τόπο εκλογικών κέντρων όπου ξοδεύονταν πάρα πολλά χρήματα και από αδιαφανείς πόρους, για να μην συζητήσουμε τις αφίσες και όλα αυτά, τον άναρχο τηλεοπτικό χρόνο. Σε όλα αυτά έβαλε μία τάξη ο κύριος Σκανδαλίδης και νομίζω αν κανείς στο μέλλον ψάξει να βρει ποιο ήταν το πολιτικό αποτύπωμα του κύριου Σκανδαλίδη, σίγουρα αυτό, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ένα από τα πολύ θετικά αποτυπώματα που έχει αφήσει την πολιτική. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Τάκη. Λίγο υπερβολικό δεν είστε?
0: Όχι καθόλου. Και λίγα λέω. Και λίγα λέω, γιατί καλά, όσοι έχουμε ζήσει και παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις ήμασταν περίπου σε επίπεδο Αιγύπτου. Μην πω και τίποτα χειρότερο. Δεν είχαμε καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει τώρα. Οπότε είχατε βάλει μια τάξη, άρα πρέπει να τα λέμε τα καλά. Τώρα, στο Υπουργείο Εσωτερικών όταν ήσασταν να έχετε βάλει, είχατε βάλει τάξη, δεν ξέρω αν στο Πασόκ μπορείτε να βάλετε τάξη, γιατί βλέπουμε πράγματα να γίνονται. Ας πούμε, λέω παραδείγματος χάρη, τώρα βλέπω ότι ξεκινάει το κόμμα σας εκστρατεία στην Αττική, από εδώ από εκεί να ανεβάσει τα ποσοστά του, κάνει σκιώδη σχήματα, αλλά δεν τα κάνετε λίγο αργά? αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, δεν τρέχετε, να το πω έτσι, στο τελευταίο πεντάλεπτο να τα προλάβετε όλα? Δεν θα έπρεπε αυτά να είχαν γίνει νωρίτερα?
1: Εάν κάποιος μιλήσει για καθυστέρηση, μπορεί να μείνει σε αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από το τέλος του συνεδρίου τέλη Μαρτίου μέχρι τώρα. Που νομίζω ότι χρειαζόταν μια προετοιμασία και αυτή έγινε τώρα και βγήκαμε στον δρόμο. Εντάξει, θα μπορούσε να γίνει και νωρίτερα, αλλά αυτό μπορεί να γίνει τώρα και να έχει και αποτέλεσμα. Γιατί πιστεύω ότι το Πασόκ εξακολουθεί να παραμένει ένα κόμμα με μια πολύ ισχυρή λαϊκή βάση, με ανθρώπους που μπορούν να κινητοποιούνται σε κάθε περιοχή, με στελέχη που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι ένα κόμμα που ακόμα κρατάει τις δομές του και τις λειτουργίες του, ίσως το μοναδικό στην Ελλάδα από τα λεγόμενα αστικά κόμματα, ας πούμε. Τώρα, ξέρω το κουκουέ για αυτή την ιστορία.
0: Να ρωτήσω
1: κάτι. Το μόνο που μπορεί να δώσει μια τέτοια μάχη με δυνάμεις στο πεδίο που
0: μάλιστα
1: είναι.
0: Στην περιφέρεια έχετε δυνάμεις, αυτό το έχετε δείξει και στις εκλογές και στις ευρωεκλογές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Όμως από ό,τι καταλαβαίνω το πρόβλημα είναι στα αστικά κέντρα και δει στην Αθήνα, εξού και η εξόρμηση. Πιστεύετε ότι μπορεί να ανατραπεί αυτή η εικόνα των μονοψήφιων ποσοστών στην Αττική και σε άλλα
1: κέντρα? Ότι αυτό νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και μεγαλύτερο βάρος στην κινητοποίηση αυτή την εποχή και αυτές τις τελευταίες εβδομάδες πριν το καλοκαίρι είναι κυρίως στα δύο λεκανοπέδια και προπαντός στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι μια, το έχουμε διαπιστώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, υπάρχουν δυνάμεις, δεν είναι μόνο τα κομματικές μας δυνάμεις, υπάρχουν δυνάμεις σε όλους τους χώρους κατανεμημένες που υπάρχουν και λειτουργούν παντού, σε σωματεία, στην αυτοδιοίκηση κλπ. Είναι δυνάμεις που μπορούν να κινητοποιηθούν και αυτές θα προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε.
0: Τώρα, είπατε νωρίτερα για το συνέδριο και ότι εν πάση περιπτώσει τα πράγματα γίνονται λίγο μετά το συνέδριο. Και με αφορμή το συνέδριο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Φαντάζομαι το είδατε κι εσείς. Στο συνέδριο λάβατε μια απόφαση, την οποία έχει και την δική σας σφραγίδα, διότι είδα και τις χειρόγραφες σημειώσεις σας σε αυτή την απόφαση, ναι, όσον αφορά την μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει ένα βαρύ όνομα προχθές, ο κύριος Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με το βάρος του ονόματος που φέρει, και λέει ότι κατά την άποψή μου, λέει ο κύριος Παπανδρέου, αυτή η απόφαση τελειώνει στην πρώτη Κυριακή των εκλογών, διότι μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα ενδεχόμενα, αλλά όταν λέμε σε όλα, σε όλα, ακόμα και με ποιον θα συνεργαστούμε, είτε αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι άλλα κόμματα, είτε οτιδήποτε.
1: Όλα αυτά,
0: και
1: τα είπε.
0: Όλα αυτά τα είπε, και μάλιστα όταν τον ρώτησα, εννοείται ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία, λέει πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλα και να εξετάσουμε τότε και τις εθνικές συνθήκες και τις οικονομικές συνθήκες και τα πάντα. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Παπανδρέου λέει ότι μία απόφαση συνεδρίου ισχύει μόνο στις πρώτες εκλογές. Εσείς τι λέτε, έχετε διατελέσει υπουργός του Ανδρέα Παπανδρέου, του Γιώργου Παπανδρέου?
1: Νομίζω ότι η ερμηνεία αυτή είναι λάθος, γιατί η απόφαση συνεδρίου είναι σαφής, ότι εμείς σε καμία περίπτωση και μετά τις εκλογές δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να σας ρωτήσω όμως κάτι.
1: Τόσο απλό είναι.
0: Τόσο απλό. Λένε λοιπόν κάποιοι το εξής σενάριο.
1: Δεν τον άκουσα τον κύριο Παπανδρέου, ειλικρινά, και μετά να σχολιάσω τώρα κάτι που δεν το έχω ακούσει και δεν
0: σας
1: το
0: μεταφέρω.
1: Ψηλά τον εφημερίδων.
0: Επακριβώς όπως
1: το είπε. Το είπε, ναι, το κατάλαβα.
0: Σας το μεταφέρω. Αυτό λοιπόν που λέει ο κύριος Παπανδρέου το λένε ιδιωτικός και κάποια άλλα στελέχη στην εξής λογική. Παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές 28-29. Στην καλύτερη σας λέω εγώ 30, και ο κύριος Μητσοτάκης τηρεί αυτό που λέει μία Κυριακή μόνο και έρχεται και σας λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ μόνο με το Πασόκ μπορώ να συγκυβερνήσω, δεν θέλω να πάω σε άλλες εκλογές, δεν θέλω να ταλαιπωρώ τον κόσμο, πάμε να τα βρούμε, να κάνω δεκτό το 50% του προγράμματός σας, να βρούμε και κάποια στελέχη να κάνουμε την κυβέρνηση, και εσείς απαντάτε όχι?
1: Βεβαίως απαντάμε όχι, και θα λέγαμε ότι εμείς δεν λέμε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, και με όλα τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανέναν τρόπο, ούτε πριν ούτε μετά.
0: Δεν θα χρεωθείτε όμως στις δεύτερες εκλογές μια δυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και ενδεχομένως,
1: ότι
0: μισό λεπτό, και ενδεχομένως και μια μείωση των ποσοστών σας από ψηφοφόρους σας που θα ήθελαν έστω και δι' αυτού του τρόπου να δουν το Πασόκ να παίρνει μέρος στη διαχείριση της εξουσίας?
1: Σας έχω πει και άλλη φορά ότι αυτή η ιστορία, το να λέμε μήνες πριν τις εκλογές να μιλάμε μόνο για αυτά τα θέματα, δηλαδή τι θα γίνει μετά, και να ρωτάμε μόνο τον Πασόκ.
0: Όχι,
1: μόνο...
0: δεν ρωτάμε μόνο τον Πασόκ.
1: Ο κύριος Τσίπρας λέει, ας πούμε, δεν συνεργάζεται με κανένα.
0: Ναι, τους ρωτάμε και λέει θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξέρω αν λέει ότι συνεργάζεται μόνο με τον Πασόκ. Αυτό που δεν έχει απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης είναι αν το Πασόκ δεν θέλει, με ποιο θα συνεργαστεί.
0: Είπε ότι αν το Πασόκ δεν θέλει, θα ξαναπάμε σε εκλογές.
1: Νομίζω ότι αυτό θα σύρει τη χώρα σε εκλογές. Γιατί υπάρχουν.
0: Δηλαδή, εσείς οδηγείτε τον.
1: Κόμματα στη Νέα Δημοκρατία που θα μπορούσε να.
0: Πολύ ωραία. Άρα, οδηγείτε τον κύριο Μητσοτάκη να βάλει αυτό που εσείς λέτε σκληρή δεξιά ή ακροδεξιά στην κυβέρνηση. Διότι αυτό του λέτε.
1: Είναι, δεν ξέρω τι είναι. Αυτά είναι δουλειά της δεξιάς πολυκατοικίας.
0: Μα όταν τους λέτε. Όταν τους λέτε, πάτε να συγκεντρώσετε. Μισό λεπτό.
1: Η βαθύτερη διαφωνία μας είναι ότι δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ένα κόμμα που ασκεί εδώ και χρόνια αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική. Mm-hmm. Είναι αδιανόητο για μας να μπούμε σε μια κυβέρνηση μαζί του.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αδιανόητο. Γιατί θέλουμε να αλλάξουμε άρδιν το μέλλον, το μοντέλο διακυβέρνησης. Mm-hmm. Θέλουμε αλλιώς να κυβερνηθεί η χώρα από τον τρόπο που κυβερνιάται τώρα. Δεν μπορεί να γίνει λοιπόν με την Νέα Δημοκρατία.
0: Το ακούω λοιπόν αυτό. Όμως το ίδιο λέτε και στην περίπτωση Τσίπρα. Βγήκε ο κύριος Δούκας να πει για τον κύριο Τσίπρα και λίγο πολύ τον απειλήσατε με διαγραφή.
1: Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή λέει πράγματα τα οποία ειλικρινά εγώ δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να τα λέει ένας προοδευτικός πολιτικός και δεν μπορώ να τον κρίνω γιατί το κόμμα του μόλις έγινε και θα γίνει και δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι πρόγραμμα θα εμφανίσει, πώς θα το εμφανίσει, τι συμπεριφορά θα έχει σε εκλογές και όλα αυτά είναι ανοιχτά μπροστά μας. Αν λέει αυτό, είναι δικιά του δουλειά να το κάνει. Εμείς δεν την παρακαλάμε κανένα. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε τις εκλογές, όπως λέει ο πρόεδρός μας, δηλαδή έστω και με μια ψήφο και να τις κερδίσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μας δοθεί εντολή του σχηματισμού κυβέρνησης. Τότε, με βάση το πρόγραμμά μας, θα απευθυνθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Στα κόμματα που πάντως... θα έχει εκλέξει ο λαός, γιατί δεν καταλαβαίνω με αυτή την κατεβάθηση και την πολυδιάσπαση που υπάρχει αυτή την εποχή στο χώρο, το γενικότερα στο πολιτικό σύστημα, πώς μπορούμε από τώρα να κρίνουμε τι θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός.
0: Ωραία. Στην περίπτωση που είστε πρώτοι, θα πάρετε την πρώτη εντολή. Ή που είστε δεύτεροι, ή στη χειρότερη που είστε τρίτη, θα πάρετε έτσι κι αλλιώς είτε τη δεύτερη είτε την τρίτη εντολή. Έχετε σκεφτεί, γιατί φαντάζομαι αυτό είναι κάτι που τα κόμματα το προετοιμάζουν, δεν το αποφασίζουν την τελευταία στιγμή. Έχετε σκεφτεί σε ποιους θα απευθυνθείτε για να λειτουργήσει αυτή η διερευνητική εντολή?
1: Εσείς έχετε σκεφτεί ποια κόμματα θα υπάρχουν στη Βουλή?
0: Τα βασικά τα ξέρουμε.
1: Δεν τα ξέρουμε, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εδώ μέσα σε ελάχιστο χρόνο έχει καταδαφιστεί το σύμπαν. Υπάρχει μια πλήρη ρευστότητα και μια. Δεν μπορεί κανείς να κρίνει με υποθετικά σενάρια. Θα ψηφίσει ο λαός. Και επαναλαμβάνω, στο τραπέζι από εμάς είναι ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Συμφωνείτε κύριοι με αυτό το πρόγραμμα, ελάτε.
0: Ωραία, και αν
1: δεν
0: έρθει.
1: Συμφωνείτε, γεια σας.
0: Και αν πάρετε τίποτα. Τη διερευνητική εντολή και πει η Νέα Δημοκρατία, συμφωνώ με το πρόγραμμά σας. Πάμε να το εφαρμόσουμε. Τι θα τους πείτε?
1: Είναι δυνατό να συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία με το πρόγραμμά μας, να ανατρέψει την πολιτική που έκανε μέχρι τώρα? Πάμε πια σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, έτσι. Γιατί εμείς θα έχουμε μια τελείως διαφορετική πολιτική στον τρόπο που κυβερνιέται η χώρα. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό ότι είναι
0: τελείως διαφορετικό? Δεν θα βάλετε νερό στο
1: ότι
0: κρασί σας?
1: Ότι θα πάψουν οι υπερπεριάρχες να είναι το μακρύ χέρι της εξουσίας? Ότι θα πάψει να υπάρχει αυτή η αδιαφάνεια και τα σκάνδαλα? Ότι θα πάψει να υπάρχει αυτή η οικονομική πολιτική? Ότι θα πάψει να... Σε αυτά θα συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία? Δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσει.
0: Ωραία.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει ρωτήστε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπορεί να αλλάξει πολιτική άρδιν.
0: Mm-hmm. Εσείς θα βάλετε νερό στο κρασί σας?
1: Και να πει στον ελληνικό λαό η Νέα Δημοκρατία ότι με συγχωρείτε, μέχρι τώρα κυβερνώ λάθος, μετά τις εκλογές θα αλλάξω.
0: Όχι, όχι, θα βάλετε νερό στο κρασί σας όταν θα απευθυνθείτε στα άλλα κόμματα ή θα πείτε ή δέχεστε 100% το πρόγραμμά μας ή τίποτα?
1: Ένα πρόγραμμα δεν είναι ένα αναλυτικό κείμενο το οποίο υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και αλλαγές που πρέπει να γίνουν, που είναι οι κρίσιμες και οι πολιτικές που πρέπει να ασκηθούν σε διάφορα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα, και αυτές θα μπουν στο τραπέζι. Θα μπει και η τελευταία λεπτομέρεια προφανώς, έτσι δεν είναι? Δεν είμαστε ουτοπικοί σε αυτό το πράγμα. Είμαστε πολιτικό κόμμα. Mm-hmm. Θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα με βάση το πρόγραμμά μας να φτιάξουμε.
0: Τώρα,
1: αυτό
0: που... άλλα δύο ερωτήματα έχω να σας κάνω. Άκουσα προχθές τον πρόεδρό σας στην συνέντευξή του στο One να λέει ότι από εδώ και πέρα όποιος τέλεχος διαφοροποιηθεί θα τίθεται εκτός κινήματος, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Θεωρείτε ότι είναι μια σωστή επιλογή? Είναι καλό για ένα κόμμα λίγο πριν τις εκλογές να απειλεί με διαγραφές ή πρέπει να υπάρχει?
1: Κοιτάτε,
0: και αυτή η δαμόκλειος πάθη?
1: Υπάρχει, ακούστε, υπάρχει μια πραγματικά δημοκρατική λειτουργία που λέει ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του και να τη λέει με τον τρόπο που πρέπει Και όταν προφανώς ο πρόεδρος εννοούσε σε αυτούς που πιθανά θα το κάνουν αυτό για να κάνουν ζημιά στην παράταξη. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί ένας πολύ έμπειρος πολιτικός ή ένας πολιτικός που παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή και ανοίγει στον Πασόκ να ανοίγει θέματα τα οποία είναι συνείδητα, δημιουργούν μια διάσπαση στον χώρο της παράταξης που σήμερα ενωμένος πρέπει να δώσει τη μάχη για τις εκλογές. Σε αυτό εμείς είμαστε απολύτως καθαροί. Δεν λέει κάποιος να μην έχει μια διαφορετική άποψη σε κάποιο θέμα και να την πει. Αλλά όταν μια δήλωση ή μια άποψη ή μια θέση έρχεται σε μια εποχή και με έναν τρόπο που ουσιαστικά αποδυναμώνει την ενότητα του κόμματος και την πορεία της εκλογές και την αποφασισμένη στρατηγική του με ομόφωνη απόφαση συνεδρίου του, είναι φανερό ότι υπάρχει ένα όριο. Αυτό το όριο δεν πρέπει να το ξεπερνάμε.
0: Άρα λέτε ότι μπορεί να υπάρχουν και στελέχοι που συνειδητά θέλουν να βλάψουν την παράταξη.
1: Όχι, δεν το λέω αυτό. Το λέω όμως ότι ανεξάρτητα αν συνειδητά ή όχι, κάποιος μπορεί να πει κάτι, καταλαβαίνει που βρίσκεται η συγκυρία και τι διασπάγει και τι διασπά το Πασόκ.
0: Μάλιστα. Άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι πρέπει να μπει αυτό το όριο.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το όριο, μια παράταξη όπως είναι σήμερα το Πασόκ και το στόχο που έχει, πρέπει να πάει ενωμένο και πλησίστιο στις εκλογές. Και αυτό θα το διασφαλίσουμε με κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα. Και το τελευταίο μου ερώτημα, κύριε Υπουργέ, έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις. Στην ίδια συνέντευξη που σας είπα προχθές, ο κύριος Παπανδρέου, όταν ρωτήθηκε αν και το Σεπτέμβριο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Πασόκ να μην έχει επανέλθει στην δεύτερη θέση ή ακόμα και καλύτερα να πάει και στην πρώτη, τι πρέπει να γίνει, είπε ότι πρέπει να αλλάξουμε πορεία, πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Εσείς το έχετε σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή αν και οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου σας δείχνουν ακόμα τρίτους, αν πρέπει να κάνετε κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής?
1: Κοιτάξτε, κρούεται λίγο ανοιχτές στήρες, γιατί εγώ δεν πιστεύω με κανένα τρόπο ότι κυβερνούν οι δημοσκοπήσεις.
0: Καλά, κανείς δεν το πιστεύει αυτό.
1: Έτσι, ούτε πιστεύω ότι οτιδήποτε δείχνουν είναι πάντα αξιόπιστο. Γιατί έφερε μερικά παραδείγματα προθέσεων Ανδρουλάκης για τις διαφορές που υπάρχουν σε συγκεκριμένες τωρινές δημοσκοπήσεις. Τι μελετάμε, δεν τις απορρίπτουμε με την έννοια δεν τις διαβάζουμε κλπ. Αλλά δεν.
0: Να σας πω όμως κάτι.
1: Θα κλείσουμε τα αυτιά μας στις δημοσκοπήσεις, ναι, και θα πάμε στις εκλογές.
0: Λέτε να κλείσετε τα αυτιά σας στις δημοσκοπήσεις, ότι τις ερευνάτε, αλλά δεν είναι πάντα αξιόπιστες. Αλλά η δημοσκόπηση που σας έδειχνε να προηγείστε στους περισσότερους νομούς της Κρήτης, την κάνατε σημαία τις προηγούμενες μέρες.
1: Είναι η στοιχειώδης άμυνα απέναντι σε αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται όποια δημοσκόπηση είναι καλή να την.
1: Είναι μια δημοσκόπηση ότι είναι πρώτο και τελικά βγαίνει ότι από παντού χάνει και δεν πρόκειται να πάει, τέταρτη και πέμπτη θέση. Προφανώς έχουμε το δικαίωμα της αυτοάμυνας.
0: Ναι, αλλά μου λέτε όμως ότι.
1: Αυτοάμυνα μόνο, κύριε Τάκη. Σωστό. Όχι ως θέσφατο, ως αυτοάμυνα.
0: Άρα μόνο όποια δημοσκόπηση σας δείχνει καλά.
1: Ούτε αυτό συμβαίνει. Μελετάμε και αυτές που δείχνουν, που πιστεύουν έχουν μια αξιοπιστία. Και σήμερα κάποιες δημοσκοπήσεις έχουν μια αξιοπιστία με την έννοια ότι είναι καινούργια κόμματα. Τα καινούργια κόμματα όπως ο Αβραμόπουλος, ας πούμε, ή ο Σαμαράς παίρνουν 20% στην αρχή. Και αν παίρνει τώρα ο Τσίπρας 14%, δεν μπορούμε εμείς να λέμε ότι αυτό είναι ένα δεδομένο που είναι εξωπραγματικό. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και πραγματικό. Αλλά αυτό όμως, ναι, δεν μας υποχρεώνει εμείς να γίνουμε δούλοι των δημοσκοπήσεων, ούτε να κινείται η βελόνα πάνω ή κάτω με βάση τις δημοσκοπήσεις και να αποφασίζουμε τη γραμμή μας. Το Πασόκ πρέπει να πάει αποφασισμένο, ενωμένο, με εμπιστοσύνη, με πίστη ότι μπορεί να κερδίσει εκλογές. Μόνο έτσι έχει τύχη. Και αυτό θα το κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για τη συζήτησή μας. Να είστε καλά. 11 και 28 και 29 για την ακρίβεια. Μουσική ανάσα μέχρι τις 11:30, που θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και μετά, όπως σας είπα, θα δούμε δύο θέματα εντελώς εκτός πολιτικής. Το ένα είναι με αυτά τα συστατικά που έχουν πια όλα τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα, το φινικέλαιο, το κραμβέλαιο και όλα αυτά τα εντός εισαγωγικών φυτικά έλαια. Και το δεύτερο θέμα μας είναι οι μέδουσες που επιστρέφουν σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς και προκαλούν προβληματισμό στους παραθεριστές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέος γύρος έντασης στη Μέση Ανατολή, νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε διάταξη μάχης. Υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές Παπαστεριού στα Τρίκαλα, Σδούκου στην πρώτη Αθήνας και Παπαϊωάννου στην πρώτη Θεσσαλονίκης. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σήμερα οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμούς Ρωμά στα Χανιά, δεκάδες οι προσαγωγές. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, 11 και μισή με Taylor Swift μπήκαμε και ένα τραγούδι που έχει γίνει πολλαπλώς πλατινένιο και διαμαντένιο σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Βρέθηκε και στο νούμερο 1 του Billboard για αρκετές εβδομάδες και είναι εμπνευσμένο από την οφιλία του William Shakespeare. Λοιπόν, όπως είπαμε, σε αυτό το μισάωρο αφήνουμε εντελώς την πολιτική και πάμε σε θέματα της καθημερινότητας που τα αντιμετωπίζουμε και τα βρίσκουμε αρκετές φορές μπροστά μας, όπως το θέμα της υγείας και κυρίως των συστατικών των τροφίμων σε αυτό που λέμε βιομηχανοποιημένα τρόφιμα ή επεξεργασμένα τρόφιμα. Έχουμε μαζί μας την κυρία Εμμανουέλα Μαγρυπλή, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια διατροφικής επιδημιολογίας και δημοσίας υγείας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και είναι και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΦΕΤ και της ζήτησα να συνομιλήσουμε γιατί όσες φορές πάω στο σούπερ μάρκετ και θέλω να πάρω κάποιο είδος από απλό έως σύνθετο κοιτάω τα συστατικά του και το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχει κυριολεκτικά ούτε ένα προϊόν το οποίο στα συστατικά του εκεί που λέει έλαια, φυτικά έλαια ή οτιδήποτε άλλο να μην έχει το φινικέλαιο ως πρώτο πια έλαιο. Και από εκεί και πέρα ενδεχομένως και το κραμβέλαιο κλπ. Ενώ το ηλιέλαιο ή το αραβοσιτέλαιο που το έβλεπε κανείς στο παρελθόν ως φυτικά έλαια σχεδόν έχουν εξαφανιστεί. Καλημέρα κυρία Μαγρυπλή.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω γιατί μας έχει κατακλείσει το φινικέλαιο που έχω διαβάσει, δεν ξέρω αν ισχύει, γι' αυτό ζήτησα τα φώτα σας, ότι είναι ένα έλαιο που είναι αρκετά επιβλαβές και για τις καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικά για την καλή υγεία. Είναι έτσι?
1: Σε ευχαριστώ για το θέμα και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση σήμερα.
0: Να είστε καλά.
1: Θα έλεγα ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό που, και συγχαρητήρια που διαβάζετε και τις ετικέτες, ναι, σε αυτή την περίπτωση. Ξεκινάω λέγοντας για το φινικέλαιο ότι προέρχεται γενικότερα από, λέγεται palm oil, οπότε από το, μιλάμε για το παλμυρικό οξύ που ναι, είναι αθυρογόνο όταν καταναλώνεται σε μεγάλη ποσότητα. Θα ξεκινήσω επίσης να πω ότι για ποιο λόγο χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείται επειδή είναι γενικά φθηνό, σταθερό και δίνει μια υφή γενικότερα και διάρκεια ζωής στα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα δίνει την υφή γιατί έρχεται κοντά στη σύνθεση που αυτή που λέμε τι σημαίνει κορεσμένο, αυτά που έρχεται από τα ζωικά λίπη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ελάχιστα που προέρχονται από τη φύση, από τα φυτικά προϊόντα που είναι κορεσμένα. Το φινικέλαιο είναι ένα από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό και χρησιμοποιείται.
0: Φαντάζομαι κατά κύριο λόγο γιατί είναι φτηνό. Το είπατε και εσείς στην αρχή.
1: Είναι και φτηνό και δίνει αυτή τη βουτυρώδη υφή,
0: ναι,
1: που ο κόσμος προτιμάει, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Τι ζημιά όμως κάνει στην υγεία μας?
1: Όταν υπερκαταναλώνουμε, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί δεν είναι το θέμα αν θα πάρω ένα προϊόν που θα το περιέχει.
0: Ναι, αλλά όλα τα προϊόντα έχουν φινικέλαιο, δεν είναι υπερκατανάλωση?
1: Είναι υπερκατανάλωση αν υπερκαταναλώνουμε και αυτά τα προϊόντα. Που σημαίνει λοιπόν ότι σίγουρα, επειδή προέρχεται και περιέχεται σε πολλά, είναι πόσο περιέχει το κάθε προϊόν,
0: ναι,
1: και πόσο καταναλώνουμε κι εμείς σε αυτή την περίπτωση. Καλό είναι, γιατί το αναφέρατε, να μην είναι φινικέλαιο και να είναι κραμβέλαιο, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Να είναι κάποιο έλαιο που να μην έχει αυτή την αθυρογόνα δράση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εμείς πρέπει να προσέχουμε και πόσο καταναλώνουμε, γιατί είναι το σύνολο της κατανάλωσής μας.
0: Ναι.
1: Όταν υπερκαταναλώνουμε, αυτό αυξάνει τα λιπίδια μας, που λέμε. Δηλαδή αυξάνει μάλλον τις πιθανότητες, να το πω πιο σωστά,
0: mm-hmm,
1: να δημιουργηθεί αυτή τη λιπιδεμία, που σημαίνει αυξημένη χοληστερίνη, η κακή χοληστερίνη, που είναι η LDL, και φυσικά αυτό που κόνει τις αρτηρίες.
0: Ερώτημα
1: μας,
0: λοιπόν, επειδή εσείς είστε και του ΕΦΕΤ, δεν θα πρέπει, δεν ξέρω, το κάθε κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΕΦΕΤ, οτιδήποτε, να βάλει και ένα όριο? Μπορούν όλα τα προϊόντα πια να κατασκευάζονται με φινικέλαιο?
1: Είναι πραγματικά φανταστική ερώτηση και εδώ θα είναι που λέμε ότι χρειαζόμαστε δεδομένα.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι για να βάλουμε όριο, τι χρειάζεται? Να υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις, όχι ενδείξεις,
0: mm-hmm,
1: στο ποιο είναι η κατανάλωση και ποιο είναι το ποσοστό που επιτρέπει.
0: Αν κάνετε μια βόλτα σε ένα οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει προϊόν χωρίς φινικέλαιο πια.
1: Είναι η ποσότητα και η ποσότητα. Πόσο καταναλώνουμε. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 2021 θεσμοθετήθηκε και στην Ελλάδα, μετά από παρότρινση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει συγκεκριμένο όριο νομοθεσία για το ανώτερη ποσότητα τρανς λιπαρών, αυτά τα, ναι, δημιουργημένα που λέμε λιπαρά,
0: ναι,
1: τα οποία μπορεί να περιέχουν και πρέπει να περιέχει ένα οποιοδήποτε τρόφιμο. Και αυτό φυσικά και ακολουθείται από τη βιομηχανία, που αντιστοιχεί στα 2 γραμμάρια, maximum 2 γραμμάρια τρανς, ανά 100 γραμμάρια προϊόντος λίπους.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση όμως υπήρχαν πολλές έντονες αποδείξεις για να μπει και να θεσμοθετηθεί αυτό το δεδομένο. Άρα, πολύ καλά το λέτε, και είναι και πράγματα που λέμε και εμείς, ότι για να μειώσουμε κορεσμένα πρέπει να υπάρξουν κάποια στιγμή κάποιες νομοθεσίες, αλλά χρειαζόμαστε και αποδείξεις στο κομμάτι ποιο είναι αυτό το όριο πάνω στο οποίο δεν πρέπει να περιέχεται.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε
0: τώρα,
1: πολύ από τα δεδομένα της δημόσιας υγείας, δηλαδή.
0: Ναι. Εκτός από το φινικέλαιο, όπως σωστά είπατε, πολλά προϊόντα περιέχουν και κραμβέλαιο, δύο έλαια μαζί. Το κραμβέλαιο, γιατί δεν είναι τόσο επιβλαβές όσο το φινικέλαιο?
1: Γιατί μιλάμε για μια διατροφικά διαφορετική σύνθεση σε σχέση με το φινικέλαιο. Δεν περιέχει τα κορεσμένα λίπη. Δεν περιέχει δηλαδή τα λιπαρά που μπουκώνουν και φράζουν τις αστρίες μας. Περιέχει έλαια και πολυακόριστα λιπαρά οξέα, όπως λέμε. Οπότε είναι καλύτερο να περιέχει κραμβέλαιο από ότι φινικέλαιο.
0: Το οποίο από τι παράγεται?
1: Δηλαδή, το κραμβέλαιο έρχεται από συγκεκριμένο. It's the canola oil που λέμε, που σημαίνει από συγκεκριμένο φυτό που υπάρχει. Είναι η ελαιοκράμβη,
0: αν
1: θέλετε, είναι αυτή.
0: Μάλιστα. Τώρα, από αυτό που λέμε φυτικά λιπαρά, ποιο θεωρείτε ότι είναι το καλύτερο φυτικό λιπαρό που μπορεί κανείς να καταναλώσει σε αυτό που λέμε προϊόντα βιομηχανοποιημένα?
1: Ότι τα φυτικά λιπαρά είναι οτιδήποτε περιέχουν τα... που είναι πολυακόριστα λιπαρά οξέα, γιατί τα φυτικά, όπως είπαμε, είναι ένας ευρύς όρος που περιέχει και το κομμάτι του παλμητικού, έτσι. Γιατί και αυτό που φυτικό είναι. Άρα θέλουμε είτε κραμβέλαιο είτε ηλιέλαιο που να περιέχει, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια σε πολυακόριστα λιπαρά οξέα, που μια... μάλιστα είναι από τα προϊόντα και από τα έλαια, μάλλον από τις ουσίες που είναι σημαντικό να το έχουμε και στη τροφή μας, από 6 έως 10% της συνολικής ενεργικής πρόσληψης. Αν τρώμε δηλαδή 100 θερμίδες, θέλουμε οι 6 από αυτές τις θερμίδες τουλάχιστον να έρχονται από πολυακόριστα λιπαρά.
0: Μάλιστα. Άρα το ηλιέλαιο και το κραμβέλαιο είναι οι καλύτερες επιλογές, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς. Τώρα... αυτό που είπατε πριν, αν περιέχει τα δύο, ίσως είναι και καλύτερο, γιατί πιθανό να περιέχει λίγο το παλιμητικό. Αλλά εκεί ψάχνουμε να δούμε τα κορεσμένα.
0: Μάλιστα. Πάντως στα κορεσμένα, επειδή όπως είπατε πριν έχω μία περιέργεια και κοιτάω πάντα τις ετικέτες, βλέπω ας πούμε ότι υπάρχουν προϊόντα που έχει 30% λίπος ή 40% λίπος και το 23% είναι κορεσμένο από αυτό το 40%.
1: Εξαρτάται λοιπόν ποιο είναι το τρόφιμο που κοιτάμε, γιατί αν κοιτάμε... αξιολογούμε το τυρί από τη στιγμή που είναι ζωικό προϊόν.
0: Δεν λέω το τυρί, λέω ας πούμε ένα κρουασάν ή με ένα κέικ ή οτιδήποτε άλλο.
1: Έτσι, επειδή μας ακούει και το κοινό λοιπόν, είναι καλό να ελέγχουμε ποια τρόφιμα λοιπόν αξιολογούμε στα κορεσμένα. Όταν λοιπόν κρουασάν, μπισκότα, όλα αυτά που αναφέρατε, που δεν θα έπρεπε κανονικά να είναι τόσο πλούσια, κοιτάμε αυτό το...
0: ναι.
1: Το πίνακα και πώς το αξιολογούμε. Ποια ήταν αυτό που ανέφερα πριν. Ποιο είναι το ανώτερο που μπορώ να καταναλώνω, που να είναι ασφαλές για την καρδιά μου? Αυτό με βάση τις τάσεις της εταιρείας, Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθυροσκλήρωσης, η οποία είναι στο Cardiology για παράδειγμα, δεν πρέπει να είναι πάνω από το 10%.
0: Ναι, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι πάνω.
1: Είναι πάνω, αλλά πώς το αξιολογούμε αυτό? Είναι σε γραμμάρια προϊόντος, άρα πώς ξέρουμε τι είναι? Ένας πολύ απλός τρόπος που μπορώ να συστήσω είναι να μην περιέχει πάνω από ένα γραμμάριο ανά 100 θερμίδες του προϊόντος.
0: Μάλιστα. Είναι μια καλή οδηγία αυτό. Και κάτι τελευταίο θα σας ρωτήσω, μια και είστε και στον ΕΦΕΤ. Καλά με τα προϊόντα που βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ και λοιπά. Με τα εστιατόρια, με τα fast food, με τα καταστήματα γρήγορης διατροφής, εκεί κάνετε ελέγχους για το κατά πόσο χρησιμοποιούν φινικέλαιο ή όχι?
1: Όπως ανέφερα πριν, είμαι στην Επιστημονική Επιτροπή του ΕΦΕΤ και δεν ανήκω στον ΕΦΕΤ.
0: Όχι, όχι, λέω αν κάνει ο ΕΦΕΤ, αν ξέρετε.
1: Ο ΕΦΕΤ, από ό,τι γνωρίζω, κάνει ελέγχους.
0: Δηλαδή, ξέρετε τι σας ρωτώ, επειδή όλοι πια παίρνουμε φαγητό απ' έξω. Σχεδόν όλοι. Ή εν πάση περιπτώσει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Γνωρίζουμε αν αυτό το φαγητό είναι μαγειρεμένο με φινικέλαιο? Όχι.
1: Στις δράσεις λοιπόν, ακριβώς αυτός, στις δράσεις λοιπόν που γίνονται, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία στο οποίο να αξιολογήσουμε και ή να υπάρξει κάποια απαγόρευση. Αλλά στις δράσεις που κάνει ο ΕΦΕΤ για να αξιολογήσει τα τρόφιμα και να βγάλουμε κάποιες συστάσεις στην πορεία, μια βασική έρευνα και μελέτη που έχουμε κάνει είναι που έχουμε αξιολογήσει η ομάδα, τέλος πάντων, τον ΕΦΕΤ, εγώ ήμουν απλά μέσα στην ομάδα αυτή, την επιστημονική, που αξιολογήσαμε συγκεκριμένα προϊόντα, κυρίως από αυτά που είναι τα σφολιατοειδή που λέμε και τις πίτες, για να ξέρουμε την περιεκτικότητά τους και σε κορεσμένο λίπος, αλλά και σε φινικέλαιο, φινικό οξύ, παλμητικό οξύ, έτσι ώστε να ξέρουμε τι είναι αυτό που καταναλώνουμε.
0: Και τι βρήκατε?
1: Αυτό που βρήκαμε είναι ότι από τότε που ξεκίνησε, λίγο πριν ξεκινήσει, γιατί πήγε πολύ κοντά σε εκείνη τη διάστημα, το 2021 νομοθεσία για τα τρανς λιπαρά, αυτό που βρήκαμε, και είναι και δημοσιευμένα τα αποτελέσματα, ότι ενώ τα περισσότερα τοπία όντως είχαν μειώσει τα τρανς στο επίπεδο που έπρεπε, αυτό που είχε αυξηθεί στη θέση του ήταν τα κορεσμένα και ένα μεγάλο ποστό σε παλμητικό.
0: Γιατί
1: όπως είπαμε,
0: φινικέλαιο δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα το βασικό που πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι όταν βγάζουμε μια νομοθεσία στο τι να μειώσουμε, είναι πολύ σημαντικό να λέμε και με τι να το αντικαταστήσουμε. Κάτι που ξεχνάμε, όχι εδώ στην Ελλάδα, γενικά σε όλο τον κόσμο να το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια το φινικέλαιο θα μας κυνηγάει για να βλάψει την υγεία και πρέπει και εμείς να έχουμε το νου μας και τα μάτια μας ανοιχτά για να δούμε σε ποια προϊόντα βρίσκεται, γιατί θα το συναντάμε από ό,τι καταλαβαίνω όλο και πιο συχνά, κυρίως για λόγους οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αλλά και γι' αυτό και προτιμάμε, πριν το κλείσουμε αυτό με όμορφο τρόπο, περισσότερα φρούτα, λαχανικά και όσπρια που σίγουρα δεν περιέχουν.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Μαγλιπλή. Λοιπόν, αυτά με το φινικέλαιο, όπου το βλέπετε, προσπαθήστε να το αποφύγετε, γιατί κάνει ζημιά, κυρίως στην αθυρωματική πλάκα, την αυξάνει και στις καρδιαγγειακές παθήσεις. Λοιπόν, και από τα προβλήματα στη διατροφή θα πάμε τώρα στα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσουν σε πολλούς παραθεριστές, σε λουόμενους όπως λέμε, και σε εκδρομείς σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδος, οι μέδουσες που εμφανίστηκαν για ακόμη μία φορά στις ελληνικές θάλασσες. Ο κύριος Επαμεινώνδας Χρήστου, Διευθυντής Ερευνών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρήστου. Βλέποντας πριν από λίγες μέρες αυτό το θέμα, είδα ότι υπάρχει και ένα site που μπορεί κανείς να μπει και να δει σε ποιες περιοχές της Ελλάδος υπάρχουν περισσότερες μέδουσες, σωστά?
2: Όντως υπάρχει ένα site, αλλά έχει και λεπτή δυσκολία. Επειδή εκεί πέρα αναφέρονται για όλες τις χρονιές, είναι πολύ δύσκολο να βρει ποιες είναι οι φετινές καταγραφές. Δηλαδή, αν πατήσει τι στατιστικές επάνω, θα βλέπει χρονολογία και περιοχή.
0: Θα βλέπει. Την περσινή.
2: Από το 23 και μέχρι το 26.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η εικόνα δεν είναι δύσκολο να είναι ξεκάθαρη.
0: Κατάλαβα. Για πάμε λοιπόν να δούμε τη φετινή εικόνα. Έχουμε καταρχάς επιστροφή των μεδουσών σε παραλίες ελληνικές και σε ποιες?
2: Δεν μπορούμε να το ονομάσουμε επιστροφή των μεδουσών. Ουσιαστικά διάφορες μέδουσες παριστάζονται σε διάφορες παραλίες σε πυκνότητες χαμηλές, οι οποίες είναι συμβατές με την κανονικότητα. Αυτές δεν είναι αποτελούν κίνδυνο. Δηλαδή, όταν συναντούμε μία και δύο μέδουσες κάπου σε κάποια παραλία, δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλά, προφανώς.
2: Το πρόβλημα είναι μόνο όταν υπάρχουν τα σμήνη. Mm-hmm. Τα σμήνη, λοιπόν, σχηματίζονται κυρίως από τη μόβμεδουσα, από την Πελάγια Νοκτιλούκα, η οποία είναι η πιο χαρακτηριστική της Μεσογείου και εκείνη η οποία δημιουργεί τα πυκνά σμήνη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η μέδουσα, από το 80 που την πρωτοπαρατηρήσατε στις ελληνικές θάλασσες, φαίνεται ότι έχει ένα μοτίβο. Δηλαδή οι πληθυσμοί της εμφανίζονται ανά 10-12 χρόνια περίπου σε κάθε περιοχή. Μένουν για 2-3 χρόνια σε κατάσταση πυκνών σμηνών και μετά εξαφανίζονται και πάλι. Αυτό το μοτίβο δεν έχει κάποια ερμηνεία μέχρι τώρα, απλώς έχει παρατηρηθεί αυτό το μοτίβο.
0: Φέτος είναι η δεύτερη ή η τρίτη χρονιά?
2: Συγγνώμη, θα πας πιέζει. Απλώς το μοτίβο αυτό σίγουρα θα επηρεαστεί από την πορεία της κλιματικής αλλαγής. Προς το παρόν δεν έχει επηρεαστεί. Φέτος λοιπόν. Είναι η δεύτερη χρονιά στον Ευρωπαϊκό. Δηλαδή, είχαν παρατηρηθεί πέρσι η είσοδο από το Αιγαίο μερικών ατόμων, τα οποία προφανώς βρήκανε τη μέση του καλοκαιριού κάποια ευνοϊκή περιοχή στο βόρειο Ευρωπαϊκό και αναπτύξαν έναν τοπικό πληθυσμό. Άρα, λέμε πέρσι η πρώτη χρονιά, φέτος δεύτερη χρονιά, οπότε του χρόνου αναμένεται ή εξαφάνιση ή δραστική μείωση.
0: Μάλιστα. Και άρα δηλαδή και ναι, το του χρόνου είναι η τρίτη χρονιά.
2: Το μοτίβο μας λέει αυτή η πληροφορία.
0: Μάλιστα.
2: Από την άλλη, αυτή τη στιγμή είχε μια τρέχουσα κατάσταση. Έχουν εγκλωβιστεί στο βόρειο Ευωϊκό, ο οποίος είναι αρκετά κλειστός. Οπότε, ανάλογα με την πορεία του αέρα, μπορεί να φανεί ότι οποιαδήποτε παραλία βλέπει στο βόρειο Ευωϊκό. Mm-hmm. Είτε στη Στερεά είτε στη Μέδεια.
0: Εκτός από, από τον Ευωϊκό, πού αλλού υπάρχουν και φέτος θα αντιμετωπίσουν οι παραθεριστές?
2: Δεν υπάρχει άλλη περιοχή που να έχει κεντρικό πρόβλημα αυτή την περίοδο. Δηλαδή, κάποιες μεμονωμένες καταγραφές που υπάρχουν στη νησιά ή σε άλλες περιοχές είναι μεμονωμένες καταγραφές ενός και δύο ατόμων, τα οποία είναι φυσιολογικά. Δεν είναι πρόβλημα.
0: Ο παγασιτικός που υπήρχε πέρυσι.
2: Παγασιτικός, κοιτάξτε, έχει σχέση με την είσοδο ατόμων από το Αιγαίο, αλλά το πρόβλημα στο παγασιτικό δεν είναι τόσο έντονο όσο στον Ευωϊκό. Είναι πολύ πιο ήπιο.
0: Γιατί πέρυσι ήταν αρκετό έντονο. Εγώ που είχα πάει κάποιες μέρες διακοπές στο Πήλιο, είχε αρκετές μέδουσες.
2: Ναι, είναι, μπαίνανε μέσα με μέδουσες από το διάβολο των Ωραιών, οπότε κάποιες μπαίνανε μέσα στο παγασιτικό και οι υπόλοιπες οδηγούνται μέσα στον Βόρειο Ευωϊκό. Mm-hmm. Αυτές πάντως και πέρυσι ήταν ευκαιριακά.
0: Σωστά. Άρα και φέτος το κύριο πρόβλημα, λέτε, θα είναι στον Ευωϊκό.
2: Το Βόρειο Ευωϊκό θα είναι αρκετά έντονο το πρόβλημα, γι' αυτό και έχουν πολλές παραλίες, έχουν βάλει πλωτά δίσκια για να μειώσουν λιγάκι το πρόβλημα. Θα το εξαλείψουν και απλώς θα το μειώσουν.
0: Μάλιστα. Και θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, τουλάχιστον οι άνθρωποι που θα πάνε σε αυτές τις περιοχές, να κάνουν υπομονή ακόμα μια χρονιά.
2: Υπομονή και επίσης οι ψαράδες μπορούν να παίρνουν πληροφορία, γιατί το πρωί μπορεί να έχει και μια παραλία να είναι του. Το απόγευμα να μην έχει καμία ή την άλλη μέρα να μην έχει καμία. Οπότε καλό είναι να έχουμε και συνεννόηση με τους ταράδες οι οποίοι πηγαίνουν, έρχονται και φαίνονται τα βιβλία του μέλλοντος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και κάνουμε και υπομονή και την επόμενη χρονιά και μετά από 10 χρόνια ξανά. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
2: Και μετά από 10-12 χρόνια χωρίς να είναι απαραίτητο.
0: Χωρίς
2: αλλά ουσιαστικά το περισσότερο είναι μετά από 10-12 χρόνια στην ίδια περιοχή.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά λέει το μοτίβο το οποίο αν δεν διαταραχθεί στο μεταξύ από την κλιματική αλλαγή.
0: Φαντάζομαι αν διαταραχθεί από την κλιματική αλλαγή θα το έχουμε πιο συχνά το φαινόμενο.
2: Εννοείται.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χριστού. Ήταν ενδιαφέρουσα η πληροφόρηση που μας δώσατε.
2: Καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Βλέπετε φίλες και φίλοι ότι η κλιματική αλλαγή δεν έχει μόνο μία συνέπεια, έχει πολλαπλές συνέπειες, από την αύξηση της θερμοκρασίας, από την ερήμωση διαφόρων περιοχών, από το μεταναστευτικό που μπορεί να προκαλέσει αυτή η ερήμωση, από την έλλειψη του νερού, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ακόμα και από τη συχνότητα με την οποία σε μια τουριστική περιοχή εμφανίζονται μέδουσες και μπορεί να κάνουν το μπάνιο απαγορευτικό και άρα να πληγεί και οικονομικά αυτή η περιοχή από την αυξημένη παροδικότητα ενός τέτοιου φαινόμενου που και αυτό έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή.

Λοιπόν, αυτά με τις μέδουσες, και για όσους ετοιμάζεστε και αύριο και τις επόμενες μέρες έτσι να εκδράμετε σε κοντινές παραλίες εδώ στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα εξέδωσε ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Βόρειας και της Κεντρικής Ελλάδας. Τα φαινόμενα θα συνοδευτούν και από πολλούς κεραυνούς, ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως αύριο κατά τη διάρκεια λοιπόν της Παρασκευής, και η αστάθεια αυτή θα επηρεάσει και την Μακεδονία και την Ήπειρο και τη Θεσσαλία και τις Σποράδες και την Εύβοια, μια και συζητούσαμε για τις μέδουσες στον Εβοϊκό, και την Ανατολική Στεριά. Θα σημειώσει και μια μικρή πτώση η θερμοκρασία, θα πάει περίπου στους 29-30 βαθμούς από τους 35-36 βαθμούς που είχαμε και χθες και θα έχουμε και σήμερα. Το Σάββατο θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα και την Κυριακή φαίνεται ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα, ενώ θα ενισχυθούν και τα μελτέμια στο Αιγαίο. Τώρα από τον Ιούνιο να μιλάμε ακόμα για τα μελτέμια του Αυγούστου, όλα αυτά είναι συνέπεια, όπως είπαμε και πριν, και της κλιματικής αλλαγής που έχει φέρει τα πάνω κάτω. Τώρα η ώρα είναι και 57, λογικά θα περιμένατε στις 12 να ακούσετε την Ευαγγελία Μπαλτατζή και εμένα με ακούσατε για 2 ώρες, φτάνει. Την Ευαγγελία Μπαλτατζή δεν θα την ακούσετε σήμερα, γιατί το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω της τάσης εργασίας της ProSpert από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από το κλείσιμο της ΕΡΤ που συνέβη το 2013, και για να μην ξεχαστεί ποτέ, όπως αναφέρει η ProSpert στην ανακοίνωσή της αυτή η αποφράδα μέρα, που βεβαίως δεν είχε ως αποτέλεσμα μόνο το κλείσιμο της δημόσιας τηλεόρασης τότε, αλλά και πολιτικές συνέπειες που τις είδαμε το επόμενο διάστημα εκείνη την εποχή. Αυτά λοιπόν από μένα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Νίκο Σκλαβενίτη στην πρώτη ώρα και τον Νίκο Τσιπλάκη στη δεύτερη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ήρα Πανανίδου που επιμελήθηκε τις μουσικές που ακούσατε, τη Βασιλική Κολτσίδα και τη Λουίζα Μαραβελάκη που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θα τα πούμε ξανά αύριο στις 10 ακριβώς το πρωί, και οι επόμενοι συνάδελφοι θα τους ακούσετε στα μικρόφωνα του Earth News μετά τις 4, αφού τελειώσει η στάση εργασίας της ProSpert. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής, συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση. Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ «Στιγμές αλήθειας» της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούς. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στο τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, η Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς καμία μεταβολή των πάγιων ελληνικών θέσεων ή παραχωρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Αναφερόμενο στη Λιβύη, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο για την πορεία των συνομιλιών σχετικά με τι θαλάσσιε ζώνε, επαναλαμβάνοντα ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι κατά την ελληνική θέση ανυπόστατο και χωρί νομική ισχύ. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου και έγινε δεκτή από την Υπουργό Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν παρετήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς θεωρήθηκε ότι έκλεισαν το κύκλο τους. Με αφορμή την εξέλιξη, το Πασό κάνει λόγο για επιδημία παρετήσεων στη σκιά του σκανδάλου στις πολεοδομίες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει την αποχώρηση με την υπόθεση και ζητεί πλήρη διερεύνηση, ασκώντας παράλληλα δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της Γαδάς συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανήλικων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αγοραπολισίες γίνονταν κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Η μία οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε πολυτελές όχημα αξίας άνω των 150.000 ευρώ. Την παρέτησή του επέβαλε ο Υπουργός Άμυνας Βρετανίας, Τζον Χίλι, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την άμυνα της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών απειλών. Η ευνηδιαστική αποχώρησή του, που συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα επικριτική δημόσια επιστολή, εντείνει τις πιέσεις προς τον Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοκοματικές αμφισβητήσεις και αναδεικνύει τη διαμάχη στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Εθνική Οδό που δίνει Δανειών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα τη διαμάχη στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Εθνική Οδό που δίνει Δανειών

0: Καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και ραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε Σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενεί το βράδυ με εξαίρεση στη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
8: Σήμερα, ο Ντέκλαν, Πάτρικ Μακμάνους.

Και βέβαια ένας από τους μεγαλύτερους, ο Elvis Costello, σήμερα εδώ στο Earth News Radio. Άγγλος τραγουδιστής, στιχουργός, παραγωγός δίσκων, συγγραφέας, τηλεοπτικός παρουσιαστής. Το περιοδικό Rolling Stone έχει γράψει για τον Costello ότι αναζωογόνησε τις λογοτεχνικές λυρικές παραδόσεις του Dylan και του Van Morrison με την ακατέργαστη ενέργεια και το θράσος που αποτελούσαν την κύρια ηθική του πανκ. Θυμάμαι ότι το καλοκαίρι του 1977, εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, 2-3 χρόνια μόλις είχε ξεκινήσει, αποχαιρετούσαμε τον έναν Elvis για πάντα και δεν φανταζόμαστε αυτός ο Elvis που αρχίσαμε να παίζουμε τότε με τραγούδια όπως αυτά το 1977, ότι θα είχε μια εξέλιξη για να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς από το 70 τόσο και μέχρι τις μέρες μας. Οι δικές σας απόψεις θα έρθουν στο Earth News Radio. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης, έχουμε και τα υπόλοιπα παρατηρήσεις, σχόλια και ερωτήσεις στο Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ελπίζω να προλάβω να παίξω 10 πολύ σημαντικά τραγούδια του Elvis Costello. Αυτό που ακούσαμε ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του το 1977. Σκοτεινό reggae, new wave ύφος με εξαιρετικούς στίχους.

Δεν υπάρχουν ιστορίες για τα τραγούδια που γράφουν. Δυστυχώς είναι οι συνθέτες, γιατί ζουν σε μία εποχή που ενώ συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα, το lifestyle είναι το κυρίαρχο. Θέλω να πω δύο πράγματα για αυτά τα δύο τραγούδια που έπαιξα. Το Watching the Detectives, ένα τραγούδι που ο Κοστέλο το έγραψε εμπνευσμένος από τους Clash, εντάξει, αλλά και από τον Bernard Herrmann. Αυτό δείχνει τι άκουγε ο άνθρωπος. Clash και Bernard Herrmann. Να μην σας πω ποιος είναι αυτός, ψάξτε να τον βρείτε. Το έχουμε πει εκατομμύρια φορές εδώ και στη κινηματογραφική εκπομπή. Το Oliver's Army, ένα άλλο τραγούδι από αυτά, ας πούμε, που έκαναν και επιτυχία, πολλά από αυτά έκαναν επιτυχία, ένα πολιτικό pop τραγούδι με ηρωνικό τόνο, αυτό που ακούσαμε από το 79, του Elvis Costello βέβαια, από το τρίτο άλμπουμ του Costello. Το τραγούδι αυτό είναι στιχουργικά, το έχει εμπνευστεί από τις ταραχές στη Βόρεια Ιρλανδία και περιλαμβάνει στίχους που επικρίνουν τότε τον πόλεμο και τα διάφορα που γινόντουσαν.

ήταν 1978, όταν παίζαμε συνέχεια σε αυτήν την εκπομπή από το άλμπουμ This Year's Model. Αυτό το εκρηκτικό rock new wave ύμνος είναι το τραγούδι από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs της εποχής εκείνης. Pump It Up.

τα κλασικά τραγούδια του. Τρυφερό, αλλά και πικρό. Μία από τις πιο διάσημες μελωδίες του, Allison. Το πιάσε αμέσως η Linda Ronstadt και το ηχογράφησε στην Αμερική. Κατάλαβε ότι είναι ένα σπουδαίο τραγούδι. Ήταν από το άλμπουμ του 77, που ακούγονται και οι στίχοι, με στους στίχους ο τίτλος του άλμπουμ, My Aim Is True.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Πακιστάν και το Κατάρ. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023, ενώ αναθεωρεί επιταχύρω προβλέψεις για πληθωρισμό και ανάπτυξη. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε περιβάλλον στάσιμου πληθωρισμού. Κατάσχεση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στο τελωνείο κήπο Νεύρου. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεως, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεως σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο. Ακούσαμε λίγο πριν το Accidents Will Happen από το 79. Ένα κομψό New Wave. Μια κομψή New Wave σύνθεση, θα έλεγα. Απόδειξη ότι σιγά σιγά οριμάζει και γράφει όλο και καλύτερα τραγούδια. Και μόλις τώρα μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο ραδιόφωνο, ένα τραγούδι που το εμπνεύστηκε από τραγούδια που άκουγε τον Who και τον Kings. I don't want to go to Chelsea. Θα συνεχίσω με το Radio Radio, και αυτή έγινε μεγάλη επιτυχία για τον Κοστέλο.

Ο Κοστέλο. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, όταν στο ελληνικό ραδιόφωνο ήταν μόνο αυτή η εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τότε που έπαιζε ανάλογα τραγούδια. Αυτό είναι διαπιστωμένο απόλυτα. Και μετά, ας πούμε, όταν ήρθε αυτό που λέμε ιδιωτική ραδιοφωνία, δεν νομίζω ότι τα πράγματα βελτιώθηκαν με την ποιότητα, ας πούμε, που έπαιζαν 2-3 σταθμοί, αλλά κυριάρχησε περισσότερο το lifestyle. Είναι γνωστό αυτό για τη δεκαετία του 90. Θυμάμαι ότι μου είχε κάνει εντύπωση ότι τότε και κυνηγούσα τις δισκογραφικές εταιρείες που ήταν οι ανεξάρτητες, όταν όλοι έβλεπαν τα μεγάλα group στις μεγάλες εταιρείες, που και βέβαια να υπάρχουν και εμείς τα αγαπάμε και τα παίζουμε και πρέπει να ακούγονται. Αλλά καταλάβαινα ότι κάτι καινούριο συμβαίνει και στην Αγγλία. Θυμάμαι όταν είχα πάει στη Στιφ, στο Notting Hill Gate, ήταν τα γραφεία της, και έγινα φίλος με τα παιδιά εκεί, μου έλεγαν από την αρχή, από το 77, πρόσεξε να δεις τι θα γίνει με τον Elvis Costello, πρόσεξε τι θα γίνει με τον Nick Lowe. Κάποιοι από εσάς θα θυμούνται ότι είχαμε παρουσιάσει εγώ και ο φίλος μου ο Θόδωρος Χραντής τη Λένα Λόβιτς που ήταν στη Στιφ και τον Τζο Τζάκσον. Δύο μυθικά ονόματα για την ανεξάρτητη σκηνή τώρα πια, αλλά τότε δεν τα ήξερε η μάνα τους. Και μάλιστα καταφέραμε να γίνει και ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω που βρίσκεται αυτό και αν υπάρχει και αν κάποιοι το έχετε δει. Μέσα σε αυτά τα ονόματα που μου έλεγε η Στιφ τότε ήταν και ο Nick Lowe. Αυτός είχε γράψει το τραγούδι, που όμως εμείς θα το ακούσουμε από τον Elvis Costello, γιατί ας πούμε θα λέγαμε ότι αυτή είναι, και όχι ότι ο άλλος είναι απίθανος και ο άλλος, απλά δεν έκανε τη μεγάλη επιτυχία. Έχει 2-3 τραγούδια αριστουργήματα, 4-5-8. Αυτός όμως έκανε την οριστική version, Elvis Costello, στο τραγούδι του Nick Lowe.

Χαίρομαι πολύ που παίρνω κάποια τέτοια μηνύματα, γιατί θα σας διαβάσω τώρα ένα μήνυμα. Είχα τη συζήτηση αυτή για τη Λένα Λόβιτς που είχε έρθει και είχε εμφανιστεί σε ένα κλαμπ, αλλά δεν θυμόμουν το όνομά του. Και το έλεγα κάπου, δεν θυμάμαι, την περασμένη εβδομάδα. Και μου γράφει λοιπόν εδώ ένας φίλος, ήμουνα στο υπόγειο της ABC, ναι, έτσι λεγόταν η δισκοτέκ, ABC, στην Παντησίων, για τα γυρίσματα που φέρατε τη Λένα Λόβιτς και τον Τζο Τζάκσον. Θα πρέπει να ήταν 79. Εκεί δίπλα ήταν και ένας σκηματογράφος που τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, θα έχει γίνει γκαράζ, δεν ξέρω. Εκεί στην πλατεία Αμερικής ήταν αυτά. Δίπλα στον σκηματογράφο. Και θυμάμαι όταν πήγαινα πάρα πολύ συχνά, γιατί έμεινα στην Κυψέλη, σε αυτό το σκηματογράφο, ακουγόταν μουσική από το κλαμπ που ήταν δίπλα. Ναι, ήταν το ABC. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ φιλική έτσι ραδιοφωνική στιγμή από τα τραγούδια του Elvis Costello, με επιρροές από την Motown, για την οποία μιλούσαμε αυτή την εβδομάδα, και ίσως αυτό ήταν που έκανε το τραγούδι το 83, σχεδόν 5-6 χρόνια που βγήκε στην Αγγλία ο καλλιτέχνης με τους Attractions, να είναι το πρώτο που μπήκε στα 40 πρώτα της Αμερικής. Every day I write the book, από το Punch the Clock.

Υπέροχος Έλβις Κοστέλο. Θα ανοίξω μια κουβέντα τώρα. Μου έχουν γράψει ότι συνεφίλητρα αυτός ο κινηματογράφος. Δεν εννοώ το στούντιο που δεν ήταν επί της Πατησίων. Αυτός ο κινηματογράφος ήταν δίπλα στην δισκοτέκ ABC. Κινηματογράφος που εκεί θυμάμαι κάποιες ταινίες σου μένουν. Είχα τρομοκρατηθεί όταν είδα το πρώτο Alien εκεί, σε αυτό το κινηματογράφο. Το στούντιο είναι πιο κάτω, που βγήκε το περιοδικό σινεμά και τα λοιπά. Τα έχουμε πει αυτά. Άλλος κινηματογράφος. Σε ένα άλλο μήνυμα θέλω να πω ότι δεν μπορώ να τα λέω κιόλα, θα χάσουμε την ώρα μας. Δεν είπα ότι ο Τζο Τζάκσον ήταν στη Στιφ και βέβαια ήταν στην A&M. Απλά ότι και τους δύο, δηλαδή τον Τζο Τζάκσον και τη Λέινα Λόβιτς, τους είχαμε παρουσιάσει σε εκείνη τη δισκοτέκ με τον Θόδωρο Σαραντή. Μεγάλος και ο Τζο Τζάκσον, και τώρα πάμε σε ένα συγκλονιστικό αντιπολεμικό τραγούδι που είναι απίθανη βέβαια και η ερμηνεία του Ρόμπερ Γουάιατ. Ship Building. Τραγούδι με στίχους του Έλβις Κοστέλο. Γραμμένο κατά τη διάρκεια του πολέμου των Φόκλαντ το 82. Υπογραμμίζουν οι στίχοι, πρέπει να σας πω μερικά πράγματα γι' αυτό, όσοι δεν το ξέρουν. Οι φανατικοί της εποχής εκείνης το γνωρίζουν. Την ειρωνία του πολέμου που επαναφέρει την ευημερία στις παραδοσιακές ναυπηγικές περιοχές της Βρετανίας, στην βόρειο-ανατολική Αγγλία και στο Μπέλφαστ, που γίνονται φασαρίες τώρα, για να κατασκευαστούν νέα πλοία για να αντικαταστήσουν αυτά που βυθίζονταν τότε στον πόλεμο, ενώ παράλληλα στέλνουν τους γιους αυτών των περιοχών, αυτοί που τα φτιάχνουν τα πλοία, να πολεμήσουν και ενδεχομένως να χάσουν και τη ζωή τους.

εξαιρετικό τραγούδι. Πήρα τα μηνύματα που μου θυμίζουν ποιος είναι ο κινηματογράφος. Οι παλιότεροι που ζουν εκεί στα Πατήσια και στην Κυψέλη το ξέρουν. Ναι, ήταν ο Αχιλλέας. Αχιλλέας ήταν ο κινηματογράφος. Και τώρα έχω πάρει και ένα μήνυμα, έχω να πάρω και το καιρό από εκεί, ότι έχουν γίνει πολυκαταστήματα. Και η δισκοτέκ και ο κινηματογράφος. Ο Κοστέλο. Θα θέλαμε 5 εκπομπές για να πούμε και να παίξουμε τις συνεργασίες του. Και με ποιους δεν έχει συνεργαστεί. Εμείς θα ακούσουμε μία συνεργασία με τον πολύ φίλο του, που τους είδα μαζί πριν από μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες στο Saturday Night Live. Έχουν τα τραγούδια του, έχουν τραγουδηθεί από Λίντα Ρόνσταντ, Ροϊ Όρμπισον, Τζόνι Κάς, Τσετ Μπέικερ, Άλισον Κράους, δεκάδες. Και το τι έχει κάνει με τον Μπερτ Μπάκαρα, έχει τραγουδήσει Sam & Dave, Soul δηλαδή. Έχει κάνει κλασικούς δίσκους στην Deutsche Grammophon. Τεράστιος, από τους μεγαλύτερους. Θα ακούσουμε λίγο πριν το τέλος το Βερόνικα. Ένα τραγούδι του Elvis Costello, συγκινητικό τραγούδι για τη γιαγιά του που έπασχε από Alzheimer. Το έγραψε μαζί με τον Paul McCartney. Με αυτόν τον είδα στην παρουσίαση που είχε ο McCartney. Ήταν μουσικός που έπαιζε στα τραγούδια τα καινούργια του McCartney στο Saturday Night Live. Και κάτι παλιά που είπαν. Βερόνικα λοιπόν. Ένα τραγούδι του 1989. Ακούστηκε πάρα πολύ τότε και στην Αμερική το τραγούδι. Elvis Costello, Paul McCartney.

0: Και όπως έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, να το πούμε και αυτό για όσους δεν ξέρουν, ότι το 96 γήπεδο ΠΑΟ, Elvis Costello, David Bowie και Lou Reed. Αύριο επικαιρότητα, ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στον τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αιτιολόγησε την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αποφάσεις του από συνεδρίες σε συνεδρίες με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Νέο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει πώς δύο γενικοί γραμματείς αποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού και εξυπηρετήσεων. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για παρετήσεις για προσωπικούς λόγους. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη διάσταση της υπόθεσης και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στη δικαιοσύνη. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της ΓΑΔΑ, συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City η τελετή έναρξης.
1: Ο καιρός.
2: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους και αραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσει το βράδυ με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.

0: πιανίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράω, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

τραγουδάρα, έτσι, τραγουδάρα. Το θυμάστε που το λέγαμε, το τραγουδάγαμε αυτό το τραγούδι και ήταν κάποτε πολύ δημοφιλές και γιατί να μην είναι, άλλωστε νομίζω ότι εκτός από δημοφιλές έχει παραμείνει και διαχρονικό.

Και αυτό το τραγούδι νομίζω ότι είχε μεσουρανίσει και κυρίως και λόγω στίχων σε μια εποχή που δεν ήταν και πολύ της μόδας η λεγόμενη ενσυναίσθηση ή με δύο λόγια να καταλαβαίνεις λίγο ρε παιδί μου τι

θέση και το πρόβλημα του άλλου. Πολύ μακρινό, έτσι, πολύ μακρινό από το ανθρώπινο στοιχείο, από το ελληνικό στοιχείο. Μπορεί και όχι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενες γενιές δείχνουν να έχουν μια δική τους ταύτιση με τα πράγματα, με τους ανθρώπους, με τα προβλήματα, με τις γενιές, με τις ηλικίες, χωρίς να κάνουν διακρίσεις. Εμείς οι μεσήλικες τα έχουμε λίγο μπλέξει. Εδώ είμαστε λοιπόν και λέμε να παραμείνουμε. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, μαζί μας 5 με 6 η εκπομπή, η ώρα της δηλαδή, η ώρα μας. Και μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα, έχουμε σκοπό να σας κρατήσουμε συντροφιά, όχι μόνο σχολιάζοντας, τραγουδώντας και λυκνιζόμενοι μαζί σας. Που το έχω γυρίσει και εγώ στο μουσικό, γιατί όχι, το ραδιόφωνο μπορεί να γίνεται ένας καμβάς που να τον κεντάς ή να τον ζωγραφίζεις με διάφορα στοιχεία πάνω, και ταυτόχρονα να παρακολουθούμε και την επικαιρότητα. Σχετικά με το προηγούμενο που έλεγα, γυρίζει στο μυαλό μου η φράση που τώρα τελευταία ή μόδα είναι ή κάποιοι την λένε, ουσιαστικά αποδυναμώνοντας και τη μεγάλη της σημασία, το βουαρί της στο φορτίο, τη λένε αρκετοί διάσημοι εντός των χωρικών υδάτων, εντός της επικράτειας, και μιλάω για τη φράση «Πάσχω από ανιδονία». Όλο και περισσότεροι ακούω να λένε δημόσια αυτή τη φράση, που πέρα από το πολύ ειλικρινές του πράγματος, λες ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι ο άλλος ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, πολύ αναγνωρίσιμο, πολύ αγαπητό, με ένα σωρό εκπομπές κτλ. Ο άλλος είναι ηθοποιός, ξέρω εγώ, και άνθρωπος που απευθύνεται σε κοινό και πηγαίνουν και βλέπουν τις παραστάσεις τους. Ο τρίτος κάτι άλλο. Αλλά τη λένε λοιπόν αυτή τη φράση και λες, ξεγυμνώνεται. Κοίτα να δεις, λέει το πρόβλημά του, και μάλλον θα ταυτιστώ κι εγώ που μπορεί να νιώθω κάτι παρόμοιο. Όπα όμως, όπως για όλα τα πράγματα υπάρχουν δύο όψεις, τουλάχιστον, θα πω το εξής. Ξέρετε πόσο βαρύ είναι να το λέει κάποιος και να το διαχέει στην ατμόσφαιρα, στην δημόσια σφαίρα, στο διάλογο, στη ζωή, στην κοινωνία, όταν αυτοί που ίσως θα έπρεπε πραγματικά να πάσχουν από έλλειψη ευχαρίστησης για το οτιδήποτε, έλλειψη ενδιαφέροντος για το οτιδήποτε, γιατί είναι ψυχική νόσος αυτό, πόσοι άνθρωποι λοιπόν θα έπρεπε να το λένε και δεν το λένε, ενώ αυτοί που έστω και φαινομενικά φαίνεται να έχουν κατακτήσει πολλά, αναγνωρισιμότητα, χρήματα, πολύ καλή δουλειά, κυνηγάνε τους στόχους τους και τα όνειρά τους και έχουν κάπου φτάσει, αυτοί λοιπόν δεν θα έπρεπε να το λένε, λέω εγώ τώρα, έτσι. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, και να σας πω την αλήθεια, αυτό θα μπορούσε να πάει ακόμα και στην πολιτική κατάσταση. Μη σας φαίνεται περίεργο, ακόμα και στην πολιτική κατάσταση, στην οποία νομίζω ότι έχουν αρχίσει λίγο να χάνουν την μπάλα, μια και σήμερα ξεκινάει μπάλα, η παγκόσμια μπάλα του ποδοσφαίρου. Έχουν αρχίσει να χάνουν την μπάλα, διότι ψάχνονται πάρα πολύ οι μεν με τους δε. Να σας πω την αλήθεια, και θα πω τη φράση που συνήθως έχει αρέσει αλλά έχει θεωρηθεί και πολύ λόγια. Κλείνω το γόνι, δηλαδή πραγματικά υποκλίνομαι στους ανθρώπους, κάποιους ανθρώπους της αριστεράς, πολύ σοβαρούς και παλιούς, παλιές καραβάνες, οι οποίοι είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ είμαστε και θέλουμε, ξέρω εγώ, να προσφέρουμε χείρα συνεργασίας στον Ελλάς, στον Τσίπρα. Λένε κάποιοι άλλοι, μα αφού δεν μας θέλει ρε παιδιά, τι να πάμε πάλι να του χτυπήσουμε την πόρτα. Εμένα μου αρέσει η πρώτη εκδοχή, που έχουν δηλαδή την, αν θέλετε, όχι την άνεση, πώς να το πούμε, την γενεοψυχία, να μην κρατήσουν πράγματα, να θεωρήσουν τον εαυτό τους ότι μπορεί να δώσει συνεργασία, μπορεί να ξαναμπεί σε διάλογο, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, αλλά αυτοί το παλεύουν. Λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 6. Ο απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.

Όπως εμείς λέμε τη φράση, άμα μπούμε κάτι μας πει ο άλλος κάτι, εγώ το συνηθίζω αυτό, λέω τόμπολα. Και μέχρι τώρα δεν είχαμε σκεφτεί τι σημαίνει. Το ισπανικό-ιταλικό τραγούδι του Μανό Τσάο λοιπόν ακούμε, La vida e tómbola. Η ζωή είναι λαχείο, δηλαδή σημαίνει η ζωή είναι λαχείο, είναι λοταρία, αυτό σημαίνει. Ή το παίζουμε στο τόμπολα, στην τόμπολα. Ακούσαμε βέβαια και την φωνή του θρυλικού ποδοσφαιριστή Diego Maradona, το τραγούδι αναφέρεται στη ζωή του.

0: τραγούδι που γράφτηκε το 2008 και ήταν εξαιρετικά προφητικό για τον ίδιο το Μαραντόνα. Για τους μη γνωρίζοντες, μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στην πραγματικότητα ακούμε και τις Ιαχές. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο το παγκόσμιο ταυτίζεται με κάτι τέτοιους μεγάλους θρύλους, ή χωρίς το μεγάλους, με κάτι τέτοιους θρύλους, και δεν ξέρω αν το φετινό Μουντιάλ, το οποίο αρχίζει απόψε, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε, το Μουντιάλ του 2026 θα είναι η ευκαιρία για να βγουν μπροστά οι γνωστοί, οι ήδη υπάρχοντες θρύλοι, ή θα αναδειχθούν άλλοι, είτε στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, το αγωνιστικό, είτε στο κομμάτι το προπονητικό. Λέμε τώρα, πιάνω εγώ μερικές μόνο παραμέτρους. Να πω ότι για την ΕΡΤ είναι πολύ σημαντικό που το Μουντιάλ έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Απόψε λοιπόν, 5η 11 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου χτυπά εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Το Μουντιάλ 2026 αρχίζει και η δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία μεταδίδουν ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Αυλαία στις 10 απόψε, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ και την ΕΡΤ 1. Πριν από τη Σέντρα θα παρακολουθήσουμε τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο City. Και τι σκεφτήκαμε εμείς? Σκεφτήκαμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε, να προσκαλέσουμε και να βρούμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με ένα πολύ καλό παλιό φίλο, το Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Καλησπέρα.
1: Τους ακροάτες στην ΕΡΤ, που δίκαια, όπως ανέφερες, ξαναπήρε την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί τέτοιοι μεγάλοι, τέτοιοι κορυφαίοι αγώνες πρέπει να μεταδίδονται από ελεύθερο και δημόσιο κανάλι.
0: Πολύ ωραία το υπογραμμίζεις, Μάνο. Να πω για τους ακροατές μας μόνο ότι ο Μάνος είναι δημοσιογράφος, αναλυτής διεθνούς ποδοσφαίρου και υποθέσεων και αρχισυντάκτης του ιστοτόπου discoveryfootball.com. Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Επομένως, είσαι ο άνθρωπος που θα μπορούσες να συζητήσεις για πολλά. Νομίζω ότι αγαπάς ειδικά το ποδόσφαιρο, το διεθνές ποδόσφαιρο, και είσαι στις δόξες σου από την άποψη ότι όταν κάποιος είναι εν όψει μιας διοργάνωσης τόσο μεγάλης όσο το Μουντιάλ, είναι στο σπίτι του, ρε παιδί μου, νιώθει ότι είναι μέσα στο γήπεδό του.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα ένα πρωτοσχόλιο από σένα για το φετινό Μουντιάλ. Πώς το έχεις μελετήσει και πώς το οραματίζεσαι?
1: Ναι. Mm-hmm. Το φετινό Μουντιάλ θα είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Καταρχήν ξεκινάμε ότι από 32 ομάδες που είχε το 22 στο Κατάρ, πάμε σε 48 ομάδες. Ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάννι Φαντίνο, που κατά καιρούς έχει επικριθεί για διάφορα θέματα, αποφάσισε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις όλες ομοσπονδίες, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δύναμη του ποδοσφαίρου, για παράδειγμα το 22, 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν με διάφορους τρόπους το παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί φέτος να καταρριφθεί. Παράλληλα, το ποδόσφαιρο, πρέπει να πούμε ότι στην τελευταία έρευνα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου το 2018 αποκάλυψε ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη επιχείρηση παγκοσμίως, πίσω από τα όπλα και τις ουσίες.
0: Mm.
1: Η δύναμη, η επιχείρηση μάλλον ποδόσφαιρο, το 18 έχει συνολικό τζίρο, δηλαδή ακόμα και έξω από το γήπεδο τον κουλουρά, το συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή τη βιομηχανία,
0: mm.
1: συνολικό τζίρο ύψους 4-3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για εξωπραγματικά.
0: Εξωπραγματικά. Ωστόσο, ναι, από όσο και εγώ έχω μελετήσει, μια και έπιασες αυτό την παράμετρο αυτή, και πολύ καλά έκανες, γιατί μιλάμε για την τεράστια κερδοφορία που θα προκύψει, υπάρχει μεγάλη ένσταση. Βέβαια, έχουμε φύγει κατά πολύ από το λαϊκό, πώς να δούμε, χαρακτήρα αυτού του αθλήματος. Έχουμε πάει παρασάγκας απέναντι. Αλλά από την άλλη, λένε ότι ακόμα και στο Κατάρ μπορούσε ο μέσος φίλαθλος να παρακολουθήσει αγώνα ή αγώνες. Ενώ τώρα...
1: Εγώ ήμουν στο Κατάρ, βεβαίως.
0: Εσύ παντού είσαι. Σε βλέπω στο Facebook και στα social media και να είσαι καλά, να πηγαίνεις παντού. Ενώ τώρα... μιλάμε, για να καταλάβει ο κόσμος, Μάνο, πόσο κοστίζει το εισιτήριο για να παρακολουθήσει κανείς έναν αγώνα?
1: Ναι, δεν ξέρω τι έχει κάνει η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά έχει βάλει πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, ενώ θα έπρεπε να ξεκινούν το μικρότερο από 150 ευρώ.
0: Ναι.
1: έχουν πάει σε υψηλές, πολύ υψηλές τιμές που δεν, δεν μπορεί κάποιος μεσαίας τάξης να καλύψει αυτό το εισιτήριο.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: μπορώ να το αντιληφθώ αυτό.
0: Δεν το αγγίζει
1: βεβαίως,
0: καθόλου.
1: Βεβαίως
0: ναι.
1: εδώ πρέπει να πούμε, υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα, ότι πολλά εισιτήρια τα παίρνει η FIFA, πολλά εισιτήρια τα παίρνουν οι χορηγοί, που οι χορηγοί είναι κολοσσιές,
0: ναι.
1: πολυεθνικές εταιρείες, έτσι.
0: Και τι θα τα κάνουν, δηλαδή, για να τα κάνουν τι.
1: Οι οποίοι θα δίνουν σε υπαλλήλους τους, σε συνεργάτες τους,
0: ναι.
1: και πάνε όπως γίνεται και στο Champions League.
0: Ναι, ναι. Τα πάει δηλαδή συνεταιρικά το πράγμα,
1: τα
0: φιλικά.
1: Τα μοιράζουν. Έτσι, τους θα δίνουν τσάμπα εννοείται στους υπαλλήλους και στους συνεργάτες. Δεν τα πληρώνουν.
0: Ναι.
1: Τα έχουν πάρει αυτοί επειδή...
0: Επειδή δηλαδή, είναι χορηγοί.
1: Επειδή είναι χορηγοί. Όταν για παράδειγμα τώρα να πω η Coca-Cola δίνει δισεκατομμύρια για ένα δεκαετές πρόγραμμα, λογικό είναι να πάρει και 50.000 εισιτήρια τσάμπα.
0: Ε, βέβαια. Σιγά μην πληρώσει κιόλας.
1: Ε, βέβαια, ναι.
0: Να ρωτήσω τώρα, εσένα σε βρίσκει σύμφωνο αυτή η μεγέθυνση, δηλαδή 48 ομάδα.
1: Ναι. Κοίτα να δεις τώρα, αυτό είναι μια, ναι, είναι μια πραγματικότητα που μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς από την άποψη ότι επειδή ο πρόεδρος FIFA Ιφαντίνο ήθελε να δοθεί ευκαιρία και σε χώρες, για παράδειγμα το Κουρασάο, που τώρα το ανακαλύψαμε, είναι το μικρότερο κράτος που θα συμμετάσχει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, 143.000 κατοίκους έχει. Δεν θα του δινόταν ποτέ η ευκαιρία, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ιφαντίνο, να δουν οι φιλαθλοί του, να δουν οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους τα ίδια μέσα στα γήπεδα. Οπότε από τη μία πλευρά καταλαβαίνουμε ότι είναι, αυξάνεται ο αριθμός των ομάδων, αλλά από την άλλη δεν θα τους δινόταν ποτέ ευκαιρία σε αυτές τις πολύ πολύ μικρές και φτωχές χώρες να δώσουν το παρόν σε αυτή την παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Άρα θα έλεγες, Μάνο, εγώ προσπαθώ να το δω, ξέρεις, ανθρωπολογικά, εθνολογικά κτλ. Θα έλεγες ότι είναι το Μουντιάλ 2026 είναι το Μουντιάλ των διακρίσεων, δηλαδή είναι και για τους πλούσιους και για τους φτωχούς.
1: Για όλους είναι, ναι, για όλους. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα λεφτά είναι λεφτά, έτσι. Δηλαδή τα έσοδα που θα έχει η FIFA φέτος θα φτάσουν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι πολλά τα λεφτά που είναι, λέει και η ΑΤΑΚΑ.
1: Ακριβώς.
0: Τι άλλο περιμένουμε να δούμε, έχεις εντοπίσει έτσι σενάρια και ενσταντανέ?
1: Ναι, θα πω τώρα, ας πω για την τελετή έναρξης.
0: Ναι.
1: Που θα είναι ένα κεφάλαιο από την Ιλιάδα του Ομήρου ή τα μεγαλοπρεπή έπι των Αφρικανών Γκριότ. Η FIFA, πάντα ο ενορχιστοδοτής παγκόσμιας αυτής μεγαλοπρέπειας, συγκεντρώνει ποδοσφαιριστές τώρα στο γήπεδο. Δεν θα είναι μόνο 11 και 11-22 ποδοσφαιριστές όπως γινόταν μέχρι τώρα. Σε κάθε ανάκρουση ύμνου θα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι αναπληρωματικοί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ ωραίο που βγαίνουν όλοι μπροστά.
1: Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε
0: μόνο τους 11.
1: Ακριβώς. Ναι. Ενώ όλοι πρέπει να τους δίνουν οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους.
0: Πολύ
1: ωραία.
0: Είναι
1: πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι
0: α,
1: είναι.
0: Δηλαδή να σου πω, μαρτύρησες κιόλας ότι θα υπάρχει αυτό το κόνσεπτ, αυτό το σενάριο. Είπες Ιλιάδα και...
1: και από τα μεγαλοπρεπή επί των Αφρικανών Γκριότ.
0: Α, τι ωραία. Περιλαμβάνουν δηλαδή και,
1: ναι,
0: και άλλους.
1: Ιστορικά θέματα. Βέβαια.
0: Θυμίζει έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων δηλαδή.
1: Ναι, κάπως έτσι. Σωστό. Έτσι είναι.
0: Να σου πω, τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς μέχρι να ξεδιαλεχτούν τα ζευγάρια, να φτάσουμε σε προημιτελικούς.
1: Ναι, ό,τι θέλεις. Κάτι που θα ενδιαφέρει πιο περισσότερο από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε καλλιτεχνικό κρεσέντο, έτσι, με παγκόσμια εικονίδια να φωτίζουν τη σκηνή, τη Σακύρα, τη βασίλισσα των λατινικών ρυθμών, της οποίας η γοφή κάποτε σάρωνα τον πλανήτη με το Γουάκα Γάκα το 2010.
0: και ακόμα σάρωνουν εδώ που τα λένε.
1: Ναι, επιστρέφει τώρα με τον Ιγυριανό σούπερστάρ τον Μπερναμπόι και θα παρουσιάσουν τον επίσημο ύμνο του παγκοσμίου κυπέλου, τον Die Day. Οι φωνές τους θα συνδυάσουν τη Λάτιν φωτιά με την Afrobeat Soul, μια μελωδική γέφυρα που θα διασκήσει τις Ηπείρους. Σε αυτό το λαμπερό μάλιστα σύνολο θα συμμετέχουν οι Τάιλα, που προκαλούν την υπερηφάνεια της Νοτιού Αφρικής, η Τζέι Μπαλβίν Μανά, ο Αλεχάνδρο Φερνάντες και άλλοι, οι οποίοι με τις εμφανίσεις τους αποτελούν μια πανδεσία χορευτικών και πολιτισμικών συνθέσεων. Η Σάλμα Χαγιέκ, η οποία σαρκώνει τη μεξικανική κοψότητα, θα καθορίσει το πλήθος σε αυτό το θέαμα η τελετή θα γίνει από μια ψυχαγωγία ως μια ζωντανή οδή στην ανθεκτικότητα από τις πυραμίδες των Αζτέκων μέχρι τη μακρά πορεία του Μοντέλα προς την ελευθερία.
0: Μ' αρέσει. Έτσι όπως το διατυπώνεις πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι πιο κοντά στα δικά μου από άμα λέγαμε τα αμυγός ποδοσφαιρικά.
1: Ναι. Γι' αυτό. Το Μεξικό πρέπει να πούμε ότι εισέρχεται σε αυτή την αρένα που είναι γεμάτη με πολυεπίπεδες κληρονομιές. Μια χώρα καρτέλ ναρκωτικών βεβαίως σε σύγχρονες αφηγήσεις, αλλά βαθιά ριζωμένη στην επαναστατική φλόγα, την κραυγή του Ζαπάτα, τη Έρα Λιμπερτάτ, εξακολουθεί να εμπνέει κινήματα που αντιχούν ακόμη και σε αυτή την εορταστική ημέρα. Μια υπενθύμηση ότι η αυθεντική πρόοδος πηγάζει από τις αντιεξουσιαστικές ψυχές, το μεγαλείο των Αζδέκων, οι Ζαπατίστας του Ζαπάτα υπογραμμίζουν μια ιστορία ανυπακοής ενάντια στους αποικιακούς και αυτοκρατορικούς ζυγούς. Και να θυμίσουμε το Μεξικό έχει φιλοξενήσει και άλλες φορές παγκόσμιο κύπελο. Το 1970 που για μένα ήταν το πρώτο που είδα και το θεωρώ το κορυφαίο παγκόσμιο κύπελο. Mm. Μετά το 1986 με τον γκολ του αιώνα που πέτυχε ο Μαραντόνα, έτσι, με το χέρι.
0: Ναι, το χέρι
1: του. Τώρα είναι για τρίτη φορά ο θρύλος του έθνους, τώρα όπως είναι ο Ούγκο Σάντσες και ο Κουατεμόκ Μπλοκ, θα προσπαθήσουν να κάνουν και αυτή τη δικιά τους παρουσία.
0: Ωραία.
1: Και μόνο και ένα μικρό παιδί, τον Χιλμπέρτο Μόρα, ο οποίος θυμόμαστε όλοι ότι το 1958 ο Πελέ εμφανίστηκε σε ηλικία 17 χρονών, 26 ημερών και κάποιον 17 χρονών, 7 μηνών και 25 ημερών, ήταν ο πιο μικρός ποδοσφαιριστής που έπαιξε την φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Μόρα λοιπόν σήμερα, ο Μεξικανός, θα είναι 17 χρονών, 7 μηνών και μία μέρα μεγαλύτερος από τον Πελέ. Δεν του καταρρύπτει το ρεκόρ.
0: Τι είσαι καταπληκτικός, Μάνος Σταραμόπουλε. Δυστυχώς πρέπει να σε χαιρετήσω για τώρα. Να ξέρεις ότι οι ακροατές μας λένε εξαιρετική επιλογή συζητητή για το πρόσωπό σου. Οπότε ίσως, αν θέλεις, έχοντας προχωρήσει το Μουντιάλ, την άλλη εβδομάδα τα ξαναλέμε για να έχεις μαζέψει στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο Σταραμόπουλε. Χάρηκα πολύ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, ο Μάνος Σταραμόπουλος, συνάδελφος από τα παλιά και πάντοτε συνάδελφος, που παρακολουθεί πραγματικά τη διεθνή πλευρά του ποδοσφαίρου με όλα τα στατιστικά. Λοιπόν, και πάμε σε τίτλους. Πάμε σε τίτλους για να συνεχίσουμε μετά πάλι μουντιαλικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους. Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους μας στο κόλπο θα αποκατασταθεί με κεφάλαια που αντλούνται από Ιρανικούς λογαριασμούς, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανάρτηση στο X. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 τις ποσοστιαίες μονάδες προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25%, αιτιολογώντας την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Η ιστορική θεσμική αλλαγή χαρακτήρισε την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Η ιστορία θα κατακρίνει καινούς ηγέτες που αγνούν τους θανάτους μεταναστών, δήλωσε από την Ισπανία ο Πάπας Λέων. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις, ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις έως 31 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 26 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

6:25 η ώρα. Δεν θέλω να πατάω πάνω στα τραγούδια, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Πρέπει να μιλάμε κιόλας. Και έχουν έρθει και τα μηνύματά σας, τα οποία μου προκαλούν έτσι ένα γλυκό χαμόγελο, γιατί είναι γλυκά. Είναι ωραία.

0: Προσπερνώ ένα μήνυμα που αναφέρεται στην εμφάνιση, γιατί οι ραδιοφωνάνθρωποι κανονικά ερχόμαστε κοντά σας μόνο μέσα από τη φωνή μας, μέσα από το ηχόχρωμα, τα λεγόμενά μας, και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε να υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Αλλά πάντως το δέχομαι ευχαρίστως και ευχαριστώ πολύ. Όσο για τον Παναγιώτη, λέει, παιδιά, μην απεργείτε, νιώθω μοναξιές. Εντάξει, δεν ήταν απεργία, ήταν στάση εργασίας της POSPERT ως ένα μικρό ενθύμιο, μια ένδειξη για την σημερινή πολύ δύσκολη επέτειο. Έχουν περάσει 13 χρόνια και όλοι εμείς εδώ που εργαζόμασταν και εξακολουθούμε ευτυχώς να εργαζόμαστε στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, νομίζουμε ότι είναι σαν χθες. Δεν ξέρεις αν πρέπει να το θυμηθείς ή να το ξεχάσεις. Ήταν μια ιστορία πάρα πολύ μαύρη, επώδυνη, μια ιστορία που δίχασε και ένωσε και δίχασε. Το σίγουρο είναι ότι δεν έπρεπε να γίνει κανένα μαύρο ποτέ πουθενά. Και το κυριότερο, το γεγονός ότι υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη συμπαράσταση από τον κόσμο, είναι αυτό το σημείο που εμένα τουλάχιστον θα μείνει μέσα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου και γενικά. Τώρα, ο Σπύρος αναφέρεται στο θέμα. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, σαν σήμερα το καθεστώς Σαμαρά Βενιζέλου έριξε μαύρο στην ΕΡΤ, και μετά αναφέρεται στην απόλυτη αντίθεσή του για το πώς λειτουργεί σήμερα η ΕΡΤ και ειδικά υπό την σημερινή κυβέρνηση, λέει ο Σπύρος. Νομίζω, Σπύρο μου, μας αδικείς λίγο. Το γενικεύεις και το τσουβαλιάζεις με έναν τρόπο που είναι λίγο παραπάνω, πώς να το πω, απαξιωτικός, νομίζω. Θέλω να το κουβεντιάσουμε, θέλω να ακούσω την άποψή σου, αλλά νομίζω ότι είσαι λίγο παραπάνω απαξιωτικός και μονολυθικός. Ο Παναγιώτης μόλις τελείωσαν οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές από τις δίδυμες. Όχι να θυμίσεις, το θυμάμαι. Δίδυμες κόρες, δίδυμα παιδιά και εγώ, πώς δεν θα το θυμάμαι. Έγιναν ξαφνικά ενήλικες και βουρ, λέει, παραλίες και βόλτες, αλλαγή στην οικογένεια. Και πόσα στάδια θα δεις ακόμα να περνάνε μέσα από μπροστά από τα μάτια σου, Παναγιώτη. Ας μιλήσω κι εγώ που είναι ένα τσικ μεγαλύτερα τα παιδιά. Λοιπόν, μπράβο, καλά αποτελέσματα πάντως. Ο Αλέξανδρος λέει: Πάσχω από ανιδονία, σημαίνει είσαι, λέει, μακριά νυχτωμένη όσο πιστεύεις σε ηλικίες και άλλα τέτοια, αδιαφορία για το κακό. Εννοώ, γιατί είμαι μακριά νυχτωμένη. Αυτό είναι ότι χειρότερο μπορώ να ακούσω, γιατί προσπαθώ να παρακολουθώ και να είμαι μέσα στα πράγματα όσο γίνεται. Δεν πιστεύω σε ηλικίες. Λέω ότι εμείς κάνουμε διακρίσεις. Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, όπως και ένα σωρό άλλοι ρατσισμοί και ισμοί. Αλλά παρατηρώ τις πολύ νεότερες ηλικίες ότι τα έχουν απλοποιήσει και τα βλέπουν πολύ πιο ωραία τα πράγματα. Πού είναι το, η ένστασή σου δεν καταλαβαίνω ποια είναι. Το αδιαφορία για το κακό το λες για το Πάσχο από ανιδονία ή για κάποιο άλλο σχόλιο που έκανα, Αλέξανδρε? Μιχάλη, καλησπέρα, καλή δημοσιογραφική συνέχεια και με μουσικές που θα μας άρεσαν, λες, και με μουσικές θα μας άρεσε. Καλή δουλειά κάνετε. Ευχαριστώ, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πάρης, καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, άκουσα το σχόλιο σας σχετικά με τους σοβαρούς και πρόθυμους να βοηθήσουν συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα με το νέο κόμμα του. Αναρωτιέμαι σαν απλός πολίτης τι θα μπορούσαν να προσφέρουν όταν και οι ίδιοι ευθύνονται. Μισό λεπτάκι να φορτώσει το μήνυμα, Πάρη. Και ήδη ευθύνονται για τον κατακαιρματισμό της αριστεράς, πολύ σωστό μέχρι εδώ, σε μικρά αδύναμα προσωποπαγή σχήματα. Αδύναμα να προσφέρουν το οτιδήποτε στη χώρα και τους πολίτες. Άλλο το τι θέλουμε και το άλλο το τι μπορούμε, κυρία Καραγιάννη. Πολύ εμπεριστατωμένο το σχόλιο και το σκεπτικό σας. Εγώ όταν είπα σοβαρούς εννοούσα, βρε παιδί μου, παλιούς ανθρώπους της αριστεράς. Ας πούμε, άκουγα μια συνέντευξη από τον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη. Ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ καθαρός και γι' αυτό το είπα. Τώρα από εκεί και πέρα, βεβαίως όλοι ευθύνονται για πράγματα. Κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών. Και εγώ αναρωτιέμαι τι θα μπορούσαν να προσφέρουν, όπως και όχι μόνο για το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά και αυτοί που είναι πρόθυμοι τώρα να διαφύγουν, να αφήσουν το άλλο το καράβι να βουλιάξει για να πάνε στο καινούριο, ας πούμε, καΐκι, άλλος για τη βάρκα μας. Και εγώ αναρωτιέμαι. Καλό απογευματόβραδο, μου λέει ο Γιάννης, ΕΡΤ παντού, αναφέρεται στην 11η Ιουνίου, τη σημερινή μέρα και επέτειο. Ο Αρτέμιος Earth News Radio μας λέει ναι, αλλά δεν βλέπω ακόμα το μήνυμά σου, γιατί έχει στείλει μόνο το όνομα του σταθμού. Όντως, Earth News Radio 105,8 ακούτε. Σπύρος, okay. Δεν γίνεται, εγώ τα διαβάζω όλα, μην είσαι άδικος. Ο Γεράσιμος λέει πολύ αναπολούμε το Λεωνίδα Κύρκο. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε τώρα, αφού σας υπενθυμίσω ότι είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» και αφού σας πω ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber Earth News Radio 2 λέξεις και εσείς οι φίλοι από το εξωτερικό και τη Φωνή της Ελλάδας μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον αριθμό 6932-007-8283. Θα το ξαναπώ κάποια στιγμή. Και πάμε τώρα λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Μπογδάνη. Ο κύριος Μπογδάνης είναι καθηγητής προπονητικής στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και στην πραγματικότητα είναι εργοφυσιολόγος. Δηλαδή ο άνθρωπός μας, επειδή ασχολείται με τη βιοχημία και τη φυσιολογία της άσκησης, είναι Γενικός Γραμματέας Εταιρείας Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης. Πρώτα απ' όλα, κύριε καθηγητά, κύριε Μπογδάνη, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι κοντά σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά και στους ακροατές σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε και ξέρω ότι είχατε και μια υποχρέωση που την ακυρώσατε λίγο για να την αφήσατε
1: ναι,
0: περιμένει
1: ναι.
0: για να μιλήσουμε και σας ευχαριστώ διπλά γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Μπογδάνη, έρχεται η εποχή, έρχονται οι μέρες που θέλουμε να μιλάμε, παρακολουθώντας φαντάζομαι και όλα τα παιχνίδια που πρόκειται να ξεδιπλωθούν μπροστά μας στη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, για υπεραθλητές ή για ανθρώπους που μπορεί να ξεπερνούν και τις δικές τους δυνάμεις, και έτσι αναρωτιέμαι για τη φυσική κατάσταση αυτών των ανθρώπων, για τους αθλητές του παρελθόντος και του σήμερα, για τα συμφέροντα τα μεγάλα που διακυβεύονται, για τα χρήματα τα πολλά που παίζουν σε εκείνη την μπάλα που κλωτσάνε, που δεν είναι καθόλου μία μπάλα απλώς για να την κλωτσίσεις. Αυτές τις σκέψεις κάνω και θα ήθελα να μου πείτε από πού θέλετε να το πιάσουμε και να ξεκινήσουμε.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα που ακούσαμε τώρα. Εγώ θα το πάρω από τη δικιά μου πλευρά, δηλαδή ναι. από την πλευρά των αθλητών και της φυσιολογίας τους, δηλαδή της ικανότητας του σώματός τους να ανταπεξέρχονται σε αυτό το πλέον πολύ πιο γρήγορο και πιο δυναμικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Οι αθλητές τρέχουν περισσότερα μέτρα και πιο έντονα. Και αυτό φέρνει σε μεγάλη επιβάρυνση τον οργανισμό τους. Φανταστείτε ότι είναι σαν να βρίσκεται ο οργανισμός τους σε μια κατάσταση συναγερμού για τις επόμενες 2-3 μέρες μετά το παιχνίδι. Δηλαδή έχουν οξυδοτικό στρες, έχουν μια κατάσταση φλεγμονής στο σώμα τους από όλα αυτά που κάνουν. Τα πόδια τους είναι επηρεασμένα από τα χιλιόμετρα που τρέχουν αλλά και από τις πολύ δυναμικές κινήσεις που κάνουν και χρειάζονται σίγουρα την υποστήριξη ειδικών για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια προγράμματα, ειδικά αν παίζουν και 2 φορές μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε το θέμα αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να προασπίσουμε εμείς ως επιστήμονες και την απόδοσή τους αλλά και την υγεία τους κυρίως.
0: Βεβαίως. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό που το τριγυρνούσε και στο δικό μου το μυαλό, ότι οι υποχρεώσεις, μάλλον να το πω έτσι, το στυλ του παίξηματος από ό,τι κατάλαβα τώρα είναι πολύ πιο γρήγορο και πιο δυναμικό.
1: Ναι,
0: ωστόσο, οι παλιοί ποδοσφαιριστές, οι παλέμαχοι, πολύ περισσότερο και αυτοί που είναι, ξέρετε, κορυφαίοι στον κόσμο, λέγεται ότι είχαν αντοχές που δεν τις βλέπουμε τώρα στους καινούριους, στα πολύ νεότερα παιδιά του σήμερα. Ισχύει αυτό?
1: Όχι, δεν ισχύει
0: δεν
1: αυτό.
0: Ισχύει.
1: Οι παλιοί παίκτες ήταν πάρα πολύ καλοί, είχαν πολύ καλές τεχνικές ικανότητες, αλλά εάν δούμε δίπλα-δίπλα δύο παιχνίδια, ένα 30 χρόνια πίσω και ένα σημερινό, θα δούμε ότι οι ρυθμοί που κινούνται οι παίκτες είναι πολύ διαφορετικοί. Εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο βάσει αυτό που είπατε, ότι έρχεται και το Μουντιάλ. Τώρα το FIFA που γίνεται στην Αμερική βάζει τους παίκτες και τον οργανισμό τους σε καινούργιες προκλήσεις, γιατί οι παίκτες καλούνται να παίξουν σε μια μεγάλη χώρα που θα πρέπει να ταξιδέψουν 4.000 χιλιόμετρα από τη μία άκρη στην άλλη.
0: Mm-hmm.
1: Το βιολογικό τους ρολόι να απορριθμιστεί, ο ύπνος τους να διαταραχθεί, να έχουν αφυδάτωση, να έχουν θέματα υψομέτρου. Στο Μουντιάλ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η πόλη του Μεξικού είναι στα 2.240 μέτρα και σε αυτό το υψόμετρο η φυσική τους κατάσταση μειώνεται κατά περίπου 12 με 15%. Οπότε είναι πολύ πιο έντονο το στρες που θα βιώσουν εκεί. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ακόμα και οι παίκτες που είναι έμπειροι και έχουν πολύ μεγάλη προπονητική έτσι, εμπειρία και καλή φυσική κατάσταση θα νιώσουν πολύ μεγάλες προκλήσεις εκεί.
0: Και λόγω θερμοκρασίας, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως. Εκεί θα αντιμετωπίσουν ψηλές θερμοκρασίες με μεγάλη υγρασία που εκτός από το υψόμετρο που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στρες που μπορεί να έχει το ανθρώπινο σώμα και η αύξηση της θερμοκρασίας θέτει τον οργανισμό σε πολύ μεγάλη επιβάρυνση και μειώνει φυσικά την απόδοση.
0: Καλά, αυτό υποτίθεται ότι δεν φαίνεται να το έλαβαν υπόψη, δηλαδή γιατί με το κατά στην προηγούμενη διοργάνωση πάλι είχαμε αυτές τις πνιγυρές θερμοκρασίες με την υγρασία.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο, δεν αποφασίζουν μόνο με βάση την καλή...
0: Ενώ αυτό θα έπρεπε κατά κύριο λόγο.
1: Ας πούμε έτσι των ποδοσφαιριστών.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλοί παράγοντες, αλλά και απ' την άλλη σκεφτείτε ότι αυτό είναι μεγάλη πρόκληση και για τους παίκτες αλλά και για εμάς που τους υποστηρίζουμε.
0: Ναι.
1: Πώς να μπορέσουμε δηλαδή να συμβάλλουμε έτσι ώστε η επιβάρυνση αυτή να είναι όσο γίνεται πιο μικρή και όσο γίνεται πιο αναστρέψιμη. Δηλαδή, για παράδειγμα να σας πω, οι παίκτες πρέπει να εγκλιματιστούν και στη θερμοκρασία αλλά και στο υψόμετρο.
0: Οπότε πόσο καιρό πριν πρέπει να βρεθούν στις ανάλογες συνθήκες ώστε μετά να είναι σε θέση να παίξουν, πώς το εκτιμάτε?
1: Ένας μίνιμουμ χρόνος για να επέλθουν κάποιες φυσιολογικές προσαρμογές είναι γύρω στις 2 εβδομάδες, 10 μέρες με 15. Πολλές φορές όμως αυτό δεν είναι εφικτό και πολλές φορές μπορεί να βρεθούν οι παίκτες σε πολύ πιο διαφορετικά περιβάλλοντα. Έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, σε πιο κρύο περιβάλλον και μετά να πάνε να παίξουν σε ζέστη.
0: Ναι, πολύ δύσκολο μου ακούγεται. Μέχρι ποιο βαθμό, γιατί είπατε ότι εμείς από την πλευρά μας οι επιστήμονες οφείλουμε ας πούμε να τους υποστηρίζουμε, μέχρι ποιο βαθμό είναι επιτρεπτό αυτό το θέμα της υποστήριξης, καταλαβαίνετε τι λέω? Υπάρχουν ουσίες, υπάρχουν άλλα θέμητα μέσα?
1: Θα σας πω, γιατί πολλές φορές η λέξη υποστήριξη μπορεί να πάρει και την κακή της έννοια. Εμείς μιλάμε πάντα για μια υποστήριξη μέσα στα νόμιμα όρια και μέσα στα όρια που βελτιώνουν ή προασπίζουν την υγεία των παιχτών μας. Δηλαδή, προσέχουμε πολύ τη διατροφή. Πότε θα φάει και τι θα φάει ο παίκτης. Προσέχουμε πάρα πολύ την ενυδάτωση. Ένα πρόβλημα και με την ψηλή θερμοκρασία αλλά και με το υψόμετρο είναι η αφυδάτωση. Αυτή φέρνει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό των αθλητών και εμείς οφείλουμε να πληρώνουμε τα υγρά των αθλητών όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Ναι, εννοείται, ας πούμε,
1: και η ενυδάτωση,
0: διατροφή
1: η
0: και ενυδάτωση, πριν από το κάθε παιχνίδι
1: και πριν και ανάμεσα τα παιχνίδια,
0: ανάμεσα,
1: γιατί πολλές φορές παίζουν κάθε 4-5 μέρες, ίσως και συχνότερα. Δηλαδή και πολλές φορές παίζουν και έξτρα χρόνο. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει και να το έχουν, να το έχουν προπονήσει πριν, αλλά και θα πρέπει με το που τελειώνει το ένα παιχνίδι να μπαίνει όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι να δούμε πόσο επιβαρημένος είναι ο οργανισμός κάποιου αθλητή και να δράσουμε και ατομικά, δηλαδή να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε κάποιον στην ενυδάτωση, σε κάποιον άλλον στην πρόσληψη υδατανθράκων που είναι σημαντική.
0: Εδώ έρχομαι σε μια ερώτηση που τριγυρίζει στο μυαλό μου, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, κύριε καθηγητά, κύριε Μπογδάνη. Η υποστήριξη λοιπόν των αθλητών και όλης της ομάδας έχει να κάνει και με τη χώρα? Δηλαδή, γίνομαι πιο σαφής, όσο πιο πλούσια είναι μια χώρα, τόσο πιο πολλούς και καλούς επιστήμονες μπορεί να διαθέσει για τη σωστή προπόνηση και προετοιμασία των αθλητών της?
1: Σε γενικές γραμμές αυτό ισχύει, αλλά ξέρετε ότι και μέσα σε χώρες που δεν είναι τόσο πλούσιες υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν προέδρους οι οποίοι μπορεί να υποστηρίξουν ένα μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη ομάδα υποστήριξης. Αυτό δηλαδή σε γενικές γραμμές ισχύει που μου είπατε, αλλά όχι απολύτως. Φυσικά χρειάζεται επένδυση και χρημάτων για να έχεις αυτή την ομάδα, αλλά και εξειδικευμένων ατόμων που είναι το σημαντικότερο. Και εγώ θα ήθελα να σταματήσω λίγο σε αυτό και να σας πω ότι και στην Ελλάδα έχουμε πολύ αξιόλογους επιστήμονες που μπορεί να στελεχώσουν ομάδες. Ακόμα όλες οι ομάδες δεν έχουν την μέγιστη υποστήριξη που θα μπορούσαν να έχουν. Είναι όμως κάτι που εξελίσσεται και χαίρομαι που βλέπω ότι αυτό αυξάνεται συνεχώς.
0: Ναι. Γιατί, πώς να το πούμε τώρα, επαγγελματικοποιείται η όλη κατάσταση.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι, ναι, ναι,
0: και με τόσα
1: φυσικά
0: χρήματα, μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος από το Διεθνές Ποδόσφαιρο, ο Μάνος Σαραμόπουλος, ότι μιλάμε για τελικό απολογισμό 3 εκατομμύρια.
1: Φυσικά,
0: οπότε
1: φυσικά
0: και τεράστιες χορηγίες, οπότε ναι. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Να σκεφτείτε και κάτι άλλο,
0: ναι,
1: ότι κάθε τραυματισμός παίκτη και κάθε αποχή αποτιμάται και μπορεί να υπολογιστεί οικονομικά και κοστίζει ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Σωστά.
1: Όταν δηλαδή η ομάδα χάνει ένα παίκτη.
0: Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο σαν άθλημα θα λέγατε ότι είναι αυτό που καταπονεί περισσότερο από όλα τα άλλα, τα ομαδικά, στα ομαδικά αναφέρομαι.
1: Ναι, βεβαίως είναι ένα από τα πιο έντονα αθλήματα ομαδικά. Έχουμε κάνει και εμείς μελέτες και το έχουμε δείξει αυτό σε σύγκριση, για παράδειγμα, με την καλαθοσφαίριση, με τον μπάσκετ,
0: ναι,
1: σε σύγκριση
0: ναι,
1: με το χάντμπολ, με το βόλεϊ. Είναι πολύ πιο επιβαρυντικό και έχουμε μετρήσει για μια εβδομάδα μετά τι συμβαίνει στον οργανισμό των αθλητών, mm-hmm, και αιματολογικά αλλά και ορμονικά.
0: Ναι. Τι συμβαίνει και περίπου?
1: Αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση μικρό καταστροφής κάποιων νεϊκών ινών, σε αυξημένο οξυδοτικό στρες και σε αυξημένη φλεγμονή για τουλάχιστον 2 με 3 ημέρες. Οπότε φανταστείτε, ναι, ότι ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να έχει, αντιμετωπίζει μάλλον μια μεγάλη πρόκληση να συνέλθει από το προηγούμενο παιχνίδι και να μπει στο επόμενο.
0: Γι' αυτό και είναι αυτό που λέμε, που λέει ο λαός, ότι κρατάει λίγα χρόνια αυτή η δουλειά, ας πούμε, του επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Δεν μπορεί να το συνεχίσει.
1: Και τους τραυματισμούς, βέβαια. Και ναι, σκεφτείτε πόσες φορές βλέπουμε δυστυχώς παίκτες να παθαίνουν ρήξη χιαστού και
0: το
1: να βγαίνουν έξω για, ναι, για μήνες. Ναι.
0: Ακούγεται βαρύ. Είναι βαριά η καλογυρική που λέμε. Ακούγεται βαρύ.
1: Ναι.
0: Εμείς ως φίλαθλοι, τέλος πάντων ως οπαδοί, ως θεατές, θα παρακολουθήσουμε σίγουρα πολύ δυνατά παιχνίδια, πολύ δυνατές μάχες. Όλα αυτά από πίσω, όπως λέτε, δεν θα τα δούμε. Ίσως να τα μαθαίνουμε σιγά-σιγά. Σε κάθε περίπτωση, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν καλύψαμε έτσι σε τόσο λίγο χρόνο ένα τόσο μεγάλο αντικείμενο, αλλά πήραμε τα φώτα σας αρκετά.
1: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πολύ ωραίο άθλημα και πολύ δημοφιλές και όπως διαπιστώνετε και νομίζω ότι το γνωρίζετε ήδη, είναι αρκετά σημαντικό να υποστηρίζεται από ειδικούς ανθρώπους και στην προπόνηση αλλά και στην υποστήριξη που σας είπα για τη διατροφή τους και την αποκατάστασή τους.
0: Βέβαια, ναι, χωρίς τους ειδικούς δεν νομίζω πια ότι μπορεί κανείς να πορευτεί σε τόσο δυνατούς δρόμους και ορίζοντες.
1: Και φυσικά
0: δεν πιάσαμε καθόλου και τους, θα γελάσετε τώρα, δεν πιάσαμε καθόλου τους φιλάθρους στις εξέδρες. Εκείνοι να δείτε τι οξυδοτικό στρες περνάνε.
1: Να σας πω τώρα που το λέτε και δύο άλλα θέματα, δηλαδή δεν πιάσαμε τις γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο, που έχουν ιδιαιτερότητες αρκετές. Δηλαδή οι γυναίκες φυσιολογικά είναι διαφορετικές από τους άντρες. Έχουν χαμηλότερη αιμοσφαιρίνη, έχουν το καταμήνιο κύκλο. Επίσης, τώρα απλώς σας τα θέτω έτσι για την επόμενη συζήτηση.
0: Αμέ.
1: Επίσης το προσωπικό που εργάζεται στο ποδόσφαιρο. Ξέρετε ότι έχουν αρχίσει και ασχολούνται με την καλή υγεία του προσωπικού που είναι γύρω-γύρω από τους παίκτες, γιατί και αυτοί δέχονται πολύ μεγάλο στρες και εργάζονται άπειρες ώρες και κανείς δεν τους κοιτάζει και τους φροντίζει.
0: Ναι, έχετε δίκιο και εντάξει, ας πούμε ότι το σκέφτηκαν στο φετινό Μουντιάλ και θα βγαίνουν στην αρχή με την έναρξη των παιχνιδιών και των εθνικών ύμνων την ανάκρουση, θα βγαίνει όλη η ομάδα, όχι μόνο οι 11.
1: Τουλάχιστον να τους τιμούν.
0: Ναι, έστω και έτσι.
1: Θέλουν και προσοχή.
0: Θέλουν και υποστήριξη κι αυτοί.
1: Φυσικά. Άρα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε.
0: Άμα έχετε όρεξη, επειδή το Μουντιάλ τελειώνει 19 Ιουλίου, ξεκινώντας από απόψε, οπότε εδώ θα είμαστε. Κύριε Μπογδάνη, σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ο Πέτρος μας λέει: ο Θεός να βάλει το χέρι του με τα πάρτι των καρτέλ, κυρίως της Λατινικής Αμερικής, τώρα με την έναρξη του Μουντιάλ. Ο Γεράσιμος επανέρχεται για να πει, γιατί είπε και άλλα που τα αδίκησα. Πολύ ορθή, λέει, παρατήρηση περί υψομέτρου.
1: Ζήτησα μόνο να ζωγραφίσει.
0: Λοιπόν, σήμερα με έχετε γεμίσει κοπλιμέντα. Ευχαριστώ πάντως, Γεράσιμε. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, το κουρασάω. Η μικρότερη, λέει, χώρα, δεν μας είπε ο Μάνος ότι είναι η μικρότερη χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε Μουντιάλ, με 143.000 κατοίκους. Από αυτούς οι 11 ή 22 θα πάνε να παίξουν. Οι πρώην Ολλανδικές Αντίλες είναι. Εθνολογική η τελετή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου, μας λέει επίσης ο Γεράσιμος. Ο Γιώργος που λέει: καλησπέρα, δυστυχώς στο δεύτερο πρόγραμμα οι εκπομπές που δεν είναι καθεστωτικές είναι η εξαίρεση. Ο Αλέξανδρος που λέει ότι η ηλικία πραγματική είναι η νιώτη. Ο Σπύρος που κάνει λοιπόν τα παράπονά του. Άφησα κάποιον παραπονεμένο, νομίζω, και ο Μάρκος έχει στείλει κάτι ωραίο, για να δούμε.

0: Ο Κώστας που λέει μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα η κυβέρνηση η Σαμαρά Βενιζέλου έκλεισε την ΕΡΤ. Δεν το ξέχασα όπως είδες. Εγώ είναι δυνατό να το ξεχάσω. Εγώ είμαι παθός, να το πούμε έτσι, αγαπητέ μου Κώστα. Και ο Μάρκος που λέει ότι από ανιδονία πάσχουν μόνο οι μπουκωμένοι σελέμπριτοι στον social media που έχουν οξυδοτικό στρες στο μυαλό. Οι άλλοι δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια εντός πολλών εισαγωγικών.
1: Εμένα πώς μου φαίνεται.
0: Η Ρένα μας, να και μία κυρία στην παρέα μας, η αγαπητή μας Ρένα που λέει καλή εκπομπή, τι ωραία εισαγωγή. Σου άρεσε Ρένα, ταυτίστηκες κάπως? Τόση ώρα η Μαρίλια Γεροντίδη υπομονετικά με περιμένει εδώ να λέω τα δικά μου, γιατί έχει γίνει αλλαγή στον ήχο, στην κονσόλα του ήχου από το Θάνο Τσιμέκα, και η Μαρία Σφυρόρα η οποία γενικώς επικροτεί, όπως και όλοι εσείς που έχετε στείλει ένα σωρό ωραία μηνύματα.

Όπως είδατε, δεν ασχολήθηκα με την επικαιρότητα. Θα ασχοληθούν οι άλλοι. Η επικαιρότητα φυσικά είναι και το Μουντιάλ. Είχα κατεβάσει να σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο άρθρο που βρήκα για το τι συμβαίνει στον πλανήτη που ουσίεται και σπαράσεται από πολέμους, από τον πόλεμο, όταν έχει και Μουντιάλ. Αύριο ίσως. Πάντως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, θα συγκαλέσει απόψε κορυφαίους υπουργούς και στενούς συνεργάτες του σε σύσκεψη για θέματα ασφαλείας. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Σκούρα τα βλέπω τα πράγματα. Γι' αυτό και εγώ είπα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα με έναν γλυκό και όμορφο και μελωδικό Willie Nelson.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τη Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στο τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, οι Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αιτιολόγησε την απόφαση με αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Το Διοικητικό Συμβουλίο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αποφάσεις του από συνεδρία σε συνεδρία με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για επιδημία παρετήσεων Γενικών Γραμματέων μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει πως δύο γενικοί γραμματείς αποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού και εξυπηρετήσεων. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για παρετήσεις για προσωπικούς λόγους. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη διάσταση της υπόθεσης και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στη δικαιοσύνη. Εξαρθρώθηκαν δύο κλιματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχειρήση της δίωξης ναρκωτικών της Γαδά συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ του 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 σπόρο η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί και απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα σε Ανατολική Σειραιά και το βράδυ σε σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσει το βράδυ, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ειδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
10: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
11: Απολύτως σχετικό.
10: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
11: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
10: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
11: Δηλαδή,
10: άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Σήμερα Πέμπτη, 11 Ιουνίου του 2026.

Ήταν που λέτε μια τέτοια μέρα, 11 Ιουνίου δηλαδή, του 1966, όταν στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών βρέθηκαν οι Rolling Stones με αυτό το τραγούδι, το Painted Black, Βάψ το μαύρο. Και προφανώς και η τότε κυβέρνηση, το 13, και ο κύριος Κεδίκογλου που ως κυβερνητικός εκπρόσωπος το ανακοίνωσε, ήταν φανατικοί οπαδοί των Rolling Stones και είπαν «Βάψ το μαύρο» για την ΕΡΤ εννοώ. Δεν το είχα συνδέσει ποτέ. Σήμερα που κοίταγα το μουσικό ημερολόγιο, το ανακάλυψα.

0: Painted Black πάντως ήταν το τρίτο τραγούδι των Stones που έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική. Την ίδια στιγμή βρέθηκε και στο νούμερο 1 των Βρετανικών Single Chart. Εμείς θα διανθίσουμε τη σημερινή ημέρα για την 11 Ιουνίου του 26, δεν είναι του 13, με τα χρώματα της επικαιρότητας, της ψυχαγωγίας, της επικοινωνίας μαζί σας. Τώρα που είπα επικοινωνίας, πρέπει τότε να ευνηδιάστηκε πάρα πολύ η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, όπως ευνηδιαστήκαμε κι εμείς από την ανταπόκριση του κόσμου. Μιλάμε, παιδιά, επειδή τα έζησα, για χιλιάδες κόσμο, χιλιάδες, δηλαδή γέμιζαν οι κήποι στο Ραδιομέγαρο και ξεχύλιζε ο κόσμος έξω. Εγώ να το ομολογήσω, επειδή ήμουνα όλες αυτές τις ώρες, έμεινα και τη νύχτα μετά εδώ και τα σχετικά, δεν το περίμενα. Δηλαδή αν κάποιος ή κάποια μου έλεγε να βάλω ένα στοίχημα πριν για το πόσο ο κόσμος θα ανταποκρινόταν και θα ερχόταν για συμπαράσταση, θα είχα χάσει. Μέχρι παλιό μου συμμαθητή από το δημοτικό, τις επόμενες μέρες βέβαια, μετά το μαύρο, μετά το κλείσιμο και αφού εμείς μείναμε εδώ στο Ραδιομέγαρο, κάποιες μέρες μετά συνάντησα παλιό μου συμμαθητή από το δημοτικό που είχε έρθει από την Νότια Αφρική. Το λέω ειλικρινά, γιατί μου εφώναξε στο διάδρομο, κάτι μου θύμιζε, δεν μπορούσα να... Είχα να τον δω άπειρα χρόνια. Είχε γίνει ένας περίφημος καθηγητής ανθρωπολογίας, πολύ διακεκριμένος κτλ. Και είχε διαβάσει τυχαία την είδηση εκεί που ήταν στο Πανεπιστήμιο στη Νότια Αφρική και ήρθε, ήταν και καλοκαίρι, ήρθε στην Ελλάδα και ήρθε κατευθείαν να μας επισκεφτεί εδώ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Είχα πραγματικά εντυπωσιαστεί. Λοιπόν, εδώ με Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Μαρία Σφυρόερα σε όλα τα δημοσιογραφικά να τα διευθύνει, με Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο, με 5η 11 Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2026 το ημερολόγιο, με Βαρθολομαίο, Βαρνάβα και Ναθαναήλ να έχουν τη γιορτή τους, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Και σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού.
1: Πέρασε ο καιρός, παιχνίδι αλλιώτικο που χάθηκε στο φως.

φύγουμε από τα παιδικά, όχι να μην φύγουμε από τα παιδικά παιχνίδια, γιατί η αλήθεια είναι ότι κακώς έχουμε συνδέσει το παιχνίδι μόνο με τα παιδιά. Το παιχνίδι είναι απαραίτητο στη ζωή των ανθρώπων μέχρι το τέλος τους. Απλώς κάπως μας το μαθαίνουν λάθος. Τώρα μην αυτό, μην παιδιαρίζεις. Το παιδί μέσα μας είναι πάντα ζωντανό και έχουμε πάντα ανάγκη να παίξουμε, να φύγουμε από το κανονικό, από το επιβεβλημένο. Το παιχνίδι είναι μια εκτόνωση, αυτό μου το μαθαίνει καθημερινά με το ζόρι του ο σκυλάκι μου, γιατί άμα δεν παίξει δεν μπορεί, παρόλο που έχει μεγαλώσει. Αλλά αυτή δεν ακούει αυτά που λέμε εμείς. Α, τώρα δεν ξέρει τέτοια. Και επειδή με βάζει και εμένα με το ζόρι στο παιχνίδι, ανακαλύπτω καθημερινά τη θεραπευτική λειτουργικότητα του παιχνιδιού. Να βρίσκετε τρόπους να παίζετε. Να ξεχνάτε αυτά τα πολύ πρέπει, αυτό είναι έτσι, όλα αυτά που φοράμε από κουστούμια μέχρι ενδύματα ενηλίκων και γινόμαστε κάτι που καμιά φορά κοιταζόμαστε εκεί στον καθρέφτη και δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος, όπως όλα τα θηλαστικά, πρέπει να παίζει μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτό θα το δείτε στα δελφίνια, θα το δείτε σε πάρα πολλά νοήμωνα όντα. Ας είμαστε κι εμείς τέτοια. Διαβάζω τώρα εδώ, σε lockdown το Πεντάγωνο εκένωση προσωπικού από ορόφους μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου υλικού. Αυτά είναι τα παιχνίδια των ενηλίκων, καταλάβατε. Είναι καμία σχέση με τα παιδικά παιχνίδια. Στα γρήγορα της μεθόδους επικοινωνίας, στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνεται και No Radio, η δεύτερη λέξη, και στην πλατφόρμα του Viber είναι η διεύθυνσή μας αυτή. Αν θέλετε, είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες και τα λοιπά, να χρησιμοποιήσετε δηλαδή το Messenger, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα μας και στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν προχωρήσω όμως σε οτιδήποτε, θέλω να αποχαιρετήσω έναν ευαίσθητο, ικανό, τρυφερό άνθρωπο, έναν εξαιρετικό συνάδελφο, τον Νίκο το Σερβετά, ο οποίος έφυγε ξαφνικά, απολύτως ξαφνικά όμως, στα 66 του. Κανείς δεν είχε πάρει μυρωδιά, προφανώς ούτε και ο ίδιος, και έφυγε έτσι ξαφνικά. Ο Νίκος Σερβετάς πολλά χρόνια δούλεψε ως δημοσιογράφος στη Σουηδία, είχε πάει εκεί νωρίς, νομίζω μετά το σχολείο, για σπουδές, δούλεψε πολλά χρόνια εκεί. Τον είχαμε βγάλει και κάποιες φορές στην εκπομπή για θέματα που αφορούσαν τη Σουηδία, όχι μόνο την ομογενειακή μας κοινότητα, αλλά και θέματα που είχαν να κάνουν με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, με την πολιτική κατάσταση. Είχε έρθει στην Ελλάδα, αλλά διατηρούσε πολύ στενούς δεσμούς με τη Σουηδία ο Νίκος. Ο Νίκος που ήταν 66, αν δεν κάνω λάθος, μέλος μιας παλιάς παρέας που τη συνάντησα εγώ λίγο μετά στο σχολείο, ήταν μια μεγαλύτερη παρέα που όμως κάποια στιγμή βρεθήκαμε. Ο Νίκος που έπαιζε κιθάρα, ο Νίκος που πάντα είχε πολλές συμπάθειες στα κορίτσια, ο Νίκος που έγραφε πολύ καλά, ο Νίκος που σκεπτόταν πολύ καλά, ο Νίκος που για ένα διάστημα είχε συνδεθεί και με το κομμάτι της αριστεράς που αφορούσε το δημοκρατικό δρόμο, όπως λέγαμε. Το λέω γιατί σαν σήμερα βλέπω, έφυγε στα 62 του ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, ο μεγάλος αυτός προτεργάτης του κινήματος του ευρωκομμουνισμού. Είχε πάθει εγκεφαλικό 7 Ιουνίου του 1984 σε μια προεκλογική συγκέντρωση, κατέρευσε, τον πήγαν στο νοσοκομείο και 11 Ιουνίου του 1984 άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 62 ετών. Κοίτα κάποιες συγκυρίες απροσδόκητες. Μια που έριξα μια ματιά στο ημερολόγιο, σκεφτόμενος αυτό το ξαφνικό και τη φυγή του Νίκου Σερβετά, είδα ότι σαν σήμερα το 1931 ιδρύθηκε η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα με πραγματικά ξεχωριστή παρουσία στη χώρα μας. Και το 1965, παιδιά, τέτοια μέρα, κοίταξε να δεις, δημοσιοποιήθηκε σε εφημερίδες μια υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Αυτή ήταν μια ασκευωρία που την αίσθησε, την οργάνωσε και την πρόθεσε επικοινωνιακά ο μετέπειτα δικτάτορας, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Προετοίμαζε ένα κλίμα και είχαν βγει κάποια πρωτοσέλιδα, κομμουνιστές, δολιοφθορά στον Εύρο και τα λοιπά. 65, δύο χρόνια μετά, έστειλε τα τάγκ στους δρόμους ο Παπαδόπουλος για να ακούσουμε πώς κάνουν οι ερπίστριες όταν κυλούν στην άσφαλτο.

0: πριν πάμε οπουδήποτε αλλού, να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Λαυριωτικής, τον κύριο Δημήτρη Λουκά, γιατί είχαμε μια φωτιά που από ό,τι φαίνεται πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Θα μας τα πει αμέσως. Να τον καλωσορίσω, κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Πάντα καλά νέα να φέρνετε. Για πείτε μας τι έγινε με αυτή τη φωτιά.
1: Ότι θα έχουμε φωτιές πολλές.
0: Στην Κερατέα, καλά δε το. Αυτό το περιμένουμε.
1: Δεν ακούγονται όλες οι κατασβέσεις, ακούγονται μόνο όταν κάποια φωτιά ξεφύγει,
0: ναι, και δημιουργεί. Και κάνουμε εμείς έκτακτα προγράμματα και καθόμαστε όλη νύχτα και δικαίως βέβαια, έτσι, δεν το λέω για κακό.
1: Είχε άπνοια σήμερα, οπότε όταν έχει άπνοια αντιμετωπίζεται πολύ.
0: Είναι καλό για μας, μάλιστα.
1: Αμέσως εντοπίστηκε.
0: Πού ήταν, σε ποια περιοχή ακριβώς?
1: Ήταν σε μια περιοχή έξω από την πόλη της Κερατέας, η διασταύρωση που πάει για το νέο δρόμο και το προς την πλάκα.
0: Α, κάτω, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Και μέσα σε, δηλαδή, ας το πούμε, χωράφια, χαμηλή βλάστηση.
0: Ναι, απλώς εκεί γύρω έχει πολλούς οικισμούς, έχει...
1: Έχει, εκεί που έπιασε δεν είναι τα σημεία που ξέρουμε εμείς που μάλιστα είναι μέσα κοντά σε πευκόδη περιοχή κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν, δηλαδή, Λεώνας με καθάριστα οικόπεδα που δεν είχαν υποχρέωση να καθαρίσουν, γιατί όταν είναι εκτός σχεδίου και δεν έχει σπίτι, δεν έχουν υποχρέωση, μόνο άμα έχει σπίτι. Είναι και αυτό μια του νόμου αδυναμία, εν πάση περιπτώσει. Και έγινε άμεσα, πήγαν και η πολιτική προστασία του Δήμου, η περιοριστική υπηρεσία και ένα αέρια μέσα και κατασβέστηκε άμεσα η φωτιά. Δηλαδή ούτε 2 με 3 στρέμματα διάνε. Πολύ μικρή.
0: Άρα άμεση αντίδραση, ο άνεμος ήταν ανύπαρκτος, σύμμαχός μας επομένως, και τώρα δεν έχουμε να ανησυχούμε για κάτι.
1: Εγώ να σας πω ότι το καλοκαίρι τα αφήνουμε όλα και πρώτη προτεραιότητα και μοναδική είναι η προστασία τις φωτιές. Να σας πω ότι έχουμε πάνω από 20 οχήματα, δηλαδή έχουμε πιο, όσα έχει και η περιοριστική, έχουμε έχει ο Δήμος.
0: Πολύ ωραία.
1: Παίρνουμε περίπου πάνω από 35 έμιστους, πενταμιλίδες και τετραμιλίδες που τελεχώνουν τα οχήματα, τα πυροφυλάκια, τα σημεία που υπό τις οδηγίες.
0: Καλά, προφανώς.
1: Και τα δικά μας τα οχήματα, επειδή είναι μικρά, πάνε ευέλικτα,
0: πάνε παντού. Μάλιστα.
1: Σε 3-5 λεπτά και μετά έχει και η προσωπική υπηρεσία και ολοκληρώνει το έργο.
0: Άμα έρθω στην περιοχή για μπάνιο και έχει καμιά απόκριμνη παραλία, θα σας πω να μου δανείστε καν αυτά από αυτά τα ωραία οχήματα, κύριε Δημάρχε.
1: Έχουμε και διόδους διαφυγής προς τη θάλασσα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημάρχε. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, ο Δήμαρχος Λαυριωτικής. Βλέπω ζωηρή προσέλευση μηνυμάτων, δεν πρόκειται να τα μιλήσουμε, αλλά επειδή το είδα αυτό και μ' άρεσε στο μουσικό μου ημερολόγιο, ημέρα 11 Ιουνίου 1958, και στην Αμερική κυκλοφορεί ένα τραγούδι με τη φωνή του Έντι Κόχραν, το περίφημο Summertime Blues, και επειδή είναι και καλοκαιράκι. No dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Βλέπω εδώ και τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ. Σήμερα, λέει, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά, θα καταλάβουμε το νησί Χάργ, θα γίνει όπως στη Βενεζουέλα. Βέβαια το σήμερα σε ώρα Ουάσιγκτον, φαντάζομαι. Γιατί δεν μπορεί να το λέει για να ενημερωθούμε εμείς εδώ. Οπότε μάλλον προς νύχτα δικιά μας, θα έχουμε εμείς το νου μας, μην ανησυχείτε, θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε. Μετά τα αθλητικά μας, να ξέρετε, θα φιλοξενήσουμε έναν εξαίρετο Έλληνα επιστήμονα, πολύ σημαντικό, το δόκτωρα Μιχάλη Ματθαίου, που είναι καθηγητής επικοινωνιών και επεξεργασίας σήματος στο Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast στη Βόρεια Ιρλανδία. Όχι τόσο για τις ταραχές, αλλά γιατί εκεί εδώ και καιρό η ομάδα του συγκεκριμένου ανθρώπου εργάζεται για κάτι που ανακοίνωσε η Κίνα ότι ξεκινάει πιλωτικά, το 6G. Το έκτο στάδιο του G, δηλαδή. Αρχίστε να δείτε ταχύτητες. Δεν προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμα, δεν θα προλαβαίνω να το διαβάσω και θα έχει βγει ήδη στον αέρα.

Μικρουλάκι ήταν αυτό, γι' αυτό είπαμε να το προλάβουμε και να το χωρέσουμε πριν μπούμε στα διάφορα τα δικά σας. Να διαβάσω μερικά, γιατί έρχονται με μεγαλύτερη πυκνότητα από το σύνηθες, οπότε μετά θα στριμωχτούμε και έχουμε και τον καθηγητή να μιλήσουμε, οπότε δεν θέλω να ούτε σας να στριμώξω ούτε τον καλεσμένο μας. Σαν σήμερα η κυβέρνηση, δεν το χαρακτηρισμό τον επιθετικό Κώστα δεν τον διαβάζω, μην ξεχάσεις να πεις, σαν σήμερα η κυβέρνηση και τα λοιπά έκλεισε την ΕΡΤ. Α, μου λέει και ο ίδιος, μην το διαβάσεις, λέει το επίθετο. Μπράβο ρε Κώστα, μ' αρέσει γιατί έχετε μπει σε ένα πολύ σωστό πνεύμα, η ελευθερία. Ωραία, αυτό δεν το διαβάζω καθόλου. Σε ευχαριστώ πιο θερμά, δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω, αγαπητή ελευθερία. Ο Γιώργος, οφείλω να πω ότι από το κλείσιμο της ΕΡΤ, εκείνο το μαύρο και μετά, η δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο αναγεννήθηκαν από τη στάχτη του σαν ένας άλλος φοίνικας και έχει κάνει τρομερά άλματα τα χρόνια μετά από εκείνη τη μαύρη μέρα.

Ήταν 11 Ιουνίου του 1922 όταν γεννήθηκε αυτός ο εξαιρετικός Κύπριος σκηνοθέτης, ο Μιχάλης Κακογιάννης. Από τη Στέλλα το τραγούδι. Αυτό που ίσως κάποιοι και κάποιες δεν γνωρίζουν είναι ότι είναι η μουσική του Χατζηδάκη, βέβαια, στην ταινία. Αυτό είναι η βασική μελωδική γραμμή από το Τρελέ Τσιγκάνε του Τσιτσάνη. Άρεσε πολύ στο Χατζηδάκη και όταν του ζήτησαν να κάνει μουσική για αυτή την ταινία, είπε στο Τσιτσάνη αν θα μπορούσε να πάρει την αρχική μελωδική γραμμή. Του έδωσε την άδεια ο Τσιτσάνης και γεννήθηκε αυτό το τραγούδι που έγινε πιο γνωστό από το πρωτότυπο. Αν και το Τρελέ Τσιγκάνε είναι πολύ ωραίο.

Έχω αμιλήσει τα μηνύματά σας στο Viber, επειδή διάβασα ορισμένα πριν. Μετά τους τίτλους, ξέρετε, είναι το ραντεβού μας, γιατί είδα ένα διαμαρτυρίας. Μην ανησυχείτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε lockdown, το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες εκένωσε προσωπικό από ορόφους μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου υλικού. Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες πρώτης ανταπόκρισης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάζ μετά από 3 χρόνια. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Επιστολή εκατοντάδων πανεπιστημιακών στην Amazon για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από το Kindle Direct Public Sign. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση, καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερα από 6.600 δενδρύλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Για πάμε μια βόλτα μέχρι την υδατογραμμή. Ήταν 11 Ιουνίου του 1988 σε μια συναυλία που έγινε στο Wembley για τα 70 γενέθλια του Nelson Mandela. Συμμετείχαν Stevie Wonder, Simple Minds, George Michael, Whitney Houston και οι Dire Straits. Let's go down to the waterline. French kisses in the darkest doorway. Εμείς εκτός από την υδατογραμμή σε λίγο θα πάμε let's go down to the message line. Και η μηνυματογραμμή που λέμε μια καθημερινή λέξη ευρείας χρήσης. Συγχωρήστε μου την έκφραση, αλλά αυτός ο μπαγάσας ο Νόπφλερ και με τα δάχτυλα, τι ήχος δηλαδή. Και στον ύπνο σου να τον ακούσεις θα πεις νάτος ρε παιδί μου αυτός είναι. Και όπως πολύ σωστά επισημαίνει Μαρίλια Γεροντίδη, και μόνος και με ομάδα και με παρέα και με γκρουπ είναι αυτός, είναι. Είναι μερικοί άνθρωποι έχουν ρε παιδί μου το χάρισμα τώρα, τι να λέμε. Υπάρχουν άπειροι πολύ καλοί κιθαρίστες που μπορεί να τους ακούσεις και να πεις Παναγία μου, χτύπε. Μερικοί όμως ίσως και παίζοντας όπως ο Κλάπτον, ο Slowhand, αργά. Έλα όμως που κάθε νότα που παίζει καταλαβαίνεις, είναι σαν να βάζεις την υπογραφή του. Τώρα οι δικές σας υπογραφές όμως, εγώ αρκετά έχω βάλει τη δική μου, θα την ξαναβάλω σε λίγο, δεν γλιτώνετε. Η Πέπη, να αφήσεις το Δημήτρη να πει τα αθλητικά, μην τα λες όλα εσύ. Δεν σε συμφέρει Πέπη, γιατί εγώ θα πω ότι παίζει ο παίχτης της ΑΕΚ ο Πινέδα απόψε στο Μουντιάλ. Ο Δημήτρης δεν θα το έλεγε μόνος του. Και εσύ που είσαι ΑΕΚτζού καταλαβαίνεις. Οπότε, εντάξει, να μην το πω, να μην το πω. Λοιπόν, ο Σπύρος, δεν ξέρω αν το διάβασα και πριν, αλλά σαν σήμερα, όχι, το καθεστώς Σαμαρά Βενιζέλου έριξε μαύρο στην ΕΡΤ, σήμερα έχει γίνει εργαλείο προπαγάνδας του καθεστώτος. Δηλαδή αυτά που λέω εγώ Σπύρο είναι εργαλείο προπαγάνδας του καθεστώτος. Άμα είναι έτσι, μη μου στέλνεις τα μηνύματα και δεν θα τα διαβάζω. Να μπορούμε να κάνουμε κάποιους, πώς να το πω τώρα, κάποιους διαχωρισμούς, όχι άσπρο-μαύρο μόνο. Μου έχουν πει, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ καλός στη ζωγραφική, ότι υπάρχουν πολλά χρώματα ενδιάμεσα, να ξέρετε. Να, μα δείτε τα αμπραγιάς και τις μανέτες που έχει η μοτοσικλέτα της Μαρίλιας, είναι ένα ποίημα. Μα είναι, τις βλέπεις, χαζεύεις πιο πολύ τη μανέτα από τη μοτοσικλέτα την ίδια. Σας είπα και ένα μυστικό τώρα. Με συγχωρείς Μαρίλια, δεν σε πειράζει. Με συγχωρείς, παρασύρθηκα. Από την ευχαρίστηση, Μαρία. Το θυμόμαστε και το ζήσαμε το μαύρο στην ΕΡΤ και μετά από λίγες μέρες το μαύρο στις ειδικότητες στα ΕΠΑΛ. Βρεθήκαμε χωρίς ειδικότητα και χωρίς δουλειά σε διαθεσιμότητα για 23 μήνες. Η Κατερίνα. Ήμουνα και εγώ εκεί και μάλιστα ήμασταν από το απόγευμα της ίδιας μέρας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύς. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω μείνει ξύπνια τόσες ώρες. Αλλά ο σκοπός ήταν για μας πολύ σημαντικός. Ο Γιάννης. ΕΡΤ παντού. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Πάλμερ 1947. Πάλμερ Τζέιμς, ναι, τον Σούπερ Τραμπ και τον Κινγκ Κρίμψον, τι λες. 1949 ο Φρανκ Μπέαρ τον ZZ Top, σωστό. 1958 γεννήθηκε ο Μπάρι Άνταμσον τον Μάγκαζιν. 1989 η Κιούρ για πρώτη φορά στο νούμερο 1 με το Fascination Street. Ο Γιάννης πραγματικά εμπλουτίζει το μουσικό μας ημερολόγιο, παιδιά, και κάνει και δουλειά. Αυτά μην νομίζετε, κάνεις ένα έτσι και τα βρίσκεις. Θέλει ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη να βάλεις. Τα μισά δεν στα βγάζει από αυτά. Το λέω γιατί θα μου πεις γιατί το διαβάζεις του Γιάννη κάτω. Γιατί έχει κάνει δουλειά. Δηλαδή έχει κάνει δουλειά όπως και εμείς για να κάνουμε την εκπομπή, μπορεί και παραπάνω. Ο Κωνσταντίνος, κάποιες φορές ένα σοκ είναι χρήσιμο. Ναι, Κωνσταντίνε μου, να μου πεις πού δουλεύεις, τι κάνεις. Να κάνουμε ένα σοκ εκεί για να σας βοηθήσει για να. Είναι εύκολο, ξέρεις, να λέμε μια πολύ ωραία τάκα. Αλλά τώρα δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ανδρέα, συγχώρεσέ με. Ποιος μου το λέει αυτό, ο Πέτρος. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, γνωρίζοντας πόσο αγαπάς την ομάδα σου και το ποδόσφαιρο, ναι, αλλά ακούγοντας σχόλια για την τελετή σήμερα του ποδοσφαίρου, το λεγόμενο Μουντιάλ, δεν ένιωσα παρά τρόμο και μόνο στη γιορτή των καρτέλ που ξεκινά σήμερα. Παναγία, κάτσε ρε Πέτρο, μας τρόμαξες, παπαπα. Ο Μάκης, καταρχάς καλησπέρα σου Ανδρέα, γεια σου. Η επιτυχία του είναι αυτή των μεγάλων συγκροτημάτων. Όταν ακούς λες, αυτό είναι Μαρκ Κνόπφλερ. Ναι. Κάποιοι τον προφέρουν Κνόπφλερ και με συγχωρείτε, μου έχουν πει ότι από τον τόπο που κατάγεται αυτή είναι η σωστή προφορά, δεν το λέω για να τον αδικήσω. Ο Νίκος, έχουν δίκιο οι φίλοι, εντάξει, δεν μπορώ, καταλαβαίνετε, εδώ αγαπητέ Νίκο, να ανοίξω αυτή την κουβέντα για το μέσον στο οποίο εργαζόμαστε. Είναι αυτό που μας φιλοξενεί χρόνια. Δεν είναι, δηλαδή, είναι, πώς να το πω τώρα, αντιθεσμικό να το κάνει αυτό κάποιος. Πόσο μάλλον εγώ που εδώ εργάζομαι, εδώ υπηρετώ τη δημόσια ενημέρωση και μιλάω μαζί σας. Δεκτές όλες οι παρατηρήσεις σας, προς Θεού, δική σας είναι η άποψη, αλλά δεν μπορεί να γίνει μέρος της συζήτησης της εκπομπής. Έστειλε και η Μάρθα. Κάπου ήρθε Μάρθα σε ένα ξεχωριστό, πώς το λένε, άλλαξες αριθμό. Θλιβερή επέτειο σήμερα από το μαύρο στην ΕΡ. Θυμάμαι ακόμη έντονα το ξάφνιασμα, τη θλίψη, το θυμό εκείνων των ημερών.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Θα μπουν γκολ απόψε, και άμα βάλει και ο Πινέδα ένα, γιατί παίζει το Μεξικό, αν και δεν με συμφέρει εμένα, γιατί θα ανέβει μετά το κασέ του και άντε να τον κρατάει η ομάδα. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά. Με τον καϊμό μου εγώ, κατά κοντζά μου τι άλλη ξεκινάει, εγώ τι θα κάνει ο Πινέδα. Αλλά είναι ευκαιρία να τον δω. Σήμερα είναι Μεξικό Νότια Αφρική, δεν είναι η πρεμιέρα?
2: Ναι, ναι, σε τρεις ώρες από τώρα περίπου.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλά, μετά στη ραδιοεφημερίδα έχετε ραντεβουδάκι. Ό,τι θέλουμε και δεν θέλουμε να ξέρουμε για το Μουντιάλ, έχουμε 4 ραντεβού μες τη μέρα.
2: Ωραία.
0: Αλλά
2: ναι, εμείς
0: έχουμε και έναν Παναθηναϊκό που ισοφάρισε 2-2 και πάμε στον τελικό των τελικών, ενώ για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Σωστό αυτό?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπου κάνω λάθος να με διορθώνεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε ακούμε προσοχή. Ναι.
0: Ωραία, αυτό δεν ξέρω αν έχουμε και
2: ναι,
0: κάτι
2: ναι,
0: άλλο.
2: Ωραία. Ναι, ναι, θα πούμε και για μπάσκετ και για Λουτσέσκου.
0: Α, λοιπόν, μπράβο, και για το Λουτσέσκου τι έγινε, γιατί ακούω κάτι Άραβες τον θέλουν.
2: Ωραία,
0: κάτι...
2: θα πάμε από εκεί που είναι πιο φρέσκο, έτσι.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μία πληροφόρηση από το εξωτερικό ότι η Al-Sadd είναι πανάκριβη ομάδα, έτσι, και πλούσια ομάδα, θέλει να αποκτήσει το Λουτσέσκου. Θυμάσαι, έχω πει 2-3 φορές τα απογεύματα ότι δεν είμαστε πολύ, τόσο πολύ σίγουροι ότι ο Λουτσέσκου θα παραμείνει στον ΠΑΟ.
0: Ναι.
2: Έσκασε και αυτή η είδηση από το εξωτερικό, από Ιταλό δημοσιογράφο, που όμως είναι σωστός. Γενικότερα δεν γράφει πράγματα,
0: ναι,
2: που απλά για να τα γράψει.
0: Σπέρνω μια φήμη για εντυπωσιασμό, έχει
2: ναι,
0: τις
2: ναι,
0: πηγές.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο ίδιος ο Λουτσέσκου φέρεται να ρωτάει για την Al-Sadd, δηλαδή να θέλει προφορίες, τι ακριβώς ζητάνε, τι θέλουν και όλα αυτά.
0: Σου λέει κάτσε να είμαι κι εγώ προετοιμασμένος, δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό που λένε όπου υπάρχει φωτιά υπάρχει καπνός.
0: Ναι. Πάντως στην Κερατέα, άμα είχες διαβάσει, ναι, για τη φωτιά, πήραμε το Δήμαρχο Λαυριωτικής, έσβησε, είναι όλα μια χαρά. Σε ενημερώνω να έχεις και ατομική πληροφόρηση. Άμα θες, πήγαινε βόλτα τώρα για μπάνιο από εκεί. Άλλο.
2: Από σηκού και μετά και πάνω με το Μουντιάλ χλωμό με βλέπω.
0: Σωστό,
2: αλλά λοιπόν,
0: σωστό.
2: Έτσι είναι το θύμα του Λουτσέσκου. Τώρα χτες ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
2: έτσι όπως παρουσιάστηκε, δηλαδή με πολλές απουσίες και έμεινε και ξέμεινε και από παίχτες, γιατί είχαμε και με 5 φάουλ αποβλήθηκαν όπως ο, ναι, από το 22.
0: Αλλά δεν τους είδα εγώ τόσο κουρασμένους όσο τους περιέγραφαν.
2: Με, ναι, διπλή παρά... το είδε στο παιχνίδι.
0: Είδα μέρη, δεν μπορώ το μπάσκετ επειδή είναι
2: στο τέλος.
0: Τα είδα τα στιγμή.
2: Ήταν μαραθωνοδρόμοι και όλοι όσοι έπαιξαν. Μαραθωνοδρόμοι, γιατί είναι στο τέλος της σεζόν μετά από πολλά παιχνίδια και να φτάνει με διπλή παράταση σε παιχνίδι που δεν θέλει να χάσει.
0: Σωστό.
2: Τα δίνει όλα.
0: Έβγε.
2: Ο Παναϊκός με λίγους παίχτες, που τα λέω με λίγους, τα κατάφερε. Και πήρε αυτή τη νίκη και νομίζω τώρα 6 ώρα το Σάββατο το απόγευμα θα έχουμε ματσάρα. Είναι νωρίς επειδή είναι και οι αγώνες του Μουντιάλ, γιατί πολλοί ρωτάνε.
0: Εδώ Τσιμέκας λέει δεν έχουν τύχει παιδιά. Σε ενημερώνω, είμαι μαρτυριάρη.
2: Είναι και προημερών, αλλά νομίζω τώρα θα γίνει ματσάρα. Δεν είναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, πότε είναι το παιχνίδι, είπε. Κάτσε.
2: Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα.
0: Θα σα έχω και του δύο στα social, θα σα έχω έτοιμου. Και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα κάνω καζούρα. Δεν ξέρω σε ποιον θα
2: πιστεύω. Ελεύθερα, ελεύθερα.
0: Με έχετε σε αναμονή, stand-by που λέμε και στα ελληνικά, για το Σάββατο και τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Α, και για το φίλο μας τον Αντώνη που κατά λάθος μια άλλη μέρα τον είπα Βασίλη. Ποιος έχει αναλάβει προπονητή στο μπάσκετ στον Άρη?
2: Ο Σπανούλης.
0: Μπράβο. Όχι, επειδή... Ναι, θέλω να τα ακούω να το λες. Γιατί το είχαμε πει εμείς τη μια μέρα, την άλλη μέρα μας είπε δεν είπατε τίποτα.
2: Και από τότε
0: κάθε μέρα εγώ θα σε ρωτάω ποιος είναι προπονητής στον Άρη. Τελεία. Άμα θέλεις Δημήτρη Καϊμάλιος, φύγε. Άντε, φύγε. Γεια σου. Ευχαριστούμε. Γεια. Σαν μηχάνημα, με ακρίβεια μηχανήματος θέλω να δουλέψουμε τώρα, παιδιά.

0: πιο ωραία μιλάνε.
1: Όχι, πιο ωραία μιλάνε οι ακροατές και οι ακροάτριες, τη λέει ο Γιώργος. Ναι, και αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω. Σε ευχαριστώ για τα πολύ καλά σου λόγια, αγαπητέ Γιώργο. Τι λέει η Χρύσα, καλή σπέρα, ήμουν και εγώ εκεί. Δεν ξεχνάμε όσο και αν κάποιοι θα το ήθελαν. Η φωτογραφία που μου στείλε είναι τραβηγμένη από τον τέταρτο όροφο τη δεύτερη μέρα του Μαύρου. Πω πω, κόσμος πλήθη κάτω, πλήθη. Τα πλήθη μαζεύονται για καλό, μαζεύονται και για κακό κάποιες φορές. Σε λίγο θα τα πούμε αυτά. Oh, oh, oh.

0: πολύ σωστή διάσταση έδωσε η Μαρίλια Γεροντίδη, γιατί το μηχανές το περιόρισε στα δίκυκλα που τα αγαπάμε και αυτοί και εγώ, και λέμε στους μιλάμε έτσι κι αλλιώς. Όταν οδηγούμε, τι κουβεντιάζουμε, όταν κάτι έχει ο θόρυβος και αυτά, τη λέμε τι έχεις αγάπη μου, να σε πάω στο γιατρό ενώντας συνεργείο. Η σχέση του ανθρώπου με τα δημιουργήματά του, δεν ξέρω αν είναι η σχέση Θεού ανθρώπου, για το Θεό δεν μπορώ να τον ρωτήσω πώς μας βλέπει, αλλά είναι ιδιαίτερη. Και τώρα θα μιλήσουμε με έναν ιδιαίτερο και διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα, τον δόκτορα Μιχάλη Ματθαίου, τον καθηγητή επικοινωνιών και επεξεργασίας σήματος στο Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast, εκεί στη Βόρεια Ιρλανδία, που έχει ξεκινήσει κάτι εδώ και καιρό, που τώρα διαβάζουμε ότι η Κίνα θα το εφαρμόσει πιλωτικά. Να μας τα πει ο ίδιος καλύτερα, που σίγουρα τα ξέρει και καλύτερα. Κύριε Ματθαίου, κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε και με την καλή σας διάθεση. Διάβαζα σε ένα δημοσίευμα προετών ότι η δική σας ομάδα είχε πάρει και μια πολύ καλή επιδότηση από την Ευρώπη, δηλαδή είστε σε επίπεδο τέτοιο, όχι μόνο τοπικό, σε σχέση με το 6G, έτσι δεν είναι, με την εξέλιξη, την εφαρμογή του κτλ. Αυτό το 6G, πόσο κοντά είμαστε πια, δηλαδή αυτό που κάνει η Κίνα μπορούμε να το ακολουθήσουμε γρήγορα και στην Ευρώπη, ή εμείς θέλουμε χρόνο ακόμα?
1: Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Να πω το εξής, ότι ξέρω σε ποιο άρθρο αναφέρεστε. Αυτά είναι, γίνονται πολλές φορές, βγαίνουν αυτά τα άρθρα και για διαφημιστικούς λόγους. Το 6G, για να μπορέσει να βγει στην κυκλοφορία περί το 2030,
0: μάλιστα,
1: πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία πιστοποίησης. Είμαστε στη μέση αυτής της διαδικασίας και μάλιστα θα ολοκληρωθεί γύρω στο 2029. Είναι όπως, για παράδειγμα, ένα καινούργιο φάρμακο. Δεν μπορεί να βγει στην αγορά αν δεν ολοκληρωθούν οι κλινικές μελέτες.
0: Γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ζητήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: ακριβώς,
0: ακόμα και καταστροφές στα μέσα, ακριβώς, που χρησιμοποιούν αυτές τις ταχύτητες. Δεν είναι τόσο, ακριβώς, απλό δηλαδή.
1: Όχι, όχι, όχι. Μια κάθε νέα γενιά χρειάζεται 10 χρόνια ερευνών και επόασης. Κάθε G δηλαδή. Για να σας δώσω να καταλάβετε, για το 6G ξεκινήσαμε να δουλεύουμε το 2020, για να βγει το 30 και μετά ακολουθούν 20 χρόνια εμπορικής εκμετάλλευσης.
0: Μάλιστα. Αυτό που κάνει η Κίνα τώρα τι είναι?
1: Κοιτάξτε, η Κίνα είναι όντως πρωτοπόρος στο τομέα των τηλεπικοινωνιών. Επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια. Θυμίζει λίγο τη διαστημική κούρσα της δεκαετίας του 50. Δηλαδή όποιος κόψει το νήμα πρώτος,
0: σωστό,
1: θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και για γεωπολιτικούς λόγους, λόγους πρεστής κτλ. Κάποια στιγμή το 6G θα βγει σε όλες τις αγορές, κυρίως στις Δύσεις, έτσι.
0: Αλλά είναι ένα τρομερό εργαλείο η χρήση του, ακόμη,
1: βεβαίως,
0: και σε επίπεδο δυστυχώς σειράξεων, γιατί,
1: βεβαίως,
0: ζούμε σε ένα,
1: βεβαίως,
0: τέτοιο κόσμο. Διάβαζα, ας πούμε, ότι εκεί στο Belfast πολλές κινητοποιήσεις έγιναν, λέει, μέσω διαδικτύου. Αυτό κάποτε δεν θα το είχαμε στο μυαλό μας, αν δεν κανένα τρικάκι να πήγαινε κάποιος να πετάξει.
1: Όχι, πλέον, κοιτάξτε, έγινε, ο κόσμος όσο δεν είχε καταλάβει μέχρι τότε, μέχρι την πανδημία, που όλοι δουλεύαμε τα σπίτια, δηλαδή χωρίς τη τηλεπικοινωνία θα μπορούσαμε να δουλέψει η κοινωνία, να εργαστεί. Τώρα που είπατε για τις στρατιωτικές χρήσεις, μην ξεχνάτε ότι η Ουκρανία, χάρη στο Translink του Elon Musk, μπόρεσε και ουσιαστικά στάθηκε στον πόλεμο ενάντια. Και
0: δυστυχώς
1: έχει χρήσεις με drones και τέτοια, έτσι.
0: Επειδή είπατε drones, καλό είναι όμως και η Ουκρανία, γιατί και όλα αυτά, όπως είπατε, θέλουν δοκιμές, να κοιτάξει λίγο τα συστήματά της, γιατί της έφυγε το ένα και το βρήκαμε εμείς στη Λευκάδα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και
1: σωστό.

0: κάναμε και πολύ καλώς κάναμε διπλωματική κίνηση.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Ωραία αυτά τα εργαλεία, αλλά πού να ξέρει τώρα τον drone, μάλλον έχασε το GPS ή κάτι, ότι ναι. το σκάφος στη Λευκάδα πάνε οι άνθρωποι για μπάνιο και δεν είναι το ρωσικό τάνκερ που στόχευε.
1: Έτσι είναι.
0: Γι' αυτό λέτε ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή
1: Βεβαίως.
0: Στην εφαρμογή. Αλλά να ρωτήσω κάτι, για θα πει κάποιος τώρα τι θέμα βρήκες τώρα το 6G και... Τι σημαίνει αυτό το εργαλείο, γιατί έχουμε το 5G ήδη. Δηλαδή τι θα μας δώσει αυτό και γίνεται τόσο μεγάλη κούρσα ταχύτητας να προλάβει η Κίνα, η Ευρώπη, η Αμερική.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Να σας πω το εξής, ότι 26% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι τυχερή ή άτυχη, αλλά αυτό είναι ένα γεγονός που αναφέρεται.
1: Επίσης υπάρχουν ακόμα και σε πολύ αναπτυγμένες κοινωνίες υπάρχουν τα λεγόμενα ενδεχόμενες νεκρές ζώνες, όπου το σήμα είναι πολύ χαμηλό, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
0: Το 5G έχει κάτι προβληματάκια πάντως.
1: Εσείς
0: το ξέρετε καλύτερα.
1: Δηλαδή, έχει προβλήματα.
0: Το 4G, τουλάχιστον σε επίπεδο που φτάνει, δούλευε πολύ καλύτερα.
1: Βεβαίως. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχει αυξηθεί εκθετικά ο αριθμός των συσκευών. Δεν είναι μόνο τα κινητά τηλέφωνα, είναι τα τάμπλετ, είναι τα έξυπνα ρολόγια, τα γυαλιά.
0: Τα έξυπνα, ναι, όλα.
1: Οπότε όλα θέλουν ουσιαστικά να είναι σαν ένα αυξημένο αριθμό ζώων που θέλουν να πιουν νερό από το ποτάμι.
0: Τραβάνε, τραβάει από ακριβώς, το πηγάδι ακριβώς. Και το πηγάδι δεν μπορεί να είναι.
1: Στερεύει, ναι.
0: Ναι,
1: επίσης να πω και κάτι άλλο. Ξέρω ότι αυτό δεν αρέσει στους φίλους μου από τη βιομηχανία.
0: Δεν
1: έχουν επενδύσει τόσο πολύ όσο θα έπρεπε σε νέους σταθμούς βάσης. Γιατί είναι ακριβή, είναι πολύ ακριβή σταθμή βάση και καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια. Να σας πω το εξής, ότι ένας σταθμός βάσης, το 70% της κατανάλωσης ισχύως του είναι για τον κλιματισμό. Γιατί έχει τεράστιες μονάδες από πίσω που πρέπει να ψυχούν τους σταθμούς βάσης.
0: Η Κίνα αρχίζει και κάνει, λέει, κάτι υπόγεια μέσα σε νερά, δηλαδή ψάχνουν εναλλακτικές, γιατί ούτε η ενεργειακή πόρη του πλανήτη είναι αστήρευτη. Ωραία
1: βέβαια,
0: η τεχνολογία. Αλλά
1: όχι,
0: μην
1: βέβαια.
0: Πεινάσουμε και διψάσουμε για να είναι το δίκτυο γρήγορο.
1: Όχι,
0: αυτό το 6G, τι θα κάνει τόσο γρήγορα που θα είναι εντυπωσιακό, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, θα είναι τρεις θα είναι οι νέες τεχνολογίες που ουσιαστικά θα στρώσουν το δρόμο προς το 6G. Το πρώτο είναι προφανώς η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Α, σωστό.
1: Δεύτερο είναι τα δορυφορικά δίκτυα, κυρίως χαμηλής τροχιάς, δηλαδή δορυφόροι που θα βοηθούν το δίκτυο να καλύπτει, ας το πω, να καλύπτει τρύπες. Τις νεκρές ζώνες. Και τρίτον είναι τα συστήματα διπλής χρήσης, δηλαδή συστήματα που θα μπορούν να κάνουν γεωτοπισμό ή ασύρματη ανίχνευση.
0: Αυτό χρήσιμο για την ανθρώπινη δραστηριότητα αλλά και επικίνδυνο για τις σειράξεις.
1: Ακριβώς.
0: Θα φτάσουμε σε ένα διαστημικό επίπεδο, πια επίπεδο από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτά που βλέπαμε σε παλιές σειρές επιστημονικής φαντασίας ίσως μερικά είναι και ξεπερασμένα πια.
1: Κοιτάξτε, σε λίγα χρόνια το κινητό τηλέφωνο, αυτό το έξυπνο τηλέφωνο που λέμε, θα θεωρείται παροχημένο. Θα θεωρείται παροχημένο. Και δεν αργεί αυτή η εποχή. Δηλαδή, σε περίπου 10 χρόνια από τώρα, όποιος θα έχει κινητό τηλέφωνο, αυτά που χρησιμοποιούμε τώρα στις μέρες μας με τα touchscreen, θα είναι παροχημένο.
0: Άρα, έχει λόγους η Ευρώπη να θέλει να προλάβει την Κίνα, φυσικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, είναι και ένα θέμα ίσως το ίδιο σημαντικό με τη βιομηχανική ανάπτυξη, ή και πιο σημαντικό.
1: Προφανώς. Μα οι ψηφιακές επικοινωνίες είναι ένα τεράστιο εργαλείο ανάπτυξης, προόδου και πλέον και γεωπολιτικής ισχύως και κυριαρχίας. Δεν το συζητάω. Είναι εξίσου σημαντικό με την ενέργεια. Πάνε μαζί αυτά τα δύο.
0: Ναι, και βλέπουμε ότι για τα μέρη που έχουμε ακόμη πηγές ενέργειας, βλέπουμε τι κάνει ο άνθρωπος για να φτάσει ως εκεί. Άρα αυτός ο ανταγωνισμός. Εμείς στην Ευρώπη, επειδή εσείς ασχολείστε, έτσι δεν είναι,
1: είναι το αντικείμενό
0: σας. Πόσο πάμε καλά ή πρέπει να επιταχύνουμε?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη πάσχει από ένα θεμελιώδες πρόβλημα, ότι δεν επενδύει τόσο αρκετά στο αυτό που λέμε research and development, στο R&D.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, η Κίνα διάβασα πρόσφατα ότι οι επενδύσεις της R&D έχουν φτάσει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Μιλάμε για ένα τρομακτικό ποσό. Η Ευρώπη δυστυχώς δεν μπορεί, δεν έχει και τους πόρους εξάλλου, έτσι, να έχουμε πολύ καλές ομάδες, έχουμε δυνατές εταιρείες.
0: Αλλά αυτό δεν φτάνει, λέτε, λίγο, δηλαδή και τους καλύτερους
1: φτάνει,
0: επιστήμονες να έχεις, αν δεν έχεις χρήμα, δεν μπορεί να αποδώσει αυτό.
1: Όχι. Και το πρόβλημα με

0: της τηλεπικοινωνίας είναι ότι έχει μακρινές χρονοκλίμακες, δηλαδή μπορεί να θέλει 5 με 10 χρόνια για να δεις αποτελέσματα.
1: Δεν τα δίνω
0: εκεί
1: σήμερα στον κύριο
0: Ακριβώς.
1: Ματθαίου και αύριο θα μου φέρει πάρτο το να πατήσει ένα κουμπί.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Για να δω γιατί ήρθε. Δεν υπάρχουν, λέει, αρκετές και ικανές έρευνες που να βεβαιώνουν για την ασφάλεια χρήσης του 6G, του 6G, και έτσι η βιομηχανία, λέει, κάνει ξανά πειραματόζωα τους καταναλωτές. Τώρα για το 6 ή για το 5 το λέει αυτό.
0: Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό τώρα. Το μήνυμα είναι προφανώς είναι.
1: Όχι, ήθελα να κάνω σχετική ερώτηση. Αν υπάρχει και ένα κλίμα φοβικό απέναντι στη νέα τεχνολογία, γιατί είχαμε ακούσει ότι θα ψοφάνε τα περιστέρια όταν περνάνε δίπλα από την κεραία.
0: Κοιτάξτε, η πολεμική ενάντια ενάντια στην επικοινωνία είναι από τη δεκαετία του 70. Και είναι, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι τεχνοφοβικός, κάτι θέτει καινούργιο και τον τρομάζει. Δεν υπάρχει. Όλα τα δίκτυα αυτά έχουν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα λειτουργίας. Εντάξει, θέλω να καθησυχαστεί ο κόσμος. Προφανώς, έτσι, αυτό που λέω πάντα, δεν θα κοιμηθούμε ποτέ αγκαλιά με το ρούτερ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, απλοί κανόνες προφανώς πρέπει
1: καλά,
0: να
1: καλά, η ακτινοβολία είναι πια δεδομένη. Είτε 4, είτε 5.
0: Ναι,
1: δεν,
0: υπάρχει
1: και δεν
0: αυτή
1: ξέρω,
0: η ακτινοβολία. Ναι,
1: παραελάχιστος που δεν έχουν σπίτι ρούτερ, κινητό, τάμπλετ, έξυπνη τηλεόραση, μην το ξεχνάμε αυτό. Ακόμα και τηλεόραση μέσω διαδικτύου κάνει, δηλαδή. Αυτό είναι πια στη ζωή μας. Το
0: Ακριβώς.
1: ζήτημα είναι πόσο ξέρουμε το καινούργιο, αλλά εσείς μας είπατε ότι θέλει μια δεκαετία για να το εφαρμόσουμε. Άρα περνάει μέσα από φίλτρα ελέγχου, δεν είναι.
0: Προφανώς. Και η τεχνολογία είναι σαν ένα μαχαίρι, έτσι. Μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Όπως όλα. Ή να σφάξει τον.
0: Και φωνικό όπλο.
1: Ναι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορεί το τραγούδι, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κακογιάννης, να λέει αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι. το υπέροχο αυτό.
0: Τεχνολογία που
1: έγινε δίκοπο
0: μαχαίρι.
1: Αλλά όλα τα εργαλεία του ανθρώπου έχουν διτό χαρακτήρα, δεν το συζητάμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Κάποια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε και για το τι γίνεται εκεί στο Belfast. Εγώ ήθελα να μην μείνουμε στο ρατσισμό του παλιού τύπου ανθρώπου, να μιλήσουμε λίγο για το μέλλον, αφού είχαμε την πολυτέλεια να σας έχουμε, κύριε Ματθαίου. Να σας ευχαριστήσω
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ. Και θα τα ξαναπούμε με πρώτη
0: Όποτε
1: ευκαιρία.
0: Καλώς ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Σας είπα ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα παιδικού παιχνιδιού. Ακούμε ένα τραγούδι που περιγράφει αυτό. Έναν μεγαλύτερο σε ηλικία, εδώ μια μεγαλύτερη, Stone στο πρωτόπανο αυτό, που βλέπει τα παιδιά να παίζουν και κυλούν τα δάκρυα, γιατί ξέρεις ότι έχεις χάσει ένα κομμάτι από αυτή την υπέροχη στιγμή που ήσουν παιδί και δεν είχες ενσωματωθεί με αυτό το βάρβαρο τρόπο στην καθημερινότητα. Τώρα όμως ενημέρωση, βλέπω τον κύριο Θάνο Σκιαφάκα, όλες οι ειδήσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6.

ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μουντιάλ 2026. Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Η αυλαία του Μουντιάλ ανοίγει στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Από απόψε και για τις επόμενες 38 μέρες έως και τις 19 Ιουλίου. Μπείτε στο κλίμα της μεγάλης πρεμιέρας από τις 8 το βράδυ με την pre-game εκπομπή ώρα Μουντιάλ στην Earth 2 Sport και πάμε στους τίτλους των ειδήσεων των πολιτικών και διπλωματικών εξελίξεων. Εκενώνονται όροφοι στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, συναγερμός της ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις παρά τα πλήγματα. Κλειστών μέχρι νεοτέρας, λέει Τεχεράνη για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλτ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τον έλεγχο της νήσου Χάρκ. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Χωρίς νόημα πλέον η εκεχηρία, δηλώνει η Τεχεράνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 0,25%. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τις κάλπες το 2027. Οι γαλάζιες εξορμήσεις στην περιφέρεια. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο. Δεν μπορεί πολιτικός με πρωταγωνιστικό ρόλο στο Πασόκ να ανοίξει θέμα που δημιουργεί διάσπαση, ανέφερε στο Earth News ο Κώστας Σκανδαλίδης. Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέο πρόγραμμα ανακαίνησης με επιδότηση έως 95%, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Η κυβέρνηση μετέτρεψε την ΕΡΤ σε σύγχρονο και αξιόπιστο δημόσιο μέσο ενημέρωσης, είπε ο Παύλος Μαρινάκης από το Βήμα της Βουλής, επικαλούμενος σχετική αξιολόγηση του Reuters. Αύριο αναμένεται η απολογία του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο. Πρώτον τον πυλών η κακοκαιρία Express, κρίσιμο το διάστημα από τις 12 ως τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Και τέλος, φόβος και ένταση στο Belfast. Η αστυνομία προετοιμάζεται για μια νέα νύχτα επεισοδιών. Λοιπόν, σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από σήμερα και ως τις 19 Ιουλίου ο πλανήτης. Πάμε ευθύς αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί θα συναντήσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να μας δώσει την ατμόσφαιρα, το κλίμα. Καλησπέρα Πέτρο, καλημέρα σε εσάς.
1: Καλημέρα, 12 η ώρα εδώ στη Νέα Υόρκη. Καλό μεσημέρι, όπως
0: θέλετε. Μεσημεράκι, μεσημεράκι.
1: Ναι, ναι. Σε μια πόλη που έχει εννοείται πάρα πολύ ζέστη, δεν το συζητάμε. Αλλά εκτός από αυτό, η συγκεκριμένη περιοχή, η Νέα Υόρκη, δηλαδή, μάλιστα αυτή την ώρα που σας μιλάω, επιφορτισμένος και με τις ζωντανές συνθέσεις των πληροφοριακών εκπομπών, σας μιλάω έξω από το Madison Square Garden, δηλαδή από το γήπεδο, το οποίο αναμένεται να ζήσει πάρα πολύ σπουδαίους, να το πω έτσι, μεγάλες πιένες, με την έννοια ότι χθες η New York Knicks, γι' αυτό παίρνει μια μικρή παράταση των ερωταστικών του πράγματος σχετικά με το παγκόσμιο κύπελλο για τη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, παραλαμβάνω, γιατί χθες οι New York Knicks έκαναν αυτή την τρομερή ανατροπή. Γύρισαν από 29 πόντους και έκαναν το 3-1 στη σειρά με τους Σαν Αντώνιο Σπέρς. Και καταλαβαίνετε τι γινόταν χθες το βράδυ. Να είχε ένα χαμό, ο δρόμο κλειστή. Πανηγύριζαν παντού. Πενταβρώμικα όλα, δεν το συζητάμε από τα πανηγύρια και όχι μόνο. Στην αστυνομία, η οποία ήταν εδώ για να επιτηρεί τους πανηγυρισμούς των Νέων Υορκέζων, υπήρχαν ντυθεί αναλόγως με τα ρούχα των New York Knicks, δηλαδή, και βγήκαν έξω για να γιορτάσουν και να παρακολουθήσουν το παιχνίδι αρχικά και να γιορτάσουν από την απογοήτευση των μείνων 29 πόντων. Καταλαβαίνετε ότι πόσο χάρηκαν όταν κατάφεραν να έκαναν την ανατροπή και το 3-1 στη σειρά των τελικών του NBA. Κατά τα άλλα, βεβαίως, σε όποιο σημείο και αν σταθείς, δειλά-δειλά, επαναλαμβάνω, μέχρι να τελειώσουν οι τελικοί του NBA σήμερα και μέχρι να αρχίσουν τα παιχνίδια να διεξάγονται στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν παντού μπάλες, πασίδια, σημαίες.

πέρασμά σου ανέλες διάφορων χωρών που έχουν έρθει εδώ για να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελο. Σημαίες, βλέπεις στο πέρασμά σου ανέλες διάφορων χωρών που έχουν έρθει εδώ για να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο, όπως λένε όλοι όσοι συμμετέχουν

0: να έρθει εδώ να πρωτοσφαιρίζει παιχνίδια, δηλαδή τον Σομαλό διευθυντή Ομάρ Αρθάν. Είχε απαγορευτεί η είσοδο στι ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο, μάλιστα έχει φτάσει μέχρι το Μαϊάμι. Και σε κόντρα αυτού η UEFA όρισε τον συγκεκριμένο διευθυντή τον Σομαλό στο Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί τον Αύγουστο ανάμεσα στην Παρίσι Ζερμέν και την Άστον Βίλα. Θυμίζω ότι είναι οι δύο κάτοχοι των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών τροφέων, του Europa League δηλαδή και του Champions League. Η Παρίσι Ζερμέν του Champions League και η Άστον Βίλα του Europa League. Και σε μια κίνηση με πολύ υψηλό συμβολισμό προχώρησε η UEFA, η οποία τον όρισε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλιστα, έβγαλε και μια ανακοίνωση η UEFA στα social media που λέει ότι είμαστε ευχάριστοι να ανακοινώσουμε ότι ο Σομαλός διευθυντής ο Μάρ Αρθάν θα διευθύνει τον πολυαναμενόμενο αγώνα μεταξύ της Παρί και της Άστον Βίλα στο Σάλτσμπουργκ. Και σημειώνει μετά ότι το ποδόσφαιρο έχει ως σκοπό να φέρει τους ανθρώπους κοντά και η UEFA επιθυμεί να εκφράσει τον σεβασμό της προς τον Ομάρ και τις εξαιρετικές διαιτητικές του ικανότητες, οι οποίες το εξασφάλισαν μια τόσο σημαντική βράβευση. Το είπε ο Τσέφεριν για τον Αρθάν, ο οποίος απέσπασε και το βραβείο του διευθυντή της Χρονιάς της Αφρικανικής Ομοσπονδίας 2025. Έχουμε και τέτοια δηλαδή, τα οποία πάντα υπάρχει πολιτικοποίηση, να το πω έτσι, του ποδοσφαίρου όταν πρόκειται για πολύ μεγάλες διοργανώσεις, όπως για παράδειγμα η FIFA μερικές ώρες, θα έλεγα, πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μέρες πριν την πρώτη παρουσία μετά από 52 χρόνια της ITIS, την ανάγκασε στη Ελλάδα, την υποχρέωσε να αλλάξει την επίσημη εμφάνισή της λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα, διότι έκρινε η FIFA ότι το αρχικό σχέδιο περιείχε στοιχεία που παραπέμπουν σε πολιτικά μηνύματα. Επαναλαμβάνω, 52 ολόκληρα χρόνια μετά σημαδεύτηκε από ένα πρώτο πρόβλημα, να το πω έτσι, τελευταία στιγμή. Σε συνεννόηση με την Εταιρεία Αθλητικών Ειδών, βεβαίως, αλλά και με την Ομοσπονδία της χώρας, βρήκαν τη διαδικασία να το αλλάξουν και να το διαφοροποιήσουν.
1: Λοιπόν, Πέτρο, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε μέρες μπροστά μας και νύχτες για να τα.
0: Πρεμιέρα
1: σε λίγο, ναι. Μπάλι μόνο από την ΕΡΤ. Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή, καλή συνέχεια και καλό ρεπορτάζ όπως πάντα άλλωστε. Και από την Νέα Υόρκη επιστρέφουμε στην Αθήνα, στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλησπέρα. Αρχίζει το ματς εδώ στην ΕΡΤ. Είναι το πρώτο Μουντιάλ με 48 ομάδες στην ιστορία και το ερώτημα είναι πόσο αλλάζει αυτό το γεγονός στη διοργάνωση και τι πρέπει να περιμένουμε από τη νέα αρχιτεκτονική, να το πω έτσι, του τουρνουά.
2: Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν. Είχαμε συνθήσει ως τώρα 32 ομάδες maximum και πάμε στις 48. Πάμε, όπως είπες και στην αρχή, σε μια διοργάνωση που είναι 31 ημέρες. Οι Ολυμπιακοί αγώνες κρατάνε περίπου 15. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος την τεράστια διαφορά. Πάντα τα Μουντιάλ ήταν 15-20 ημέρες βαριά. Και τώρα πάμε σε 39 μέρες και φαντάσου αν σε 4 χρόνια λένε θέλει η FIFA να πάει σε 60, θα πέσει με 3 μήνες. Έτσι, είναι, μπορεί για μας απέξω να είναι μια χαρά, αλλά όμως ειδικότερα για τους ποδοσφαιριστές είναι από πάρα πολύ κουραστικό, γιατί προέρχονται από μια μεγάλη διοργάνωση και νομίζω στο πολύ πολύ κοντινό μέλλον οι ίδιοι ποδοσφαιριστές θα απαιτήσουν λιγότερα παιχνίδια. Γιατί μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι απλά παίζουν μπαλίτσα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι μηχανήματα. Και τα μηχανήματα θέλουν σέρβις.
1: Και όχι μόνο εδώ. Έχουμε και αποστάσεις. Έχουμε υψόμετρο. Έχουμε θερμοκρασίες υψηλές. Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες.
2: Ακόμα και να ήταν όλα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Να ήταν όλα στη Γερμανία, όλα στην Ιταλία, όλα σε ένα τόπο που ήταν ίδιες συνθήκες. Όταν ξεκινάνε να παίζουν τον Αύγουστο, τον Ιούλιο και θα τελειώσουν τον Ιούλιο και μετά από λίγες μέρες θα πρέπει να ξαναπαίξουν πάλι ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουμε ότι είναι κουραστικό και επικίνδυνο για την υγεία τους. Έχουμε δει πολλές φορές πλέον δυστυχώς να καταραίουν ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Οπότε ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερο σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ. Μπορεί να έχουμε και πολύ εύκολες ομάδες όπως το Κουρασάο που λέμε πόσα γκολ θα φάει, αλλά όπως είναι ένα επιπλέον παιχνίδι, επιπλέον κούραση. Οπότε όποια ομάδα κατακτήσει το τρόπαιο θα είναι συσσαγωγικά, να το πω, να μου επιτραπεί, έκφραση το πιο μάγικο. Γιατί θα είναι
1: το πιο μάγικο, Δημήτρη. Είναι... Ο κόσμος αγωνιά όμως για το θέαμα και το ξέρεις καλύτερα από μένα.
2: Ναι.
1: Η πρεμιέρα γίνεται στο ιστορικό Αζτέκα του Μεξικού. Ποιο είναι το κλίμα στις εξέδρες και πόσο σημαντικό είναι ότι το Μουντιάλ επιστρέφει εκεί 40 χρόνια μετά το 1986? Υπάρχει έντονος συμβολισμός. Να υπενθυμίσω εγώ το χέρι του Θεού, Μουντιάλ 1986 μεταξύ Αργεντινής Αγγλίας.
2: Είναι το μοναδικό γήπεδο που θα έχουμε τρία παιχνίδια με πρεμιέρας. Ήταν το μακρινό, μάλλον το 70, το πρώτο παιχνίδι, τότε η Βραζιλία με τον Πελέ κέρδισε στην Ιταλία. Μετά το 86, εκεί ήταν πρεμιέρα με το χείλο του Θεού και για όσους

0: Το στοίχημα τις δύο προηγούμενες φορές ήταν 0-0 τα παιχνίδια. Δύο πρεμιέρες στο γήπεδο αυτό ήταν 0-0. Είτε Ιταλία κόντρα στην Βουλγαρία, είτε το Μεξικό ήρθε ισοπαλό 1-1 και τις δύο φορές ήρθαν ισοπαλίες. Ένα παιχνίδι, μάλλον σε ένα γήπεδο που είναι σε 2.200 μέτρα υψόμετρο. Καταλαβαίνουμε ότι απλά περπατάς και δυσκολεύεσαι να αναπνέεις. Εμείς που είμαστε ασυνείδητοι, όσο περισσότερο να παίζεις ποδόσφαιρο σε αυτό το γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, ιστορικό γήπεδο, και νομίζω οι ποδοσφαιρόφιλοι θα θέλανε να έχουν στο μυαλό τους, λένε, να βρεθώ σε αυτό το γήπεδο.
1: Και να δουν και να παίζει ο Μαραντόνα, να συμπληρώσω εγώ, γιατί πραγματικά.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να φτάσουν να γυρίσουμε το χρόνο πίσω.
1: Πρέπει να αγγίζουμε τα όρια της μεταφυσικής. Τελευταίο ερώτημα, υπάρχουν μεγάλα φαβορί ή όχι?
0: Σαφέστατα. Μεγάλα φαβορί είναι οι δύο, είναι ευρωπαϊκές ομάδες. Τα γκράντε φαβορί είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Ισπανία και Γαλλία. Ανά τον κόσμο αυτές τις δύο δίνουν τα μεγάλα φαβορί. Κάποια πρακτορία την Ισπανία, κάποια τη Γαλλία, αλλά εκεί κυμαίνονται. Αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε εκτός η μεγάλη Βραζιλία και η Γερμανία, έτσι, και συγγνώμη, και την Αργεντινή από τη Λατινική Αμερική. Τη Γερμανία, όπως είπα, μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα. Την Αγγλία και λίγο πιο πίσω την Πορτογαλία του Ρονάλντο.
1: Δημήτρη, αν κάναμε με ψηφοφορία, τι θα ψήφιζες, μια και πιάσαμε τους μακαρίτες, Πελέ ή Μαραντόνα?
0: Λόγω γενιάς, Μαραντόνα.
1: Μαραντόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε να τα λέμε πολλές μέρες, πολλά βράδια μαζί, με πάρα πολλούς αγώνες και σημαντικούς αγώνες. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τους δύο για το εξαιρετικό τους ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Με την πολιτική επικαιρότητα θα συνεχίσουμε στη Νέα Δημοκρατία, που ξεκινά προεκλογικές εξορμήσεις μετά τη χθεσινή Πολιτική Επιτροπή και τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοινώθηκαν τρεις νέες υποψηφιότητες για τις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το διακύβευμα της κάλπης, προειδοποίησε το νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη ότι θα πρέπει να πατήσει γκάζι και να είναι έτοιμος για μαραθώνιο, και ήταν ιδιαίτερα καυστικός με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Μια κωμικοτραγική Βαβέλ. Και δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτήν την έκφραση, καθώς στη Βουλή πια ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτή λοιπόν η κωμικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα: να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Πλαστογράφη της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
1: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο για όλες τις λεπτομέρειες από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Σε ετοιμότητα μάχης έθεσε άπαντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιο, καλησπέρα. Στην τελική ευθεία είπε χθες.
4: Καλησπέρα για μένα. Ουσιαστικά είχαμε τη διαδικασία εκείνης για την διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας. Αυτό σημαντικότητα είχε συνομιλία του Πρωθυπουργού στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, να πούμε πως εξέλιξε ομόφωνα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη νέο γραμματέα, και επαναλαμβάνοντας πως το στόχο για αυτοδυναμία και για πολιτική σταθερότητα, η οποία αποτελεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, προϋπόθεση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και της οικονομικής ανάπτυξης. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ανοιχτά για μία Κυριακή και αυτοδυναμία, απορρίπτοντας ουσιαστικά κάθε σενάριο πολιτικής αστάθειας ή διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, και απευθύνθηκε όχι μόνο στα κομματικά στελέχη, αλλά συνολικά ευρύτερα στο εκλογικό σώμα, το οποίο με την εκλογή του νέου γραμματέα καλείται να επανενεργοποιηθεί αλλά και να επαναπιστεί πως η Νέα Δημοκρατία
1: θέλει να αποφύγει την τιμωρητική ψήφο, την ψήφο διαμαρτυρίας ο Πρωθυπουργός. Είναι σαφές αυτό, έτσι?
4: Ακριβώς. Θέλει να πει πως η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη και εγγύηση για τη συνέχεια της τροχιάς προόδου που καταγράφει η χώρα. Όπως είπες και εσύ, είπε πως είμαστε τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Κάνοντας σε πλήρη κινητοποίηση τον κομματικό μηχανισμό και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έθεσε για μια ακόμα φορά με σαφήνεια το δίλημα συνέχεια με σταθερότητα και σχέδιο ή επιστροφή σε πολιτικούς πειρασμούς.

0: προβληματισμούς. Δίλημα που θα κριθεί στις εκλογές του 27, αφού, όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στους δημοσιογράφους, όταν τρέχει μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθώνιος έχει ρυθμό από νωρίς, κλείνοντας έτσι και μια ακόμα φορά τα σενάρια για πρόορη κάλπη. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το προεκλογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία, το ανέπτυξε σε τρία σκέλη. Το πρώτο αφορά τις συνεχείς εξορμήσεις και την οργανωτική παρουσία του κόμματος σε ολόκληρη τη χώρα. Το δεύτερο σχετίζεται με την διαρκή προβολή και ανάλυση του κυβερνητικού έργου και των μεταρρυθμίσεων. Και το τρίτο, την επεξεργασία και την παρουσίαση του νέου προγράμματος, του νέου προγραμματικού λόγου της παράταξης με ορίζοντα το 2030, με τη δημιουργία μιας ειδικής επιτροπής με επικεφαλής στον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος καλείται να οικοδομήσει αυτό το νέο προγραμματικό πλαίσιο για την ατζέντα του 30. Τα πρόβλημα που σε ιδιαίτερη έμφαση και υπήρξαν και την αντίστοιχη υποδοχή από τα μέλη της πολιτικής επιτροπής στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, απαντώντας και έτσι εμέσως ή κάποιοι θα έλεγαν με σαφήνεια σε όσους αφιζητούν κυβερνητικές επιλογές στα εθνικά θέματα και ειδικά για τον πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά, με αιχμηρή φρασιολογία για όσους πνίγονται, όπως είπε, μόνο τους στα ήρεμα νερά, υποστήριξε πως ο πατριωτισμός ευθύνης αποδεικνύεται με πράξεις και όχι με συνθήματα. Τον ακούσαμε και την σφοδρή επίθεση για την αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για έναν θίασο πολιτικό δυνάμεων που δεν ενδιαφέρεται να κυβερνήσει αλλά να επενδύσει στην δυσαρέσκεια, πάντως για μία ακόμα φορά και σε αυτές τις εκλογές στο στόχαστο τον λαϊκισμό, την τοξικότητα και, όπως είπε, τη συστηματική παραποίηση της πραγματικότητας. Όσον αφορά τώρα το νέο κύκλο περιοδιών σε ολόκληρη τη χώρα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως και ο ίδιος θα ακολουθήσει αυτόν τον κύκλο, δηλώνοντας πως θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα από μια άκρη στην άλλη. Αποκάλυψε ο ίδιος πως θα ξεκινήσει αυτόν τον κύκλο επισκέψεων από τη Ρόδο, όπως και
1: χαίρεται. Σάββατο.
0: Ενώ και η νέα οργανωτική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας θα βασιστεί σε αναλυτική παρουσίαση του κυβερνητικού έργου. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα ξεκινήσει αυτή η παρουσίαση πολύ σύντομα από την Μακεδονία. Θέλω να πούμε πως ουσιαστικά ανήκει ο κύκλος υποψηφιωτήτων για τις εκλογές του 27. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της υποψηφιότητας του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος ήταν υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Δρυκάλων, του Υπουργού Παιδείας και Αθλητισμού, του κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν υποψήφιος στην Άρθρα Θεσσαλονίκης, και της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της κ. Αλεξάνδρας Ζούκου, η οποία θα είναι υποψήφιος στην πρώτη Αθηνών.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
2: Εμένα η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπειρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι. Ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει ετοιμότητα. Μες. Από εκεί πέρα, ετοιμότητα σημαίνει ότι μπαίνουμε σε έναν μαραθώνιο. Η ατζέντα 2030 θα αρχίσει να διαμορφώνεται. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά από το επόμενο διάστημα να ακούμε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για να αντιπαρατεθούμε με την αριστερά.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, σε συνέχεια του μηνύματος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αυτοδυναμία, επεσήμανε τη σημασία διατήρησης σταθερότητας στη χώρα.
3: Και αν αφήσουμε τη χώρα σε μαθητευόμενους μάγους, είτε σε συνταγές δοκιμασμένες και αποτυχημένες, να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι ολέθριες για τη χώρα.
1: Τώρα είμαστε εν αναμονή συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης μας ενημερώνει για τα μηνύματα που αναμένεται να στείλει. Καλησπέρα, Νότη.
4: Καλησπέρα, Θάνο, κύριε Χατζηνικολάου. Σε λιγότερο από μία ώρα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον συνάδελφο Νίκο Χατζηνικολάου. Βέβαια, το τι ακριβώς θα πει θα πρέπει να περιμένουμε για να το ακούσουμε. Αλλά οι κάσπρο και οι πληροφορίες λένε ότι θα κινηθεί σε γενικές γραμμές σε όσα και στην ομιλία του κατά την εκλογή του κ. Κερανάκη εχθές.
1: Στην Πολιτική Επιτροπή.
4: Στην Πολιτική Επιτροπή που εξέλεξε τον κ. Κερανάκη και γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε. Δηλαδή ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά το κόμμα βρίσκεται, να σημαίνει και γιώμα, και είμαστε τελική ευθεία. Το κόμμα ουσιαστικά μπαίνει στη διάταξη μάχης με τον κύριο Κερανάκη να αναμένεται να οργώσει το εισαγωγικό την Ελλάδα, να γυρίσει δηλαδή τις κομματικές οργανώσεις, ετοιμάζοντάς τις για την πολιτική μάχη των εθνικών εκλογών. Οι αναφορές που θα πιθανότατα θα έχει ο Πρωθυπουργός για τις επιδιώξεις της γειτονός της Τουρκίας και με φόντο και το επόμενο το νομοσχέδιο που αναμένεται να περάσει το οποίο ουσιαστικά.
1: Για την γαλάζια πατρίδα. Το οποίο το περιμένουμε πλέον το φθινόπωρο.
4: Σε αμφισβήτηση την κυριαρχία των νησιών και για το γιατί πρέπει να υπάρχουν ή όχι ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Είναι κάτι το οποίο πιθανότατα θα συζητηθεί. Ενώ οπωσδήποτε και η εσωτερική πολιτική ατζέντα και οι αιχμές στους ψευδοπατριώτες, στις ψευδοπατριωτικές κορώνες όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και στα κόμματα τα οποία έχουν εμφανιστεί και αναμένονται να εμφανιστούν, επίσης θα έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους. Επίσης, εγώ θα περιμένω, Βαγγέλη, και όλα, αισθάνομαι συγγνώμη, τώρα θα τα δούμε και θα έχουμε την ευκαιρία και αργότερα με τον Βαγγέλη να τα σχολιάσουμε.
1: Το βράδυ, το βράδυ, στο τέλος της ημέρας.
4: Ναι, περιμένω τις αναφορές του Πρωθυπουργού για τη μία Κυριακή. Δηλαδή για το στόχο της αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή. Αυτός είναι ένας στρατηγικός στόχος που ξεδιπλώνεται σιγά σιγά από την Νέα Δημοκρατία. Αναφέρθηκε και η Δώρα Μπακογιάννη με μια ανάρτησή της σε αυτό, ότι δεν πρέπει να πάμε. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοδυναμία, η διεκδίκηση αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή. Και ότι δεν επιλέγει αντίπαλο, όπως κάποιοι κατηγορούν ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα, αν και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας έχει χάσει 5 φορές από την Κυριακή Μητσοτάκη και τα πετράγματα τις θητείες του κυβερνησίου Ζανέλ δεν έχουν ξεχαστεί. Οπότε ευλόγως κάποιος.
1: Χωρίζει σε δύο πολιτικά ημισφαίρια, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Πρωθυπουργός, το πολιτικό σκηνικό. Το ένα είναι η σταθερότητα, η σοβαρότητα που αισθάνεται ότι εκπροσωπεί ο ίδιος, και το άλλο είναι αυτό που είπε, η πολιτική Βαβέλ και ο Θίασος που αισθάνεται ότι εκπροσωπούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Πού πρόλαβες αυτή τη φράση? Ήταν μια σκληρή φράση για την αντιπολίτευση. Ο Θίασος, πολιτικός Θίασος που λέγεται αντιπολίτευση, το χρησιμοποίησε χτες και θα δούμε αν θα τον επαναλάβει και σήμερα. Αλλά εντάξει, θα ανέβουν τόνοι. Σε εκλογές πάμε, λογικό είναι.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε, Νότι, για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου, και εμείς συνεχίζουμε με το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, θα περάσουμε τώρα, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση τόσο στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εν τω μεταξύ, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρούς κλειδονισμούς στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνδεθούμε αμέσως με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε τα νεότερα από την Χαριλάου Τρικούπη. Αρχικά, Ευγενία, ο κύριος Ανδρουλάκης απήντησε σε όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί κωμικοτραγικής Βαβέλ και Θίασος, σχολιάζοντας την αντιπολίτευση. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Περίμενε την ευκαιρία, λοιπόν, και τη βρήκε σήμερα κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στο φόρουμ 100 χρόνια οικονομικός ταχυδρόμος, όπου επιτέθηκε με πολύ αιχμηρό λόγο τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, λοιπόν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως έχουμε μια κυβέρνηση σκανδάλων, υποκλοπών, συγκάλυψης και ατιμωρησίας. Χαρακτήρισε δε τον Πρωθυπουργό υπέρμετρα αλαζόνα και ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, όπως αποφάσισαν στο συνέδριο και έτσι θα πορευτούν έως τις εκλογές, είναι να υπάρξει ήττα της Νέας Δημοκρατίας και πολιτική αλλαγή. Διότι, όπως συμπλήρωσε, επί Μητσοτάκη κλιμακώθηκε η διαφθορά και η ατιμωρησία.
1: Μάλιστα. Ευγενία, να ακούσουμε τι είπε για τον Πρωθυπουργό ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, και επιστρέφουμε.
6: Είναι υπέρμετρα αλαζόνας και μας υποτιμά όλους. Ένας Πρωθυπουργός που λέει κάτι που δεν διανόηθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι αν χτυπήσει 3 στο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει αν δεν είμαι εγώ. Είναι μια ναπολεόντια φιλοσοφία.
1: Ευγενία, σχολίασε όμως και τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
5: Ναι, τα πήραν λοιπόν και τον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο σχολίασε, Θάνο, πως είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που τιμήθηκε και κρίθηκε από τον ελληνικό λαό, αλλά ετήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά. Συμπλήρωσε ακόμη ότι ο τρόπος που επιστρέφει ο κύριος Τσίπρας είναι ιδιότυπος, καθώς διέλυσε το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Τέλος, εκτός των άλλων, αναφέρθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ για συνένεση στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, για να μην αυτοκτονήσουμε συνταγματικά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ευγενία, θα σας ακούσουμε ξανά μετά τον συνάδελφο, τον Γιάννη Φασουλά, όμως αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
6: Να επιστρέφει, αλλά με ένα ιδιότυπο τρόπο, διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό.
1: Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε για τα σενάρια συνεργασιών.
7: Παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές 28-29, στην καλύτερη σας λέω εγώ 30, και ο κύριος Μητσοτάκης

0: τηρεί αυτό που λέει μία Κυριακή μόνο και έρχεται και σας λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ μόνο με το Πασόκ μπορώ να συγκυβερνήσω, δεν θέλω να πάω σε άλλες εκλογές, δεν θέλω να ταλαιπωρώ τον κόσμο, πάμε να τα βρούμε, να κάνω δεκτό το 50% του προγράμματός σας, να βρούμε και κάποια στελέχη να κάνουμε την κυβέρνηση και εσείς απαντάτε όχι.
1: Βεβαίως απαντάμε όχι και θα λέγαμε ότι εμείς δεν λέμε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία και με όλα τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανέναν τρόπο ούτε πριν ούτε μετά.
0: Δεν θα χρεωθείτε όμως στις δεύτερες εκλογές μια αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και ενδεχομένως, ότι... μισό λεπτό, και ενδεχομένως και μια μείωση των ποσοστών σας από ψηφοφόρους σας που θα ήθελαν έστω και δι' αυτού του τρόπου να, βρουν, να δουν το Πασόκ να παίρνει μέρος στη διαχείριση της εξουσίας.
1: Σας έχω πει και άλλη φορά ότι αυτή η ιστορία το να λέμε μήνες πριν τις εκλογές να μιλάμε μόνο για αυτά τα θέματα, δηλαδή τι θα γίνει μετά και να ρωτάμε μόνο τον Πασόκ.
0: Όχι,
1: μόνο...
0: δεν ρωτάμε μόνο τον Πασόκ.
1: Ο κύριος Τσίπρας λέει, ας πούμε, δεν συνεργάζεται με κανένα.
0: Ναι, τους ρωτάμε και λέει θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρω αν λέει ότι συνεργάζεται μόνο με τον Πασόκ. Αυτό που δεν έχει απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης είναι αν το Πασόκ δεν θέλει, με ποιο θα συνεργαστεί.
0: Είπε ότι αν το Πασόκ δεν θέλει, θα ξαναπάμε σε εκλογές.
1: Νομίζω ότι αυτό θα σύρει τη χώρα σε εκλογές.
2: Πάμε τώρα με την βοήθεια του Γιάννη Φασουλά να δούμε τα νεότερα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουνδούρου η κατάσταση παραμένει εκρηκτική με την εσωκομματική αντιπολίτευση να αποστέλει τελεσίγραφα στην ηγεσία ζητώντας της να φέρει συμφωνία με την Ελλάς. Ο Σωκράτης Φάμελος αποκρούει τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζει? Σήμερα είχαμε και τον γραμματέα από την πλευρά της Αμαλίας. Έναν άνθρωπο που προέρχεται από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
3: Να με ξεκινήσουμε από αυτό που αναφέρθηκες για την εκρηκτική κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ και το λέω αυτό το πράγμα διότι ο κύριος Φάμελος πριν από λίγο έδωσε απάντηση στα τελεσίγραφα τα οποία του στέλνει ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και οι άλλοι ισοκομματικοί του αντίπαλοι, η οποία μάλιστα από ό,τι βλέπω δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα ανάλογα με τις κινήσεις οι οποίες θα γίνουν κυρίως από την πλευρά της ηγεσίας. Λοιπόν, να θέσουν και θέμα ηγεσίας. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή το να βάλουν θέμα ηγεσίας, να δούμε τι τους απάντησε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος λοιπόν μιλούσε στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου και εκεί τι είπε? Επανέλαβε ότι στηρίζουμε την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Είναι στρατηγικό λάθος να βρεθούμε, είπε, απέναντι στον Τσίπρα, ενώ σε ό,τι αφορά τα όσα λένε από την πλευρά του οι ισοκομματικοί του αντίπολοι, ο κ. Παπάς με τον κ. Πολάκη, καλά θα κάνουν, είπε, να σεβαστούν. Υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και καλά θα κάνουν, λέει, να σεβαστούν αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί αυτή η συγκεκριμένη αυτή απόφαση δεν στηρίζουν μόνο τα μέλη, όπως είπε ο κ. Φάμελος, αλλά την στηρίζει η ίδια η κοινωνία, γιατί η ίδια η κοινωνία είναι αυτή που θέλει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο προοδευτικό προκειμένου να ρίξει την κυβέρνηση.
2: Ο κ. Πολάκης έχει πενιχθεί συμφωνία ότι υπάρχει ενδεχομένως συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα.
3: Ρωτήθηκε ο κύριος Φάμελος, Έχετε επικοινωνήσει με το, έχετε επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα? Και απαντάει: τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά. Έχω πολύ καλή προσωπική και πολιτική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, λέει ο κύριος Φάμελος. Αυτό μεταφράζοντας το σημαίνει ότι είναι σε ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά διευκρινίζει και σημειώνει ο κύριος Φάμελος ότι όταν είναι όμως να κάνουμε μια συζήτηση σε θέμα συνεργασιών, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από μια δημόσια σφαίρα, μέσα από μια δημόσια συζήτηση, τοποθετήσεις και δεσμεύσεις, την οποία βέβαια δεν έχει γίνει ακόμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά
2: ίσως αυτό να συμβεί σε έναν χρόνο πιο κοντά στις εκλογές, για να υπάρξει και ένα σάλπισμα, ας πούμε, συσπήρωσης.
3: Εάν η δική μου εκτίμηση ενδιαφέρει τον κόσμο, λοιπόν, αυτό θα συμβεί, όπως είπες, πολύ σωστά κοντά στις εκλογές, αλλά νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο και το ποσοστό το οποίο θα καταγράφει στις δημοσκοπήσεις ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ναι. Ναι, προφανώς. Τώρα, έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη σε σχέση με την Ελλάς?
3: Βεβαίως. Είχαμε σήμερα ανακοίνωση από την πλευρά της Αμαλίας ότι το κόμμα αρχίζει σιγά σιγά να σχηματοποιείται, αποκτά όργανα. Έγιναν ήδη γνωστά τα όργανα του κόμματος, τα βασικά όργανα του κόμματος, το οποίο το ένα θα είναι η

0: Πολιτική Επιτροπή και το άλλο θα είναι το Εθνικό Συμβούλιο. Πολιτική Επιτροπή μάλιστα ορίστηκε γραμματέας, ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, σύμφωνα με την ανακοίνωση
1: της Αμαλίας.
0: Ακριβώς, άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπόν, και του Εθνικού Συμβουλίου. Για να το πάμε λίγο χρονικά πίσω και να κάνουμε μια σύγκριση, λέγουμε σε σχέση με τα προηγούμενα κομματικά όργανα, όπως τα έζησε ο κύριος Τσίπρας και τα ζούμε εμείς ακόμα. Πολιτική Επιτροπή δηλαδή κάτι σαν την Πολιτική Γραμματεία, να το πούμε έτσι. Εθνικό Συμβούλιο κάτι σαν κεντρική, σαν την Κεντρική Επιτροπή. Και λέω κάτι σαν Κεντρική Επιτροπή και Πολιτική Επιτροπή κάτι σε Πολιτική Γραμματεία, γιατί σαφώς η Πολιτική Επιτροπή, τα ονόματα της οποίας θα ανακοινωθούν όπως του Εθνικού Συμβούλου το επόμενο διάστημα, δεν θα έχει νομίζω αυτή την πίεση η οποία ασκήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια στον κύριο Τσίπρα. Σαφώς νομίζω ότι εδώ θα υπάρχει ένα κλίμα με περισσότερο ομόνοιες και συνεννόησης, και ένα Εθνικό Συμβούλιο, δηλαδή μια Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα είναι διευρυμένου χαρακτήρα, λοιπόν, όπου θα συγκεντρώνονται τα στελέχη, θα καταθέτουν τις θέσεις και τις απόψεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπαίνει αυτό το δεσμευτικό χαρακτήρα.
1: Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και εννοείται για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά και να επιστρέψουμε στην Ευγενία Λούζου για να μας παρουσιάσει, για να μας μιλήσει για το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ευγενία.
2: Ναι, Θάνο, οι διεργασίες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ελπίδα για την δημοκρατία, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της ως επικεφαλής πλέον με πολιτικού κόμματος. Το πρόγραμμα αρχικά περιλαμβάνει επίσκεψη στο νοσοκομείο Αττικών την Παρασκευή, όπου θα έχει επαφές με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ την ίδια μέρα το απόγευμα θα απευθύνει χαιρετισμό σε ημερίδα για το κράτος δικαίου. Το Σάββατο θα παραστήσει εκδήλωση στο πέραμα, ενώ την Κυριακή θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στις εκδηλώσεις εγγενείων του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Εν τω μεταξύ, να προσθέσω, Θάνο, ότι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος,
1: ο κύριος Αυγερινός,
2: μιλώντας στην ΕΡΤ News και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μέχρι σήμερα κανένα μέσο ενημέρωσης δεν δημοσίευσε ή σχολίασε τις θέσεις της υπηρετικής διακήρυξης του κόμματος. Είπε ακόμη ότι οι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους επεξεργάζονται διεπιστημονικά αυτές τις ημέρες τις θέσεις της διακήρυξης, η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο και οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν το αμέσως προσεχώς διάστημα, γιατί κάποιες από αυτές, όπως είπε, θα τεθούν και σε ένα είδος διαβούλευσης.
1: Και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, Ευγενία, αφού σε ευχαριστήσουμε, τον κύριο Θανάση Αυγερινό.
3: Να ξεκινήσουμε ζητώντας σου ευθέως ένα σχόλιο για αυτή τη δήλωση για την ψυχανάλυση, διότι νομίζω ο Ερντογάν, είπανε κάποιοι, το άκουσες και εσύ και το διάβασες, είμαι σίγουρος, μόνο ψυχανάλυση δεν θα δεχόταν να του κάνεις.
4: Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολύπλευρη προετοιμασία από την ελληνική πλευρά κάθε φορά που υπάρχει οποιοδήποτε είδους επικοινωνία, επαφή, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις με την τουρκική πλευρά, αλλά και όχι μόνο, φαντάζομαι, με οποιονδήποτε συνομιλητή μας.
3: Ακούστηκαν διάφορες αιχμές και μέσω κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, Θανάση, για την ιδιαίτερη υποστήριξη που έχει αυτό το κόμμα και μέσα από τη δική σου την παρουσία, αλλά όχι μόνο μέσα από αυτήν, από τη Ρωσία.
4: Δηλαδή, άνθρωποι που είναι ομογενείς μας ή απόδημοι από μια χώρα φέρνουν μαζί όταν επιστρέφουν στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, όταν κάπου πολιτεύονται, φέρνουν μαζί τους και τη χώρα ή τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας αυτής. Θέλω να πω, δηλαδή, αυτό το αναρωτηθήκατε άρρωτε, άλλοτε, όταν ομογενείς μας ή απόδημοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Αυστραλία, δεν ξέρω, άλλες χώρες έχουν πολιτευτεί στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί ξέχασαν ότι πολλοί από όσους χαιρέτησαν την εκδήλωση της 21ης Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης ήταν ομογενείς μας και απόδημοι, κάποιοι από αυτούς εξαιρετικοί καθηγητές πανεπιστημίων, κυρίως από άλλες χώρες.
3: Κυρίως από άλλες χώρες,
4: οι περισσότεροι από αυτούς ήταν από τις Ηνωμένες

0: πολιτείες. Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι μήπως βρισκόμαστε σε ένα είδος κοινής συνωμοσίας Τραμπ-Πούτιν και αυτούς εκφράζουμε?
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε θέμα, μένουμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα. Την θέσπιση ολοκληρωμένης διαδικασίας αδειοδότησης με κανόνες και διαφάνεια προβλέπει το νομοσχέδιο για τους περιφερειακούς σταθμούς που συζητείται στη Βουλή, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράζουν την αντίθεσή τους. Την αντίθεσή τους εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είπαμε, και θα βάλει τέλος στο θολό τοπίο που επικρατεί στους περιφερειακούς σταθμούς, σημείωσε ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης.
3: Το σημερινό νομοσχέδιο άργησε 28 χρόνια. Γιατί για 28 ολόκληρα χρόνια το σύνολο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, δηλαδή των τηλεοπτικών σταθμών της Αττικής και της Ελληνικής Περιφέρειας, λειτουργούν στην πραγματικότητα υποομοιρία. Με το νομοσχέδιο λοιπόν περνάμε στην κανονική οριστική αδειοδότηση. Με κανόνες, με διαφάνεια, με κριτήρια.
2: Σύνδεση με τον Νίκο Τσιμπίδα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις αντιδράσεις. Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Άνω, ένα νομοσχέδιο πλαίσιο, ένα νομοσχέδιο το οποίο και ένα πλαίσιο το οποίο δεν υπήρχε. Υπήρχε για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας, όχι όμως για τα περιφερειακά κανάλια. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι είναι μια μετάθεση που σχεδόν άργησε 30 χρόνια, 28 για την ακρίβεια. Είπε ότι το νομοσχέδιο λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα διαχρονικό αίτημα όλων αυτών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι ζητούσαν να υπάρχει ρύθμιση όλο αυτό το διάστημα, και στην πραγματικότητα εξαιτίας αυτής της έλλειψης θεσμικού πλαισίου δεν μπορούσαν να είναι ανταγωνιστικοί με τα μεγάλα κανάλια. Αυτό το νομοσχέδιο, είπε, δεν γεννήθηκε μέσα ένα γραφείο, δεν γράφτηκε πίσω από πίστες κλειστά γραφεία, αλλά έγινε μια διαβούλευση περίπου 2 ετών, και είπε ο Υπουργός ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς όταν ένα νομοσχέδιο, ένα πλαίσιο έχει καθυστερήσει εδώ και 30 έτη. Όπως είπες και εσύ, υπήρξαν αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Θεωρεί η αντιπολίτευση ότι εδώ δεν υπάρχει μια σωστή νομοθέτηση, δεν υπάρχει μια νομοθέτηση ολοκληρωμένη. Και όπως ανέφερες, είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη κόντρα για τα τισερτ του ραδιοτηλεοπτικού φορέα στον οποίο εργαζόμαστε. Μια κόντρα που πήγε πίσω 13 χρόνια στο μαύρο στην ΕΡΤ, και πάνω εκεί έγινε ένας καυγάς, θα έλεγα, διαρκείας και του Υπουργού με τον κύριο Γιαννούλη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ για τα πεπραγμένα της μίας και της άλλης κυβέρνησης επί του ζητήματος. Ο Υπουργός, ο κ. Μαρινάκης, υπερασπίστηκε της θητείας του και των κυβερνητικών παρεμβάσεων όλα αυτά τα χρόνια. Είπε ότι μετατρέψαμε την ΕΡΤ σε ένα σύγχρονο ραδιοτηλεοπτικό μέσο που, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, είναι το πιο αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης σε αυτή τη χώρα. Και φυσικά πλέον η διοίκηση της ΕΡΤ επιλέγεται μέσω από διαδικασία ΑΣΕΠ, ο αντίλογος από την Γύρω Γιαννούλη, και για τα προπραγμένα και για τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ όσο αναφορά την ΕΡΤ και τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, είναι ότι ουσιαστικά προφανώς ξανά άνοιξε την ΕΡΤ, την έθεσε σε επαναλειτουργία και έθεσε τις βάσεις για μια ΕΡΤ η οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε. Ο κ. Γιαννούλης ήθελε να μην είναι θερέφωνο και ιδιοκτησία κανένας. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ηχητικά προσπάσματα.
2: Έχουμε τα ηχητικά. Σωστά.
4: Να καταλάβουν ακριβώς τι
2: γίνεται στις προηγούμενες ώρες. Να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Όπως είπαμε, την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ τον

0: Οι τόνοι ανέβηκαν και με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από το κλείσιμο της ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου του 2013.
1: Ελπίζω στη διάρκεια της ομιλίας του να έχει την ευαισθησία να αναφερθεί και στην επέτειο του ντροπιαστικού για την Ελλάδα κλεισίματος της ΕΡΤ το 2013 στις 11 Ιουνίου, όπου ο παγκόσμιος τύπος περιέγραφε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου ως μπανανία που ρίχνει μαύρο στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
2: Από τη στιγμή που άνοιξε ξανά η ΕΡΤ,
3: Με τετράπη
2: σε ένα κανάλι που παρέπεμπε σε Βόρεια Κορέα και λειτουργούσε επί των ημερών σας, όπως και τα παραϋπουργεία δικαιοσύνης που λειτουργούσαν επί των ημερών σας, και από το 2019 και μετά ένα κανάλι προπαγάνδας που θα ζήλευε και η Βόρεια Κορέα,
3: Κύριε Γιαννούλη, μην διακόπτετε.
2: Ένα σύγχρονο μέσο ενημέρωσης.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλαγή θέματος στην οικονομική επικαιρότητα, στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος εστιάζει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News και τον Γιώργο Σιαδήμα, παρουσιάζοντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα. Όπως τόνισε ο κ. Παπαθανάσης, μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, συνεχίζουμε επισημένοντας ότι έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα υπερδιπλά της περίοδου 2021-2025 με 22 δις ευρώ, δηλαδή 12 δις παραπάνω. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Παπαθανάσης.
5: Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, έχουμε μεταφέρει 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μάλιστα. Θα μοχλεύσουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Προσέξτε, με τι επιτόκιο? Επιτόκιο 0,35%, δηλαδή 0,35. Σχεδόν μηδενικό. Αυτή είναι η γέφυρα που έχει σχεδιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
6: Άρα δάνεια με 0,35% επιτόκιο.
5: Ακριβώς, για τα επόμενα 2 χρόνια.
6: Ποιες επιχειρήσεις θα πάρουν αυτά τα δάνεια?
5: Επιχειρήσεις με 2 άτομα προσωπικό, με 5 άτομα προσωπικό, με 15 άτομα. Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι που κάνει αυτή η κυβέρνηση, διότι θέλει να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και πιστεύει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
6: Ερώτηση για να το... Θα αφορά και επιχειρήσεις που είναι ήδη ανοιχτές και έχουν, γιατί λέτε για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καταλαβαίνω, που έχουν 2, 3, 4, 5 άτομα, ή αν έχω ξεκινήσω και πω την άλλη εβδομάδα θα περιμένω το πρόγραμμα να ανοίξω από την αρχή μια καινούργια επιχείρηση?
5: Όχι, μπορεί να είναι και υφιστάμενες επιχειρήσεις και νεοσύσταντες επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν δάνειο. Και μάλιστα σας λέω ότι αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που καλύπτει, αν θέλετε, πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας στην πατρίδα μας.
6: Επιχειρήσεις αυτές ή επιχειρηματικότητα, εκεί που θα κινούνται, είναι για οποιαδήποτε ιδέα, οποιοδήποτε κλάδο ή για συγκεκριμένους κλάδους?
5: Όχι, είναι για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
0: Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει αναλυτικά. Κώστα, ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση. Τι έχουμε να προσθέσουμε? Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ουσιαστικά ο κύριος Παπαθανάσης έδωσε απαντήσεις τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί όλοι οι φορείς της αγοράς λένε πώς θα στηριχτεί η ανάπτυξη την επόμενη ημέρα. Και παρουσίασε ουσιαστικά δύο άξονες πολύ σημαντικούς ο κύριος Παπαθανάσης, του τι θα γίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την κατοικία. Όπως ανέφερε, μάλλον ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Είπε ότι έχουν μεταφερθεί 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εδώ ήρθαμε παρόδο, Θάνο, ένα θέμα που προκάλεσε και αντιδράσεις για κάποια σχέδια που μείναν στις τράπεζες τελικά και δεν προχώρησαν γιατί έληξε ο χρόνος. Και αυτά τα 2 δισεκατομμύρια μπορούν να μοχλεύσουν μέχρι και 5 δισεκατομμύρια σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και το επιτόκιο είναι μηδαμινό. Ουσιαστικά είναι 0,35%, πολύ χαμηλό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στην αγορά τέτοιο επιτόκιο πουθενά αλλού στην αγορά. Και όπως είπε, αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθεια να στηριχτεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που καλύπτει πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας στην πατρίδα. Γνωρίζουμε καλά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραγοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και μιλάμε συνολικά για χρήματα που

0: φτάνουν τα 22 δισεκατομμύρια για αυτές τις παρεμβάσεις, για αυτές τις πρωτοβουλίες και από άλλα κοινωνικά ταμεία, και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Ναι. Όλα αυτά από εκεί θα προέλθουν οι πόροι. Όσον αφορά τώρα την έναρξη του νέου προγράμματος ανακαίνησης
1: κατοικιών. Για την ανακαίνηση, ναι.
0: Ναι, ναι. Είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη πιλωτικό, είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Δίνει τη δυνατότητα για συνολική ανακαίνηση, πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση. Καταφέραμε, σημείωσε, να ανακαινήσουμε όχι μόνο ενεργειακά, αλλά και την κουζίνα, το λουτρό και άλλα στοιχεία του σπιτιού. Η επιλεξιμότητα ανοίγει άμεσα με τους ενδιαφερόμενους να ελέγχουν μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς τάξης, ναι, αν πληρούν τα κριτήρια. Να θυμίσω εδώ, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται σε δύο κατηγορίες. Έως 45.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια, έως 36.000 ευρώ για χαμηλότερη κατηγορία με προτεραιότητα βέβαια, και η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80%, ενώ μπορεί να φτάσει στις περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες και νησιωτικές, ορεινές περιοχές κλπ. Πολύτεκνες οικογένειες το 95%.
1: Άνω. Τώρα, το λέγαμε πολλές φορές, το είχαμε πει, ότι αναμένεται και μια αύξηση στα επιτόκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ανακοίνωσε. Τι σηματοδοτεί αυτό σε σχέση με το χρήμα που γίνεται πιο ακριβό?
0: Ακριβότερο. Ακριβότερο το χρήμα από τις 17 Ιουνίου που θα ισχύσουν τα νέα επιτόκια που ανακοίνωσε σήμερα, που αποφάσισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σκιά, θα έλεγα, του ράλι του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, λόγω της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει θάνο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης, 0,25% δηλαδή, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αγορών. Μάλιστα, οι αγορές αναμένουν και άλλη μια αύξηση το επόμενο διάστημα, και αν χειροτερέψει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δεν αποκλείεται να δούμε και μια τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις εξελίξεις και ιδιαίτερα τον πληθωρισμό, ο οποίος ενισχύθηκε, θυμίζω, τον Μάιο στο 3,2% από 3% που ήταν τον Απρίλιο και 2,6% τον Μάρτιο. Γι' αυτό είχαμε και αυτή την αύξηση. Και να πούμε την ευκαιρία, Θάνο, για να κλείσουμε, ότι τα επιτόκια διαμορφώνονται πλέον στο 2,25%, στο 2,40% και στο 2,65%. Το βασικό επιτόκιο βέβαια του ευρώ είναι το 2,25%.
1: Να δούμε τι θα γίνει και με την ανάπτυξη, Κωστή. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί το ένα επηρεάζει το άλλο. Ναι, μεν φρενάρεις τον πληθωρισμό, αλλά φρενάρεις και την ανάπτυξη, έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Συγκοινωνούν τα δοχεία, πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Κωστή Τσάμπαλο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην επίξηδα του κόσμου, νέες απειλές εναντίον της Τεχεράνης εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη που έχει όλα τα νεότερα. Και πριν από λίγο, Δημήτρη, καλησπέρα, είχαμε και λήξη συναγερμού στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
3: Ακριβώς, να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Δεν διαπιστώθηκαν επικίνδυνες ουσίες. Νωρίτερα υπήρξε συναγερμός λόγω κινδύνου αλλίωσης της ποιότητας του αέρα από πιθανά επικίνδυνες ουσίες, κατά κύριο λόγο άνθρακα. Θάνο, νωρίτερα ομάδα αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών κλήθηκε και μετέβη εκεί έπειτα από το περιστατικό, και εκτιμήθηκε τότε ότι είναι πιθανό να συνδέεται με έκθεση άνθρακα ή άλλη παρόμοια ουσία. Ωστόσο, δεν βρέθηκε τελικώς τίποτα. Τέλος καλό, όλα καλά σε ό,τι αφορά αυτό. Να πάμε τώρα στο Ιράν, όπου, όπως είπες, νέες απειλές εξαπέλυσε ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Θα χτυπήσει, λέει, πολύ σκληρά απόψε.
3: Ναι, και χτες χτύπησε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω πού θα βγει αυτό. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι κάποια στιγμή, σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χάργ και άλλα σημεία ενεργειακών υποδομών και θα αναλάβουμε καθολικό έλεγχο των αγορών πετρελαίου και του φυσικού αερίου του Ιράν, λίγο πολύ όπως κάναμε με τη Βενεζουέλα. Αυτό έγραψε ανάρτησή του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μίλουν ακόμη με το Ιράν όμως, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε, προσθέτοντας ότι αυτός προτιμά την κατάληψη του νησιού Χάργ, κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Την ίδια ώρα, Θάνο, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον θα χρηματοδοτήσει τις αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσε το Ιράν σε χώρες του κόλπου, αντλώντας τα αναγκαία κεφάλαια από Ιρανικούς λογαριασμούς. Απείλησε μάλιστα με κυρώσεις εναντίον πλοίων που καταβάλουν τέλη στις Ιρανικές αρχές για να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, τα οποία η Τεχεράνη έχει κλείσει από την αρχή του πολέμου. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία της Τεχεράνης μετά τα χθεσινοβραδινά αμερικανικά πλήγματα, και στον Μπαχρέιν μια 11χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ κατοικίες και οχήματα υπέστησαν.

0: ζημιές από συντρίμμια ιρανικών drones που αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα της χώρας. Να κλείσω λέγοντας ότι η Τουρκία κάλεσε σήμερα Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τα αμοιβαία πλήγματα έπειτα από αυτή τη νέα νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών, Θάνο.
1: Δημήτρη, πάμε στο Belfast. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ανησυχία και για μια δύσκολη νύχτα το βράδυ. Αυτό το,
0: για μία ακόμη. Για
1: το βράδυ που έρχεται για τους...
0: Ακριβώς, μία τέταρτη.
1: Για τη Βόρεια Ιρλανδία.
0: Ακριβώς, μία τέταρτη δύσκολη νύχτα. Η Βόρεια Ιρλανδία βρέθηκε αντιμέτωπη με τα νέα επεισόδια και χτες το βράδυ στον απόϊχο της επίθεσης με μαχαίρι στο Belfast. Σύμφωνα με το Sky News, το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας 24-ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών μετανάστευσης σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι ο εντοπισμός ατόμων που εκμεταλλεύονται τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρακάμπτοντας τις μεταναστευτικές οδούς. Η απόφαση έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση στο Belfast, που άφησε έναν άνθρωπο ανάπηρο από το ένα μάτι και τον τραμάτισε σοβαρά, είχε φτάσει στη Βόρεια Ιρλανδία μέσω της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Την ίδια ώρα η Daily Telegraph αναφέρει ότι κυκλώματα διακινητών προωθούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παράνομες διαδρομές προς τη Βρετανία μέσω Δουβλίνου και Βόρειας Ιρλανδίας, παρουσιάζοντάς τες ως έναν εύκολο τρόπο εισόδου στη χώρα. Στους δρόμους η ένταση μπορεί να ήταν μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες νύχτες, δεν έλειψαν όμως, είπαμε, οι συγκρούσεις, και στο Glengor Mill, βόρεια του Belfast, διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με πέτρες, μπουκάλια, ξύλα και μολότοφ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο διπλό έγκλημα μάνας και γιου στο λόγο της Αιγιάλιας εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά την ενοχή του ο σύντροφος της γυναίκας, αν και τα εναντίον του στοιχεία είναι συντριπτικά. Οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA στα νύχια της 54χρονης, στα μαχαίρια και το αεροβόλο. Η Αθανασία Σταμοπούλου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Αθανασία.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κατοίκον έρευνα αυτή τη στιγμή από το Τμήμα Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Κατά Ζωής των αστυνομικών που έχει έρθει εδώ για δεύτερη φορά μέσα στη σημερινή ημέρα. Αρχικά ήρθαν μαζί με τον φερόμενο ως δράστη. Τον μετέφεραν εδώ προκειμένου να συμβέσουν τα κομμάτια του πάζλα και να τους υποδείξει που είχε η γυναίκα αφήσει το κινητό τηλέφωνό της, γιατί δεν το είχαν εντοπίσει οι αστυνομικές αρχές. Οπότε ήρθαν για να μπορέσουν να βρουν μέσα από τις συνομιλίες που είχε η γυναίκα το κίνητρο του δράστη και αν υπάρχει αυτό μέσα στις συνομιλίες τους. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, Θάνο, μεταφέρθηκε το τζιπ, το αυτοκίνητο του Ιταλού, του 65χρονου Ιταλού, στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε και αυτό να γίνει φύλο και φτερό, προκειμένου να βρουν αποτυπώματα, γενετικό, να βρουν ό,τι μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα. Γιατί ο 65χρονος αρνείται.

0: μεσημέρι του Σαββάτου και αυτή η επιδείνωση θα περιλαμβάνει κυρίως ισχυρές καταιγίδες. Να πούμε λοιπόν ότι δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή ξαφνική απότομη άνεμη. Υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών σε αρκετές περιοχές. Οι πιο επίφοβες περιοχές είναι οι υπηρωτικές, δηλαδή Μακεδονία, Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Ανατολική Στερεά. Ενώ αύριο μέσα στην ημέρα, κυρίως από το απόγευμα και μετά, μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, θα έχουμε αρκετά ισχυρά φαινόμενα και στο κομμάτι της Εύβοιας και των Σποράδων. Θα επηρεαστεί και η Αττική, δεν θα είναι όμως το επίκεντρο. Θα έχουμε τοπικές μπόρες από αύριο το μεσημέρι, με μια πρόσκαιρη βελτίωση αύριο τις βραδινές ώρες και νέες βροχές μετά μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο μέχρι και το νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Παράλληλα, θα έχουμε και βοριάδες, θα εδρεωθούν στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία το Σάββατο. Από την Κυριακή όμως ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, θα σταματήσουν τα μπουρίνια, θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία, χωρίς ακρότητες φυσικά, χωρίς καύσωμα εν όψη. Άρα λοιπόν προσοχή στις καταιγίδες, και όσοι κυκλοφορούν να δείξουν μια έτσι επαγρύπνηση.
1: Και όσοι βρίσκονται στη θάλασσα επίσης.
0: Βέβαια, γιατί θα είναι και οι μέρες που όπως καταλαβαίνεις και το Σάββατο δεν θα δουλεύει αρκετός κόσμος, δεν θα είναι για παραλία μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, ειδικά σε περιοχές της ανατολικής χώρας. Τα δυτικά θα είναι λίγο καλύτερα το Σάββατο, αλλά σε γενικές γραμμές θα έλεγα καλύτερα να πάμε στη θάλασσα την Κυριακή που θα έχει βελτιωθεί παντού ο καιρός.
1: Να ευχαριστήσουμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου για την πλήρη ενημέρωση.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε ξανά στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη.
3: Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα.
3: Να πούμε σε 9 η ώρα ο Ολυμπιακός δίνει μία με τη Μάλτα μεγάλη μάχη για την πρόκριση στον τελικό του Final Four στο Πόλο, αντίπαλο στη μεγάλη προ-ρέκο. Κάθε ομάδα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίζει μία εξίσου μεγάλη ομάδα, οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και το Σάββατο θα μάθουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής στο μπάσκετ, καθώς εχθές ένα συγκλονιστικό αγώνα μετά από δύο παραθάσεις παρακαλώ ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό, έκανε το 2-2, οπότε οι δύο ομάδες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός 6 ώρα νωρίς το Σάββατο, είναι έξι νωρίς, πολλοί αναρωτιούνται, αλλά επειδή υπάρχει Μουντιάλ είναι νωρίς ο μεγάλος τελικός, επειδή μπορεί να υπάρχει και παράταση, οπότε 6 ώρα ραντεβού F2 Sports Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το Σάββατο για να μάθουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής για το μπάσκετ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Βαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Ιλιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Στις 10, δεν θα το ξεχάσουμε αυτό το ραντεβού, το βράδυ, ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης δίνουν το στίγμα τους με το τέλος στο τέλος της ημέρας. Από εμάς, καλό βράδυ, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Έληξε ο συναγερμός στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Είχαν εκενωθεί γραφεία μετά από αναφορές για επικίνδυνη ουσία, ενώ πολλοί όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του τεράστιου κτηρίου είχαν αποκλειστεί. Ομάδα αντιμετώπιση βιοχημικών απειλών κλήθηκε και μετέβη στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε, οι μετρήσεις έδειξαν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, είχε δηλώσει ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου είχαν εντοπίσει πρόβλημα ποιότητας αέρα που απαιτούσε προληπτικά μέτρα. Νέα προειδοποίηση του Ντόναλτ Τραμπ προς την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, δήλωσε και απείλησε ότι θα καταλάβει το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Γκάλιμπαφ, προειδοποίησε ότι λανθασμένες στρατηγικές επιλογές και παρορμητικές αποφάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή αποσταθεροποίηση, επηρεάζοντας τόσο τις ενεργειακές υποδομές όσο και τις αγορές. Ο Ιρανός αξιωματούχος έκλεισε το μήνυμά του αναφέροντας «Θα δείτε ένα διαφορετικό Ιράν». Οι αυξημένοι κίνδυνοι στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0.

0: 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Για επιδημία παρετήσεων και σκάνδαλο χρηματισμού κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Η ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Την έντονη ανησυχία τους για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από την πλατφόρμα Amazon Kindle Direct Publishing εκφράζουν με επιστολή τους εκατοντάδες πανεπιστημιακοί, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, εκδότες και μέλη της διεθνούς πνευματικής κοινότητας, ζητώντας από την εταιρεία να επανεξετάσει την παρούσα πολιτική της και να επιδείξει ηγετικό ρόλο στην προστασία της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας κατά την ψηφιακή εποχή. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026 με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό Σίτι η τελετή έναρξης.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλάζο πτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές, η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
5: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή, η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Αφρο-Γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, ξεκινήσαμε με Μπαχ στη Βραζιλία, το ιταλικό κονσέρτο σε φα μίζωνα, έτσι για να μπαίνουμε και στο πνεύμα λίγο της, του Μουντιάλ. Από την Καμεράτα Μπραζίλ ήταν αυτή. Βεβαίως δεν είναι η Βραζιλία μία από τις τρεις χώρες όπου θα γίνουν οι αγώνες, αλλά είναι η Βραζιλία ένα από τα φαβορί για να πάρει το κύπελο. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν έχει κάτι άλλο. Όπως θα νόμιζε κάποιος που ξέρω, που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του. Στέκεται εκεί και τον κοιτάζει εμβρόντιτος στον καθρέφτη, χωρίς να του λέει κουβέντα.

Από σήμερα όμως θα τον πάρω αγκαλιά και θα καθίσουμε μαζί να δούμε το Μουντιάλ των τριών χωρών. Αμερική, Καναδάς και Μεξικό. Θα φάμε μπέργκερς τριόροφα με πατάτες τηγανιτές και κόκα-κόλα. Ή θα φάμε τάκος αλ παστόρ, λεπτές φέτες μαριναρισμένου χοιρινού κρέατος, μαγειρεμένου

0: Γιάννη Ινφαντίνο για το Μουντιάλ που αρχίζει σήμερα 5η 11 έκτου σε τρεις χώρες: Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδάς, και με αρκετά προβλήματα προτού καν ακούσουμε το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή στον πρώτο αγώνα. Και προς το τέλος της εκπομπής μας θα βγάλουμε έναν Έλληνα, τον Ριχάρδο Φαρία Νικολόπουλο, πρόεδρο του Ελληνομεξικανικού Επιμελητηρίου. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του στο Μεξικό. Η ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από συνέντευξη που έδωσε στο πρώτο θέμα ο Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Λέει, μεταξύ άλλων, ο Τσίπρας δεν φοβάται πια το Πασόκ τόσο πολύ. Την Καριστιανού φοβάται περισσότερο, γιατί ουσιαστικά απευθύνονται στο ίδιο αντισυστημικό κοινό. Και ο Τσίπρας πλέον δεν μπορεί να το παίξει αντισυστημικός. Μετά την Κολοτούμπα δεν είναι αντισυστημικός, οπότε χάνει τον κόσμο τον πολύ θυμωμένο. Και συμπληρώνει ο κύριος Καλύβας ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει ο ίδιος και έχει στόχο τη δεύτερη θέση. Τονίζει ότι το Πασόκ χρειάζεται αλλαγή ηγεσίας, ενώ υποστηρίζει πως δεν βλέπει καλύτερη εναλλακτική από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στην φροντίδα του ήχου μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια. 8 και 4 ακριβώς, και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο που είναι ο Αντώνης Φουρλής, δημοσιογράφος, διευθυντής σύνταξης του ενημερωτικού ιστότοπου Huffington Post Ελλάδος. Έχει μια σφαιρική ματιά των πραγμάτων, κυρίως επειδή έρχεται από την μαχόμενη δημοσιογραφία ο Αντώνης, δηλαδή ρεπορτάζ, αποστολές, έρευνες και πολλά άλλα. Φέτος τον έχουμε και εδώ, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, τα Σαββατοκύριακα στην εκπομπή 10 με τόνο μαζί με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Απόψε θα κάνουμε εμείς τις ερωτήσεις για όσα συμβαίνουν τώρα στον κόσμο και στην Ελλάδα. Αντώνη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ για τον πρόλογο.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Θα έλεγα ότι, ωραία, νομίζω η μεγάλη είδηση παγκοσμίως, ας αρχίσουμε από ένα ευχάριστο πράγμα, είναι το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το καλωσορίσουμε και να πούμε ότι ίσως και να είναι μια από τις ελάχιστες ελπίδες να φέρνει πιο κοντά ανθρώπους, λαούς σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, και πρέπει να αναγνωρίζουμε την αξία του αθλητισμού, το λέω πολύ γρήγορα, όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως σε άλλες διοργανώσεις, να φροντίζουμε να θυμόμαστε πως υπάρχει τρόπος να συνυπάρχουμε.
0: Μάλιστα. Σε έχει προβληματίσει στο θέμα αυτό το γεγονός ότι ήδη η Αμερική έχει δεν δέχθηκε να έρθει στο Μουντιάλ ένας από τους κορυφαίους διαιτητές στην ακτή Ελεφαντοστού. Επίσης και δύο ποδοσφαιριστές δεν πήραν βίζα τελικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλλον θα αργωνιστούν σε

0: καινούρια εκπομπή, πώς σου φαίνεται εδώ που ήρθες τώρα και πώς πάει η εκπομπή?
1: Η εκπομπή είναι μια όμορφη ευκαιρία, θα έλεγα κανείς, να ξαναγνωριστούμε με τη δημόσια τηλεόραση. Εγώ το ευχαριστιέμαι. Δεν είναι ερευνητική εκπομπή, δεν είναι αυτό το τόσο θεματικό πράγμα που θα πει κάποιος ότι έχουμε ζήσει στο παρελθόν, έχουμε κάνει. Όμως έχει την άνεση του ελεύθερου και σοβαρού λόγου ταυτόχρονα. Να συνομιλείς με ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους διαρκώς. Και ας πούμε ότι έχουμε εισάγει μια μικρή καινοτομία στο 10 με τόνο στη δική μας εκπομπή με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, που είναι όχι debate και όχι panel με προσκεκλημένους. Όχι γιατί τα αφορίζουμε, όχι γιατί είναι υποχρεωτικό να είναι πάντοτε θορυβώδη και φορτισμένα, το λέω ευγενικά, αλλά γιατί εμείς έχουμε στο μυαλό μας μια λογική που είναι προσκαλούμε κάθε φορά ένα πρόσωπο, μάλιστα, είτε πολιτικό είτε οτιδήποτε άλλο, και θέλουμε να του δώσουμε το λόγο για 5-10 λεπτά, να προλάβουμε να του κάνουμε πολλές ερωτήσεις και να τον ακούσουμε και να καταλάβουμε τι λέει αυτός ο ένας άνθρωπος. Είναι μια συνταγή.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Αγγλοθρεμένος, έχω μακρά γνωριμία με εκπομπές που είχαν μόνο ένα πρόσωπο, πρόσωπο με πρόσωπο, και μπορείς να έχεις αρχή και τέλος. Οι πολλοί δεν μου αρέσουν εμένα. Εντάξει. Λοιπόν, Αντώνη μου, έχω κολλήσει στο όχι του Αλέξη Τσίπρα όταν του ζητήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό». Γιατί αρνήθηκε κατά τη γνώμη σου? Έπραξε καλά μήπως?
1: Όχι, νομίζω δεν έπραξε καλά. Κυρίως δεν έπραξε καλά γιατί, ανεξάρτητα από το αν πίστευε πως η προσέγγιση συνολικά του ντοκιμαντέρ θα ήταν τέτοια που θα ταυτιζόταν με τη δική του αλήθεια για τα πράγματα, τη δική του εκτίμηση για τα πράγματα, για μένα για δύο λόγους δεν έπραξε καλά. Πρώτον, ένας πρώην πρωθυπουργός έχει εκ της ιδιότητός του υποχρέωση και λόγους να απαντήσει σε κάθε ερώτηση, και όταν οι δημοσιογράφοι σε ρωτούν σε σοβαρό πλαίσιο, στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ, να απαντήσεις και να πεις τη δική σου εκδοχή, όπου παρεμπιπτόντως την καταθέτουν επίτροποι, πρόεδροι άλλων χωρών, ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, δεν ξέρω πόσοι άλλοι, πολιτικοί κλπ. Γιατί ποιος είναι ο λόγος να μην απαντήσεις? Ότι δεν μου αρέσει πώς θα παρουσιαστεί, ενδεχομένως. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που ξέρεις ότι θα παρουσιαστεί κάπως διαφορετικά η άποψή σου. Ο δεύτερος λόγος, που για μένα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας αυτή ακριβώς τη χρονική περίοδο έρχεται να επανασυστηθεί στην πραγματικότητα στους Έλληνες. Και να τους πει ότι εγώ είμαι ένας καινούριος Αλέξης Τσίπρας, με τις πολλές εμπειρίες του παρελθόντος να έχουν κατακάτσει μέσα μου, με γνώση που φέρνω μαζί μου από την θητεία μου ως πρωθυπουργός και λοιπά και τα γεγονότα, και τώρα ως σοφότερος σας ξανασυστήνομαι και σας λέω ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε περισσότεροι από ό,τι πριν, και σίγουρα περισσότεροι από το 17% που είχα πάει στις προηγούμενες εκλογές ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, είμαι κάτι άλλο. Ελάτε κοντά μου. Μα αν με το καλημέρα το πρώτο που σκέφτεσαι είναι το μέλημά σου είναι «μα εγώ θέλω εκεί να κατοχυρώσω τα παλιά», τότε ο καινούριος ψηφοφόρος ή ο ψηφοφόρος που δεν σε είχε πιστέψει παλιά, για παράδειγμα, γιατί να σε πιστέψει τώρα? Για μένα είναι μια, θα το πω έτσι, μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Βλέπω και στο διεθνή τύπο, και ξέρω και στο site τα παρακολουθείτε αυτά με πολύ προσοχή, ότι και πάλι δεν είναι πολλών ωρών η είδηση αυτή που έχει βγει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι, μάλλον λέει, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε. Και το Ιράν προειδοποιεί από τη μεριά του τις Ηνωμένες Πολιτείες για ατελείωτο τέλμα σε αυτή την ιστορία. Κάπου δεν ξέρω αν έχουμε χάσει το παιχνίδι, πώς είναι. Εγώ δεν μπορώ να, αν μου ζητούσε κάποιος να πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή, θα δυσκολευόμουν πολύ.
1: Ο καθένας νομίζω θα δυσκολευόταν πολύ, και εγώ το συνοψίζω αυτό που έχω στο κεφάλι μου λέγοντας ότι αρχίζω και πιστεύω όλο και περισσότερο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται εγκλωβισμένος πλέον. Δηλαδή βλέπει, παρά τα όσα λέει, παρά την

0: απειλή, παρά την οργή, βλέπει ότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει το παιχνίδι όπως το υπολόγιζε. Οι Ιρανοί έχουν στρογγυλοκάτσει στο Ορμούζ, έχουν τσακίσει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και δυσκολέψει πάρα πολύ την αγορά της ναυτιλίας. Και το αποτέλεσμα είναι ότι χάνουν οι πάντες και οι Αμερικανοί δεν κερδίζουν. Να το πω απλά. Χάνουν όλοι οι υπόλοιποι και οι Αμερικανοί δεν κερδίζουν. Και αυτό προφανώς δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Και επειδή ακριβώς δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά, ο Τραμπ αρχίζει και βάζει τις φωνές. Ερώτηση, οι φωνές δίνουν λύση σε αυτές τις περιπτώσεις? Φοβούμαι πως οι φωνές δεν δίνουν λύση. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και απόψε και τι θα γίνει και αύριο, αλλά νομίζω ότι με τις απειλές ή με μερικά χτυπήματα παραπάνω του ίδιου τύπου, δεν βλέπω πώς θα αλλάξει δραματικά η κατάσταση. Ειλικρινά δεν το βλέπω.
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Αντώνη μου, από τη δική μας την επικαιρότητα, κυρίως όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις, φαίνεται πως και πάλι έχουν ανάψει λίγο τα πνεύματα από την Άγκυρα και προσπαθώ να καταλάβω γιατί έγινε αυτό ξαφνικά τώρα, εκεί που ήταν
0: είναι ήδη που και εγώ θα συνήθως με ρωτάς τι ξεχωρίζω. Αυτό εγώ ξεχωρίζω σήμερα. Λοιπόν, και νομίζω πως η εξήγηση είναι σχετικά απλή και είναι ότι η Άγκυρα βλέπει στην Κύπρο προγεφύρωμα μια σχέση με το Ισραήλ. Η προγεφύρωμα του δυτικού κόσμου και της Ευρώπης, άλλο ένα προγεφύρωμα, ισχυρό προγεφύρωμα στη σχέση με το Ισραήλ. Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημά της. Και γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι θα δούμε περισσότερη επιθετική ρητορική και ίσως και κάποιες κινήσεις κατά της Κύπρου. Δεν μπορώ να προβλέψω πόσο μεγάλες, πόσο ισχυρές μπορεί να είναι, πόσο βαριές μπορεί να είναι αυτές οι κινήσεις. Μπορεί και να είναι συμβολικές σε κάποιο βαθμό, μπορεί και να είναι προκλητικές σε κάποιο άλλο βαθμό. Θα δούμε. Αλλά νομίζω πως αυτό συμβαίνει. Και ταυτόχρονα για την Κύπρο αυτό σημαίνει μια αξία, μια πρόσθετη διπλωματική, πολιτική αξία, όπως το δει κανένας, γεωπολιτική, γεωστρατηγική. Η Ελλάδα είναι στο ρόλο, βρίσκεται στο ρόλο που βρίσκεται. Πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, σήμερα υπάρχει το ρεπορτάζ από το Υπουργείο Άμυνας που θα δείτε και στη HuffPost δημοσιευμένο, που λέει ότι παραμένουν εκεί τα F-16, οι Patriot παραμένουν στα Δωδεκάνησα. Υπάρχει μια γρήγορη και μια φρεγάτα κλπ. Που κινείται. Η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στην Κύπρο, να είναι έτοιμη, και η Ελλάδα και η Κύπρος σε όλα τα επίπεδα. Να μην είναι στρατιωτικά, πολιτικά, διπλωματικά, τα πάντα.
1: Αυτό που λέει η Τουρκία, ότι αυτό που βλέπει μάλλον η Τουρκία ως απειλή, έχει βάση?
0: Είναι μια καλή ερώτηση. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει βάση. Αλλά στο τέλος της ημέρας οι προβλέψεις γίνονται για να, πολύ συχνά για να διαψεύδονται και εκτιμήσεις. Εγώ θα έλεγα θα δούμε. Δεν θα το θεωρούσα όριμο να μπούμε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να κάνουμε εκτίμηση γραμμένη στο μάρμαρο, να το πω απλά. Δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι μια ιστορία που έχει τις παγίδες, μπορεί να έχει εκπλήξεις, πρέπει να είμαστε με ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά για να βλέπουμε.
1: Η τελευταία μου ερώτηση, επιστρέφω στην εφημερίδα, την HuffPost, την Huffington Post. Θα ήθελα έτσι μια άποψη, αλλά μια δική σου προσέγγιση σε αυτό το φαινόμενο που λέγεται Τραμπ. Μέχρι πού θα πάει?
0: Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, ειλικρινά. Αυτό που εγώ αισθάνομαι και μπορώ να πω είναι ότι δοκιμάζεται ο κόσμος, δοκιμάζονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν μπορεί να είναι μια δοκιμή επαόριστον.
1: Είναι μάλλον αυθόρμητο, κατά την άποψή μου. Δηλαδή του έρχεται κάτι και το προχωράει αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι προετοιμασμένο, προγραμματισμένο και θέλει να κάνει αυτό το άλλο όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Είναι by intuition ό,τι κάνει.
0: Παρόρμηση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε σκέτη παρόρμηση. Φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτό το σκέλος. Υπάρχουν και πολλά άλλα σενάρια και υποψίες και σκέψεις. Καλές και κακές. Τα τελευταία 24 έχουμε δει το Reuters. Εγώ στο Reuters και αλλού το διάβασα φυσικά. Για τα δισεκατομμύρια που φέρεται να βγάζει επιχειρηματικά μια οικογένεια, η οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου. από κρυπτονομίσματα, ενώ άλλοι χάνουν. Γράφονται τέτοια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι είναι 100% όλα έτσι. Πάντα το κρατάμε μια επιφύλαξη ως δημοσιογράφη. Όταν βλέπεις όμως πολύ μεγάλα μέσα στον κόσμο, το Reuters δεν είναι οτιδήποτε παιχνιδιέλαση, να γράφει τέτοια πράγματα και να τα αναλύει και να τα εξηγεί, αρχίζεις και βλέπεις καπνό, πολύ πυκνό καπνό, και όπου υπάρχει καπνό σκέφτεσαι τη φωτιά. Αυτό είναι μια όψη του νομίσματος. Υπάρχει παρόμοιση. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιες σκέψεις σκληρών, να το πω έτσι, αμερικανικών εγκεφάλων από πίσω, που σιγοντάρουν, που πιστεύουν ότι αυτός είναι ο τρόπος να κυβερνήσει τον κόσμο, να το κατακτήσει τον κόσμο.
1: Ναι, το θέμα τέτοιο είναι ότι αντιδράσεις δεν έχουν υπάρξει από κάποιο στεναρό πολιτικό πρόσωπο στην Αμερική. Αλλά...
0: Όχι, δεν τις βλέπουμε. Πραγματικά δεν τις βλέπουμε. Ναι, αλλά ναι. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα αρέσει και σου αρέσει, έχει τώρα τις κάλπες. Και ότι και οι επόμενες εκλογές, ακόμα οι διάμεσες εκλογές, όλες έχουν την αξία τους.
1: Αντώνη μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε απόψε. Θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ. Καλό
0: στο επανειδήν. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Αντώνης Φουλής άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα. Και πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο κόσμος έχει καταστεί απρόβλεπτος. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μας δημιουργεί ανησυχίες. Εύχομαι να είναι προσωρινή ανάφλεξη, να υπερισχύσουν οι συνομιλίες, να απελευθερωθεί το παγκόσμιο εμπόριο και η ναυσιπλοεία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις των δύο χωρών, επισήμανε: ξέρετε, Πρωθυπουργό, που να επιδιώκει ταραγμένα νερά. Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη Φουρτούνα φαίνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Επιστολή εκατοντάδων πανεπιστημιακών στην Amazon για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από το Kindle Direct Publishing. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση. Καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερο από 6.600 δενδρίλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Θετικό το κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων που εντοπίστηκε σε μικρή κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Μυγδαλιάς του Δήμου Κοζάνης. 100 εγωπρόβατα της μονάδας θα σφαγιαστούν. Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο 3ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η κλασική μας μινιατούρα σήμερα, πάντοτε στο πνεύμα της επικαιρότητας, ας το πούμε έτσι, είναι το Πασέιο Νορίο από Ethan Boyers. Το κομμάτι είναι του Louise Bonfa και φέρει τον τίτλο Πασέλο Νορίο, και ο Ethan Boyers είναι στην κιθάρα, ένας πολύ νέος άνθρωπος και πολύ πολύ ταλαντούχος. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου με πολύ χαρά. Είναι ο Σπύρος Λικούδης, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, από τα καλά στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς και πάντα με απόψεις και κριτική που είχαν βάση και καλή τροφή για σκέψη. Χαίρομαι πολύ που τον έχουμε μαζί μας απόψε να μιλήσουμε για όσα καλά ή και στραβά συμβαίνουν στον τόπο μας και στον υπόλοιπο κόσμο. Σπύρο, καλησπέρα, μου επιτρέπεις.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα αγαπητέ μου Χρήστο, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ, πού χάθηκες?
1: δεν είμαι στην πρώτη γραμμή της δραστηριότητας αν εννοείς αυτό, αλλά ναι, σε διαβεβαιώνω ότι το ενδιαφέρον μου για το που πάνε τα πράγματα και το τι συμβαίνει στον τόπο μου και το τι θα μπορούσε να συμβεί και λοιπά, παραμένει το ενδιαφέρον μου αμύωτο. Απλώς δεν δραστηριοποιούμαι όπως πριν στις πρώτες γραμμές που λένε.
0: Ναι, παρακολουθείς όμως φαντάζομαι και την πολιτική επικαιρότητα, δεν αποκόβεσαι από αυτά?
1: Απολύτως τη λες, και έχω και πάρα πολύ συχνές και τακτικές επαφές με ένα, με φίλους πολλούς, με παρέες πολιτικές που επίσης σαν και εμένα δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δραστηριότητας, αλλά εξακολουθούν να μαζεύονται, να μιλάνε, να συζητάνε. Βεβαίως, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έλεγα.
0: Μου θυμίζει αντίσταση όταν έφευγαν και κάποιοι από την Ελλάδα ή βγαίνανε στο περιθώριο μέχρι να διορθωθούν κάπως τα πράγματα.
1: Καλά, δεν περιμένω τη διόρθωση για να... Το θέμα είναι η έλλειψη ιδιαίτερης δραστηριότητας δικής μου και στα πρώτα επίπεδα οφείλεται και στο γεγονός ότι εγώ δεν έχω κομματικά, αισθάνομαι κομματικά ανέστιος, άστεγος, επομένως δεν έχω και χώρο μέσα από τον οποίο να δραστηριοποιηθώ, δεν χώρο που να το πιστεύω δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Αν υπήρχε χώρος που να το πίστευες, θα έκανες ένα βήμα προς εκείνο το χώρο?
1: Νομίζω ναι, ασυζητητεί, αν υπήρχε ένας χώρος που να με εμπνεύσει πολιτικά, όπως παλιότερα που είχαμε τις εμπνεύσεις μας στις πολιτικές μας από τους χώρους τους οποίους αγαπήσαμε και εμείς από τους οποίους δραστηριοποιηθήκαμε, προφανώς θα ήμουν πιο δραστηριός. Απλώς τώρα παρακολουθώ και ξαναλέω όμως, Χρήστο μου, με ενδιαφέρον αμύωτο.
0: Μάλιστα. Ξαναθέτω το ερώτημα που και στους προηγούμενους που είχα εδώ καλεσμένους, υπάρχει σήμερα ανανεωτική αριστερά?
1: Κοίταξε, με την έννοια που την γνωρίσαμε τα παλιότερα χρόνια, μέσα από την οποία δραστηριοποιηθήκαμε, και επαναλαμβάνω και το λέω και το ξαναλέω και εγώ το πιστεύω, μια αριστερά την οποία αγαπήσαμε, δεν είναι μόνο ότι δουλέψαμε πολιτικά μέσα από τις γραμμές της, πιστέψαμε με πάθος στις αξίες της. Μια τέτοια ανανεωτική αριστερά σαν για αυτή με την οποία εμείς δραστηριοποιηθήκαμε σήμερα δεν υπάρχει.
0: Άσχετα αν...
1: Όσοι μιλούν στο όνομα της ανανεωτικής αριστεράς, νομίζω ότι κοροϊδεύουν σε αυτούς τους και όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι, ναι. Άσχετα αν στενοχωριόμασταν κάποιες φορές με την ψυχή στο στόμα.
1: Τις περισσότερες φορές Χρήστε στενοχωριόμαστε, έτσι. Ναι, αλλά νομίζω ότι δίναμε έναν αγώνα που τον πιστεύαμε και γι' αυτό είμαστε έτσι, ακόμα και τις κακουχίες καρτερικά τις περνάγαμε.
0: Θα ήθελα την δική σου την άποψη για το τωρινό πολιτικό πεδίο, όπως έχει. Είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται ότι έχει σκαλώσει κάπου, και είναι και η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα, που και αυτό μάλλον ανακατεύει τα πράγματα. Θα ήθελα τη δική σου την άποψη γενικά.
1: Δεν θα πρωτοτυπήσω, θα πω πράγματα τα οποία νομίζω ότι είναι, αποτελούν κοινό τόπο. Δηλαδή σήμερα εξακολουθεί να είναι πρωταγωνιστική δύναμη πολιτική Νέα Δημοκρατία και πρωταγωνιστής πολιτικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω ότι αυτό δεν αμφισβητείται ως πραγματικότητα, mm-hmm. παρά το ότι πιστεύω ότι την αρχική του μεταρρυθμιστική πνοή που είχε και ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία δεν την έχει πια. Νομίζω ότι είναι κουρασμένος χώρος πια η Νέα Δημοκρατία, αλλά παρά τα αυτά παραμένει κυριαρχική πολιτική δύναμη, ακριβώς επειδή, και δεν θα πρωτοτυπήσω, το ξαναλέω, ο χώρος της αντιπολίτευσης είναι ένας χώρος ο οποίος αδυνατεί να δώσει οποιαδήποτε αξιόπιστη και πιστική πολιτική εικόνα και πρόταση. Είναι ένας χώρος, επαναλαμβάνω, μη αξιόπιστος πολιτικά, χωρίς πρόταση εναλλακτική, και μέσα από αυτή την εικόνα αντικειμενικά εξακολουθεί να είναι κυριαρχική δύναμη η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν νομίζω ότι αυτή η εικόνα άλλαξε με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι άλλαξε η εικόνα μέσα στο χώρο της, αυτού του τύπου αριστεράς, αλλά η συνολική εικόνα η πολιτική δεν νομίζω ότι μεταβλήθηκε. Τώρα, mm-hmm. στο χώρο των περί των ΣΥΡΙΖΑ, παλαιό ή καινούριο, γιατί ο καινούριος νομίζω ότι δεν υπάρχει πια, είναι σε διάλυση. Στο χώρο περί των ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς τη μεγάλη απήχηση, θα έλεγα, την έχει η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, στα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, τίποτα ιδιαίτερο, και χωρίς καμία εικόνα θριαμβικής επανόδου, όπως θέλουν να λένε, δεν έχει τέτοιο πράγμα. Ναι. Ας σου λέγα, Χρήστο μου, ότι ο Αλέξης Τσίπρας εγκατέλειψε το πολιτικό στίβο όταν το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε 17%. Mm-hmm. Και το εγκατέλειψε τον πολιτικό στίβο, θεωρώντας απογοητευμένος πολιτικά ότι ιτήθηκε και δεν μπορούσε να συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο. Mm. Εάν λοιπόν επιστρέφει διεκδικώντας το 14 το 15, όταν έφυγε θεωρώντας κακή την εικόνα του και κακό το αποτέλεσμα το 17, τώρα τι άλλο να πούμε, είναι προφανή τα όρια αυτής της επανόδου.
0: Από το υπόλοιπο πολιτικό τοπίο συζητείται αυτό το τελευταίο καιρό, βεβαίως, διότι προχώρησε και σε ίδρυση κόμματος η κυρία Καριστιανού, ένα πρόσωπο το οποίο αναδείχθηκε με την τραγωδία των Ντεμών. Δεν θέλω να πω ότι το εκμεταλλεύτηκε, η γυναίκα έχασε το παιδί της και αυτό δεν διορθώνεται με τίποτε, αλλά έχουμε μια καινούρια κατάσταση, δεν ξέρω αν θα υπάρξει.
1: Η κυρία Καριστιανού είχε και νομίζω εξακολουθεί να έχει το σεβασμό όλων μας για την προσωπική της τραγωδία. Απόλυτο σεβασμό και δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα όμως αποφάσισε να ηγηθεί ενός πολιτικού σχηματισμού και να είναι πολιτικό πρόσωπο. Άρα θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο. Πέρα από την προσωπική της τραγωδία, που επαναλαμβάνω ότι είναι μια υπόθεση στην οποία καθίσαμε όλοι με άπειρο σεβασμό και προσοχή. Ως πολιτικό πρόσωπο θα αντιμετωπιστεί με το τι λέει, τι κάνει, τι θέλει, ποιοι τη στηρίζουν, από πού έρχεται κλπ. Νομίζω ότι αυτά όλα θα είναι προφανή για την ώρα και θα είναι για προφανέστερα σε λίγο καιρό όσο θα δραστηριοποιείται. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι έχει καμία σχέση με ότι εμείς όσοι ανήκουμε σε αυτό το λεγόμενο ευρύτερο δημοκρατικό στρατόπεδο της κεντροαριστεράς, ότι μας κινεί το παραμικρό πολιτικό ενδιαφέρον. Κανένα απολύτως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που έχει σημασία να δούμε τι κάνει, αγαπητέ κύριε Μιχαηλίδη, το ΠΑΣΟΚ σε αυτήν την ιστορία.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ είχε όλες τις δυνατότητες, ευρύτατο πεδίο λειτουργίας και παρέμβασης, όταν τόσο καιρό έπεσε περίπου μόνο του στο χώρο της κεντροαριστεράς. Να κάνει δηλαδή τα μεγάλα του ανοίγματα και να πείσει ότι είναι ο φορέας που τα συγκέντρωνε τον κόσμο της κεντροαριστεράς ως εναλλακτικό πολιτικό πόλο στη Νέα Δημοκρατία. Αν ταυτού προσπάθησε να κάνει συναγωνισμό με το ποιος είναι πιο αριστερός με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν,
1: καταστροφική πολιτική.
0: Έχουμε, Σπύρο μου, ένα έκτακτο που βγήκε μόλις τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε προλίγου ότι έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Οι συνομιλίες, λέει, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μακάρι
1: και
0: να
1: τη... Μιχαλίδη, αν αυτό είναι μια είδηση δεδομένη και ανοίγει ένας δρόμος ειρήνευσης σε όλη αυτή την πολύπαθη περιοχή, να το χαιρετήσουμε όλοι. Απλώς δεν πολύ πιστεύω αυτά που λέει κάθε τόσο ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Κάθε τόσο μας φέρνει σχέδια συμφωνίας που όπου να είναι θα γίνει, μετά ξαναβομβαρδίζονται τα πάντα. Δεν είναι καθόλου βέβαιος δηλαδή ότι έχουμε. Αλλά ας δεχτούμε ότι υπάρχει αυτό και ας το χαιρετήσουμε.
0: Πριν έρθει αυτή η έκτακτη είδηση, είχα σημειώσει εδώ πέρα να σε ρωτούσα όχι για τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι για τον Βλάντιμιρ Πούτιν, τα γνωστά πρόσωπα που πρωταγωνιστούν. Εγώ θα ζητούσα την γνώμη σου για τον Νετανιάχου.
1: Νετανιάχου είναι, έχω την εντύπωση ότι είναι ισχυρός πολιτικός παίχτης στην περιοχή.
0: Πολύ.
1: Και νομίζω ότι ό,τι και να λένε σε σχέση με το πώς τον αντιμετωπίζει ο Τραμπ, αν του κάνει κριτική ή δεν του κάνει κριτική, ή αν θα είναι μαζί του δεν θα είναι κλπ. Νομίζω ότι οι δυνατότητες που έχει να επηρεάσει και την αμερικάνικη πολιτική όσον αφορά το Ισραήλ βέβαια και γενικότερα παραμένουν. Εγώ δεν ξέρω, προφανώς είναι ένας πολιτικός θα το έλεγα της άκρας δεξιάς στον χώρο του Ισραήλ, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει τις δυνατότητες να ρυθμίζει καταστάσεις. Νομίζω ότι είναι δυνατός παίχτης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο.
1: Ευχαριστώ.
0: Πραγματικά, σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Σπύρος Λικούδης, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, από τα καλά στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 9 παρατέταρτο, ακούτε την εκπομπή Καθρέφτης από το Earth News Radio. Επαναλαμβάνω την είδηση που μόλις ήρθε, ότι δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ότι υπάρχει συμφωνία με το Ιράν, την ακύρωση των προγραμματισμένων πληγμάτων και των βομβαρδισμών κατά του Ιράν για απόψε, ανακοίνωσε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί όπως είπε ο ίδιος, οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, που μπαίνει δυναμικά στο θέμα της. Ποιος φταίει, ερωτηματικό, η Apple ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, που οι χρήστες στην Ευρώπη θα έχουν πρόσβαση στο καινούριο έξυπνο μοντέλο της Siri. Αυτό που λέμε «Hey Siri, tell me».
2: Ναι, αυτό, η φιλενάδα σου, αυτή που αγαπάς εσύ πιο πολύ και από μένα ακόμα και από όλες μας.
0: Όχι.
2: Τη Siri αγαπάς εσύ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν θα έχουμε όμως την Ευρώπη Siri, γιατί η Apple έδειξε το καινούριο της μοντέλο πριν από λίγες μέρες και είπε ότι στην Ευρώπη δεν θα το έχουμε. Και τώρα υπάρχουν αλληλοκατηγορίες, ανάμεσα η Apple τα ρίχνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ρίχνει στην Apple. Για το ποιος θέλει που δεν θα έχουμε Siri με AI, έτσι, αυτή τη φορά. Όχι σκέτο Siri, θα είναι πάρα πολύ έξυπνη η τωρινή Siri. Ποιο είναι το πρόβλημα, Χρήστο? Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί από όλους να δίνουν ίδια πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές. Δεν μπορείς να έχεις ένα κλειστό σύστημα όπως έχει η Apple. Η Apple λέει ότι εγώ δεν μπορώ να ανοίξω το σύστημά μου, γιατί θα θέσω τα δεδομένα των χρηστών σε κίνδυνο. Και άρα λοιπόν είναι καλύτερα να. Και άρα λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω. Δώστε μου 18 μήνες, λέει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν γίνονται 18 μήνες. Άμα θέλετε να το έχετε από την πρώτη μέρα. Και έτσι λοιπόν οι χρήστες στην Ευρώπη θα μείνουν χωρίς έξυπνη Siri.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Δεν σ' άρεσε τώρα αυτό, σίγουρα. Όχι, ναι.
0: Με πολύ προσοχή τα παρακολουθώ και προσπαθώ να τα χωνέψω άμεσα.
2: Είναι κλειστό το σύστημα της Apple,
0: ναι,
2: το ξέραμε.
0: Ναι.
2: Το σύστημα της Apple έχει δουλέψει πολύ καλά και γι' αυτό και δεν κρασάρουν και τα τηλέφωνα και υπολογιστές, γιατί χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο δικές της εφαρμογές ή εφαρμογές συγκεκριμένες από την ίδια. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί παραβιάζει τους όρους ανταγωνιστικότητας.
0: Διάβασα πριν από 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, στην Wall Street Journal ότι θα παρακολουθούνται τα social media στην Αμερική κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Πώς θα γίνεται αυτό και τι, ωραία, θα τα παρακολουθήσουν. Τι θα περιμένουν να βγάλουν από αυτά?
2: Τρομοκρατία πρώτον. Mm-hmm. Δεύτερον, το ICE, η Υπηρεσία Παράνομης Μετανάστευσης, mm-hmm. είναι πολύ χωμένη και θα είναι και στα social media, αλλά θα είναι και στα γήπεδα να ψάχνει να βρει παράνομους μετανάστες. Και αυτό, εντάξει, πολλοί κόσμος ξέρεις, ανεβάζει, πας εσύ τώρα να δεις ένα αγώνα, ανεβάζει τη φάτα σου και μετά σε βρίσκουν αμέσως σε χρόνο μηδέν. Αυτό σημαίνει παρακολουθώ τα social media. Έχω το νου μου για παραπάνω πράγματα. Βέβαια τώρα δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά είναι όλα αυτά, γιατί είδες τι έγινε με αυτόν τον ταλέπορο του Σομαλό, το διαιτητή που τον στείλαν πίσω, το είδες?
0: Ναι,
2: θέλω να πω ότι εντάξει, παρακολουθούμε, αλλά δεν ξέρω τελικά πόσο λογικά είναι όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εάν έχεις τίποτε από τα social media σε σχέση με το Μουντιάλ, καλοδεχούμενα θα είναι.
2: Τη Δευτέρα, οπωσδήποτε. Αυτό θα είναι το θέμα μας.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό της για τα social media και μας μίλησε για αυτό το καινούριο έξυπνο μοντέλο της Siri. Τώρα, ας πάρουμε μια ανάσα καταρχάς και να μπούμε πάλι στο πνεύμα του Μουντιάλ.

Και να σας πω ότι αύριο, καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο της εκπομπής μας στην ΕΡΤ, θα είναι ο κύριος Θεόδωρος Κυλακάκης. Είναι Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός, ο οποίος εκλέγεται βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει υπηρετήσει σε κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις, με πιο πρόσφατη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανάμεσα σε άλλα, θα φιλομετρήσουμε μαζί το νέο του βιβλίο «Τεχνητή νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας», καθολικό βασικό κεφάλαιο «Η ελευθερία και η αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό» από τις εκδόσεις Καστανιώτης. Και μόνο από την περιγραφή και του τίτλου νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Ειδικά στο τελευταίο στέκομαι, στο «Ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό». Δεν γίνεται.

Λοιπόν, νομίζω ότι φάγαμε την ώρα μας ωραία. Πλησιάζουμε στις 9. 9 έχουμε Μουντιάλ αρχίζει, έτσι δεν είναι? Στις 10 είναι. Ωραία, προλαβαίνουμε εμείς να πάμε τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως Πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Αναφερόμενος στις λεπτομέρειες, επισήμανε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα συμφωνία. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μας δημιουργεί ανησυχίες. Εύχομαι να είναι προσωρινή ανάφλεξη, να υπερισχύσουν οι συνομιλίες, να απελευθερωθεί το παγκόσμιο εμπόριο και η ναυσιπλοεία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις των δύο χωρών, επισήμανε: ξέρετε, Πρωθυπουργό, που να επιδιώκει τα ραγμένα νερά. Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Και ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός ότι δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο. Η αυξημένη κίνδυνη στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα αλλά και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητες σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα συγκρότησης και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Την έντονη ανησυχία τους για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από την πλατφόρμα Amazon Kindle Direct Publishing εκφράζουν με επιστολή τους εκατοντάδες πανεπιστημιακοί, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, εκδότες και μέλη της διεθνούς πνευματικής κοινότητας, ζητώντας από την εταιρεία να επανεξετάσει την παρούσα πολιτική της και να επιδείξει ηγετικό ρόλο στην προστασία της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας κατά την ψηφιακή εποχή. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026 με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

σας, γεια σας. Τι κάνετε σήμερα, Πέμπτη? Σήμερα Πέμπτη 10 του μηνός, Πέμπτη δηλαδή προπαρασκευή. Οπότε είμαστε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι, παρότι ο καιρός κάπως χαλάει. Θα έχουμε βροχούλες και αύριο και μεθαύριο, δεν πειράζει. Δεν θα πτωηθούμε καθόλου, είναι το τι μας ξημερώνει. Earth News Radio 105,8, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα, γνωστή και λατρεμένη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, απέναντί μου, τη βλέπω, γεια σου Μαρίλια.

Τραμπ, έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, συνεχίζει ο ναυτικός αποκλεισμός, ως την υπογραφή της. Τι σημαίνει αυτό? Πτώση κατά 3,5% στη τιμή του Brent, κάτω από τα $90 το βαρέλι. Αμέσως η αγορά το περίμενε, ανυπομονούσε.

Και φυσικά έχουμε Μουντιάλ με όλα τα διάφορα τραγελαφικά που έχουν ήδη συμβεί, με κάτι βίζες, με κάποιους ανθρώπους από τη Σομαλία, από το Ιράν, από το Ιράκ, που δεν τους δέχονται, που τους επιστρέφουν πίσω, που τους ταλαιπωρούν αδιανόητα. Τέλος πάντων, στα ευχάριστα και ανάλαφρα και επιφανειακά, συμφωνώ, η Σακύρα έκλειψε την παράσταση, ξεκινώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026 στην πόλη του Μεξικό, στο θρυλικό Ατζέγκα. Ξέρετε τι έγινε εκεί? Κέρδισε το Μουντιάλο Πελέ το 1970 και ο Μαραντόνα το 1986. Εκεί αρχίζει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

0: Επίσης, τον κύριο Βαγγέλη Πρωτόπαπα, είναι δάσκαλος στο τμήμα ελληνικής γλώσσας του Ελληνικού Σχολείου της Βαρκελόνης. Τι κάνετε?
1: Γεια σας. Μια χαρά, πολύ ωραία.
0: Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα μας πείτε για την περίφημη Σαγράδα Φαμίλια που βλέπουμε βίντεο τόσο εντυπωσιακά.
1: Ναι, τι θέλετε να σας πω.

0: Δηλαδή είναι μια εκκλησία η οποία τίποτα δεν είναι τυχαίο στην κατασκευή της. Κάθε τι έχει σχέση με ένα όραμα προσωπικό που είχε ο ίδιος και μια λογική που βασιζόταν πάρα πολύ στην πίστη του. Για παράδειγμα, η ανατολική πλευρά της εκκλησίας είναι αφιερωμένη στη γέννηση του Χριστού, από εκεί δηλαδή που ανατέλει ο ήλιος, ταυτίζεται με σκηνές που έχουν να κάνουν με τα πρώτα χρόνια του Χριστού και κυρίως με τη γέννησή του. Και εκεί υπάρχουν τα γάλματα του ίδιου τη στιγμή της γέννησης, αλλά και της όλης της οικογένειας, γιατί η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Άγια Οικογένεια, που αναφέρεται δηλαδή στην οικογένεια του Ιησού,
1: ναι.
0: Δηλαδή που είναι ο Ιωσήφ, η Μαρία. Αυτό λοιπόν υπάρχει στην ανατολική πλευρά που είναι έχει περισσότερο χαρακτήρα γοτθικό αρχιτεκτονικά το κτίριο. Από την δυτική πλευρά κυριαρχούν γλυπτά και σχέδια που έχουν να κάνουν με τις τελευταίες στιγμές του Χριστού, με τη δύση της ζωής του, που είναι τα πάθη του και η σταύρωσή του. Και εκεί κυριαρχεί ένα άλλο αρχιτεκτονικό στυλ που είναι ο μοντερνισμός, που εμπνέεται από οράματα που είχε ο ίδιος ο Γκαουντί σε σχέση με την ανατομία του σώματος. Δηλαδή ήθελα να παρουσιάσει, ενώ η ανατολική πλευρά μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα περισσότερο γοτθικό ύφος, η δυτική πλευρά έχει

0: ένα πράγμα να δείτε, να δείτε μόνο αυτή την εκκλησία από μέσα.
1: Αλήθεια, ε.
0: Ναι, είναι τρομερά εντυπωσιακή.
1: Να ρωτήσω για να καταλάβουμε λίγο κι εμείς, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί και τώρα στην πραγματικότητα
0: είναι σχεδόν,
1: έφτασε...
0: σχεδόν ολοκληρωμένη.
1: Ναι. Τώρα ναι. Έφτασε σε ένα ακόμα ορόσημο, να το πούμε, κάπως στις εργασίες της. Τι έλειπε, τι γινόντουσαν, ή κάπως να μας πάτε πίσω στο χρόνο να καταλάβουμε πώς έχει εξελιχθεί. Δηλαδή πώς την άφησε ο Γκαουντί και τι έγινε σε αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν.
0: Ναι, από ό,τι γνωρίζω ο Γκαουντί πέθανε το 1926 και είχε γίνει μόνο η ανατολική πλευρά. Το εσωτερικό δεν είχε γίνει καθόλου. Η δυτική πλευρά την είχε κάπως σχεδιάσει, την είχε στο μυαλό του. Και αυτό συνεχίστηκε από πολύ άξιους αρχιτέκτονες που ανέλαβαν μετά να τη φέρουν σε πέρας. Γι' αυτό θα έλεγα εγώ ότι αυτή η εκκλησία είναι ακριβώς όπως είναι ένα σύμβολο της Καταλωνίας, όπως ακριβώς είναι ο Παρθενώνας για την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι ένα έργο μόνο των αρχιτεκτώνων που τη φτιάξανε, αλλά αντιπροσωπεύει όλο το αρχαιοελληνικό πνεύμα και κυρίως της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι μια παρακαταθήκη που αφήσαν οι αρχαίοι Έλληνες για όλη την ανθρωπότητα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα προσπαθούν να κάνουν τώρα οι Καταλανοί, βασιζόμενοι πάνω στο όραμα του Γκαουντί, αλλά βάζοντας και πολλά πράγματα από την προσωπική τους έτσι, αισθητική και ευαισθησία στον χώρο της αρχιτεκτονικής, που υπάρχει πολύ έντονα εδώ στην πόλη και φαίνεται παντού. Δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά αντιπροσωπεύει όλο αυτό το πνεύμα και την αισθητική του μοντερνισμού, αλλά και την εξέλιξή του και πώς αυτό θα αφήσει ένα αποτύπωμα αρχιτεκτονικό μέσα στους αιώνες.
1: Μάλιστα. Τι έκανε πάντως και αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή όποιος πάει στη Βαρκελόνη δεν μπορεί. Υποκλίνεται στο ταλέντο και στο μεγαλείο του. Απίστευτο.
0: Ναι, σίγουρα. Φυσικά, αυτό που πρέπει να πω είναι το εξής, ότι όπως τη βλέπει σήμερα την εκκλησία, είναι πολύ παράτερη μέσα στο σκηνικό της πόλης. Δεν είναι τόσο καλά για το λόγο ότι όταν την είχε πρωτοσκεφτεί και την είχε πρωτοσχεδιάσει, εκεί γύρω, άμα δείτε φωτογραφίες εκείνης της εποχής που πρωτοχτιζόντανε, δεν υπήρχαν καθόλου κτίρια και υπήρχαν κοπάδια με πρόβατα για κατσίκια. Και ήταν κάτι το οποίο προφανώς είχε σχεδιαστεί για να υπάρχει ένας χώρος πολύ πιο άδειος αρχιτεκτονικά. Τώρα είναι λίγο, φαίνεται σαν να παλεύει εκεί με τα γύρω κτίρια, τα οποία για κάποιους λόγους πολιτικούς σε κάποια φάση δώσαν άδειες σε κάποια σπίτια τα οποία υπήρχε και το δίλημα και δεν ξέρω ακόμα αν έχει λυθεί, αν θα πρέπει να γκρεμιστούν ή όχι. Είναι λίγο... αυτό είναι ένα θέμα τώρα που απασχολεί πολύ τους Καταλανούς, κατά πόσο θα πρέπει να σεβαστούν ακριβώς το πνεύμα του Γκαουντί ή να προσαρμοστούν στο μέγεθος που έχει η πόλη και στα γύρω κτίρια που υπάρχουν τώρα, έχουν χτιστεί, γιατί δεν υπολόγιζαν ότι ίσως θα χτιστεί τόσο γρήγορα και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, όταν να χτιστεί μια πολυκατοικία δίπλα στη Σαγράδα Φαμίλια, καταλαβαίνετε τι τεράστια αξία έχει από οικονομική
1: βέβαια. Κύριε Πρωτόπαπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: ήταν
0: καλά.
1: Έτσι. Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλοι είδαμε εικόνες αυτές τις μέρες. Οπότε τώρα έχουμε και το πλαίσιο. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ο κύριος Βαγγέλης Πρωτόπαπας, τον ευχαριστούμε, δάσκαλος στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας του Ελληνικού Σχολείου της Βαρκελόνης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν να ακυρώνει τους βομβαρδισμούς. Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός ως την υπογραφή της, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Τόνισε δε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες. Το Ιράν δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στα πρόθυρα μιας συμφωνίας. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι δήλωσαν έκπληκτοι από τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Άμεση αντίδραση στις αγορές, πτώση κατά 3,5% στην τιμή του Brent, κάτω από τα $90 το βαρέλι. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερο από 6.600 δενδρύλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Μεταβολή καιρού από αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο 3ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: λέτε, μιας και σήμερα είναι Πέμπτη, που σημαίνει ότι ξεκινάει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα, να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο μας Τάσο Ντερτίλη, κριτικό κινηματογράφου. Χαίρετε!
1: Καλησπέρα σας!
0: Τι γίνεται?
1: Εγώ και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ σας χαιρετούμε.
0: Λοιπόν, είμαι διχασμένη. Καλά, θέλω να δω πάρα πολύ την ταινία, θα τη δω. Απλά... μου είπαν πολύ καλά λόγια και ένας άνθρωπος που εμπιστεύουμε πολύ μου είπε ότι ήταν σχεδόν παιδική ταινία. Μου λέει καθόλου δεν του άρεσε.
1: Τι να κάνουμε. Υπάρχει και η αθωότητα στον κόσμο.
0: Για πες λοιπόν εσύ που κάτι μου λέει από το σχολείο σου ότι θα τον υπερασπιστείς μέχρι θανάτου.
1: Με
0: τον
1: μανία.
0: Okay.
1: Είναι φοβερά συναρπαστική ταινία. Καταρχήν είναι κλείνει άτυπα μια τριλογία. Εντάξει, που δεν είναι ακριβώς τριλογία, από θεματική άποψη τουλάχιστον. Ξεκινώντας με τις στενές επαφές τρίτου τύπου, που είναι ένα μεγάλο αριστούργημα, είναι γνωστό αυτό, το 77, πάμε στον E.T. το 82, που επίσης κατηγορήθηκε ότι ήταν μια παιδική ταινία και στην εποχή του. Και φτάνουμε τώρα στους εξωγήινους που μας λένε listen, που αποκαλύπτονται και μας λένε listen. Ακούστε, άνθρωποι ακούστε, μας λένε. Είναι, μας δείχνει όλη την αγωνία του για την κατάσταση της ανθρωπότητας.
0: Την εξέλιξη.
1: Έστω, με ένα παιδιάστικο τρόπο.
0: Ναι.
1: Με ένα παιδικό, μάλλον όχι παιδιάστικο, με ένα παιδικό τρόπο. Με μια αθωότητα. Μας καλεί σε ενσυναίσθηση, μας καλεί να γνωρίσουμε μάλλον το σύμπαν. Που μας περιβάλλει, να πούμε ότι δεν είμαστε μόνιμοι, να σταματήσουμε τους ανούσιους πολέμους και να κοιτάξουμε τον ουρανό.
0: Άρα με αφορμή τους εξωγήινους, στην πραγματικότητα ο Σπίλμπεργκ κοιτάει μέσα μας.
1: Μας δείχνει την αγωνία. Και μας κοιτάζει στα μάτια και μας λέει να ακούσουμε. Και κάνει και μία πολύ συγκινητική αναφορά στον ιτή στο φινάλε της ταινίας.
0: Α, ναι. Έμεση αναφορά ή άμεση? Έτσι,
1: παιχνιδιάρικη. Άμεση αναφορά. Άμεση. Αμεσότατη αναφορά.
0: Μάλιστα. Εγώ τον έχω πολύ συμπαθήσει στο Σπίλμπεργκ, να σου πω, γιατί είδα στο Netflix.
1: Πρέπει να είναι πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Πρέπει να είναι γλυκός άνθρωπος, πέρα από τις ταινίες του που τις αγαπάω. Είδα στο Netflix ένα ντοκιμαντέρ για τον για τον κωμικό αυτόν, τον επίσης πάρα πολύ συμπαθητικό, τον μικροσκοπικό, τον Short, τον Μάρτιν Short.
1: Α, τον Μάρτιν Short, ναι.
0: Και είναι πολύ φίλοι και μιλάει και είναι με τη γυναίκα του και τον αγαπάς λίγο και λες γλυκούλης είσαι κι εσύ.
1: Ναι. Πέρα από αυτά όμως είναι φοβερά δεξιοτέχνη σκηνοθέτη. Δηλαδή οργανώνει την ταινία σαν μια διπλή αφήγηση, ένα θρίλερ ψυχολογικό το οποίο μας οδηγεί από δύο διαφορετικές πλευρές στη συνάντηση των ηρώων του στο φινάλε, λίγο πριν το φινάλε, και δεν ξέρω, είναι, σε κάνει να είσαι στην άκρη του καθίσματος πολλές φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Παρότι δεν είναι κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Δεν εφεύρει την πυρίτιδα με αυτή την ταινία. Την είχε εφεύρει ήδη με τις στενές επαφές. Από τότε, από μικρός. Δεν ξέρω.
0: Να σε ρωτήσω, Τάσο. Αυτή την ταινία, τώρα άκου, αυτό είναι πρακτικό ζήτημα και σημαντικό. Εντάξει, αύριο μεθαύριο μάλλον θα έχουμε βροχές, δεν ξέρω, αλλά... επειδή έχουν ανοίξει οι θερινοί και τα λοιπά, αξίζει να τη δούμε σε θερινό? Είναι από αυτές που λες...
1: Τα εφέτης και όλα αυτά είναι πολύ όμορφα. Σε κάποιους θερινούς, ναι, που είναι πολύ καλή η θερινή, μπορείς
0: αλλά,
1: να πεις.
0: Αλλά κατάλαβα, έχει αυτά τα εφέ και τα λοιπά που καλό είναι να τη δούμε.
1: Στην η δημοσιογραφική προβολή της ταινίας έγινε σε IMAX αίθουσα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει,
1: ναι, οπότε
0: κατάλαβα.
1: Τι να λέμε, ναι.
0: Να σου πω, ερώτηση.
1: Επίσης
0: τώρα.
1: Έχει φοβερή μουσική.
0: Πάλι και τη μουσική εμένα μου την έθαψαν και μου είπαν ότι είναι, λες και ακούς το Star Wars.
1: Όχι. Μοιάζει με άλλα πράγματα. Μοιάζει όχι με Star Wars. Σε όλη την ταινία είναι αρκετά υποστηρικτική της δράσης και στους τίτλους τέλους είναι ο Williams που αγαπάμε, ο μεγάλος, ο κλασικός, ο Beethoven τον soundtrack. Πρέπει να καθίσει κάποιος να δει όλα τα γράμματα να περάσουν, να απολαύσει αυτή τη μουσική, αυτή τη σουίτα, το φινάλε.
0: Θα το κάνω. Ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία πραγματικά.
0: Για κάποιον μυστήριο περίεργο τύπο που δεν θέλει να δει Spielberg, τι άλλο έχει το μενού?
1: Έχει το μενού. Άμα είσαι πολύ μυστήριος, μπορείς να δεις τον ξένο, τον Φρανσουά Οζόν.
0: Αχ, λοιπόν, διάβαζα για αυτή την ταινία, πες μου.
1: Μια μελέτη πάνω στην ανυπαρξία συναισθημάτων. Σε έναν, βασισμένη σε ένα πολύ κλασικό μυθιστόρημα που έχει μια ολόκληρη φιλοσοφία πίσω του για το παράλογο της ανθρώπινης ύπαρξης, του Καμί.
0: Α, του Καμί, ναι.
1: Αλμπέρ Καμί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υποδειγματική μεταφορά σε ασπρόμαυρο φιλμ του μυθιστορήματος με έναν εκπληκτικό πρωταγωνιστή, δεν τον έχουμε ξαναδεί. Μπενζαμέν Μπουαζέρ, κάπως έτσι λέγεται, ο Γάλλος ηθοποιός. Όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο ή όποιος γνωρίζει περί του Καμί, γιατί είναι πολύ μεγάλος συγγραφέας του 20ου αιώνα, έχει πάρει και Νόμπελ φυσικά, αξίζει πραγματικά να δει αυτή την ταινία.
0: Okay.
1: Είναι ένα...
0: Πες μας λίγο, ποιος παίζει, ποιος σκηνοθετεί, τι γίνεται...
1: Σκηνοθετεί φυσικά ο Φρανσουά Οζόν.
0: Ναι.
1: Ένας από τους καλύτερους νέους Γάλλους. Νέους.
0: Τι.
1: Μέσης ηλικίας πλέον.
0: Ναι, πόσο είναι τώρα, 45.
1: Δεν θα είναι 50 πια.
0: 50 άρισε κι αυτός.
1: Ναι, αλλά έχει κάνει πολλές ταινίες. Είναι πολύ γραφότατος. Πρόσφατα είχε κάνει το Όταν έρθει το Φθινόπωρο.
0: Α,
1: ένα φοβερό θρίλερ.
0: Κατάλαβα τώρα ποιον λες. Ναι. Πάρα πολύ ωραία αυτός. Ήταν αυτή η ταινία.
1: Ναι, είναι καλό σκηνοθέτη. Ας πούμε ότι είναι ένας μαθητής του Hitchcock.
0: Ναι. Άρα ξένος, λοιπόν.
1: Ξένος, okay, ναι, οπωσδήποτε. Είναι ταινία must. Δηλαδή, σου δείχνει, τι να σου πω, έναν χαρακτήρα που βρίσκεται εκτός κοινωνίας.
0: Στο περιθώριο.
1: Παρατηρεί την κοινωνία. Όχι, είναι ένας υπάλληλος γραφείου, ενσωματωμένος, αλλά ψυχολογικά αυτός βρίσκεται εκτός κοινωνίας. Παρατηρεί με ψυχρότητα τα πάντα, δεν αισθάνεται, δεν ιτριγκάρεται, δεν συναρπάζεται από τίποτα. Mm. Εκεί που κάνει έρωτα, εκεί κάνει φόνο. Είναι ένας περίεργος. Δικάζεται, δεν αντιδρά στη δίκη, δεν αντιδρά στην καταδίκη. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία του Καμί πίσω.
0: Εντάξει, ναι. Όποιος έχει διαβάσει τον Καμί θα καταλάβει και περισσότερα. Αλλά αρκεί ας δει και την ταινία, να κάνει το πρώτο βήμα και μετά να διαβάσει και τον Καμί.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Τι άλλο έχει συναρπάσει?
1: Υπάρχει και άλλη μια ταινία, πολύ παράξενη, την οποία θα συνιστούσα και στο νεανικό κοινό του horror. Είναι ιταλική ταινία, ας πούμε art house, λέγεται Το Ιερό Αγόρι και είναι γυρισμένο σε κάποια βουνά της, σε ένα χωριό στα βουνά της βορειοανατολικής Ιταλίας, σε ένα φανταστικό χωριό, όπου συμβαίνουν διάφορα περίεργα πράγματα. Εκεί πηγαίνει ένας καθηγητής που έχει κάποια τραύματα στη ζωή του και πηγαίνει σαν καθηγητής φυσικής αγωγής σε ένα γυμνάσιο στο χωριό αυτό, όπου οι κάτοικοι συνεχώς χαμογελούν και είναι ευτυχισμένοι. Βέβαια κρύβουν ένα μυστικό. Υπάρχει ένα παιδί σε αυτό το χωριό, το οποίο είναι λίγο περίεργο και το οποίο αποκαλύπτεται ότι το χρησιμοποιούν οι κάτοικοι για να παίρνουν
0: καλή
1: δύναμη.
0: Καλή, μην κάνεις και spoiler.
1: Δεν είναι spoiler αυτό. Είναι στην,
0: έτσι ξεκινάει. Στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Στο πρώτο 20 λεπτό της ταινίας αυτό. Και από εκεί και πέρα γίνεται χαμός.
0: Τι είπες ότι έκανε το παιδί.
1: Το παιδί το χρησιμοποιούν για να ουσιαστικά σαν πηγή δύναμης, σαν πηγή να ξεχνάνε τον πόνο τους, να αφαιρεί τον πόνο από πάνω από τους ανθρώπους.
0: Okay.
1: Οι άνθρωποι αυτοί σε αυτό το χωριό, να πούμε ότι είχαν υποφέρει γιατί είχε γίνει ένα σιδηροδρομικό ατύχημα και είχαν χάσει τα παιδιά τους στο ατύχημα αυτό.
0: Πω.
1: Έξω από το χωριό, ναι. Είναι λίγο περίεργη η ταινία.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να την είχε γυρίσει ο Σιάμαλαν αυτή την ταινία, τι να πω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μοιάζει με ιταλικό σινεμά όπως το ξέρουμε.
0: Okay. Και αυτή ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ναι. Και άρεσε σε συναδέλφους που μιλήσαμε, άρεσε ταινία.
0: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσω. Θέλω να μάθω πώς θα πάει ο αγαπημένος μου Ισπανός, ο σκηνοθέτης.
1: Το κοινό του πήγε.
0: Α, ναι,
1: το
0: αλλά
1: κοινό το, πήγε.
0: Το κοινό του, το hardcore κοινό, το πιστό.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε υπέρβαση να πάει κι άλλος κόσμος. Μιλάμε για τον Αλμοδοβάρ, έτσι.
1: Ναι, συμπαθητικά είναι, θα δούμε. Θα δούμε δεύτερη και τρίτη εβδομάδα.
0: Είναι τώρα...
1: Μια ταινία του Αλμοδοβάρ έχει πάντα κράτημα.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι ένα Σαββατοκύριακο και έξω από την πόρτα.
0: Ναι. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να μου πεις κάτι άλλο, δεν θέλω να σε διακόψω.
1: Ναι, θέλω να πω για την Ελλάδα, την κινηματογραφική Ελλάδα που.
0: Για αυτήν
1: 2027,
0: θέλω να μου πεις. Για άλλη μη μου πεις.
1: Πώς?
0: Μόνο για την για κινηματογραφική.
1: Όχι, για την άλλη, τι να πούμε πια. Τα νίποτα.
0: Για πες λοιπόν.
1: Θα είναι η τιμόμενη χώρα στην επόμενη διοργάνωση της αγοράς του Φεστιβάλ Κανών το 2027. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή.
0: Πάρα πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Τη χώρα.
0: Τάσο Ντερτιλή, πού σε διαβάζουν οι ακροατές μας?
1: grandmagazine.gr.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Και εγώ χάρηκα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου.

Μίρεν έβγαλε μετά από πάρα πολύ καιρό νόημα αυτό που λέει. Η Έλεν Μίρεν είναι μια σπουδαία ηθοποιός, πολύ συμπαθητική, αλλά την είχαν κατηγορήσει ότι στο θέμα της Παλαιστίνης όχι απλά είχε σιωπήσει, αλλά ότι είχε υπερασπιζόταν με ένα τυφλό πάθος στο Ισραήλ. Διαβάζοντας τη συνέντευξή της, μια συνέντευξη έτσι, πολύ πιο σύνθετη, κατάλαβα τη σκέψη της. Με αφορμή λοιπόν μια σπουδαία βράβευση, στην πραγματικότητα βρίσκεται στη Σικελία και παίρνει το βραβείο για το σύνολο της καριέρας της από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα. Κάπως σχολίασε μια επίθεση λακτική που είχε δεχτεί στο δρόμο του Λονδίνου και λέει, τέλος πάντων, είπε ότι ίσως ο άνθρωπος ήταν ασταθής, δεν πειράζει, αλλά λέει, κακές δυνάμεις αναδύονται παντού, ακόμα και σε μια χώρα όπως το Ισραήλ. Πώς μπορείς να επαναλαμβάνεις σε άλλους τις πράξεις που έγιναν σε σένα ως λαό? Και αυτό το κρατάω και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία.

αποχαιρετήσω με, με την άσχετη είδηση της ημέρας, διότι μια τσάντα κατασκευασμένη από δέρμα που δημιουργήθηκε στο εργαστήριο με βάση κύτταρα τυρανόσαυρου Rex βγαίνει στο σφυρί στο Παρίσι, με την εκτιμόμενη αξία της να κυμαίνεται μεταξύ 300.000 ευρώ και μισού εκατομμυρίου. Είναι συνήθιστο αντικείμενο, το καταλαβαίνουμε. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την άνοιξη την περασμένη στο Άμστερνταμ. Αποτελεί τώρα προϊόν αυτής της μιας βιοτεχνολογικής διαδικασίας που, να μην σας την περιγράφω, λες και την καταλαβαίνω κι εγώ. Πάντως, ίχνη κολαγών, τα οποία είχαν εντοπιστεί πριν από δεκαετίες στο μοιραίο οστό ενός T-Rex, χρησιμοποιήθηκαν. Τώρα θα μου πείτε, χρησιμοποιήθηκαν για μία τσάντα? Όχι, φυσικά, φαντάζομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Νεφέλα Λιγερού στο μικρόφωνο. Earth News Radio 105,8. Και μην πάτε πουθενά, γιατί έχουμε πρόγραμμα μέχρι τις 12 με τους πολύ καλούς συναδέλφους οι οποίοι έρχονται.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως Πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Αναφερόμενο στις λεπτομέρειες, επισήμανε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο στις γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα συμφωνία. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Διαψεύδει το Ιράν τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω διαρροής στο πρακτορείο ειδήσεων Fars, πηγή κοντά στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει εγκριθεί. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται πρωτίστως με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Αναφερόμενος στις εκλογές, υποστήριξε ότι θα γίνουν το 2027, δήλωσε δε ότι προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις των δύο χωρών, επισήμανε: «Ξέρετε πρωθυπουργό που να επιδιώκει ταραγμένα νερά? Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται». Η αυξημένη κίνδυνη στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα αλλά και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων.
0: Ο καιρός.
1: Με Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνδέονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα, θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Και στο τέλος της μέρας, Βαγγέλη Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Earth News Radio 105,8 και είμαστε εδώ στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα με όλα τα νέα, με όλη την επικαιρότητα, συγκεντρώνοντας της ημέρας που κλείνει. Και είναι πλούσια πραγματικά η επικαιρότητα αυτή. Καταρχάς να πούμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μεξικό η φαντασμαγορική τελετή έναρξης του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον πλανήτη. Μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ και την ΕΡΤ 2 Sports, πρεμιέρα των αγώνων του Μουντιάλ με το παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική. Ήδη διανύει τα πρώτα του λεπτά. Από τώρα μέχρι και τον τελικό, 48 ομάδες και 104 αγώνες από τα γήπεδα Καναδά, Μεξικού, Ηνωμένων Πολιτειών, ζωντανά και αποκλειστικά στα κανάλια της ΕΡΤ για τις επόμενες 38 ημέρες. Είχαμε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη, η εφόλιστη ύλης συνέντευξη που έβγαλε αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Παρόλα αυτά, θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο μας έκανε να χαρούμε πριν από λίγο και μας προσγείωσε και πάλι απότομα. Μιλάμε για τις εξελίξεις από την Μέση Ανατολή και ο Δημήτρης Φαναριώτης που είναι εδώ μαζί μας τα γνωρίζει και τα παρακολουθεί ακόμη καλύτερα. Χαρήκαμε
1: και
0: ότι
1: πάνω
0: έχουμε
1: χαρήκαμε,
0: συμφωνία.
1: Βάγελ, ναι. Αυτά είπε ο κύριος Τραμπ, είπε ότι έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Ανακοίνωσε, ακυρώνει τους βομβαρδισμούς, ότι συνεχίζει τον ναυτικός αποκλεισμός. Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτών των δηλώσεων ήταν η τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρήσει κατά 3,5% κάτω από τα 90 δολάρια. Είναι προφανές ότι και τα χρηματιστήρια μάλλον θα κλείσουν ανωδικά. Το πρόβλημα είναι το εξής, κυρίες και κύριοι, Βαγγέλη. Κατά πρώτον να σας πω την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, ότι με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως πρόεδρος τον είπα, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς για απόψε. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε γενικές γραμμές, όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Τουρκίας, Πακιστάν, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανίας, Αιγύπτου και άλλων.
0: Πρόσθεσε... Και μόνο με αυτή την ανάρτηση μας έκανε να θεωρήσουμε ότι έχουμε μια συνολική συμφωνία.
1: Βέβαια. Να πούμε βέβαια, Βαγγέλη, το λέγαμε και χτες. Αυτή είναι η 31η φορά όπου ο κύριος Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία μέσα σε τρεις μήνες πολέμου.
0: Όπως ήταν λίγο πιο οργανωμένη, έτσι, λόγω της ανάρτησης του αυτής και όσα ανέφερε. Οπότε χαρήκαμε λίγο παραπάνω. Παρ' όλα αυτά δεν επιβεβαιώθηκε σε καμία περίπτωση από τους Ιρανούς αυτό, έτσι. Αντιθέτως.
1: Μάλιστα, το Ιράν είπε ότι δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο, όχι για συμφωνία, αλλά για ούτε καν ένα αρχικό μνημόνιο κατανόησης. Όπως μεταδίδει το μη επίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρς, και σύμφωνα πάντα με το Φάρς, ενημερωμένη πηγή ανέφερε ότι το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα τέτοιο σχέδιο, ενώ το επίσης Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ είπε ότι ο κύριος Τραμπ έχει ανακοινώσει 38 φορές στο τελευταίο δύο μήνες ότι μια συμφωνία είναι επικείμενη, μέχρι να ανακοινωθεί η πιθανή συνεννόηση από το Ιράν. Οποιαδήποτε είδηση από τον κύριο Τραμπ σχετικά με αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος των προηγούμενων ψέματων του. Μια απογοήτευση προς το παρόν.
0: Μια ακόμα. Η 31η
1: απογοήτευση.
0: Ήταν λίγο πιο έντονη νομίζω αυτή τη φορά, γιατί το πιστέψαμε λίγο παραπάνω από τις προηγούμενες. Θέλω όμως, θα επανέλθω και πάλι στο θέμα αυτό μαζί. Θέλω να πάμε στον καλό συνάδελφο, τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε με προσοχή την συνέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ενώπιος Ενωπίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου στην τηλεόραση του Αντένα, και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας δώσει το στίγμα όσων είπε.
1: Είναι σημαντικό, πολύ σημαντική εξέλιξη. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ΦΑΡΣ, αναφέρει ότι δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδεχθεί το κείμενο που πρότεινε το Ιράν, η πιθανότητα να εγκριθεί αυτό το κείμενο είναι υψηλή.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά δηλαδή αναιρεί την προηγούμενη διάψευση και δίνει ελπίδες στη συμφωνία, και γι' αυτό ξεδιέκοψα και ζητώ συγγνώμη.
0: Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο από τον Νότι τη συγγνώμη που τον έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Δεν πειράζει η διαστέρηση. Απόλαυσα την εισαγωγή. Παραμία τεσσαράκοντα ήταν οι αναφορές, 39 δηλαδή. Μέτρησε ο Δημήτρης. Βαγγέλη, καλησπέρα.

0: Ναι, ναι.
1: Οι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι τη μέτρησαν.
2: Οι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι, μη συμβάσει τον μετέφερε Δημήτρη, που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρο Τραμπ. Οπότε α περιμένουμε, θα έλεγα σε αυτό. Αλλά πριν σα πω το ρεπορτάζ για το οποίο μεγαλέσατε, δηλαδή την συνέντευξη εφόλη πολιτική ύλη του πρωθυπουργού προ τον συνάδελφο.
0: Που ξεκίνησε κιόλα με τι εξελίξει στην Μέση Ανατολή, αν δεν κάνω λάθο.
2: Ακριβώ, αλλά πριν σα πω αυτό, θέλω να μου θυμίσετε. Αυτό το 45 με το οποίο ξεκινήσαμε, το I don't like cricket, yeah, I love it, yeah, κυκλοφόρησε το 1977 στη Μεγάλη Βρετανία. Σε 45 ακόμα υπήρχαν οι μικροί δίσκοι, θυμάστε, 45 και 33 στροφών. Υπήρχαν και οι 78, οι ενδιάμεση κάποτε, αλλά προδίδουμε τις ηλικίες μας τώρα. Τι το είχαν γράψει, γιατί το είχα το δισκάκι. Χόρευα, όσο σας ακούγα και δεν με πειραζεί η καθυστέρηση λοιπόν. Θα το δείτε.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε.
2: Eric
0: Stewart.
2: The clock, κάτι σαν γι' αυτό.
0: Eric Stewart.
2: Eric Stewart, μπράβο. Λοιπόν, Μητσοτάκης
0: λοιπόν, για πάμε λίγο.
2: Αντένα.
0: Ναι.
2: Πρωθυπουργός στον Αντένα. Τι στοιχειολογούμε, ήταν πολύ πολιτικής, όπως είπαμε, ύλης η συνέντευξη, για να σβαρευτούμε. Τι στοιχειολογώ. Ας μην περιμένουμε 14ο μισθό. Η φιλολογία που έχει αναδειχθεί 13ου και 14ου μισθού που θα μπορούσε να ανακοινωθεί στην έκθεση της Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο σκόπηκε μαχαίρι, θα έλεγε κανείς.
0: Δεν είναι στους σκοπούς μας, νομίζω, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή.
2: Έχουμε δώσει ήδη 13ο μισθό με τις αυξήσεις που έχουμε δώσει.
0: Ναι.
2: Είναι η αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού. Επανάληψη ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θυμίζω την ημερολογία, η άνοιξη ξεκινάει το Μάρτιο. Και ας το συνδυάσουμε αυτό ότι από 1η Ιουλίου του χρόνου, σε ένα χρόνο και 15-20 μέρες τέλος πάντων, θα έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Του τέστην υπάρχει αρκετός χρόνος για να υπάρχει κυβέρνηση η οποία θα τη διαχειριστεί. Στρατηγική πρώτης Κυριακής. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση έχουν από τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών μια συγκρατημένη αισιοδοξία, είπε άλλωστε ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ότι οι πολίτες θα το κρίνουν αυτό, εμείς θέλουμε αυτό την καμία, ότι υπάρχει αυτή στο μυαλό τους, έχουν έναν τέτοιο σχεδιασμό. Απέρριψε την πιθανότητα κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με άλλο πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες ψηφίζουν για κόμμα που θα κυβερνήσει και πρωθυπουργό. Ήταν κατηγορηματικός. Έριξε γέφυρες στον Κώστα Καραμαλή, λέγοντας ότι τιμά πάντοτε τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα, αλλά εγώ τον τιμώ, είπε χαρακτηριστικά. Και νομίζω ότι άφησε και ένα περιθώριο συνδιαλλαγής, συνένεσης, συζήτησης, ανέβρεσης κοινού τόπου με τον Αντώνη Σταμαρά, λέγοντας ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ήμουν υπουργός του. Θύμισε. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης πρώτη φορά έγινε υπουργός επί του πρωθυπουργού, που όταν ήταν υπουργός εξωτερικών αποχώρησε τη Νέα Δημοκρατία και έριξε τον πατέρα του. Και ο κ. Μητσοτάκης δεν ακολούθησε την αδερφή του Τζόρα Μπακογιάννη την τότε, στο κόμμα που τότε είχε φτιάξει το 2012. Υπάρχουν και όλα αυτά τα υψηφίδες, θα έλεγε κανείς, τα σπαράγματα πολιτικής, τα οποία αν τα μαζέψει το μοσαϊκό μπορεί να βρίσκει.
0: Ήταν ιδιαίτερα εκτενείς οι αναφορές τους στους δύο τέως πρωθυπουργούς, γιατί ρωτήθηκε επανειλημμένα από τον Νίκο Χατζηνικολάου Νότη και μάλιστα επ' αφορμή και των ελληνοτουρκικών υπεραμείνθηκε της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και είπε ότι η κριτική αυτή είναι άδικη εις βάρος του από τους τέως πρωθυπουργούς.
2: Είναι χαρακτηριστική αυτή η φράση, λέγοντας ότι, θυμίζοντας ότι και οι προκάτοχοι που είχαν επαφές και επικοινωνίες με τον κύριο Ερντογάν, απέρριψε ότι η προσπάθεια, η στρατηγική των ήρεμων νερών μπορεί να ήταν λαθασμένη. Ποιος δεν θέλει, θα το έλεγα με δικά μου λόγια, ήρεμα νερά και υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας υπό τον ίδιο πρωθυπουργό είναι εκείνη η οποία επέκτηνε την ΑΟΣ στο Ιόνιο, τα 12 ναυτικά μίλια εκεί, συμφώνησε για την ΑΟΣ και με την Ιταλία και φυσικά με την Αίγυπτο και προχώρησε ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, ουσιαστικά ακυρώνοντας την κριτική που δέχεται, ας το πούμε έτσι γεωγραφικά, από τα δεξιά της.
0: Νότι, επίτρεψε μου να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και τους δύο τέους πρωθυπουργούς και την κριτική που δέχεται από εκείνους, που χαρακτήρισε άδικη, και επιστρέφουμε μαζί σου αμέσως.
3: Επιζητούμε οι σχέσεις μας με την Τουρκία να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικές. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θέλουμε ή αν δεν θέλουμε ήρεμα νερά, είναι αν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και φουρτούνες. Και θα σας έλεγα ότι ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται και είχαμε αρκετές φουρτούνες να διαχειριστούμε. Οι δύο τέως πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί την Τουρκία. Και ξέρετε, επειδή είμαστε λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουμε την τιμή να έχουμε διατελέσει πρωθυπουργοί, γνωρίζουμε τη συνθετότητα αυτής της σχέσης. Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι επεδίωκαν πάντα και αυτοί, και σωστά θα σας έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, να έχουμε, το παραλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα, και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα γιατί σέβομαι και τους δύο τέως πρωθυπουργούς εκλεγμένοι με την Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο.
0: Επιστροφή και πάλι με τον Νότι τον Ανανιάδη. Νότι, να περάσουμε λίγο στα της οικονομίας, γιατί ο Πρωθυπουργός...
2: Αν μου επιτρέψει πριν την οικονομία, να πω, μέντας στην εσωτερική πολιτική, το γεγονός ότι αντιμετώπισε τον κύριο Τσίπρα απαξιωτικά, θα έλεγα, λέγοντας ότι αν έχει κάνει τρεις παραβάσεις στον κώδικα, οδικές παραβάσεις, θες να πάρεις ξανά νέο αυτοκίνητο και σου πάρει το δίπλωμα, θες να πάρεις νέο αυτοκίνητο και να ξαναοδηγήσεις, λέγοντας ότι έχει χάσει τρεις φορές, πέντε, θυμίζουν στους συνεργάτες του Μέγρου Μαξίμου, προσθέτοντας και στις ευρωεκλογές αλλεπάλληλα ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την κυρία του Μητσοτάκη, είχε το ενδιαφέρον. Και για την κυρία Κερσιανού, ότι ενώ είχε ένα απόθεμα, θα λέγει κανείς, συναισθηματικό, συμπάθειας, είναι συζητήσιμο αυτό αν μεταφράζεται σε πολιτική στήριξη, δεν έχει πείσει ότι μπορεί να σταθεί με εμφάρκεια ως πολιτικός αρχηγός. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οικονομία, είναι ένα αυτό από το οποίο ξεκίνησα, αλλά ότι δηλαδή δεν υπάρχει συζήτηση για 13ο-14ο μισθό, γιατί ο 13ο έχει ήδη δοθεί. Η κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση θυμίζει ότι δεν θέλει να βάλει σε περιπέτεια να χρεώσει την επόμενη γενιά, δηλαδή τις επόμενες γενιές,
0: ή να μπει σε επιτροπή.
2: Να χαϊδέψει σήμερα αυτιά εκείνων που ζητάνε αυξήσεις, θυμίζοντας μια τακτική που ακολουθεί και στο παρελθόν και όπως υποστηρίζουν οι συνεργάτες του ΕΒΟΥ, την έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, δείχνοντας ήδη πίσω από τη δεκαετία του 80 και αργότερα. Αλλά όταν πιεστηκε, ρώτηκε, είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι την πρώτη τετραετία όντως βοηθήθηκαν οι επιχειρήσεις. Την δεύτερη τετραετία και λίγο βοηθήθηκαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε ένα βαθμό και εργαζόμενοι. Τώρα, όπως κατάλαβα εγώ, ερμηνεύοντας τη συζήτηση, τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού προς τον κ. Χατζημαγκλάου, είναι ότι θα δούμε τι χώρος υπάρχει για το τι θα δοθεί και πού θα κατευθυνθεί. Άρα,
0: πάντοτε με βάση τα δημοσιονομικά αποθέματα.
2: Θα έχουν δουλειά και το καλοκαίρι. Αφού σε 2-2,5 μήνες θα έχουμε την Διεθνή Εξεργατική Σύνοδο που καθορίζεται πάντοτε η οικονομική πολιτική που θα ακολουθεί. Πόσο μάλλον που θα είναι η τελευταία την οποία θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός πριν από τις εκλογές, όποτε και γίνονται αυτές, ο ίδιος λέει την άνοιξη του 27.
0: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στο σημείο αυτό, εμείς μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Με ποια ομάδα είστε στο Μουντιάλ?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε εγώ προσωπικά δεν έχω προλάβει καν να το σκεφτώ, αλλά νομίζω προς την Γαλλία θα πάω.
1: Και εγώ με τη Γαλλία, είμαι και Γαλλόφωνος, σπουδάζω και στη Γαλλία.
2: Μια μικρή χώρα λίγων και αντίκων, παθιασμένων με την μπάλα, μεγαλύτερη από την Ελλάδα, αερογατικημένη, στριμωγμένη ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις που είχε κατακτήσει και δύο φορές το κόπα, το Μουντιάλ στο παρελθόν. Με την Ουρουάη όσο πάει.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Και μας αγαπάνε αυτοί οι τρελοί. Δεν ξέρω, έχουμε και ίδια σημαία περίπου. Ναι. Έχουν ήλιο αντί για σταυρό, αλλά εντάξει.
0: Είναι λίγο πιο, οι Λατινοαμερικάνοι είναι λίγο πιο κοντά μας, νομίζω, συνολικά,
2: ναι,
0: έτσι,
2: ναι, ναι.
0: Στις συνήθειες.
2: Άσε που έπαιζε ο Λοσάντε Γεωργέρα στον Ολυμπιακό.
0: Πω, δεν ξεχνιέται.
2: Έχω και αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε, Νότι, πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο ενώπιο στον Νίκο Χατζηνίλου Κολάου στον Αντένα για τα ζητήματα της οικονομίας.
3: Δεν πρόκειται ποτέ να κοροϊδέψω τους Έλληνες πολίτες, ούτε να θέσω σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε στόχους από την Ευρώπη. Οι στόχοι αυτοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αν η Ελλάδα ξεφύγει από αυτούς τους στόχους, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης. Εγώ αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω. Η πολιτική μας είναι μια πολιτική μείωσης φόρων, όμως αν συζητάμε για επιδόματα τέκνου, για επιδόματα αναπηρίας, για επιδόματα στήριξης των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, επί αυτής της κυβέρνησης αυτά τα επιδόματα θα διατηρηθούν και θα ενισχυθούν όποτε είναι απαραίτητο. Άρα να ρωτήσω λοιπόν τους επικριτές μας αν θέλουν να κόψουμε τα επιδόματα αναπηρίας, αν θέλουν να κόψουμε τα επιδόματα τέκνων, αν πιστεύουν ότι αυτή είναι η σωστή πολιτική, να βγουν να το πούνε.
0: Έτσι λοιπόν απάντησε στο ζήτημα της κριτικής κιόλας αναφορικά με τον ΦΠΑ ο Πρωθυπουργός, γιατί ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου γιατί επιμένει να μην μειώνει το ΦΠΑ όπως του ζητούν σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και είπε ότι παράλληλα ότι δεν θεώρησε ότι είναι λάθος, θα ήταν λάθος η μείωση του ΦΠΑ, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν ακολουθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης πολιτική επιδομάτων. Η αύξηση για την αύξηση του πληθωρισμού είπε ότι οφείλεται στα καύσιμα, ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που τα βγάζει πέρα δύσκολα και αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε, αλλά αυτά που μπορούμε για να στηρίξουμε τις κοινωνίες. Και συνολικά αυτό που θέλησε για τα ζητήματα της οικονομίας να υπερτονίσει είναι ότι σε κάθε περίπτωση η χώρα μας θα παραμείνει πιστή στις υποχρεώσεις της έναντι των εταίρων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι και των Βρυξελών. Δεν θα επιτρέψω ποτέ να ξαναμπεί η χώρα μας να υπερβάλλω σε κάποιες παροχές και να ξαναμπεί η χώρα μας σε επιτροπία, ήταν η χαρακτηριστική του αποστροφή. Δημήτρη,
1: λοιπόν,
0: σε βλέπω ψάχνεσαι μέσα στα πρακτορία, πλησιάζουμε εντωμεταξύ στους τίτλους ειδήσεων, έχεις ήδη συγκεντρώσει εδώ πληροφορίες.
1: Οπότε μετά τους τίτλους μπορούμε να τις...
0: Οπότε ακριβώς πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 με την Κατερίνα Ιωαννίδου και θα επιστρέψουμε εδώ με όλα τα νεότερα από το μέτωπο το διπλωματικό. Ναι, Δημήτρη.
1: Να πούμε ότι ξεχάσαμε. Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή. Ο καλός μας φίλος Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές, τις εξαιρετικές. Με αυτούς θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 12 με τον καλό μου φίλο Βαγγέλη Σάρη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός, ως την υπογραφή της έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Τόνισε δε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες. Δεν έχουμε εγκρίνει καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιμένει το Ιράν. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι δήλωσαν έκπληκτοι από τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διαφθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Προβληματίζεται από την διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Και τόνισε: αν δεν θέλουμε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία. Δεν υπάρχει επιλογή συνεργασιών. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το τελωνείο των Κήπων προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Here we are.
1: Επιστρέψαμε και πάλι. Ελληνιστή εδώ στο Air News Radio 105,8 mm-hmm. κυρίες και κύριοι, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Θα είμαστε μαζί, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα με όλα τα νέα, με όλη την επικαιρότητα, την οποία και σκουπίζουμε όσοι προηγήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί τα γεγονότα πάντοτε τρέχουν τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, και εκεί θα πάμε πάλι με τη βοήθειά σου βέβαια, τι άλλο Δημήτρη.
0: Και τη βοήθεια των πρακτορείων που έχει το Earth News Radio. Έχουμε Reuters, έχουμε Associated, έχουμε AFP γαλλικό πρακτορείο. Είμαστε πολύ καλά εξοπλισμένοι για να μπορούμε να ενημερώνουμε διαρκώς τους ακροάτες και τους ακροατές μας.
1: Λέγαμε λοιπόν στην έναρξη της εκπομπής μας πόσο βιαστήκαμε να χαρούμε έτσι, με την συμφωνία την οποία ανακοίνωσε στην ουσία ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήρθαν οι Ιρανοί να πούνε ότι δεν έχουμε εμείς υπογράψει καμία συμφωνία, δεν έχουμε συμφωνήσει σε κάποιο κείμενο, ούτε καν σε κάποιο αρχικό προσχέδιο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έρχονται συνεχώς ειδήσεις και μέσα από τα διεθνή πρακτορία, Δημήτρη, που μας λένε τι. Μας κάνουν πάλι λίγο να γέρνουμε προς το μισογεμάτο ποτήρι.
0: Ναι, πάμε προς το μισογεμάτο αυτή τη στιγμή και όχι προς το μισοάδιο. Αρχικά το ΦΑΡΣ, το οποίο είναι το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, είχε μεταδώσει μάλλον ότι δεν έχει δώσει τελική απάντηση ακόμα το Ιράν.
1: Ότι δεν έχει δώσει τελική απάντηση. Έτσι και αυτό, γιατί στεκόμαστε ακόμη και στις λέξεις, έχουν τη σημασία τους. Δεν λέει δεν έχει δώσει απάντηση, δεν έχει δώσει ακόμη τελική απάντηση.
0: Ναι, μισό λεπτό τώρα γιατί τρέχουν τα τηλεγραφήματα και προσπαθώ να προλάβω να το διαβάσω. Το θέμα το συζήτησε και ο Εμμύρης του Κατάρ με τον κύριο Τραμπ. Και στη συνέχεια έχει έρθει ένας καταιγισμός επηγόντων τηλεγραφημάτων, mm-hmm. Τα οποία λένε το εξής. Ο κύριος Τραμπ είπε για το Ιράν ότι πιθανή οριστικοποίηση της συμφωνίας ή του μνημονίου κατανόησης, ό,τι θέλει κανένας μπορεί να υποστηρίξει,
1: μέσα στις επόμενες μέρες
0: mm-hmm. θα υπογραφεί σύντομα, είπε ο κύριος Τραμπ, ενώ είπε ότι τα έγγραφα είναι σε ένα όμορφο τελικό στάδιο. Είναι η γλώσσα του Αμερικανού Πρόεδρου αυτή. Mm-hmm, mm-hmm. Επίσης είπε ότι μίλησε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε αναλύσει και, mm-hmm. και χθες τη μεταξύ τους σχέση και τη δυσαρέσκεια που υπάρχει και από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ για όλο αυτό το μπλέξιμο το αμερικανικό σε αυτόν τον πόλεμο, που ήταν με διαφορετικά δεδομένα από αυτά που του είχε αρχικώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενδεχομένως μεταφέρει, αλλά και από την άλλη πόσο περιμένει και ο Νετανιάχου τη συμφωνία αυτή να μπορεί να την πουλήσει στο εσωτερικό της χώρας του όπως πρέπει.
0: Ναι, γιατί πλησιάζουν και εκλογές στο Ισραήλ.
1: Για την πολιτική του επιβίωση. Ακριβώς. Θα μου επιτρέψεις να πω.
0: Ακριβώς. Έχει και τρεις δίκες για διαφθορά, κύριος Νετανιάχου.
1: Άρα είναι σημαντικό το ότι έχουν μιλήσει μεταξύ τους,
0: ναι.
1: Και ενδεχομένως τώρα δεν ξέρω αν κάποιο από αυτά τα τηλεγραφήματα μεταφέρει και τη δική του την Ισραηλινή πλευρά, mm-hmm. αν συμφωνεί στο πακέτο αυτό.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που σημαίνεις για το Ισραήλ, γιατί είναι μέγας παίκτης στη Μέση Ανατολή και εξαιρετικά ισχυρός παίκτης, εννοώ στρατιωτικά. Τώρα συνεχίζοντας να διαβάζουμε τα bulletin, έτσι λέγονται αυτά που έρχονται επίγονο. Τέτοιο Τραμπ λέει ότι έγινε μεγάλος διακανονισμός με το Ιράν, είπε ότι θα μιλήσει και με τον κύριο Ερντογάν, είπε ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει μόλις υπογράψουμε, ή πρόσθεσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας ίσως θα γίνει στην Ευρώπη και ίσως ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό σαν τίτλο κάπου το έχω ξαναδεί. Συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο προαναγγέλει ο Τραμπ. Ας μην διαψευστούμε αυτή τη φορά.
0: Νομίζω, Βαγγέλη, θα αποτολμήσω μια εκτίμηση ότι είναι, αν μη τι άλλο, η φορά που είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία. Μην πούμε ότι θα γίνει, αλλά φαίνεται ότι είναι πιο κοντά από ποτέ.
1: Νομίζω ότι θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου από όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε αυτά τα τελευταία λεπτά, ότι πραγματικά φαίνεται να είμαστε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά τουλάχιστον.
0: Ναι, και λέει μάλιστα ο κύριος Τραμπ ότι στην υπογραφή της συμφωνίας θα είναι και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βάνς, δηλαδή δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Θα υπογραφεί, λέει, επίσης στην Ευρώπη. Θα υπάρξει ανάληψη δράσης για τη μείωση του κόστους για τα θαλάσσια περάσματα.
1: Όλα να θυμίσω ότι ξεκίνησαν από την ακύρωση των επιδρομών, έτσι, που είχε προγραμματισμένες.
0: Πάρα ήδη. Πολύ σωστά.
1: Έτσι είχε καταρτιστεί συγκεκριμένο σχέδιο επιδρομών, επιθέσεων στο Ιράν.
0: Πολύ
1: και
0: σκληρών.
1: Ακυρώθηκε.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Και ακυρώθηκε και, και μάλιστα τώρα διαβάζουμε συνέχεια τα τηλεγραφήματα και τα μεταφράζουμε. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι θα υπογραφεί σύντομα μια μεγάλη διευθέτηση για το Ιράν. Και το τελευταίο τηλεγράφημα που βλέπω, γιατί είναι καταιγιστικός ο ρυθμός που έρχονται, είναι ότι μπορεί να υπογραφεί στην Ευρώπη αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο,
0: δηλαδή
1: στην Ευρώπη.
0: Χρονικά δεν το έχει προσδιορίσει το προηγούμενο διάστημα ο Τραμπ. Ήτανε σύντομα, αργότερα κτλ.
1: Σε 2-3 μέρες.
0: Σε 2-3 μέρες ακριβώς. Εδώ λέει ότι θα γίνει στην Ευρώπη, ότι θα είναι και ο Βάνς μαζί, ότι μίλησε με τον Νετανιάχου, και αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα όσο έχουν γίνει μέχρι στιγμής.
1: Δηλαδή, ότι μίλησε με τον Ερντογάν, τώρα πώς να το δέσουμε εδώ.
0: Θα μιλήσει με τον Ερντογάν.
1: Θα μιλήσει.
0: Θα μιλήσει, mm-hmm. λέει. Είναι όλοι οι βασικοί παίκτες της περιοχής. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι πρέπει να τους ενημερώσει για το πού οδεύει το πράγμα. Πάντως, πρώτη φορά δίνει τόσες πολλές λεπτομέρειες ο κύριος Τραμπ, δηλαδή ότι μπορεί να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, ότι θα είναι παρόν ο κύριος Βάνς. Όλα αυτά δείχνουν
1: κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι πιο χειροπιαστό.
0: Και επίσης να μην ξεχνάμε, Βαγγέλη, και αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό, ότι στις διαπραγματεύσεις, για να πάει καλά μια διαπραγματεύση, πρέπει να μην υπάρχουν διαρροές. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν αρχίζουν να διαρρέουν στοιχεία, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εδώ αρχίζει και δίνει στοιχεία ο κύριος Τραμπ για το πότε θα μπορούσε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία.
1: Και όχι στοιχεία για αυτή καθ' αυτή τη συμφωνία.
0: Όχι.
1: Και τα χαρακτηριστικά mm-hmm, της. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Βέβαια έχουμε και από το Ιράν που λέει ότι αυτό το προσχέδιο, εν πάση περιπτώσει, draft τι είναι, ή αν είναι ουσιαστική συμφωνία, έστω και ένα προσχέδιο, ένα μνημόνιο κατανόησης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει. Και το Ιράν είπε ότι είναι κοντά στις δικές μας θέσεις αυτή η συμφωνία, mm-hmm. ενώ αρχικά είχε πει ότι τη διέψευσε. Συνεπώς, φαντάζομαι ότι αύριο, ίσως και αργά απόψε, γιατί μην ξεχνάμε στην Ουάσιγκτον έχουμε 7-8 ώρες διαφορά με την Αμερική, ίσως να έχουμε εξελίξεις αύριο το πρωί, ώρα Ελλάδος, αύριο το μεσημέρι, διότι αύριο είναι Παρασκευή. Εφόσον λέει ότι μπορεί να υπογραφεί Σαββατοκύριακο η συμφωνία στην Ευρώπη, απομένουν 1,5-2,24 ώρα.
1: Αύριο θα πρέπει να καταρτιστούν οι λεπτομέρειες, να μπουν όλα στο χαρτί και να πλέον να γίνει ένα ολοκληρωμένο κείμενο.
0: Ναι, προφανώς αυτό που λες.
1: Ούτως ώστε το Σαββατοκύριακο μετά να έρθουν και να πέσουν οι υπογραφές.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις. Μακάρι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος είναι στην 103η ή 104η
1: ημέρα. Σπουδαίος διακανονισμός με το Ιράν, λέει.
0: Α, είδες.
1: Ο Τραμπ. Μιλάει για έναν σπουδαίο διακανονισμό με το Ιράν. Ναι.
0: Όλο αυτό το διάστημα που συνεχιζόντουσαν οι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί και τα πλήγματα, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν. Έτσι, mm-hmm. Με το Κατάρ, με όλους τους διαμεσολαβητές και το Πακιστάν φυσικά.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε εφόσον συνεχίζονταν, και νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ θέλει απεγνωσμένα μια συμφωνία για να βγει από αυτό το αδιέξοδο, γιατί έχει μπλέξει με ένα αδιέξοδο το οποίο, σκέψω, ότι όλες αυτές οι όλη αυτή η υπόθεση έχει, με αυτή την υπόθεση έχουν φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη βενζίνη 4,5 δολάρια το γαλόνι, που είναι περίπου ένα δολάριο το λίτρο, το οποίο είναι εξωφρενικό για τους Αμερικανούς, οι οποίοι πληρώνανε 3 δολάρια το γαλόνι. Mm-hmm. Είναι σαν να πας να βάλεις η βενζίνη αύριο και αντί 2 ευρώ που έχει η βενζίνη να έχει 3,5. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ σημαντικό.
1: Μήπως έπαιξε ρόλο, Δημήτρη, ρόλο μπορεί να έπαιξε mm-hmm. και η τελευταία καταδρομική επίθεση που έγινε από την πλευρά των Αμερικανών, γιατί ήταν ιδιαίτερα ισχυρά τα πλήγματα από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή μετά από την μακρά περίοδο, εντός εισαγωγικών μακρά περίοδο,
0: όλη που αυτή είχαμε στρατιωτική πίεση,
1: εκεχηρίας, ναι. Κατά πόσον και τα τελευταία πλήγματα των Αμερικανών ίσως να παίξανε το ρόλο τους.
0: Ναι. Σίγουρα μπορεί να έχουν παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο.
1: Άσκησαν πίεση.
0: Ρόλο. Άσκησαν πίεση. Μα στείλει και καρότο είναι η λογική. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να συγκρατήσω είναι ότι οι Ιρανοί αυτή τη φορά δεν το διαψεύδουν, λένε ότι είναι κοντά στις δικές τους θέσεις αυτό το μνημόνιο.
1: Και αυτό είναι κάτι
0: κατανόησης.
1: Πολύ σημαντικό και διαφορετικό από τις προηγούμενες φορές.
0: Ακριβώς, Βαγγέλη. Ακριβώς αυτό που λες. Γιατί όλες τις επόμενες φορές ερχόταν η διάψευση και μέναμε στη διάψευση. Mm-hmm. Τώρα έχουμε μη επιβεβαίωση και μετά από τη μη επιβεβαίωση πηγαίνουμε σε μια μερική επιβεβαίωση. Mm-hmm. Συνεπώς είναι προφανές ότι προχωράει το πράγμα. Δηλαδή ότι όλες αυτές, ότι μπήκε το νερό στα βλάκι, όπως το είπες ακριβώς. Όπως το είπες ακριβώς. Τέλος πάντων, τα παρακολουθούμε και θα τα παρακολουθούμε μαζί και φυσικά όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του Earth News Radio και η σύνταξη ειδήσεων όλοι είναι επίποδος πολέμου προκειμένου να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Εμείς από εδώ, από την εκπομπή, σας ενημερώνουμε διαρκώς και είναι μια μέρα με πολύ πλούσια ειδησιογραφία.
1: Και έχουμε και έναρξη Μουντιάλ μετά από την φαντασμαγορική στην αρχή τελετή έναρξης. Mm-hmm. Πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας, ο οποίος είναι 1-0 υπέρ του Μεξικό. Βλέπω καλά?
0: Ναι.
1: Βλέπω καλά.
0: Εγώ δεν βλέπω τόσο καλά.

0: Και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάλι μετά από την μικρή μουσική ανάπαυλα. Η ώρα είναι 11 παρα 10. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Στο Τέλος της Ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις οποίες και θα σας μεταφέρουμε. Μία από αυτές είναι μετά την ολοκλήρωση του σημερινού Eurogroup, οι δηλώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και Προέδρου βέβαια του Eurogroup, ο οποίος μετά το τέλος της συνεδρίασης των χωρών της Ευρωζώνης ανέφερε ότι συζήτησαν τόσο τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις όσο όμως και τις στρατηγικές επιλογές που θα καθορίσουν την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Όπως είναι φυσικό, Δημήτρη, στάθηκαν στις επιπτώσεις της κρίσης στην Μέση Ανατολή, οι οποίες όλοι συμφώνησαν ότι ήδη γίνονται αισθητές. Όπως σημείωσαν, η Ευρώπη δεν μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στη διαχείριση της σημερινής κρίσης και στην προετοιμασία για το αύριο, αλλά θα πρέπει να τα κάνει και τα δύο ταυτόχρονα.
1: Ο κ. Πιερακάκης, να πω πάντως ότι παρακολουθώ στο διαδίκτυο συχνά τις αναρτήσεις που κάνει, συναντάται με πάρα πολύ μεγάλους παράγοντες της διεθνούς οικονομίας, χέρι ιδιαίτερης εκτίμησης από αυτούς τους παράγοντες, και οι επαφές του είναι σχεδόν καθημερινές με την κυρία Λαγκάρντ, με πάρα πολλούς σημαντικούς παράγοντες της διεθνούς οικονομίας. Mm-hmm. Είναι πολύ, πολύ σπουδαία η δουλειά που κάνει, και είναι και πολύ δύσκολη, έτσι, να είσαι πρόεδρος του Eurogroup. Mm-hmm. Δεν είναι αστείο mm-hmm. πράγμα.
0: Επίσης σημείωσε ο κύριος Πιερακάκης ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική για όλους τους Ευρωπαίους είναι να επενδύσουμε στις ενεργειακές υποδομές. Η αλήθεια είναι ότι από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά έχουμε αναθεωρήσει πολλά πράγματα για την ενέργεια, Δημήτρη, έτσι.
1: Όχι μόνο εμείς. Εδώ βλέπεις ότι η Γερμανία κατάφερε, η οποία ήταν πλήρως εξαρτημένη από το ρωσικό πετρέλαιο, κατάφερε μέσα σε 3-4 χρόνια να απεξαρτηθεί σε ποσοστό πάνω από 50%. Mm-hmm. Και όχι μόνο η Γερμανία, και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, γιατί πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία όλοι παίρνανε ρωσικό πετρέλαιο και ρωσικό φυσικό αέριο. Mm-hmm. Φθηνό και καλό. Τώρα δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, αλλά σίγουρα ακολουθείται μια πολιτική απεξάρτησης κυρίως από τον κύριο Πούτιν.
0: Από την πλευρά του να πούμε ότι ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα οικονομίας, ο Βάλντις Ντομπρόφσκις, αναφέρθηκε στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για βασικό θέμα το οποίο συζήτησαν οι υπουργοί. Προετοιμάζουμε τώρα, επίσης είπε, ένα σημείωμα προς την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή με περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της πρόσθετης ευελιξίας, και εξήγησε ότι η βασική κατεύθυνση είναι ότι επιλέξιμα θα είναι τα μέτρα που μειώνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, είτε πρόκειται για μεγάλα επενδυτικά έργα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα και υποδομές, είτε για στοχευμένες παρεμβάσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως είναι η αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά τοποθέτηση ή μπαταριών αποθήκευσης, οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και η στήριξη της ηλεκτροκίνησης. Βλέπουμε λοιπόν προς τα που πηγαίνει συνολικά, έτσι,
1: mm-hmm. το ευρωπαϊκό μέλλον. Και έχουμε και τερευηθούσα, δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Εμείς είμαστε πολύ σε πολύ καλό επίπεδο από ενεργειακή επάρκεια mm-hmm. ως χώρα.
0: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο έχουμε συνάψει συμφωνίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, έτσι, όπως είναι η Ρεβιθούσα, όπως είναι ο κάθετος άξονας, ο αγωγός, ο οποίος φτάνει από εμάς να κινείται μέχρι η ενέργεια πλέον από την Ελλάδα να πηγαίνει στην Ουκρανία, γεγονός που φάνταζε κάποτε πριν από μερικά χρόνια σίγουρα αδύνατο. Λοιπόν, να πούμε για το ζήτημα του Μουντιάλ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπαμε, το Μεξικό προηγείται με 1-0 της Νοτίου Αφρικής. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η τελετή, Και αυτή η οποία έκλεψε βέβαια την παράσταση, ποια ήταν, Δημήτρη, μπορείς να φανταστείς?
1: Μήπως Σακύρα.
0: Μήπως. Η οποία εντυπωσίασε με τα χορευτικά της, έτσι, η λαμπερή Σακύρα, εκεί στο γήπεδο στην πόλη του Μεξικό βέβαια ήταν κατάμεστο. Στο χορτάρι τράβηξε τα βλέμματα τραγουδώντας και το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου. Και όπως είπαμε, η ΕΡΤ θα είναι εκεί προκειμένου.
1: Στη μεγαλύτερη φιέστα του ποδοσφαίρου στον κόσμο. Έτσι.
0: Βέβαια. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη γιορτή της μπάλας.
1: Και κάθε μέρα να πούμε ότι μέσα από την εκπομπή μας, mm-hmm. Κάθε βράδυ γύρω στις 12 παρατέταρτο,
0: ακριβώς,
1: οι εξαιρετικοί αθλητικοί μας συντάκτες θα μας μεταδίδουν όλες τις τελευταίες σημαντικές εξελίξεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο μεταδίδει η ΕΡΤ.
0: Και όπως είπαμε, από σήμερα, από απόψε μέχρι και τον τελικό του Μουντιάλ, 48 ομάδες, 104 αγώνες από τα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού
1: και των ΗΠΑ, ζωντανά και αποκλειστικά στα κανάλια της ΕΡΤ για τις επόμενες 38 ημέρες.
0: Και εμείς σε όλες μας εκπομπές, αυτό που είπες,
1: ακριβώς,
0: στις 12 παρατέταρτο θα έχουμε ανταπόκριση ακριβώς με τον αθλητικό μας συντάκτη, προκειμένου να σας μεταφέρουμε όλα τα νέα από εκεί. Τώρα, ήταν λοιπόν εντυπωσιακή συνολικά η τελετή της έναρξης, ήταν μια μεγάλη φιέστα πραγματικά. Βλέπουμε και είδαμε και λαμπούμπου να κάνουν την εμφάνισή τους εκεί και εντυπωσίασαν κυρίως τους μικρούς φίλους. Τα λαμπούμπου είναι αυτά τα κουκλάκια εδώ, τα οποία έχουν κάνει θράψη και μάλιστα πολλούνται πολύ ακριβά. Και ένας από τους λόγους που πολλούνται τόσο ακριβά είναι το γεγονός ότι δεν μπορείς να πας να αγοράσεις το κόκκινο γιατί μ' αρέσει, ή το μπλε, το χαμογελαστό, το έτσι, το γιουβέτσι. Όχι, πας και είναι κλειστό στο κουτί του, δεν γνωρίζεις ποιο έχει μέσα.
1: Έλα.
0: Και θα αγοράσεις ένα πράγμα στο κουτί του χωρίς να γνωρίζεις ποιο είναι.
1: Και άμα εγώ θέλω 5 μπλε, δηλαδή μπορεί εκεί, να πάρω 5 κόκκινα, έτσι.
0: Εκεί, ακριβώς. Και εκεί είναι η μαγεία και εκεί έγκυται και
1: η
0: σπανιότητα, ναι, κάποιων εξ αυτών, γιατί είναι πολλά τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει πολύ.
1: Είναι μασκότ δηλαδή ουσιαστικά η λαμπούμπου, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Δεν ξέρω τώρα εδώ αν τους έχει σαν μασκότ, πάντως είδαμε δύο μεγάλα λαμπούμπου να κάνουν την εμφάνισή τους έτσι και να εντυπωσιάζουν εκεί. Όχι βέβαια περισσότερο από ό,τι εντυπωσίασε, όπως είπαμε, η Σακύρα, Δημήτρη,
1: εντάξει,
0: έτσι.
1: Τι να κάνουμε. Τώρα υπάρχουν υψηλά στάνταρ σε αυτά τα ζητήματα, ειδικά στη Λατινική Αμερική, που και η ψυχολογία, ξέρεις, των Λατινοαμερικανών είναι πολύ κοντά στη δική μας, έχω την αίσθηση. Τι βλέπω τώρα, να το πούμε και αυτό, ότι ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο, αν θέλεις Βαγγέλη, επειδή μακριά το ποντίκι, αν εξετώνε, λοιπόν, ίσως να υπογραφεί αυτό που είπαμε πριν στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες, μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Αυτές τις δηλώσεις έκανα από το ΟΒΑΛ γραφείο του Λευκού Οίκου, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας, αλλά εφόσον αυτή η υπογραφή του Σαββατοκύριακο, θα είναι παρόν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance. Να θυμίσουμε, Βαγγέλη, εδώ, mm-hmm. ότι ο J.D. Vance ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά του πολέμου, ναι, με το Ιράν. Ήθελε να αποφευχθεί διότι θεωρούσε ότι ήταν παγίδα. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχω
0: δεν
1: την αίσθηση
0: ότι
1: δικαιώθηκε. Δεν εισακούστηκε. Και ξέρεις γιατί δεν εισακούστηκε? Γιατί ο κύριος Τραμπ, ενώ είχε εξαιρετικούς στρατηγούς, η επικεφαλή στρατηγία, ας πούμε, των ΗΠΑ, τους άλλαξε και έβαλε στρατηγούς που ήταν πιο υπάκουοι, ας το πούμε έτσι, εντός πολλών εισαγωγικών, απέναντι σε αυτόν. Δηλαδή δεν επεσήμεναν συχνά τους κινδύνους που αντιμετώπιζε σε μια εμπλοκή με το Ιράν. Πάλι θα πιάσει φλιαρία και έχει πάει 11 σχεδόν. Πρέπει να κάνουμε διακοπή.
0: Διαβάζω μόνο αυτό, θα προσθέσω,
1: ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: λέει θα υπογραφεί η συμφωνία μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Ενδεχομένως και μέσα από τον κύριο Κάρα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Θα τα βάλουν κάτω στο χαρτί, έτσι θα τα τακτοποιήσουν όλα σε ένα πλήρες κείμενο και θα πέσουν οι υπογραφές. Πάμε για δελτίο ειδήσεων τώρα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως Πρόεδρος των ΗΠΑ ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Αναφερόμενος μάλιστα στις λεπτομέρειες, επισήμανε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα συμφωνία. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Διαψεύδει το Ιράν τον Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω διαρροής στο πρακτορείο ειδήσεων Fars, πηγή κοντά στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει εγκριθεί. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί για τη συμφωνία με το Ιράν. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ βασίζεται επί του παρόντος στις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ και πως η κυβέρνηση στο Τελ Αβίβ πιάστηκε εξαπίνης. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται πρωτίστως με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Αναφερόμενος στις εκλογές, υποστήριξε ότι θα γίνουν το 2027, δήλωσε δε ότι προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα, η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στους σκοπούς του να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο. Οι αυξημένοι κίνδυνοι στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό σε τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στο Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φανεριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Μαγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της μέρας, ο τίτλος της εκπομπής, αλλά και η πραγματικότητα, η χρονική για την εκπομπή μας αυτή. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Ο Δημήτρης παρακολουθεί και όλα τα τεκτενόμενα αναφορικά με τις διπλωματικές επαφές που είναι, βρίσκονται στο κόκκινο αυτή τη στιγμή στην μέση.

0: Mm-hmm.
1: Εκτός πια αν διαψευστεί για πολλωστή φορά, αλλά εδώ οι ίδιοι Ιρανοί πλέον δεν το διαψεύδουν ούτε το επιβεβαιώνουν, αλλά δείχνουν για πρώτη φορά ότι το αντιμετωπίζουν κάπως πιο θετικά όλο αυτό το μνημόνιο κατανόησης, γιατί λογικά πρώτα θα υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης και μετά η συμφωνία.
0: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, να επιστρέψουμε και πάλι. Είδαμε νωρίτερα την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Ενώπιο Σενοπείο και τον Νίκο Χατζηνικολάου και όλα τα θέματα τα οποία έφυξε από τα ελληνοτουρκικά, από την κριτική που δέχεται από Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική, της οποίας και υπεραμείνθηκε, είπε ότι έκρινε ως άδικη την κριτική από τους δύο τέως πρωθυπουργούς, που είπε μάλιστα ότι γνωρίζουν πολύ καλά πώς είναι να συνδιαλέγεσαι με την Τουρκία και με τον Ταγίπ Ερντογάν και για τα ζητήματα της οικονομίας από την άλλη, αλλά και για τα εσωτερικά πολιτικά. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη, με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Δημήτρη, mm-hmm. τα οποία επίσης ανεβάζουν τους τόνους και βέβαια ανεβάζουν και τις μηχανές στο δρόμο προς τις κάλπες.
1: Μα έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, εγώ την αίσθηση.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός πάλι επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Θύμισε ότι αναλαμβάνει τον Ιούνιο και την Προεδρία η χώρα μας, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και στο τέλος η Ιρλανδία αυτού του μήνα.
0: Mm-hmm. Να πούμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα απάντησε στις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, τα λέγαμε εδώ μαζί χθες, Δημήτρη, ο οποίος μίλησε για την αντιπολίτευση, την οποία και χαρακτήρισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας ως θίασο και κομικοτραγική βαβέλ. Του απάντησε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι.
1: Και είπε ότι είναι αλαζόνας, μας υποτιμάει όλους, μην το σηκώσει 3 το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης και του χαλάσουμε τον ύπνο, να μας πει γιατί δεν ποντίζεται το καλώδιο, πέρασε ο τραμπουκισμός του Ερντογάν, ενώ υπήρξε αιχμηρή κριτική από τον πρόεδρο Πασόκ και κατά του επικεφαλής της ΛΑΣ, του κυρίου Τσίπρα. Είπε ότι ήταν 4 χρόνια πρωθυπουργός, ιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και επιστρέφει με ιδιότυπο τρόπο διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Εύστοχη επισήμανση αυτή.
0: Έχουν ανέβει οι τόνοι, είναι δεδομένο, Δημήτρη, και μάλιστα και στην Κουμουνδούρου τώρα. Εκεί η κατάσταση παραμένει έτσι θολή και εκρηκτική συνάμα. Mm-hmm. Η εσωκομματική αντιπολίτευση συνεχίζει να αποστέλει τελεσίγραφα στην ηγεσία, ζητώντας της να φέρει μια συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να αποκρούσει τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως επισημαίνει, θα χρεωνόταν αδυναμία συμβολής στην προοδευτική αλλαγή, ενώ την ίδια ώρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνοι οι οποίοι κοιτούν προς την πλευρά της Αμαλίας και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανεξαρτητοποίησής τους. Μάλιστα, μίλησε στο Ert News ο κύριος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που κάνουμε, είπε, είναι να ασκούμε τα αντιπολιτευτικά μας καθήκοντα και θα αναμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες την επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ από την πλευρά της Ελλάς προχωρούν με τη συγκρότηση των κομματικών οργάνων και τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής. Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης και η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Επιτροπής αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ η πρώτη συνεδρίαση σχεδιάζεται για το Σάββατο 27 Ιουνίου. Είναι πάντως δύσκολες οι μέρες που περνά ο χώρος. Μίλησε εδώ στην τηλεόραση πριν από λίγο. Μίλησε εδώ στην πολιτική κουζίνα.
1: Στις καλές συναδέλφους, στην Γεωργία Σκιτζή και τη Γεωργία Σαδαμά.
0: Ακριβώς, μίλησε ο κύριος Χαρίτσης.
1: Mm-hmm.
0: Ο κύριος Χαρίτσης, λοιπόν, αυτό που είπε, σχολίασε τις τρέχουσες εξελίξεις και είπε ότι αν δεν υπάρξει ένα ελπιδοφόρο πολιτικό σχέδιο, μπορούμε και να αποσυρθούμε. Μπορούμε και να μείνουμε εκτός πολιτικής και να είμαστε απλώς ενεργοί πολίτες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, έτσι, ο κύριος

0: Χαρίτσης, πρώην επικεφαλής της νέας
1: αριστεράς.
0: Ακριβώς, της νέας αριστεράς, η οποία πλέον δεν υφίσταται, λέει ότι είναι έτοιμος να μείνει και στο παρασκήνιο πλέον εκτός πολιτικής ζωής.
1: Είπε κιόλας και για τον κύριο Κασελάκη, κοιτάξτε λέει, εμείς συγκροτήσαμε τη Νέα Αριστερά και το είπαμε, και τότε επιτρέψτε μου να σας πω γιατί θεωρήσαμε ότι έπρεπε να μπει ένα φρένο στον ευτελισμό, ο οποίος είχε διαμορφωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή του κύριου Κασελάκη, και νομίζω ότι οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν αυτό που λέγαμε εμείς τότε και ως προς αυτό το σκέλος. Αλήθεια, τον κύριο Κασελάκη τον θυμάται κανένας? Πραγματικά έχει εξαφανιστεί τελείως. Κάποτε ασχολιόμασταν, όλοι οι δημοσιογράφοι δηλαδή, με την εμφάνιση του κυρίου Κασελάκη, ασχολιόντουσαν όλοι.
0: Δεν είμαι πολύ ενεργός στα social media, δεν ξέρω εκεί μήπως είναι περισσότερο, μήπως φαίνεται περισσότερο, μήπως είναι πιο αισθητή η παρουσία του στα social media.
1: Εκτός βουλιστών δίνουν 100%. Δεν θυμάμαι πόσο τώρα είναι το ποσοστό. Αλλά εντάξει. Πήγε να φέρει κάποια νέα ήθη, νέα έθιμα, δεν ξέρω αν η Ελλάδα ήταν έτοιμη για κάτι τέτοιο.
0: Ο ερχομός του στον ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε μία ακόμη δικοτόμηση, έναν ακόμη κατακαιρματισμό του κόμματος.
1: Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ εξαιρετικά επιβλαβής για το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασελάκης. Όλοι, γιατί ξέρεις, όλοι αρχικά είπανε να ήρθε ο άνθρωπος που θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα λοιπά, ταρατατζούμ, ταρατατζούμ. Μετά ήταν ένα πυροτέχνημα και μετά εξυφανίστηκε ο κύριος Κασελάκης. Έτσι.
0: Για το κόμμα πάντως του Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Χαρίτσης εδώ στην πολιτική κουζίνα δήλωσε ότι έχει διαβάσει την διακήρυξη της Ελλάς. Θεωρεί ότι είναι μια διακήρυξη που είναι σε μια κατεύθυνση της αριστεράς. Δεν θεωρεί ότι έχει ως προσανατολισμό περισσότερο ένα κεντρό ακροατήριο, και νομίζω ότι είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν ως προς την προγραμματική εξειδίκευση, τις προτάσεις που θα κατατεθούν και λοιπά, για να μπορέσει πραγματικά να ακουμπήσει, όπως είπε, τις αγωνίες του ανθρώπου, να έρθει δηλαδή πιο κοντά στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.
1: Πάντως πιστεύω, Βαγγέλη, ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παρουσιάσουν μια αξιόπιστη, ας πούμε, πρόταση, θα πρέπει να έχουν ένα πάρα πολύ αναλυτικό πρόγραμμα για το τι σκοπεύουν να κάνουν. Ακόμα προφανώς είναι νωρίς για να έχει διαμορφωθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, αλλά πρέπει να έχουν πολύ συγκεκριμένες απόψεις, γιατί οι πολίτες πια έχουν ακούσει πάρα πολλά χρόνια από πάρα πολλούς πολιτικούς τα πάντα,
0: πολλά
1: υπόσχονται θα, λαγούς με πετραχίλια, και τελικά ελάχιστα γίνονται πραγματικότητα. Συνεπώς η αντιπολίτευση θα πρέπει να έχει πολύ σημαντική εξέλιξη. Το γραφείο του Πρωθυπουργού του κ. Νετανιάχου ακριβώς λέει ότι ο Τραμπ μίλησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν και την συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Το έλεγες και εσύ πριν ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι
0: υπήρξε επικοινωνία τους, και δεν είπε ότι
1: με το Ισραήλ.
0: Ότι ο Τραμπ, δεν διαβάζουμε πουθενά ότι ο Νετανιάχου απέρριψε αυτό το κείμενο, το μνημόνιο συμφωνίας κλπ. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί είπαμε, είναι από τους βασικούς παίκτες της Μέσης Ανατολής του Ισραήλ, αν όχι βασικότερος.
0: Όπως είπαμε, τα παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό. Για να κλείσουμε τη βόλτα μας στην πολιτική εσωτερική σκηνή εδώ, λοιπόν, αφού είπαμε
1: ένας άλλος πόλεμος αυτή.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να έρθουμε στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, όπου θα παρουσιάσει σύντομα, μέσα στο επόμενο διάστημα, το πρόγραμμα του κόμματος. Μάλιστα, ο Θανάσης Αυγερινός, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για την Δημοκρατία, είπε ότι δεν έκανε το παράπονο, ότι δεν είδε να σχολιάζονται αναλυτικά οι θέσεις οι οποίες υπήρξαν, είναι γραμμένες στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, και εκεί, όπως είπε, υπάρχουν 20 σημεία τα οποία αφορούν όλο το εύρος της πολιτικής του κράτους μας. Τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό, βέβαια, σχολιάζουν με καυστικό τρόπο στελέχη των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είχαμε για παράδειγμα εδώ στο Earth News τη Χριστίνα Παναγιατοκοπούλου, την υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου και μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
1: Η οποία είπε ότι στην πραγματικότητα βλέπουμε ένα αποκρουστικό πολιτικό παζάρι, ότι δηλαδή αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες με τις μεταγραφές, με τη δημιουργία νέων κομμάτων, με τις συγκολήσεις κομμάτων, χωρίς ουσιαστικά καμία πολιτική αντιπαράθεση, αντιμετωπίζουν το λαό ως κουκιά. Ενώ ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η μεταπολίτευση τελείωσε και πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο. Μια νέα δημοκρατική αρχή με συντακτική εθνοσυνέλευση.
0: Μάλιστα. Τώρα
1: ο κύριος Αυγερινός θα κάνει έτσι, μια περιέργεια εκφράζω απλώς. Είναι ανταποκριτής καναλιού στη Μόσχα. Ναι, επέστρεψε από τη Μόσχα δηλαδή.
0: Δεν είναι πια, σίγουρα παραιτήθηκε. Okay. Φαντάζομαι δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Είναι συνάδελφος ο οποίος ανέλαβε έναν ρόλο εκπροσώπου τύπου σε κόμμα, σίγουρα δεν μπορεί να διατηρήσει και την εργασία του, έτσι. Βλέπουμε λοιπόν πόσο έντονες είναι οι εξελίξεις οι οποίες διαμορφώνουν αυτό το εκρηκτικό και ρευστό παράλληλα περιβάλλον και προκαλούν και αυτές τις συγκρούσεις τόσο μεταξύ των κομμάτων όσο και στο εσωτερικό τους, γιατί βλέπουμε αρκετή γκρίνια και σε άλλα κόμματα. Βλέπουμε εσωτερική γκρίνια, βλέπουμε γκρίνια για τα σενάρια, αναφορικά με τα σενάρια συνεργασιών την επόμενη μέρα. Όλοι με τα δεδομένα, Δημήτρη, το βλέπεις και εσύ παρακολουθώντας τις δημοσκοπήσεις, με τα δεδομένα που έχουμε, είναι όλοι βλέπουν ως πιθανό το σενάριο να μην υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση το πρώτο Σαββατοκυριακό. Και ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη επανειλημμένα να τονίζει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να έρθει, η διακυβέρνηση του τόπου θα πρέπει να εξασφαλιστεί από την πρώτη Κυριακή, προκειμένου να εξασφαλιστεί και η σταθερότητα συνολικά της χώρας. Βλέποντας λοιπόν αυτό, είναι εύλογο στο εσωτερικό των κομμάτων να μπαίνουν σε μια σεναριολογία αναφορικά με ενδεχόμενες συνεργασίες την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
0: Και όλοι αναρωτιούνται, αν εμάς μας καλέσει για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστούμε, τι θα κάνουμε? Θα πούμε όχι, θα πούμε ναι? Και αν πούμε όχι και συμβεί αυτό και φτάσουμε να πλέον να κρίνεται η σταθερότητα όντως της χώρας από αυτό το όχι το δικό μας ή την έλλειψη συνεργασίας μας, μήπως θα το ξανασκεφτούμε?
1: Ναι.
0: Μπαίνουν σε αυτή τη λογική και γι' αυτό υπάρχουν και κόντρες και προστριβές και διαφωνίες.
1: Ναι, το έλεγαμε και χθες αυτό, Βαγγέλη, ότι θα είναι σίγουρα τις πιο ενδιαφέρουσες εκλογές των τελευταίων δεκαετιών όταν αυτές γίνουν το 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Βλέπω τώρα ότι το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού αναγνωρίζει ότι η δέσμευση του κυρίου Τραμπ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα πούμε τώρα, γιατί μπαίνουμε στους όρους του μνημονίου κατανόησης, της συμφωνίας, του προσχεδίου, ό,τι είναι αυτό.
0: Και είναι η πρώτη φορά σήμερα που πλέον βλέπουμε κάτι χειροπιαστό.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι αυτό λοιπόν?
1: Απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, απόσπαση, διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού και περιορισμό της παραγωγής πυράβλων. Ήτανε αιτήματα αυτά τα οποία είχαν ζητήσει οι Αμερικάνοι να γίνουνε. Τώρα πώς θα γίνει το ουράνιο, εντάξει, φαντάζομαι ότι κάποιος θα πρέπει να το φυλάξει, αν θα είναι η Κίνα ή αν θα είναι κάποια άλλη χώρα της περιοχής, δεν ξέρουμε. Όμως για πρώτη φορά βλέπουμε ορισμένα, ανακοινώνονται μάλλον, έστω και υπό τη μορφή πολύ μικρών προτάσεων, αυτό το οποίο φαίνεται ότι περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το προσχέδιο συμφωνίας. Δηλαδή, γι' αυτό λέγαμε και νωρίτερα, παρά την αρχική άρνηση του Ιράν, ότι φαίνεται ότι αυτή τη φορά είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται στη διεθνή πολιτική, μπορεί κάτι να γίνει και να γκρεμιστούν όλα αυτά, αλλά είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο για απόψε και με αυτά τα οποία βλέπουμε. Για πες.
0: Κάτι άλλο επίσης που διαβάζω και εγώ, μην το χάσω, έτσι, ότι μεταξύ άλλων προβλέπει και το τέλος της υποστήριξης από την πλευρά του Ιράν σε κάποιους περιφερειακούς παίκτες. Ενδεχομένως εδώ να μιλάει για τους Χούθη,
1: να μιλάει για τη Χεσμπολάχ.
0: Να μιλάει για τη Χεσμπολάχ. Έτσι, οπότε να μιλάει για τη Χαμάς.
1: Εντάξει, δεν έχει τόσο μεγάλη επιρροή στη Χαμάς το Ιράν, αλλά για τη Χεσμπολάχ έχει απόλυτο δίκιο, και για τους Χούθη. είναι σαφέστατα δορυφόροι του Ιράν. Mm-hmm. Και αν το Ιράν έχει συμφωνήσει να πάψει να στηρίζει τη Χεσμπολάχ ή τους Χούθη, αυτό είναι τεράστια υποχώρηση. Mm-hmm. Τεράστια, δηλαδή θα είναι τεράστια νίκη των Αμερικανών, της Δύσης, ό,τι πως θες πες το, αλλά θα είναι τεράστια νίκη. Να μπορούν δηλαδή να φύγουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις από το σκηνικό αυτό της Μέσης Ανατολής. Γιατί ας μην ξεχνάμε, και η Χαμάς και η Χεσμπολάχ έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό στους ίδιους τους Παλαιστίνιους. Γιατί αν δεν είχε γίνει η περίφημη επίθεση, αποτρόπη αφρικαστική επίθεση στο Κιμπούτζ, Γιάρη, δεν θα είχαν υπάρξει τόσο έντονες αντιδράσεις, δεν θα είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στη Γάζα. Η σκληρή απάντηση του Ισραήλ, απολύτως δικαιολογημένη για αυτό το οποίο έγινε.
0: Δημήτρη, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα ήδη από τις αγορές. Οι αμερικανικές μετοχές σημειώνουν ήδη άνοδο και μιλάμε για την καλύτερη ημέρα των τελευταίων δύο μηνών, εν μέσω βέβαια της ελπίδας για μια συμφωνία, έτσι, η οποία θα αποκαταστήσει και τη ροή του πετρελαίου παγκοσμίως.
1: Και ξέρεις, οι χρηματαγορές...
0: Κάτι ξέρουν περισσότερο σίγουρα από εμάς.
1: Ναι, έτσι. Ακριβώς. Γιατί συνήθως όταν έχεις καλή πληροφόρηση, εννοώ ενδοκυβερνητική, προφανώς όλα αυτά μπορείς να τα αξιοποιήσεις. Και αύριο είμαι σίγουρος ότι θα δούμε κι άλλο να πέφτει το πετρέλαιο. Έχει πέσει ήδη κάτω από τα 90 με το που ανακοινώθηκε αυτό.
0: Θα δούμε να επηρεάζονται και οι ευρωπαϊκές αγορές. Βεβαίως. Και οι ασιατικές αγορές.
1: Επί το θετικότερο, γιατί... εννοείται.
0: Βέβαια. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και όλοι να προκαταβάλουν αυτή την πολυπόθητη συμφωνία. Εγώ αυτό θα πω, Δημήτρη, γιατί είναι σημαντικό. Και χαίρομαι πολύ που ζούμε μαζί αυτήν την εξέλιξη, την συνεχή εξέλιξη των πληροφοριών και των ειδήσεων.
1: Ιστορικές στιγμές ζούμε αν γίνει αυτό με τη συμφωνία. Δηλαδή θα είναι μια ιστορική σημασία συμφωνία, γιατί και αυτός ο πόλεμος Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, είναι ο χειρότερος πόλεμος που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, είναι... επηρεάζει το Ορμούζ, επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας, επηρεάζει τα χρηματιστήρια, επηρεάζει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Συνεπώς μακάρι όλα αυτά, γιατί ξέρεις, οι θεσμικοί επενδυτές έχουν πάρα πολύ καλή πληροφόρηση. Δηλαδή είναι η δουλειά τους αυτή, να ψάχνουν να βρούνε την σωστή πληροφορία για να την αξιοποιήσουν. Κάτι άλλο βλέπεις όμως τώρα.
0: Βλέπω τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο. Και εκεί δήλωσε ότι η συμφωνία διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το πιο σημαντικό είναι, λέει, πως έχουμε μια συμφωνία που προβλέπει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, κάτι που ήταν ο βασικός σκοπός όσων χρειάστηκε να περάσουμε για να πετύχουμε αυτό. Επομένως, ήταν κάτι πολύ σημαντικό, είπε ο πρόεδρος Τραμπ, που είπαμε ότι και μέσω του Truth Social αποφάσισε να ακυρώσει και τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
1: Το Πακιστάν και το Κατάρ πάντως φαίνεται ότι παίξανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα φανεί αυτό μέσα στις επόμενες ώρες ή τα επόμενα 24 ώρα, αλλά διαδραμάτισαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί το να κάνεις μια διαπραγμάτευση δεν είναι τόσο απλό. Η διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά του Ιράν επί Ομπάμα πήρε ακριβώς 2 χρόνια να κλείσει. Αν καταφέρει να το κλείσει ο κύριος Τραμπ σε 100 μέρες, αυτό κι αν είναι επιτυχία.
0: Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων. Mm-hmm.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νεότερες δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο ανέφερε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν θα μπορούσε να γίνει κάπου στην Ευρώπη και μάλιστα αυτό το Σαββατοκύριακο. Και εκεί θα είναι ο αντιπρόεδρος Βανς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο ίδιος δεν θα παραστεί. Την ίδια ώρα. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρς έγραψε πως το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε κανένα έγγραφο ή μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι δήλωσαν έκπληκτοι από τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο και τόνισε: αν δεν θέλουμε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία. Δεν υπάρχει επιλογή συνεργασιών. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της ημέρας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βάγγελ Ψάρη.
0: Είμαστε εδώ μέχρι και τις 12, παρακολουθώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις, κυρίως από τα τελευταία λεπτά, αναφορικά με τις διπλωματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και την πιθανότητα που φέρεται να είναι υψηλή για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρονικά προσπαθεί να την εντάξει μέσα στο ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αφού ολοκληρωθούν όλα τα σχετικά κείμενα, και με δεδομένο ότι από αρκετές ακόμη πηγές επιβεβαιώνεται η ύπαρξη σημαντικής προόδου, μπορούμε, θεωρώ, Δημήτρη μου, να είμαστε λίγο περισσότερο αισιόδοξοι από τις προηγούμενες φορές.
1: Έτσι. Σίγουρα. Και να πούμε μια είδηση η οποία αφορά στην Κύπρο. Είναι φρέσκια.
0: Και είναι σημαντική.
1: Και είναι πολύ σημαντική. Είναι διπλωματική εξέλιξη για την Κυπριακή Δημοκρατία. Καταγράφεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς η Επιτροπή Αναπληρωτών Υπουργών εξέτασε σήμερα την εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση της τέταρτης διακρατικής προσφυγής της Κύπρου κατά της Τουρκίας ως προς την πτυχή του περιουσιακού. Κατά τη συζήτηση, η Άγκυρα δεν κατάφερε να πει στην Επιτροπή ότι έχει συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε ικανοποίηση για τη σημερινή απόφαση, σημειώνοντας ότι παρά την αυξητική τάση στήριξης προς την τουρκική θέση τα τελευταία χρόνια, η Κυπριακή Δημοκρατία απέτυχε να αποτρέψει το κλείσιμο της επιτήρησης.
0: Είναι η ανταπόκριση από την Λευκοσία του ανταποκριτή μας, του Κωστίτου Κωνσταντίνου. Κρυμός. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, η Λευκοσία μέσα από συστηματικές και στοχευμένες διπλωματικές ενέργειες έπεισε τα κράτη-μέλη για την ανάγκη αποσαφήνισης των μέτρων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση της Τουρκίας και εισηγήθηκε την ετοιμασία προσχεδίου ψηφίσματος για παραπομπή ερμηνευτικού ερωτήματος αναφορικά με την παράγραφο επί της δίκαιης ικανοποίησης. Η πρόταση, να πούμε, ότι υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία με 22 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 19 αποχές.
1: Πολύ ωραία. Να σε πάω τώρα να σε δροσίσω.
0: Για δρόσισε με, γιατί πλησιάζει η ώρα.
1: Έτσι. Λοιπόν, οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2026.
0: Πόσες είναι ελληνικές από τις 10?
1: Οι μισές. Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος.
0: Άξιος, κι εγώ.
1: Θα σου πω γιατί όμως.
0: Και τώρα
1: πάω στον τοπικισμό.
0: Να μην με βάλει στο ποιες είναι οι καλύτερες εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εκεί θα γίνει.
1: Καλά, εκεί είναι υποκειμενικό το ζήτημα. Λοιπόν, είναι η νέα κατάταξη σύμφωνα των οργανισμών. European Best Destinations στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται 5 ελληνικές παραλίες με το Βουτούμι στους αντίπαξους. Δεν την ξέρω την παραλία. Η Φτέρη στην Κεφαλονιά, φυσικά και την ξέρω.
0: Εκτάνησα, πού είναι η Λευκάδα, πες μου, η Λευκάδα.
1: Φίλε, δεν είσαι, ενώ η Κέρκυρα, εμείς οι Κερκυραίοι έχουμε 2 παραλίες.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, έλατε, το κάθισμα δεν είναι τόσο ωραίο.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, λέει και η Μαρία Σφυρόρα, δεν έχει, λέει την ψηλιά
0: μου. Πού είναι η Εγκρεμνή.
1: Το κάθισμα.
0: Πού είναι το κάθισμα και η Εγκρεμνή και το Πόρτο Κατσίκι.
1: Δεν ξέρω. Μπας περιπτώσει, θα σου πω για τα κριτήρια τώρα, περίμενω.
0: Μούφα διαγωνισμό μας έφερες εδώ.
1: Όχι.
0: Τι ψηφοφορία ήταν αυτή, ποιοι ψηφίσανε?
1: Θα σου πω. Και είναι στην Κέρκυρα, η Ροβινιά και η Παλαιοκαστρίτσα. Ναι. Έτσι, και μπει στην Παλαιοκαστρίτσα τώρα, θα μείνει παγάκι. Είναι από τις πιο κρύες θάλασσες που έχω βουτήξει ποτέ στη ζωή μου. Τώρα, μια και ερώτηση για τα κριτήρια, λοιπόν. Είναι μια πληθώρα κριτηρίων, η ποιότητα των νερών, η προσβασιμότητα.
0: Γιατί η Εγκρεμνή και το Πόρτο Κατσίκι.
1: Ναι, ρε φίλε, ο άλλος άμα είναι αμαία, πώς θα καταφέρει να πάει εκεί? Πρέπει να φτιάξουν.
0: Σωστό. Δεν γίνεται. Έχει να κατέβει 300 σκαλιά, πόσα είναι εκεί στους Εγκρεμνούς, τα οποία τα έχουν φτιάξει πλέον. Τώρα είναι και καινούρια.
1: Ακριβώς. Οι διαθέσιμες δραστηριότητες. Εγώ δεν θα το έβαζα αυτό ως θετικό, δηλαδή το να μπορείς να κάνεις σκι, ας πούμε, ή διάφορα θαλάσσια σπόρ, να πάρεις ένα jet ski.
0: Να, γιατί δεν έχει Εγκρεμνούς και Πορτοκατσίκι? Γιατί εκεί δεν έχουμε τέτοια.
1: Ακριβώς. Εκεί πας και κάνεις μπάνιο.
0: Πας και, ναι, ακριβώς. Ρεμβάζεις και ευχαριστιέσαι τη θάλασσα και το τοπίο.
1: Φυσική ομορφιά, καταλληλότητα για οικογένειες, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, πώς οι αξιολογήσεις έγιναν, καθώς συνυπολογίστηκαν οι εμπειρίες ταξιδιωτών οι οποίες κατατέθηκαν. Στην τέταρτη θέση είναι το Ελαφωνήσι της Κρήτης. Εγώ θα έβαζα και την Ελαφώνησο. Όποιος έχει πάει στην Πελοπόννησο, στην Ελαφώνησο και το έχει δει, είναι πραγματικά ένας παράδεισος. Τώρα, σύμφωνα με την κατάταξη, θα πω και τις ελληνικές και τις ξένες είναι το Monte Clerigo στο Algarve στην Πορτογαλία. Δεύτερο είναι το Βουτούμι, αντίπαξη Ελλάδα, Φτέρι mm-hmm. Κεφαλονιά, Ελαφωνής η Κρήτη Ελλάδα, Μπολιάσο Μπιτς Ιταλία, Κάζα Μεσκίντα Μαγιόρκα Ισπανία. Δεν πάω Μαγιόρκα με τίποτα. Θυμάσαι που τα λέγαμε χτες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που πρέπει να έχεις
0: πολύ κόσμο.
1: Πάρα πολύ κόσμο. Κβάλβικα Μπιτς Νορβηγία. Ο Χριστός και η Παναγία. Νορβηγία. Η Ροβινιά στην Κέρκυρα. Καπούτας Μπιτς Τουρκία. Και η Παλαιοκαστρίτσα δέκατη και καταπαγωμένη.
0: Μάλιστα. Γενικότερα, όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, τόσο πιο πολύ έρχονται στο μυαλό οι καλοκαιρινές διακοπές, άρα και η θάλασσα, άρα και τα θαλασσινά, έτσι, ναι, όλα μαζί.
1: Πας να μου το στρίψεις το φαγητό πάλι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν θα δυσκολευτούμε και πολύ.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, να, για την Μάλτα.
1: Λέγαμε για τη Μαγιόρκα χτες, mm-hmm. για πες τι γίνεται με τη Μάλτα.
0: Και η Μάλτα εκπέμπει πλέον SOS για τον υπερτουρισμό, είναι mm-hmm. κατάμεστα τα σοκάκια και στις παραλίες δεν πέφτει καρφίτσα. Βέβαια, επειδή έχω πάει στη Μάλτα, ενώ είναι ένα νησί, έτσι, και θεωρείς ότι θα πάω εκεί και με πάρα πολύ καλό καιρό. Δηλαδή πήγα και ήταν σχεδόν καλοκαίρι, ενώ ήταν απόκριες, ήταν ο καιρός παντελώς καλοκαιρινός. Μπορούσες να κάνεις μπάνιο, είχε τόση ζέστη και ο κόσμος ήταν στις παραλίες εντός εγωγικών και ελιάζονταν. Είναι βραχώδης όλη η ακτογραμμή, σχεδόν όλη η ακτογραμμή της Μάλτας είναι βραχώδης, δεν έχει παραλίες, οπότε πηγαίνουν και κάθονται πάνω στα βραχάκια και βρίσκουν κάποιο άνοιγμα για να πηδούν. Και είναι ελάχιστα τα σημεία τα οποία έχουν αμμουδιά και σε αυτά τα σημεία επικρατεί το αδιαχώρητο.
1: Έχεις απόλυτο
0: είναι
1: δίκιο.
0: Τόσο μικρά τα σημεία που έχουν, έχει λίγη άμμο εκεί και συνοστίζεται ο ένας πάνω στον άλλον. Γι' αυτό και εκπέμπουν SOS εκεί πέρα οι κάτοικοι και λένε ότι δεν χωράμε άλλους.
1: Αντίστοιχη κατάσταση στο Αμάλφι στην Ιταλία, mm-hmm. κατεβαίνοντας από την Νάπολη στην Κώστα Νταμάλφι.
0: Επίσης πολύ τουριστικός προορισμός.
1: Πανέμορφο μέρος, καταπληκτικός δρόμος όπου βλέπεις όλο το πέλαγος όσο πηγαίνεις εκεί. Πάρα πολύ ωραία ταβερνάκια, εστιατόρια με απίθανη θέα στη θάλασσα. Και αφού λοιπόν είχα πάει εκεί πέρα τότε με μια κοπελιά, ρωτάω στην ταβέρνα την κυρία, λέω, μπάνιο που θα κάνω? Κοιτάξτε, λέει, θα πάτε, λέει, 2-3 χιλιόμετρα πιο κάτω, έχει ένα μικρό κολπίσκο και εκεί στον κολπίσκο θα μπορέσετε να κάνετε μπάνιο. Ο κολπίσκος, Βαγγέλη, να ήταν 50 μέτρα το πολύ, όπου βλέπω, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό και πραγματικά πιάνω τα γέλια. Κατέβηκα να δω τι γίνεται. Πέραν του ότι ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, ήταν Ιταλοί, όλοι είχαν βγάλει ροδάκινα, μωράκια που κλαίγανε και προσπαθούσε, δηλαδή, τι να απολαύσω από θάλασσα εκεί πέρα, όπου είχαν μαζευτεί οι μύγες για τρώγανε άλλα τα φρούτα, τα παιδάκια τσιρίζανε και εγώ έχω παιδιά και τα αγαπάω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν πας να χαλαρώσεις κάπου, πας να χαλαρώσεις. Γι' αυτό και πηγαίνω στην Εύβοια, σε ένα χωριουδάκι, δεν λέω ποιο είναι, δεν θα το πω ποτέ.
0: Γιατί θα καταλήξει να έχει πρόβλημα υπερτουρισμού.
1: Ακριβώς.
0: Άμα το διαφημίσεις.
1: Και μπαίνω σε ένα χωματόδρομο, περίπου 7 λεπτά με το αυτοκίνητο, και βγαίνω σε μια παραλία όπου θα σου πω ότι πέρσι και πρόπερσι το 15 Αύγουστο ήμουνα μόνος μου. Ήμουνα εγώ και ένας ψαράς. Mm-hmm. Τίποτα άλλο. Με mm-hmm. καλάμι εννοώ. Λοιπόν, τι να το αλλάξεις αυτό, για να πάω πού, στη Μαγιόρκα ή στην Ίμπιζα, να με ποδοπατήσουνε, να πληρώσω τα πάντα πανάκριβα? Είναι όπως αυτό που λέγαμε οι Κυκλάδες, ας πούμε, στην Ελλάδα. Οι Κυκλάδες πια είναι για το μέσο Έλληνα σχεδόν απαγορευτικές mm-hmm. οικονομικά. Mm-hmm. Συν ότι θα πάω εκεί για να με ποδοπατήσουνε. Όχι, αρνούμε. Θέλω ηρεμία.
0: Στη Μάλτα, πριν φύγουμε από αυτήν, αυτό που μου είχε μείνει πολύ έντονα, κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε, είναι να βλέπω πολυκατοικίες στην ακτογραμμή, στην πρωτεύουσα, να είναι πάρα πολύ στενόμακρες. Δηλαδή, πολύ στενή η πρόσωψη και ψηλές πολυκατοικίες.
1: Να χωρέσουμε.
0: Αλλά μπορεί να είναι 5 μέτρα πολυκατοικία. Φάτσα, όλοι και όλοι. 3 μέτρα πολυκατοικία. Και λες, πώς είναι, δηλαδή μέχρι πού φτάνει πίσω, και είναι μακρόστενα, έτσι, ναι. Γιατί προφανώς τα χώρισαν με τέτοιο τρόπο που να δίνουν στην ακτογραμμή, όσοι βλέπουν δηλαδή στην πλευρά της θάλασσας, να δίνουν έστω και λίγο, αλλά να το μοιράσουν σε πολλούς,
1: ναι,
0: με κάποιον τρόπο δηλαδή μοιράστηκε κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Και το δωμάτιο με θέα θάλασσα, καταλαβαίνεις ότι θα είναι πιο ακριβό από αυτά τα οποία βλέπουν τις άλλες πολυκατοικίες από πίσω.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Α, η ώρα έχει πάει
1: παρατέταρτο ακριβώς.
0: Έχει πάει παρατέταρτο.
1: Ήρθε
0: η ώρα για τον Δημήτρη τον Καϊμά. Ναι, πάμε να ακούσουμε το σηματάκι μας.
2: Ώρα Μουντιάλ.
0: Και αφού υποδεχθήκαμε με τον κατάλληλο τρόπο τον Δημήτρη τον Καϊμά, τον καλησπερίζουμε και πάλι μαζί μας για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από την μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, από την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου που ξεκίνησε εδώ στην ΕΡΤ. Δημήτρη,
1: καλησπέρα
0: και πάλι.
3: Χαίρετε. Ουσιαστικά ξεκίνησε στο Μεξικό, έτσι.
0: Βεβαίως.
3: Είναι η πρεμιέρα τώρα. Παίζουν, είναι Μεξικό, κερδίζει 2-0.
0: 2-0.
3: Η Νότια Αφρική, ναι, και μάλιστα υποβροχή. Αλλού περιμέναμε βροχές, στην Αμερική. Εκεί να δείτε ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα στο επόμενο διάστημα, επόμενες ημέρες. Γιατί το λέω αυτό, είναι μέρες βροχών. Και μάλιστα προχθές βρήκε η Αγγλία ένα φιλικό, καθυστέρησε αρκετές ώρες. Και είναι η νομοθεσία της Αμερικής, έτσι, που λέει εκτός από τη βροχή, αν υπάρχει κεραυνική δραστηριότητα σε απόσταση κάποιων χιλιόμετρων, όχι πάρα πολλών και λίγων. Σαν να λέμε να παίζουμε στο ΆΚΑ και να υπάρχει, να έχουμε κεραυνούς στη Γλυφάδα. Θα υπάρχει αναβολή παιχνίδι. Αν όχι αναβολή, καθυστέρηση. Έτσι είναι ο νόμος. Βέβαια, σε κάποια γήπεδα που είναι κλειστά, ενδεχομένως θα έρθει αυτή η απόφαση και θα παίζουν κανονικά. Θα τα έχουμε και αυτά τα περίεργα ή τα θετικά ή αρνητικά, αλλά πάντως σε εμάς είναι περίεργα. Οπότε μπορεί να έχουμε καθυστερήσει αναβολές αγώνων.
0: Πάντως οι Μεξικανοί με τα σομπρέρο τους είναι μια χαρά, βλέπω εκεί πέρα, έτσι.
3: Είναι μάλιστα ένα παιχνίδι, μάλλον ένα γήπεδο, το Αζτέκα, που είναι η τρίτη φορά που φιλοξενεί και Μοντιάλ και είναι η τρίτη φορά που έχουμε πρεμιέρα αγώνων. Και σπάει την παράδοση, γιατί τα προηγούμενα δύο ήταν ισόπαλα. 0-0 και 1-1. Οπότε τώρα έχουμε, τώρα δεν ξέρω αν σε 15 λεπτά και λιγότερο που θέλει το παιχνίδι. Με 10 παίχτες να ισοφαρίσει η Νότια Αμερική ή η Νότια Αφρική.
0: Είναι με 10 παίχτες.
3: Από νωρίς. Δηλαδή από το ημίχρονο ήταν με 10 παίχτες. Ένα φάουλ σκληρό παίχτης της Νότιας Αφρικής, οπότε αποβλήθηκε. Γενικότερα στο πρώτο παιχνίδι, ούτε super duper, ούτε ένα ωραίο θέμα, ούτε και βαρεθήκε η ψυχή μας. Καλό παιχνιδάκι είναι. Για πρώτο παιχνίδι, για πρεμιέρα και
0: για να μαζεστάνει λιγάκι.
3: Ναι, παίζει ρόλο, παιδιά, και η αντίπαλη. Γιατί όσο καλή και να είναι μια άλλη ομάδα, αν η άλλη παίζει αμυντικά και δεν το παλεύει, θα βάλει ένα-δύο γκολ, και επειδή είναι πολλά παιχνιδιά και κουρασμένοι παίχτες.
0: Σωστό.
3: Όχι από το παιχνίδι αυτό,
0: συνολικά.
3: Από όλο το προηγούμενο. Φανταστείτε, είναι ορισμένοι ποδοσφαιριστές παίζουν συνεχόμενα από τον Ιούλιο. Και έχουμε Ιούνι. Και θα πάνε αρκετοί σε Ιούλιο. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο ευαρημένοι είναι οι οργανισμοί και πόσο κουρασμένοι είναι. Αυτό είναι το μυστικό για αυτό που θα δούμε από εδώ και πέρα, πιστεύω εγώ, αν θα υπάρχει κόπωση ποδοσφαιριστών ή όχι.
1: Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω, τα ξέρεις πολύ καλύτερα φυσικά εσύ, αλλά διάβαζα ότι πέραν του καιρού, τον οποίον πάρα πολύ σωστά επισήμανες, γιατί έχουμε και την κλιματική κρίση, ότι τα χαμηλότερα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, η μεγαλύτερη σωματική καταπώνηση, αλλά, και αυτό δεν το ήξερα, η μεγαλύτερη ταχύτητα της μπάλας που οφείλεται στο υψόμετρο της πόλης του Μεξικού, 2.240 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική ρύπανση τόσο στην πόλη του Μεξικού όσο και στην Γκουανταλαχάρα, είναι από τις μείζονες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι παίκτες. Γιατί υπάρχει ένας δείκτης, λέει Wet Bulb Globe Temperature, ο οποίος συνυπολογίζει θερμοκρασία, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία και τον άνεμο, για να εκτιμήσει το θερμικό στρες που δέχεται το ανθρώπινο σώμα. Εκεί δεν υπερτερούν οι Λατίνοι, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, οι χώρες που έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με ένα Νορβηγό, ας πούμε.
3: Και όχι μόνο, και δεν μόνο οι Λατίνοι, ας πούμε οι Μεξικάνοι στην περίπτωση μας.
1: Μπράβο.
3: Και εδώ και δεν έχουν Μουντιάλ και στη Βολιβία, στα μεταξύ τους παιχνίδια, ναι, οι έδρες τους είναι απόρριτες. Γιατί ακόμα και οι Αργεντίνοι, οι Βραζιλιάνοι, δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν. Δεν σημαίνει επειδή είναι, ας πούμε, κοντοχωριανοί, που δεν είναι κοντοχωριανοί, είναι μεγάλη Ήπειρος, αλλά είναι στην ίδια Ήπειρο, θα παίζουν το ίδιο. Είναι οι Μεξικανοί που έχουν, που είναι το υπερατού τους. Γιατί ξέρουν να παίζουν σε αυτές τις συνθήκες.
1: Ναι, και παίζουν ρόλο οι συνθήκες, γιατί με τις ελάχιστες αθλητικές γνώσεις που έχω, θυμάμαι ότι ο Μπίμον, που αν δεν κάνω λάθος κρατάει ακόμα το παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος 8,90, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, το είχε κάνει στην πόλη του Μεξικού και πολλοί λέγανε επειδή ήταν πιο αραιός ο αέρας, κατάφερε να προχωρήσει κάποια 10-20 εκατοστά πιο πέρα. Δεν ξέρω αν ισχύει.
3: Αν η ταξία ήταν και τεράστιο αθλητής, μπορεί να παίξει το ρόλο του. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι εδώ εμείς οι ίδιοι απλά θα περπατάμε και θα έχουμε έτσι μια σχετική δυσφορία. Εφόσον περισσότερο να πρέπει να τρέχεις, όχι απλά να τρέχεις. Να πρέπει να κερδίσεις. Να παίξεις ποδόσφαιρο καλό για να κερδίσεις.
0: Να φτάσεις στα όρια σου, έτσι.
3: Πρέπει. Ναι, βεβαίως. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Δηλαδή, αν τα, και αυτούς τους όμως, τους Μεξικανούς, άμα τους λέγανε να παίξουν όμως στην Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη, σε κρύο και σε, στην Ολλανδία, γιατί, ναι, που είναι και που έχει μηδέν εξόμετρο, για αυτούς ήταν εξίσου δύσκολα αν θα παίζανε οι Μεξικάνοι στην Ολλανδία, έτσι είναι αυτό. Όταν παίζεις την έδρα σου, έχεις και τα υπεραπτύσεις.
1: Και τον καιρό σύμμαχο, τις κλιματικές συνθήκες μάλλον.
3: Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι απόψε.
0: Αυτό τι μας επιφυλά συνέχεια, θέλω να σε ρωτήσω, ναι.
3: 5 η ώρα, έρθει ένα.
0: Ξυπνητήρι, Δημήτρη. Βάλε ξυπνητήρι.
1: Ναι, θα βάλω.
3: Τώρα, κοιτάξτε, είναι και καθημερινές, είναι και δύσκολες.
0: Είναι δύσκολες.
3: Δηλαδή τώρα, όταν άλλος θέλει να πάει να δουλέψει, να πάει για δουλειά, ό,τι και παιχνιδάρα να ήταν, εκτός από ένα τελικό. Έτσι. Τώρα, ναι, ένα παιχνίδι στην αρχή, ο άλλος θα πει: άστο να κοιμηθώ και θα το δω αργότερα. Έτσι. Από το Netflix θα δω τον αγώνα. Είναι πάλι για τον πρώτο όμιλο, πάλι στο Μεξικό. Είναι Τσεχία, Νότια Κορέα. Είναι καλό παιχνίδι αυτό. Δηλαδή, αν από τα δύο, αυτό θα είναι πιο ωραίο για πρεμιέρα. Γιατί και η Τσεχία είναι καλή ομάδα, αλλά και η Νότια Κορέα. Και αυτή είναι αρκετά καλή, είναι, να το πω και πολύ λαϊκά, τρεχαλατζίδες, Κορεάτες.
1: Ναι.
3: Αλλά έχουν και κάποιους παίχτες που παίζουν στην Ευρώπη. Οπότε νομίζω για όποιον είναι πρωινός τύπος, για να θέλει να το δει live, είναι μια χαρά, αρκετά καλός ο αγώνας.
0: Είναι σημαντικό για αυτό που είπες. Το Netflix θα είναι πάντα εκεί όταν επιλέξουμε να δούμε έναν αγώνα που χάσαμε.
3: Είναι το καλό της τεχνολογίας, παιδιά. Έτσι,
0: ότι,
3: ενώ στο παρελθόν θα έπρεπε οπωσδήποτε να ξυπνάγαμε 5 παρά 10 για να φτιάξουμε και καφέ. Και να
1: ή να προγραμματίσουμε το βίντεο να το γράψει.
3: Ναι, ο καθένας όπως μπορούσε. Τώρα μπορεί να το δεις πολύ πιο εύκολα, εκτός άμα είναι, θέλει να το δεις live. Έτσι, να πεις, να δω, είναι η αγαπημένη μου ομάδα και θέλω να δω.
0: Επειδή νωρίτερα είχαμε βγάλει εδώ στην εκπομπή μας τον Νότι τον Ανανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα, έκλεισε ρωτώντας μας ποια ομάδα υποστηρίζουμε. Να σου κάνουμε την ίδια ερώτηση.
3: Συμπαθώ την Γαλλία, έτσι να πω.
1: Κι άλλος, είσαι δικός μας, μπράβο Μίτσο μου.
0: 3-3 η Γαλλία και εμείς το ίδιο απαντήσαμε.
3: Και είναι έτσι και από τα φαβορί η Γαλλία, μια που το λέμε μαζί με την Ισπανία. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που και στοιχηματικά αλλά και αγωνιστικά φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερες. Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι η Βραζιλία και η Αργεντινή που είναι πιο κάτω στοιχηματικά είναι αμελητές ποσότητες.
1: Σίγουρα.
3: Όπως και εγώ, αν το τέτοιο ποδοσφαιρικά, μου αρέσει πάρα πολύ η Αγγλία. Πάντα θα ήθελα, παιδιά, αν ποτέ το παίρνει η Αγγλία το παγκόσμιο, να ήμουν εκεί δύο ρίτσες.
0: Αυτό. Σε μια
1: γενέτειρα του ποδοσφαίρου.
0: Σε μια
3: σε οποιοδήποτε. Σε ένα χωριό. Δηλαδή σε
0: ένα
3: 300 χιλιόμετρα από Λονδίνο. Σε ένα χουριουδάκι.
0: Τους έχουμε συμπονέσει αρκετές φορές, η αλήθεια είναι, όταν άγγιξαν, αλλά έτσι πήγανε στη βρύση, αλλά δεν ήπιαν νερό.
3: Αυτό λοιπόν τελείωσε διαφορετικά σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους λαούς, ναι, του ποδόσφαιρου, έτσι. Να το πούμε και λίγο πολιτικά, όταν συζητάγανε πριν από πολλές δεκαετίες στην Αγγλία για αν πρέπει να δουλεύουν Σάββατο ή όχι. Αυτό υποστήριξε ο εργατικός βουλευτής. Λέει, το ρώτησε τι θα κάνουν οι Άγγλοι το Σάββατο. Και τους απάντησε με απλότητα: δεν ξέρω τι, θα βλέπουν ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια.
3: Αυτή είναι η απάντηση του εργατικού βουλευτή, ότι θα πρέπει το Σάββατο να μην εργαζόμαστε.
0: Ωραία. Οπότε, μετά το πρωινό, λοιπόν, στις 5 η ώρα, τι έπεται.
3: Μετά πάμε αρκετά αργά, πάμε στο δεύτερο όμιλο. Δεν έχει, δηλαδή ουσιαστικά τελειώνουμε. Δηλαδή okay. Αυτά τα δύο παιχνίδια, αν ήταν, είναι με διαφορετικά ώρες. Δηλαδή ουσιαστικά και τα δύο παιχνίδια. Είναι Πέμπτη, είναι για την Πέμπτη. Mm-hmm, αυτά είναι η διαφορά ώρες που έχουμε με τη Λατινική Αμερική, γι' αυτό πάει το ένα Πέμπτη και το άλλο Παρασκευή. Και τα αρνητικά, πριν πολύ γρήγορα να κλείσουμε, mm-hmm. είναι ότι αυτό αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριφορά σε ομάδες, όπως στην Σενεγάλη, που τους κατέβασαν από το πούλμαν κάτω, ήταν ο έλεγχος, εξονυχιστικός, δεν ήταν φιλάθλοι. Όχι και οι φιλάθλοι ότι κάτι θεωρούν ότι παράνομα αυτοί οι οπαδοί. Ναι. Κατέβασαν την αποστολή ολόκληρη, βγάλανε παπούτσια για να σου κοιτάσουν αν έχουν κάτι παράνομα πάνω τους.
0: Μάλιστα. Και έγινε άλλος έτσι από αυτό.
3: Αν ήταν η Ελλάδα, τι θα λέγαμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν.
3: Θα το λέμε κάθε βραδύ.
0: Κάναμε πρεμιέρα σήμερα σε αυτή την τέτοιο και μου αρέσει και το σήμα. Μπορούμε να αποχαιρετήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά πάλι με το σποτάκι μας για τον
1: Μουντιάλ. Και μετά με το τραγούδι.
0: Καλό σου βράδυ, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε. Yeah.

0: Τραγουδάρα, έτσι.
1: Τραγουδάρα δεν
0: το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Ήρθε,
0: Γιώργος Τσολάκης, εγγύηση.
1: Με το Μουντιάλ, έτσι, ήρθε να δέσει πάρα πολύ.
0: Ναι. House of Rising Sun, Animals.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας.
0: Γιώργος Τσολάκης στις υπέροχες μουσικές επιλογές.
1: Ήμασταν ο Δημήτρης Φαναριώτης
0: και ο Βαγγέλης Άρης.
1: Στο τέλος της ημέρας, όπως κάθε μέρα, θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 το βράδυ. Με όλες τις ειδήσεις της ημέρας θα κλείσουμε έτσι συνεχίζοντας, γιατί το διακόψαμε το όμορφο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και ακολουθούν ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ακύρωσε τους βομβαρδισμούς εναντίον της Τεχεράνης, τους οποίους είχε προγραμματίσει για απόψε. Σε νεότερες δηλώσεις του, μάλιστα μιλώντας από το Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος την υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ανέφερε πως επικοινώνησε απόψε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλους. Σκόπευε επίσης να συζητήσει και με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Διαψεύδει το Ιράν το Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω διαρροής στο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς, πηγή κοντά στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ δεν έχει εγκριθεί. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί για τη συμφωνία με το Ιράν και πως η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ πιάστηκε εξ απείνης. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται πρωτίστως με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Αναφερόμενος στις εκλογές, υποστήριξε ότι θα γίνουν το 2027, δήλωσε δε ότι προβληματίζεται από την διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα, η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθεί 13ος και 14ος μισθό στο δημόσιο. Η απόψινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος, πρέπει να ακούσει κάποιο σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Οι αυξημένοι κίνδυνοι στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής της Κριστίν Λαγκάρντ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μισοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το Τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού σήμερα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Earth News Radio 105,8.

Είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά, είναι ξημέρωμα Παρασκευής και είναι και το, η αρχή του Σαββατοκύριακου. Έτσι θα το λέμε, παιδιά, για να παίρνουμε κουράγιο. Είναι, έχει ο μήνας 12 Ιούνιος, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Πώς είστε, όλα εντάξει, ζέστη εδώ στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο? Τι γίνεται εκεί που είστε εσείς δεν ξέρω. Θα αλλάξει, λέει, όμως το σύστημα σήμερα, θα τα πούμε σιγά σιγά όλα, θα τα κουβεντιάσουμε. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε νομίζω. Λοιπόν, διαβάζεις μία είδηση και λες όχ, διότι αυτή η είδηση έλεγε απόψε, λέει, θα τους εξολοθρεύσουμε. Και λες ετοιμαστείτε, παιδιά, γιατί θα γίνουν μεγάλα πράγματα. Μετά όμως, από λίγες ώρες, έρχεται μία άλλη είδηση που ουσιαστικά ακυρώνει την πρώτη είδηση, διότι σου λέει είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν. Στην Ευρώπη, λέει, μάλλον, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος το είπε, μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα μου πεις, έτσι λέγαμε και για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Πώς θα γίνει. Αυτό το λες όλο, που μας αρέσουν εμάς αυτά, διπλωματικό θρίλερ. Διότι όλα δείχνουν ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν, λέω, έτσι, έχουν φτάσει σε σημείο που να θεωρείται πολύ πιθανή η υπογραφή μιας συμφωνίας. Ακυρώνει ο Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν που ο ίδιος είχε προαναγγείλει λίγες ώρες πιο πριν, υποστηρίζοντας ότι έχουν εγκριθεί τα τελικά σημεία μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη. Και οι συνομιλίες, λέει, αυτές έχουν λάβει την έγκριση της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας. Ναι. Έκανε και ανάρτηση στο Truth Social και ανέφερε ότι οι συζητήσεις και οι τελικές λεπτομέρειες έχουν εγκριθεί, λέει, τόσο σε επίπεδο αρχών όσο και σε βάθος λεπτομεριών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Βεβαίως. Κατονόμασε Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Τουρκία, Πακιστάν, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία και Αίγυπτο, ως χώρες που συμμετείχαν στη διαδικασία έγκρισης, έτσι. Επίσης είπε, διευκρίνησε να το πω, ναι, ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Και είπε επίσης ότι ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, έτσι. Μόλις πέσουν οι υπογραφές, λέει, θα ανοίξει και το στενό του Ορμούζ. Και είπε μάλιστα ότι μίλησε με τον Νετανιάχου και ότι θα μιλήσει με τον Ερντογάν. Βέβαια έκανε και μία δήλωση περίεργη, η αλήθεια είναι, διότι ερωτήθην, πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας? Και απάντησε, μου αρέσει πολύ ο Ερντογάν, είναι δυνατός άνθρωπος, δεν πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό με την Τουρκία, όχι όσο είμαι εγώ πρόεδρος. Συγγνώμη. Επειδή ο Ερντογάν με σέβεται και εγώ τον σέβομαι. Okay. Λοιπόν, να γυρίσουμε στα της συμφωνίας. Είπε, λοιπόν, τις επόμενες μέρες θα υπογραφεί, πιθανώς στην Ευρώπη, θα παραστεί, λέει, και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος. Τα έγγραφα, λέει, έχουν σχεδόν οριστική μορφή, οπότε θα δούμε.

θα δούμε. Επίσης, για να τα λέμε όλα, παιδιά, έχει βγει μάλλον ο Νετανιάχου και έχει πει ότι έχει υποσχεθεί, λέει ο Τραμπ, πως στη συμφωνία αυτή θα συμπεριλαμβάνεται και το απεμπλουτισμένο ουράνιο. Έτσι λέει. Τώρα τι να σας πω. Περιμένουμε. Και επίσης, γιατί πριν λέγανε εμείς δεν έχουμε ιδέα. Βγήκαν οι Ισραηλινοί για τη συμφωνία που είχε πει και λέει εμείς δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνει. Αλλά σου λέει, θα περιλαμβάνει, λέει, η συμφωνία την απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου, οπότε εμείς χαιρετίζουμε τις δεσμεύσεις αυτές για τον περιορισμό των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων του Ιράν. Τι να σας πω. Επίσης, γιατί περιμένουμε, ακούμε τη μία πλευρά, περιμένουμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Βγαίνει το ΦΑΡΣ, το πρακτορείο τους στο Ιράν, και λέει ότι έχει βρεθεί τέλος πάντων η χρυσή τομή και ότι θα υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι καλό. Μετά βγαίνει ο Γκαλιμπάφ, Μήλος, δεν το συζητώ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, επικεφαλής διαπραγματευτής είναι ο Γκαλιμπάφ, σας το λέω, και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτίθενται σε ένα τέλμα χωρίς τέλος. Άντε τώρα να μου πεις εσύ. Συζήτησαν το διαφαινόμενο μνημόνιο κατανόησης ο Νετανιάχου με τον Τραμπ, μάλιστα. Και είπε ο Νετανιάχου, το γραφείο του ανακοίνωσε αυτό για το υποπλουτισμένο ουράνιο. Μετά βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ιρανός, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, και λέει εικασίες τα περί συμφωνίας. Δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Ελάτε τώρα να μου πείτε εσείς τι γίνεται. Βέβαια, αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα, δεν το συζητώ, έτσι. Αλλά εν τέτοια περιπτώσει βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατά την οποία δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Γενικά δείχνει το σύστημα ότι κάτι γίνεται προς την θετική κατεύθυνση. Γενικά. Τώρα τι θα προκύψει, βράδυ είναι, το έχουμε συνηθίσει αυτά. Κάθε τρεις και λίγο κάνουμε, πώς το λέμε, διαβάζουμε δηλώσεις και τα λοιπά και όλα τα σχετικά. Βέβαια, όταν ακούς ότι κάτι συμβαίνει καλό, ψάχνει να βρεις τι είναι, τι σε οδήγησε εκεί στο καλό αυτό. Λέει το Άξιος ότι οι διαφορές μειώθηκαν σε τρία βασικά ζητήματα. Το μηχανισμό αποδέσμευσης των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων, που είναι προτεραιότητα της Τεχεράνης. Είχαμε πει ότι φύγανε κάτι αεροπλάνα με κάτι ειδήσει από τη Σαουδική Αραβία, από το Αμπουντάμπι, και γυρίσαν στην Τεχεράνη. Το είχαμε πει προχθές, ναι. Τέλος πάντων. Τις ρυθμίσεις για το εκ νέου άνοιγμα των στενών του ορμού στη διάρκεια της εκκυχηρίας των 60 ημερών. Και τον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε αυτές τις 60 ημέρες. Και λένε επίσης οι πληροφορίες ότι και η Ιρανική και η Καταριανή πλευρά, που είχαν πάει από το Κατάρ στην Τεχεράνη οι διαπραγματευτές, δεν τα λέγαμε, και μετά φύγανε, κατέληξαν τα χτυπήματα μάλιστα. Θεωρούν, λέει, ότι τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ ενίσχυσαν σημαντικά τις υποψίες της Τεχεράνης σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις του Τραμπ. Έλα τώρα εσύ να μου το πεις αυτό. Και επειδή όλα αυτά έχουν ένα παρασκήνιο, παιδιά, δεν είναι αυτά που μαθαίνουμε μόνο ή που λέμε, είναι και αυτά που έχουν συμβεί για να φτάσουμε εδώ. Ο Εμίρης, λέει, του Κατάρ και ο Αμερικανός Πρόεδρος είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία εξέτασαν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν
που οδήγησαν σε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το γραφείο τύπου του Εμμύρη, του Καταργιανού, λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση των τελικών διαδικασιών πριν από την ανακοίνωση των ρυθμίσεων για την υπογραφή μιας συμφωνίας. Συζήτησαν διάφορα, αλλά τα ζητήματα που παρέμειναν ανοιχτά αφορούσαν κυρίως τις λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής των μελλοντικών διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά του Ιράν, ο μηχανισμός παροχής οικονομικών ελαφρύνσεων και το λέει η ίδια πηγή ότι το Ιράν διαβίβασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μέσω των διαμεσολαβητών από το Κατάρ την τελευταία εκδοχή του σχεδίου συμφωνίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμόμαστε ότι πριν από 2 εβδομάδες περίπου είχε επιστρέψει το προτινόμενο ο κείμενο ο Τραμπ με τροποποιήσεις, επιδιώκοντας, λέει, αυστηρότερη διατύπωση στα ζητήματα που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα. Και ήταν και ενοχλημένος γιατί αργούσαν να απαντήσουν, έτσι. Τέλος πάντων, αυτές οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με το Κατάρ μείωσαν, λέει, τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία με τους διαμεσολαβητές ακόμη και τις ημέρες που οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, αντάλλασαν στρατιωτικά πλήγματα. Τέλος πάντων, κάθε φορά, λέει, σε 15 μέρες, το Σαββατοκύριακο κτλ. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει μία συμφωνία. Αυτό δεν θέλουμε. Για διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των 60 ημερών. Φανταστείτε, όλα καλά, θα δώσουν τα χέρια κτλ. Έτσι, όχι αυτά, όλα αυτά. Οπότε αναμένουμε. Το θέμα είναι ότι ακύρωσε, λέει, την προγραμματισμένη επίθεση, γιατί είχε βγει και είχε πει εχθές ότι θα πάρουμε το νησί Χάρκ και τα λοιπά. Μέχρι τώρα αυτά είναι. Τώρα τι θα γίνει αύριο. Αύριο, σήμερα, έτσι, που είναι η Παρασκευή. Ποιος να ξέρει. Εμείς εδώ θα είμαστε να σας τα λέμε και να σας ενημερώνουμε, διότι έχει και ευχάριστα. Τα έχει τα ευχάριστά του, η αλήθεια είναι, η δισιογραφία. Θα τα ψάξω με μεγάλη προσοχή και θα σας τα πω. Μόλις βρω κάτι ευχάριστο, αμέσως θα σας το λέω. Να φτιάξει τη διαθέσή μας. Είναι και 23. Παρακαλώ. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Πήγε και 28 σιγά σιγά. Την είδατε την έναρξη του Μουντιάλ? Δεν την είδα. Δεν πρόκαμα. Πολύ ωραία λέει, θα τα δω όμως. Ευτυχώς υπάρχει τώρα, παιδιά, το διαδίκτυο. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τα πάντα. Ευτυχώς. Τα ωραία βλέπεις. Έτσι. Αυτά που τέλος πάντων απασχολούν τον κόσμο. Γενικά. Όχι αυτά που δεν πρέπει. Και αυτά που ανεβάζουν κάποιοι για να κάνουν τους μάγκες, εκθέτοντας πρόσωπα και πράγματα. Τέλος πάντων, τώρα αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Σου λέει Μεξικάνικο στη... τι θα ήταν, αφού ήταν το πρώτο αγώνα στο Μεξικό, το Μεξικό κέρδισε. Λοιπόν, καμία ανοησία, φοβάμαι κιόλας. Το Μεξικό 2-0. Ναι, οκ. Okay. Πώς το λένε, πάρα πολύ ωραία λέει, παιδιά, εντυπωσιακή σου λέει η τελετή. Μπράβο. Ναι. Σακύρα Μποτσέλη, ωραίος. Και η Σάλμα Χάγεκ επίσης. Γιατί δεν είναι Σακύρα καταπληκτική? Πάρα πολύ. Έκλεψαν, σου λέει, την παράσταση πριν από το πρώτο σφυρίγμα. Κατάμεστο το γήπεδο στην πόλη του Μεξικού. Ναι, βεβαίως. Το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλου τραγούδισε η Σακύρα. Με τι θα τραγούδωσε. Επειδή όμως θέλω να τα ξέρετε και να τα βλέπετε όλα, και αυτό θα πράξετε, είμαι σίγουρη, μέχρι τις 19 Ιουλίου έχουμε μέλλον. Οπότε θα συνονίζεστε στην ΕΡΤ. ΕΡΤ 2 Sport, ΕΡΤ 1, Netflix, τα αθλητικά μας ραδιόφωνα, ΕΡΤ News.gr, ΕΡΤ Sports.gr, ροή διαρκής ροή ειδήσεων, αναλύσεις, παρουσίαση των αναμετρήσεων, 24 ώρες το 24ωρο. Σου λέει αυτό, παιδιά, είναι το μεγαλύτερο μουντιάλ ανά τα έτη, όλων των εποχών, βεβαίως. Και θα τα παρακολουθούμε, να τα παρακολουθήσετε και τα λοιπά. Τι έχουμε, τι έχετε να κάνετε? Μια χαρά σας βρίσκω. Ή να πάτε τίποτα διακοπές? Πηγαίνετε μετά τις 19 Ιουλίου. Γιατί εκεί που θα πάτε δεν θα έχει τηλεόραση. Τι είναι αυτό τώρα? Οπότε μια χαρά. Σου λέει πάρα πολύ καλά όλα μέσα στο γήπεδο. Τώρα το απ' έξω ήταν άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Διότι είχαμε συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία έξω από το στάδιο Αστέκα στην πόλη του Μεξικού. 80.000 κόσμος το είδε το μάτς Μεξικό-Νότια Αφρική. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, έξω από το γήπεδο, ομάδες λέει εκπαιδευτικών, συγγενών Μεξικανών που αγνοούνται και ακτιβιστών φοιτητών συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας. Χαμός γινόταν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας. Χιλιάδες οι αστυνομικοί ήταν. Τέλος πάντων, μερικοί διαδηλωτές παραβίασαν, λέει, τα εμπόδια και συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς που φρουρούσαν την περίμετρο του σταδίου. Αυτά γίνανε που οι συγκρούσεις λίγο μετά που πέτυχε το Μεξικό το πρώτο γκολ. Σπάσανε, ξέρω εγώ, ναι, διάφορα. Παράθυρο οχημάτων, λέει, με ρόπαλα. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα. Έστειλε έφυπους αστυνομικούς να περιορίσουν τους διαδηλωτές. Να πούμε ότι η κυβέρνηση του Μεξικού αντιμετωπίζει εβδομάδες διαμαρτυριών, κυρίως από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και για ένα διάστημα φαινόταν ότι οι διαμαρτυρίες θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πόλη να διοργανώσει μια επίσημη ζώνη οπαδών του Μουντιάλ στο περίφημο Ζοκάλο. Είχε πει τότε η πρόεδρος της χώρας, γιατί υπήρχαν εξελίξεις με τις διαμαρτυρίες, ότι εμείς δεν θα απαντήσουμε. για να εξελιχθεί το πράγμα το ομαλά και να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Αυτό είναι. Αλλά λέει, εν διάφτη περιπτώσει, εχθές δημιουργήθηκε ένα ζήτημα πριν από την έναρξη του εναρκτήριου αγώνα και όχι μόνο από τη μία πλευρά και από οπαδούς οι οποίοι πήγαν τέλος πάντων εκεί στην πλατεία αυτή, στο περίφημο Ζωκάλο, και έσπρωχναν εκεί μέσα από τα μεταλλικά κυκλειδώματα και τα λοιπά. Ναι. Δεν περιμένεις, πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να προσβάλλω για οποιονδήποτε, δεν περιμένεις να γίνουν όλα ειρηνικά. Πηγαίνουν οι άνθρωποι με τα ειστήριά τους, μπαίνουν στο γήπεδο, κάθονται στις θέσεις τους, παρακολουθούν, το καυγάζουν για την ομάδα τους, οι άλλοι είναι λυπημένοι που χάνουν και τα λοιπά. Έχει μία δυσκολία το εγχείρημα. Και μην ξεχνάμε ότι είναι σε τρεις χώρες. Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Λος Άντζελες δηλαδή, και στον Καναδά. Οπότε, να πάνε τα πράγματα καλά. Να πάνε τα πράγματα καλά με την έννοια να κυλήσει ειρηνικά όλο αυτό και να μην έχουμε παρατράγουδα. Αυτό είναι το διατάφτα. Και να πάρει την κούπα ο καλύτερος, η Βραζιλία δηλαδή. Εμείς με τη Βραζιλία. Δεν ξέρω, καθένας μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη. Δικαίωμά σας είναι. Να μην πω δηλαδή τι είναι το δικό μας. Καλά είναι να κερδίσει ο καλύτερος και η γιορτή του ποδοσφαίρου και η μεγαλύτερη διοργάνωση και καφαντασμαγορικά όλα, όλα. Αλλά δεν υπάρχει μια προτίμηση. Ενοχλούμε. Δεν ενοχλούμε. Δεν πειράζουμε κάποιον. Όχι. Ούτε προβλήματα δημιουργούμε. Ευχόμεθα Βραζίου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

Γεια σου Βασίλη μου. Ησυχία έχει στη Δράμα, αυτό είναι καλό. Όπου υπάρχει ησυχία, παιδιά, είναι καλό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, μην το συζητάμε. Μου έχει στείλει εδώ η Σοφία. Δεν είπα, μπράβο Σοφία μου, σε ευχαριστώ. Προς τους καλοκαιράκηδες λέει. Αν ήταν καλή ζέστη, δεν θα είχαν καζάνια στην κόλαση. Έλαντε. Αλλά καταψύκτες. Πες το, πες το. Θα τα λέμε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα, επειδή κινούμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με τη Σοφία. Α, καταπληκτική. Λοιπόν, με την Αγγλία, άσε με στο προηγούμενο το Μουντιάλ. Μπαίνω στο ταξί, 1-0 η Πορτογαλία. Γιατί έχω διάφορα. Είμαι με τη Βραζιλία, το ξαναείπα. Αλλά τέλος πάντων ήταν ο Ρονάλντο, λέω εντάξει. Ώσπου να φτάσω στον προορισμό, έχασε η Πορτογαλία. Εσύ είσαι με την Αγγλία. Μας κατέστρεψε εκείνος ο Κέιν στο προηγούμενο Μουντιάλ. Γιατί δεν θέλει να χτυπήσει όλα τα πέναλτι, αφού βλέπει το πρώτο, δεν το βάζει. Σας είναι να το βάλει κανένας άλλος. Δηλαδή εντάξει, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχουν ζητήματα τεράστια. Θέματα άλυτα. Δεν ξέρω. Ελπίζουμε να το σηκώσει το κύπελο. Γιατί δεν το λέμε πια Μουντιάλ και το λέμε Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Τι είναι, πιο πολλά γράμματα. Μάλλον. Για Μουντιάλ το ξέραμε πάντα. Εμείς Μουντιάλ θα το λέμε, παιδιά, δεν ξέρω. Θα μου πεις. Ναι. Αν θέλει στην ίδια παράγραφο και δεν θέλει να το επαναλάβει τη λέξη, τι λες. Αλλά γενικά πάει Μουντιάλ, το ξέρουν όλοι. Να τα λέμε και τέλος πάντων να τα καταλαβαίνουμε. Βλέπω εδώ μου έχετε στείλει φωτογραφία. Α, πολύ ωραία. Ωραία ήταν. Ναι. Πλούσιο λέει, μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Τι θα είχε. Σαν τους Ολυμπιακούς της Αθήνας δεν είναι η έναρξη. Να τα λέμε και αυτά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, αυτό το στάδιο είναι, λέει, το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα στάδιο της Λατινικής Αμερικής, παιδιά. Βεβαίως. Περίπου 88.000 φύλαθλοι. Μάλιστα, ωραία. Θα έχει και άλλες ενάρξεις. Τώρα αυτό ήταν του Μεξικού. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες, για να συγκρίνουμε. Έτσι είναι. Ζούμε στην εποχή που δεν το βλέπεις και λες, ωραία, να δω και το άλλο, να δω και το άλλο. Όχι, πέρα στη σύγκριση. Οι άλλοι ήταν καλύτεροι, ξέρω εγώ, ήταν το πρόγραμμα πιο πλούσιο. Οι άλλοι ήταν... Έχουμε τέτοια ζητήματα. Να το καθίσουμε να ευχαριστηθούμε ένα παιχνίδι, μία έναρξη, ένα κάτι. Δεν το σκεφτόμαστε καθόλου. Μουσική και πολιτισμός, μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ 10 Ιουνίου στο Τορόντο είναι, περιμένετε τώρα. Λοιπόν, το πάρτι το χθεσινό έγινε στο Μεξικό, πολύ ωραία. 12 Ιουνίου στο Τορόντο, παιδιά, θα γίνει στο, αν τα λέω καλά, δεν τα ξέρω τα αθλητικά, BMO Field. Ο Καναδάς θα υποδεχθεί τη Βοσνία και μετά θα είναι στο στάδιο Σόφι στο Λος Άντζελες, που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν τον Παναμά. Ωραία. Θα έχουμε να απασχοληθούμε. Ένα θα είναι το Μουντιάλ και ένα θα είναι ο πόλεμος. Τι θα γίνει εν τη άρθη περιπτώσει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για να δούμε πως έχουμε τίποτα άλλο. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μια δήλωση θα την κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ναι. Όχι, δεν είναι ακόμα. Δεν υπάρχει συμφωνία, λέει το Ιράν. Μάλιστα. Okay. Εικασίες στα περί συμφωνίας. Δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα. Τι άλλο. Πάντως, με το που ακυρώθηκαν οι επιθέσεις από τον Τραμπ κατά του Ιράν, πήραν την ανιούσα οι αμερικανικές μετοχές και έπεσε και το πετρέλαιο, παιδιά, έχω να σας πω. Έτσι. Ωραία, πάμε τώρα. Ακούστηκε έκρηξη κοντά στην ακτή του Σιρίκ. Το Σιρίκ είναι από τις πόλεις που επλήγησαν τα ξημερώματα εχθές, ώρα Ελλάδος, γιατί είναι στο νότιο Ιράν, που έγινε η δεύτερη, ήταν η δεύτερη, το δεύτερο κύμα επιθέσεων αμερικανικών, και η πόλη που λένε οι Ιρανοί και παρουσιάζουν και κάποιες εικόνες, καθεστώς είναι, δεν ξέρω αν είναι αληθινές, που δείχνει κατεστραμμένες τις υποδομές νερού, από όπου λέει ότι στο Σιρίκ είχε υποδομές για νερό, από όπου παίρνανε νερό 20.000 άνθρωποι στα γύρω χωριά, έτσι και στις γύρω πόλεις. Αυτό είναι το Σιρίκ. Τώρα ακούστηκε, λέει, μία έκρηξη.
Δεν ξέρουν από πού είναι. Είμαστε σε αυτό το... σε αυτή την κατάσταση. Γεια σου Ιωάννη. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Εσύ πως είσαι? Νομίζω ότι ναι. Γιατί το λες έτσι? Δεν άκουσες εχθές? Δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε, εννοείται. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει εκπομπή με τα μεσονύκτια και να μην αναφερθούμε στην επέτειο του Μαύρου στην ΕΡΤ. Φυσικά και αναφερθήκαμε και, και ούτε έχουμε καμία πρόθεση. Δηλαδή τι να κρύψουμε, τι? Το γεγονότα. Και δεν είναι γεγονότα που γίνανε πριν από 50 χρόνια, έλα μωρέ που στο θυμάται, 13 χρόνια πριν. Τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, πόσο έχουμε, 12 έτσι, με ξημέρωμα 12 Ιουνίου, είναι μία παρατέταρτο. Πριν 13 χρόνια γινόταν έξω πανικός, θα πω, από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί. Και επίσης, επειδή έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να μπείτε, σας λέω, στο πιο απλό. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι δεν θέλουμε και πολλά πολύ μπερδεμένα πράγματα. Στο Facebook, για να δείτε τις αναρτήσεις. Έτσι. Δεν έχουμε λόγο να κρύψουμε οτιδήποτε. Αυτά είναι πράγματα που έχουν περάσει στην ιστορία. Λοιπόν, αυτό τώρα έχει και μία ευνηδίαση, λέει, τον Νετανιάχου. Δεν ήξερε ότι από πριν. Προσπαθεί ο Τραμπ να πάρει αποστάσεις από το Ισραήλ. Και χθες που βγήκε και είπε ότι έλα, δεν έγινε τίποτα με το αεροσκάφος που έπεσε το Απάτσι, μετά γίνανε οι βομβαρδισμοί. Εχθές είπε θα αργεί η συμφωνία, ξανά έγινε οι βομβαρδισμοί στο Ιράν. Στις δηλώσεις που έκανε στο Fox News, γιατί το Fox News μετέδωσε τις δηλώσεις, είπε ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει σε αυτή την ιστορία των βομβαρδισμών των τωρινών. Για χθες μιλούσε. Προσπαθεί να πάρει αποστάσεις. Και μάλιστα, για να τα λέμε για αυτή την περίπτωση όλα, μπορεί να βγαίνει τώρα ο Νετανιάχου και λέει ότι ξέρετε υπάρχει στη συμφωνία για το πλουτισμένο ουράνιο ειδική έτσι αναφορά, αλλά λέει το Άξιος, ας πούμε, ότι ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί πριν για τις ανακοινώσεις του Τραμπ ότι αναστέλει τις περαιτέρω επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και να δηλώνει ο Τραμπ ότι σύντομα θα μπορούσε να υπογραφεί συμφωνία, και ευνηδιάστηκε, λέει, με την ανακοίνωση. Μετά όμως συζήτησαν τηλεφωνικά, όπως είπαμε, και τι να κάνει, ο Νετανιάχου είπε ότι χαιρέτησε αυτό όλο το περιβάλλον. Εξάλλου το έχει πει, δεν το έχει πει ο Τραμπ, ότι ο Μπίμπι λέει τον Νετανιάχου, έτσι, Μπέντζαμιν, κάνει ό,τι του λέω εγώ. Έτσι είχε πει. Εγώ τα λέω. Ο Αμερικανός πρόεδρος τα λέει. Οπότε τώρα, παιδιά, τι περιμένουμε? Την τελική απάντηση του Ιράν. Θα τη δώσει την τελική απάντηση ή δεν θα τη δώσει? Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Ελπίζουμε να τη δώσει. Και να ανοίξουν και τα στενά του ορμούς και να γίνει ό,τι πρέπει. Πάμε. 47 είναι. Τραγούδι έχω. Όνειρα. Α, πολύ ωραίο. Πάμε.

Θυμάστε που αλλού έχει κηχηρία? Το θυμόμαστε λίγο? Ισραήλ, Λίβανος. Το έχουμε? Ναι, εκηχηρία έχει εκεί. Βεβαίως. Τώρα θα μου πεις, εκηχηρία είναι όταν δεν χτυπάμε ο ένας τον άλλον. Σωστό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση αυτό τώρα είναι ένα θέμα, διότι έχουμε εχθές, ας πούμε, χτύπημα στο Νότιο Λίβανο από το Ισραήλ, με τραυματίες και με όλα τα σχετικά. Διότι εντάξει, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ σου λέει μπορεί και περιμένουμε τις πώς το πω έτσι, τις εξελίξεις, να το πω, ας το πω και αυτό. Αλλά στο άλλο μέτωπο δεν υπάρχει. Έχει πει μέχρι να, δεν είπε Νετανιάχου, μέχρι να εξολοθρευτεί η Χεζμπολάχ. Μάλιστα, συνεχίζονται. 3.700 είναι μέχρι τώρα οι νεκροί στο Λίβανο. Άμαχοι, πολλοί, δεκάδες χιλιάδες. Και επίσης, δεκάδες χιλιάδες λέω, εκατοντάδες. Και επίσης και διασώστες, βεβαίως, και παραγιατρικό προσωπικό. Διότι όταν χτυπάς, σου λέει, εγώ χτυπάω μία υποδομή της Χεζμπολάχ, μάλιστα. Πάνε οι άλλοι να βοηθήσουν, να δουν τι γίνεται, γιατί χτυπάνε πολυκατοικίες και τα λοιπά, και συγκροτήματα κατοικιών και όλα τα όσα, τέλος πάντων, θεωρούν ότι είναι επικίνδυνα και ύποπτα. Πάνε να βοηθήσουν οι διασώστες, ξαναβομβαρδίζουν, σκοτώνονται οι διασώστες. Καταλαβαίνετε πως έχει κατάσταση, αλλά είναι και χειρία κι αυτό. Είναι. Μην κοιτάτε που είναι, σαν εκεχηρία είναι κάτι. Έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε, παιδιά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή η κατάσταση είναι, τι να πω. Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα ζητήματα. Έχει πιέσεις παντού. Υπάρχει ένας πόλεμος στην Ουκρανία. Βέβαια. Υπάρχουν πιέσεις στην Κούβα. Νέες κυρώσεις. Γιατί μπορεί στο Μεξικό να γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και τα λοιπά το Μουντιάλ, αλλά σου λέει και τώρα όλο αυτό πως είναι το ωραίο το σύστημα, το χαλάει, είναι η Κούβα, πρέπει κάτι να γίνει με αυτούς. Πίεση. Πόσο θα αντέξουνε, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Νομίζω όμως ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έως τραγική μερικές φορές, έτσι, η Κουβανή. Είχε πάει και ο Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου, Άμυνας το λέμε εμείς, στον Γκουαντάναμο και λέει, μη διανοηθείτε να αναπτύξετε οπλισμούς και τα σχετικά, διότι αυτό που θα έρθει δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε. Θα μου πεις, Υπουργός Πολέμου, τι θα πει, τι ωραία είναι, όχι. Αλλά υπάρχει γενικά μία τάση. Και επίσης, όταν, μην κοιτάτε τώρα που ακυρώθηκαν οι επιθέσεις από τον Τραμπ, ο Τραμπ είπε, όταν είπε ότι θα σας χτυπήσουμε ανελέητα και τα λοιπά 5-6 ώρες πριν, σαν τη Βενεζουέλα είπε. Αυτό είπε. Αυτό το μοντέλο έχει στο νου του. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Μα κοιμηθείτε. 5 η ώρα έχει άλλο μάτς στο Μουντιάλ. Βεβαίως. Να μείνετε εξάγρυπνοι να το παρακολουθήσετε. Δεν καταλαβαίνω. Τι άλλο θα κάνετε δηλαδή? Θα πεις, δεν είναι και Σάββατο, είναι Παρασκευή. Δεν πειράζει. Τριμεράκι κάντε το. Ευκαιρία είναι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες. Εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Βαλ γραφείο δήλωσε ότι μια σπουδαία συμφωνία βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό, πιθανότατα σε ευρωπαϊκή χώρα. Υποστήριξε ότι τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην τελική τους μορφή και διαβεβαίωσε ότι θα διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παράλληλα, ανέφερε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή του, το Truth Social ανακοίνωσε επίσης ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν για απόψε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε ακόμη ότι μίλησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου και ηγέτες αραβικών κρατών του κόλπου. Ωστόσο, η Τεχεράνη διατηρεί επιφυλάξεις, διαμηνύοντας ότι δεν έχει δοθεί ακόμη τελική απάντηση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις πληροφορίες περί συμφωνίας εικασίες, τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις βασικές του θέσεις. Θετικά αντέδρασαν οι διεθνείς αγορές πάντως. Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3%. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 87,71 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 90,38 δολάρια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Αντένα, έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και αυτοδυναμίας, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών με βασικό επιχείρημα την ανάγκη ισχυρής κυβέρνησης χωρίς εξάρτηση από κομματικές διαπραγματεύσεις και παζάρια. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξανόμενη τοξικότητα στον δημόσιο πολιτικό διάλογο. Αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί τη δημιουργία νέου κόμματος που θα έβλαπτε την παράταξη που, όπως είπε, του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια, τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών, ενώ υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Μίλησε για το όραμα της Ελλάδας του gov.gr και όχι της γραφειοκρατίας και των πολεοδομιών. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι σέβεται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνοντας πως θα φανεί στην πορεία αν η κυρία Κοβέση έχει κάνει λάθη. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για αλαζονία και πολιτική απελπισία, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις. Μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, ο πρόεδρος Κυριάκος Πιαρακάκης υπογράμισε τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης των ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών, τονίζοντας ότι η ενέργεια και οι υποδομές είναι κρίσιμες για την ανταγωνιστικότητα, ενώ επεσήμανε πως η αβεβαιότητα έχει κόστος για τις οικονομίες. Οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ομόφωνη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε ότι χωρίς την παρέμβαση αυτή, πληθωρισμός και ανάπτυξη θα αποκλίνουν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που παρήγαγε και διακινούσε παράνομα σκευάσματα δυνατίσματος και ουσίες ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 άτομα. Εγκέφαλος φέρεται ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη, ο οποίος λειτουργούσε παράνομο εργαστήριο με αμφιβόλου προέλευσης πρώτες ύλες. Το κύκλωμα πραγματοποίησε πάνω από 15.000 αποστολές σε Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού με κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων, ελεγκτές της ΑΔΕ αξιοποίησαν πληροφορίες για ύποπτο όχημα από την Τουρκία με τελικό προορισμό τη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα με τη θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές από το μεσημέρι με θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Είναι 1:10. Βεβαίως. Είναι ξημέρωμα Παρασκευής 12 Ιουνίου. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Αυτό τώρα το γλυκό που μου έχει στείλει εδώ εσύ πώς. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Αυτό τώρα το γλυκό που μου έχει

Γεια σου Ντίνα μου, τι κάνεις? Θα το διαβάσω όπως το στέλνει το μήνυμα, γιατί ξέρετε είμαστε λίγο ντροπαλοί εδώ, τα καλά μηνύματα τα διαβάζω, τα λέμε έτσι σε τίτλους. Ακούμε λέει και ραδιόφωνο, γιατί μας έχουν πρίξει όλα τα κανάλια. Έλα, από το πρωί μέχρι το βράδυ με εγκλήματα και φόνους. Περίμενε να το βρω. Έχουν να πούνε πολλά τα κανάλια. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα εσύ Ντινάκη είναι ότι γίνονται πολλά άσχημα. Να μην το πει. Να μην το πει ο δημοσιογράφος. Να μην ενημερώσει. Το να τα τραβάμε από τα μαλλιά είναι το ζήτημα, ότι δεν είναι σωστό. Δεν είναι ωραίο. Αλλά να μην το πει. Ο καθένας τραβάει ένα δρόμο και νομίζει ότι μπορεί να λειτουργεί όπως θέλει και τα λοιπά. Δεν λέω για τα κανάλια, λέω για αυτούς που δημιουργούν τα προβλήματα και αναγκαζόμαστε να τα δείχνουμε. Αυτό είναι. Εγώ είμαι μια πολύ γλυκιά όαση. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Προσπαθούμε να πούμε κάτι άλλο, κάτι το διαφορετικό. Να μου πεις, αυτά που σας λέω, τα πολεμικά και τα αυτά, τι είναι? Είναι και αυτά πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά τι να κάνουμε. Έτσι έχει η κατάσταση. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν. Εντάξει, ναι. Καλά. Ελάτε να μου το πείτε και εμένα, διότι όπως και να έχει, υπάρχει μια δυστοκία, θα έλεγα. Ξαναβγήκε το Ιράν και λέει ότι δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει. Εντάξει, ωραία. Επίσης έχουμε κάτι εκρήξεις που σας έλεγα προηγουμένως, στην έκρηξη κοντά στην ακτή του ΣΥΡΙΚ, δεν ξέρουν λέει από που είναι. Μετά από λίγο, δύο εκρήξεις στο Μπαντάρα Μπάς, στο νότιο Ιράν. Πριν από λίγο βγαίνει το Ιράν, τη Χεράνη, το ΦΑΡΣ, το πρακτορείο, και λέει ότι οι Ιρανικές δυνάμεις εμπόδισαν δεξαμενόπλοιο να εισέλθει στα στενά του Ορμούς, διότι δεν είχε προηγηθεί ο απαιτούμενος συντονισμός για τη διέλευσή του. Μπορεί να είναι και αυτές οι εκρήξεις. Από εκεί ακούστηκα. Τι να σας πω. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τι δεξαμενόπλοιο ήταν αυτό, τι σημαία είχε. Θα βγουν οι Αμερικανοί να πούνε δεν είναι δικό τους? Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Εδώ είμαστε για να τα βλέπουμε. Και επίσης για να μην ξεχνιόμαστε. Διότι τώρα Αντινάκη μου θα σε διαψεύσω, θα πω δυσάρεστο πάλι. Τι να κάνω. Έχουμε και την κατάσταση και εκεί η χειρία έχει στη Γάζα. Όπου ακούτε εχθροπραξίες και τα λοιπά, έχει και χειρία. Ένας εξέχων Παλαιστίνιος συνελήφθη από τον Ισραηλινό στρατό στη Γάζα στα τέλη του 24 και από τότε κρατείται. Εμφανίστηκε την Τετάρτη μέσω βιντεοσύνδεσης στο ανώτατο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία. Ο άνθρωπος αυτός είναι γιατρός. Το όνομά του είναι Ουσάμ Αμπού Σαφίγια. Κατά καιρούς στο διαδίκτυο εμφανίζονται κάποιες αναρτήσεις για αυτόν τον άνθρωπο και συγγνώμη, η Διεθνής Αμνηστία και άλλες οργανώσεις ζητούν υπογραφές για την απελευθέρωσή του. Έψαξα λοιπόν να βρω αυτός ο άνθρωπος ποιος είναι, γιατί κρατείται, τι συμβαίνει. Εμφανίστηκε λοιπόν στο βίντεο, γιατί βγαίνουν και λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στις Ισραηλινές φυλακές και τα λοιπά. Σε νοσοκομείο της Γάζας συνελήφθη, να φανταστείτε. Εμφανίστηκε. Μ' αρέσουν οι λέξεις. Σας λέω, η τοποθέτηση των λέξεων έχει μεγάλη σημασία. Εμφανίστηκε να έχει χάσει βάρος. 40 κιλά έχει χάσει. 40. Και είχαν στην αρχή στην αίθουσα μείνει κάποια μέσα ενημέρωσης, μετά τους είπαν περάστε έξω. Έτσι. Ο αδερφός του, του ανθρώπου αυτού, Αμπού Σαφίγια, είπε τον Απρίλιο ότι η οικογένειά του έμαθε μέσω του δικηγόρου του ότι στη φυλακή που είναι είχε χάσει τα 40 κιλά, είχε

υποστεί 4 κατάγματα πλευρών και ότι η υγεία του είναι σε κίνδυνο γιατί έχει διάφορες παθήσεις. Οι γιατροί, περίπου 400 εργαζόμενοι κρατούνται στον τομέα της υγείας, έτσι, στις φυλακές, δεν έχουν, μεταξύ άλλων, δεν έχουν και επαρκή τροφή. Δεν τους ταΐζουν. Του λέει κάποια στιγμή, ότι μήνα. Τέλος πάντων, η σοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνείται τους ισχυρισμούς αυτούς. Βέβαια υπάρχει και η εικόνα, έτσι, αδιάψευστος μάρτυρας. Έχει ασκηθεί έφεση από τους δικηγόρους του για να αμφισβητηθεί η κράτησή του και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου τι θα γίνει. Κρατείται χωρίς κατηγορίες, λένε οι γιατροί για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ισραήλ, περισσότερες από 500 μέρες. Και ήταν η πρώτη φορά την Τετάρτη που εφεάθη δημόσια από το Φεβρουάριο του 25. Συνελήφθη λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο Αμπού Σαφίγια, από τον Ισραηλινό στρατό στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στην Μπέιτ Λαχίγια στη Βόρεια Γάζα. Το κατηγόρησαν ότι είναι μέλος της Χαμάς, αλλά δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Μετά την ακρόαση, η δικηγόρος του είπε σε δημοσιογράφους ότι ο πελάτης του ήταν δεμένος με χειροπέδες και αλυσοδεμένος και στα πόδια κτλ. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και ότι κρατείται σε απομόνωση. Δεν λαμβάνει ιατρική περίθαλψη. Έχει χτυπήματα που του έχουν αφήσει πόνους φοβερούς στο λαιμό και στην πλάτη. Δεν του δίνουν φάρμακα. Επίσης πάσχει από μια χρόνια ασθένεια, επίσης δεν λαμβάνει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι ο άνθρωπος φοράει γυαλιά, δεν του δίνουν τα γυαλιά, τα έχουν κατάσχει και αυτά. Επίσης έχει, λέει, φαίνεται από τα χέρια του ότι έχει δερματική νόσο, η οποία σύμφωνα με τους δικηγόρους του είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των Παλαιστίνιων κρατουμένων που κρατούνται σε Ισραηλινές φυλακές. Ζητάνε πληροφορίες και ζητάνε διευκρινήσεις, δεν τους δίνουν οι Ισραηλινές αρχές. Είναι αυτός ο άνθρωπος μεταξύ των 14 Παλαιστινίων γιατρών που συνελήφθησαν στη Γάζα από το στρατό και έχουν κρατηθεί περισσότερο από ένα χρόνο χωρίς κατηγορίες και χωρίς αποδεικτικά στοιχεία για αυτά που τους κατηγορούν. Χωρίς κατηγορίες, λέω. Χωρίς να τους έχουν δώσει ένα κατηγορητήριο. Ότι ξέρεις, κατηγορείται για αυτά και για αυτά τα ζητήματα. Μόνο ότι είναι μέλος της Χαμάς. Αν έχει συμμετάσχει σε επιθέσεις, αν έχει ενεργό ρόλο στην οργάνωση, στο κίνημα, δεν έχουν δοθεί αυτά τα στοιχεία. Και ζητούν λοιπόν τώρα την απελευθέρωση του γιατροί για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ισραήλ, παρακαλώ, έτσι. Και για να μην μπερδευόμαστε και για να μην για να μην έτσι τα αφήνουμε πίσω μας, γιατί είναι τόσο πυκνή η δισιογραφία και τόσο πυκνές οι δηλώσεις που γίνονται για το αν θα συμβεί το καλό ή όχι, που μερικά πράγματα τα αφήνουμε πίσω. Εχθές βγήκε η Διεθνής Αμνηστία και είπε ότι, ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα που λέγεται Δυτική Όχθη και υπάρχουν επικισμοί που είναι γίνονται επικισμοί που είναι παράνομοι και γίνονται συνεχείς επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων που τους πετάνε έξω από τα σπίτια τους και τα λοιπά. Γιατί έχω ξαναπεί και το ξέρετε και αν το ψάξετε θα το βρείτε, είναι δύο κομμάτια. Είναι η Γάζα, η λωρίδα της Γάζας, και είναι και η Δυτική Όχθη. Υποτίθεται ότι η Δυτική Όχθη θα έμενε έξω από όλα αυτά. Δεν μένει όμως. Έτσι. Θα μου πείτε τι θα γίνει με τη Γάζα που θα υπήρξε, υποτίθεται ότι θα υπήρχε μία πρόοδος και όλα θα σταματούσαν και τα λοιπά και θα γινόταν νοικοδόμηση. Δεν. Γιατί στο μεταξύ μας προέκυψε ο πόλεμος στο Ιράν. Έτσι.
Λοιπόν, οπότε παιδιά, περιμένουμε να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Ξαναλέω, είναι πολλά τα μέτωπα, δεν είναι μόνο ένα. Και γεια σου Κωνσταντίνε. Ναι. Εσύ περίμενες κάτι άλλο? Έχουμε πει ότι εδώ δεν θα κουβεντιάζουμε πολιτικά. Όχι κανέναν άλλο λόγο, το έχω πει και θα το ξαναπώ 50 φορές. Γιατί στο τέλος τσακωνόμαστε. Πρέπει να τα λέω όπως τα λέτε. Άλλοι απαντούν, άλλοι απαντούν σε αυτούς που δίνουν απάντηση. Μήλος, δεν θα βρούμε άκρη. Ό,τι ακούτε και όπως το αντιλαμβάνεστε και θα πράξετε όταν έρθει η ώρα, ως νοήμονες και σόφρονες άνθρωποι. Εντάξει. Ελπίζω να καταλαβαίνόμαστε. Για πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα, με τα θέματα μας εδώ. Διότι σου λέει, πρόσεξε με τώρα, τώρα θα σας τρομοκρατήσω. Θα ενσκύψει φοβερό κρύο. Κρύο, μη χειρότερα. Θα έχουμε κακοκαιρία. Σήμερα που είναι Παρασκευή και αύριο που είναι Σάββατο. Και επειδή πολλά έχουν δει τα μάτια μας και πολλά έχουμε ζήσει, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μας καλεί όλους εμάς τους πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Διότι θα έχει, λέει, ισχυρές βροχές, μπουρίνια, κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, τις υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμους, να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, μήπως και δημιουργηθούν προβλήματα. Έτσι. Επίσης, λογικά, θα πρέπει να είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί έχει τεθεί, λέει, σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών. Μάλιστα. Και σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωση, αν απαιτηθεί. Λοιπόν, Βόρεια, Κεντρική Ελλάδα, τοπικά ισχυρές βροχές, σήμερα, για σήμερα, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα έχει πρόσκαιρα ισχυρούς ανέμους, αυτά είναι τα μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, θα πέσει και χαλάζει τοπικά. Τώρα να καθίσουμε εδώ να σας κάνουμε μάθημα τι πρέπει να προσέχουμε. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο, όμως επειδή πολλά έχουμε δει τα τηλεοπτικά, με τις φωτιές. Πάει ο άλλος, κάνει εργασίες, πιάνει φωτιά, τρέχει πυροσβεστική να τη σβήσει. Ευτυχώς σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα τίθενται όλα υπό έλεγχο και αποφεύγουμε τα χειρότερα, αλλά έχουμε μπροστά μας μέλλον με το καλοκαίρι. Και επίσης τα οικόπεδά σας τα καθαρίσατε, μέχρι τις 15 του μηνός είναι. Λοιπόν, αφήστε τώρα τις φωτιές, θα έχουμε βροχές. Λοιπόν, πρέπει να ασφαλίζουμε τα αντικείμενα, λέει, που να μην παρασυρθούν κτλ. Μήπως τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος ή προκληθούν καταστροφές. Επίσης, λούκια και υδροροές να λειτουργούν κανονικά. Έτσι, κανονικά, να είναι καθαρά. Και επίσης, τώρα που τα λέμε, γιατί λέμε μόνο για την ατομική ευθύνη και τα λοιπά, για τα σπίτια μας και τα σχετικά, να καθαρίζουμε και τα φρεάτια στους δρόμους. Θα πεις ότι πρέπει να είναι πάνω από κάθε φρεάτιο ένας άνθρωπος να την καθαρίζει, γιατί έχει και φερτά υλικά. Έλα, να ξεκινήσουμε από τα βασικά, ότι πρέπει να είναι καθαρά και ανοιχτά όλα και να φεύγουν τα νερά, τα όμβρια ύδατα. Λοιπόν, μην τυχόν και βλέπεις ένα χήμαρο, βλέπεις ένα ρέμα, δεν το περνάμε, παιδιά, ούτε με τα πόδια ούτε με το αυτοκίνητό μας. Και όχι μόνο τώρα την ώρα που βρέχει, αλλά και με λίγες ώρες μετά, μην σας πω αρκετές ώρες μετά. Και επίσης, αν δεν υπάρχει γέφυρα και διασταυρώνεται, λέει, ο δρόμος με χυμάρους, ούτε από εκεί περνάμε. Θα προλάβω. Τα έχουμε δει και είχαν άσχημη κατάληξη. Επίσης, εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Διότι υπάρχουν οι κίνδυνοι των κεραυνών. Έτσι. Και ούτε επειδή κάνει ζέστη, γιατί θα βρέξει, αλλά η θερμοκρασία θα είναι υψηλή. Α, τι ρομαντικό να πάω τώρα που βρέχει και ψυχαλίζει, ξέρω εγώ, και έχει αυτό, να πάω να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Τραβάει το κεραυνό. Έτσι. Επίσης, τώρα τα υπόλοιπα, άμα έχει χαλάσει, το καταλαβαίνουμε, πρέπει να προφυλαχθούμε. Κάτω από δέντρα δεν περνάμε και μεγάλα αντικείμενα και πινακίδες κτλ. Και επίσης δεν κάνουμε επαναστατική γυμναστική. Ό,τι μας πει η τροχέα. Από εκεί θα πάμε, θα πας, από εκεί θα πας. Θα πάμε. Από εδώ είναι κλειστός ο δρόμος, πρέπει να ακολουθήσεις την τάδε διαδρομή. Την τάδε διαδρομή θα ακολουθήσουμε. Επίσης, επειδή θα έχει, λέει, πολλούς κεραυνούς, έντονη κεραυνική δραστηριότητα λέγεται αυτό. Τώρα σας λέω πράγματα που μπορεί να είναι και λίγο τραβηγμένα, αλλά αφού τα δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κάτι ξέρει παραπάνω. Οι ηλεκτρικές συσκευές, τηλέφωνο, λέει, δεν, όταν έχει κεραυνούς, δεν κρατάμε, γιατί μπορεί να περάσει μέσα από το ρεύμα. Επίσης, δεν αγγίζουμε σωληνώσεις των υδραυλικών, στην κουζίνα και στο μπάνιο. Έτσι, είναι καλή αγωγή του ηλεκτρισμού. Αν είμαστε στο αυτοκίνητο, κάνουμε λίγο στην άκρη, ανοίγουμε και τα προειδοποιητικά φώτα μέχρι να σταματήσει η καταιγίδα. Και πλημμυρισμένους δρόμους, εγώ θα καταφέρω να περάσω, δεν τους περνάμε, παιδιά.
το νερό είναι δυνατότερο. Επίσης πρέπει να μην, όσοι είστε στην επαρχία, συγγνώμη, στην περιφέρεια, στην επαρχία, περιφέρεια, δεν πάμε ποτέ κάτω από ψηλά δέντρα ή σε ανοιχτούς χώρους. Προστατευόμαστε. Τι άλλο έχουμε? Ποτάμια, λίμνες, άλλες μάζες νερού φεύγουμε. Και το γνωστό, αν είμαστε μέσα στη θάλασσα, βγαίνουμε αμέσως έξω, αμέσως όμως. Εάν βρίσκεστε, λέει, απομονωμένοι σε μία επίπεδη έκταση, είσαι στο χωράφι, κάνεις την εργασία σου, αγρότης, άκου παιδιά, και νιώσετε, λέει, να σηκώνονται τα μαλλιά σας, τι είναι αυτό, κεραυνός έρχεται. Καθόμαστε κάτω. Εμείς δεν ξέρουν οι άνθρωποι, τα ξέρουν όλα αυτά και τα ξέρουμε όλα αυτά. Θέλουμε να περάσει αυτό το διήμερο χωρίς προβλήματα μεγάλα. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο όγκος του νερού. Και επειδή κάποιες περιοχές είναι επιβαρημένες από το χειμώνα και από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών, του χειμώνος και της άνοιξης, θέλουμε πάρα πολύ να μην έχουμε ζητήματα και να μην γίνονται οι ειδήσεις, οι καιρικές, πρώτο θέμα. Έτσι. Να προστατευτούμε όσο μπορούμε, βέβαια, εμείς, αλλά να κάνει και η πολιτεία ό,τι πρέπει και οι τοπικές αρχές και τα σχετικά, για να μην έχουμε περαιτέρω ζητήματα. Αυτό είπε η Σοφή Κουκουβάγια, δηλαδή εγώ, όχι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι, μετά έχω να σας πω καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή, πού μπορείτε να πάτε τώρα το καλοκαίρι, διότι έχουν βγει τα 50 κορυφαία νησιά της Μεσογείου, σου λέει. Και μπορεί να μην είμαστε πρώτοι, αλλά είναι πολλά νησιά μας μέσα στη λίστα. Θα τα πούμε όλα. Παρακαλώ.

0: στην είδηση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Τώρα που ακούσατε και το σποτάκι, βάζουμε και κανένα νεράκι στα δεσποτάκια, έτσι. Να μην τα αφήνουμε στη τύχη τους. Κρίμα είναι και αυτά. Κανονικά δεν θα πρέπει να έχουμε τόσα αδέσποτα. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, παιδιά μου, ακούστε τώρα να σας πω τι γίνεται. Καλοκαίρι τι σημαίνει, κανονικά, όχι πως το περνάμε, σημαίνει διακοπές. Λοιπόν, η τελεγράφη εφημερίδα αυτή σου λέει, συνέκρινε 50 νησιά με βάση περισσότερους από 30 διαφορετικούς δείκτες από τον αριθμό των μνημείων της UNESCO μέχρι τις βραβευμένες παραλίες. Πρώτη είναι η Σικελία. Θα μου πεις γιατί. Διότι έχει, λέει, ένα συνδυασμό ιστορίας, μνημείων UNESCO, γαστρονομίας με 22 αστέρια Μισελέν, γιατί αυτό κοιτάζουμε όταν πηγαίνουμε διακοπές να φάμε, τα Μισελέν τα αστέρια. Και την επιβλητική παρουσία της Έτνας. Η Έτνα είναι το ηφαίστειο, το ξέρεις. Αλλά εντάξει, είναι ενεργό. Ενεργό είναι, αλλά ας μην το κουβεντιάσουμε τώρα. Πρόσεξε, Ευθυμίου, θα σπάσεις τα πράγματα. Τη δεύτερη θέση, λοιπόν, κατέλαβε η Σαρδινία. Θα μου πεις γιατί πάλι. Διότι έχει, λέει, βραβευμένες παραλίες και εθνικά πάρκα. Αλλά το καλύτερο είναι τρίτη θέση. Είναι Βάθρο, παιδιά. Μην ακούτε που λένε όχι. Η Κρήτη, παρακαλώ. Ναι, η Κρήτη. Τέταρτη είναι η Κύπρος. Για την Κρήτη, γιατί για τα άλλα σας είπα. Για την Κρήτη λέει είναι το πρώτο ελληνικό νησί της λίστας, κυριαρχώντας την κατηγορία των φυσικών θαυμάτων, παρακαλώ. Τέταρτη είναι η Κύπρος, πολιτιστικός πλούτος. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν η Κεφαλονιά στην 8η θέση και η Ρόδος στη 10η, φυσικά τοπία ιστορική κληρονομιά. Αμέσως μετά, παιδιά, την πρώτη δεκάδα ακολουθούν Κέρκυρα, την αγαπώ, Λέσβος, Σάμος, Πάρος, Νάξος, Χίος, καταπληκτικές παραλίες, τα λέω αυτά εκεί που έχω πάει, μην λέω ψέματα, Σαντορίνη και Ζάκυνθος, βεβαίως. Διότι η Μεσόγειος δεν είναι μία απλή θάλασσα, είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Αγγίζει τις ακτές 22 χωρών, φιλοξενεί περίπου 10.000 νησιά και νησίδες. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Τη Σικελία την είπαμε, τώρα εμείς είμαστε καλύτεροι, τη Σαρδινία την είπαμε. Είναι, λέει, παρόλο, λέει, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, παραμένει για πολλούς ένα σχετικά ανεξερεύνητος προορισμός. Έχει, λέει, εντυπωσιακές παραλίες, μυστηριώδεις προϊστορικούς πύργους, άκου τώρα, που χρονολογούνται από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., καταπληκτικές παραλίες, δεν ξέρω και ιταλικά, μην τα πω και λάθος, φοβάμαι. Είπαμε για την Κρήτη. Δηλαδή, μην φανταστείτε, η Σαρδινία που είναι δεύτερη έχει 884 βαθμούς και η Κρήτη που είναι τρίτη έχει 876. Φανταστείτε ότι είναι μεγάλες οι διαφορές. Η Κρήτη επιβεβαιώνει, λέει, τη φήμη της ως ένας από τους πιο ολοκληρωμένους προορισμούς της Ευρώπης. 650 μίλια ακτογραμμής, νησί είναι, θα μου πεις. 148 παραλίες με γαλάζια σημαία, 3 που συγκαταλέγονται στις καλύτερες της Ευρώπης, παρακαλώ. Ωραία. Επίσης έχει το φαράγγι της Σαμαριάς, μιλάμε μόνο για τις παραλίες, ένας από τους σημαντικότερους πεζοπορικούς προορισμούς της Ευρώπης. Τι να πω τώρα για την Γνωσό, να πούμε. Να έρθουν να μάθουμε και ιστορία λίγο. Η Κύπρος, είπαμε, είναι τέταρτη. 58 παραλίες μεγαλύτερη σημαία έχει η Κύπρος, βέβαια. Και το φαγητό, έτσι, εννοείται. Η Κορσική στην πέμπτη θέση, διότι, λέει, η Κορσική, η γαλλικό νησί, έχει επιβλητικά βουνά. Πεζοπορία έχει. Πλούσια γαστρονομία, εξαιρετικές παραλίες. Ναι. και υπάρχει η υψηλότερη κορφή του νησιού, 2.706 μέτρα σου λέει στην Κορσική, λέγεται Monte Cinto και προσφέρει εικόνες που θυμίζουν περισσότερο Άλπεις παρά Μεσόγειο. Και έχει βραβευμένα κρασιά, εστιατόρια ψηλής γαστρονομίας κτλ. Μετά είναι η Μάλτα, θα σας πω για τη Μάλτα, κρατήστε το αυτό, στην έκτη θέση. Κατάφερε να ξεχωρίσει, λέει, χάρη στη μοναδική συγκέντρωση ιστορικών μνημείων σε τόσο μικρή έκταση. Μετά είναι η Μαγιόρκα. Ωραία θα είναι στη Μαγιόρκα. Δεν ξέρω, βλέπω εδώ κάτι φωτογραφίες, ωραία είναι. Στην 7η θέση. Η Κεφαλονιά στην 8η. Ναι, ναι. Η Μινόρκα στην 9η, η Ρόδος στη 10η. Και μάλιστα λέει η παρουσία της Κεφαλονιάς αποτελεί μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της κατάστασης, ειδικά, της κατάταξης, ειδικά για τα φυσικά της τοπία. Ναι, ναι. Έχει τον Ένο, την υψηλότερη κορυφή των Ιωνίων, το Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού που δημιουργήθηκε το 23, τη Φτέρη, την παραλία, τρίτη καλύτερη παραλία του κόσμου του 25, παρακαλώ, η Φτέρη, βεβαίως. Η Ρόδος με την πολιτιστική της κληρονομιά, όσοι 8 παραλίες με γαλάζια σημαία, 200 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Και μετά τι έχουμε, είπαμε, Κέρκυρα, Λέσβος, Σάμος, Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη, Ζάκυνθος. Και μετά προσέχτε τώρα, δεν είναι σταματά εκεί. Άνδρος, Λίμνος, Κος, Λευκάδα, Θάσος, Εύβοια, Καρπαθός, Κοπελός, Τίνος, Σκύρος, Μήλος, Αμοργός, Κυφυρά, Ιθάκη, Κάλυμνος και Σίμη. Παιδιά, είμαστε, εντάξει, δεν είμαστε πρώτοι και δεύτεροι, αλλά τα μισά μας νησιά είναι μέσα στη λίστα αυτή, την καταπληκτική. Και επιβεβαιώνει, λέει, ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο αδιαφυσβήτητους πρωταγωνιστές της Μεσογείου. Όχι μόνο ως καλοκαιρινός προορισμός, αλλά και ως τόπος όπου η ιστορία, η φύση και η καθημερινή ζωή εξακολουθούν να συνυπάρχουν με τρόπο μοναδικό. Να πάμε να το δούμε όλο αυτό. Σας είπα να κρατήσετε λίγο τη Μάλτα, μάλιστα. Η Μάλτα λοιπόν είναι στην έκτη θέση, σου λέει, καταπληκτικά να πάτε. Και έρχονται τώρα από τη Μάλτα οι άνθρωποι, όχι έρχονται, εννοώ οι αρχές της Μάλτας, και λένε δεν χωράμε άλλους, παιδιά. Δεν χωράμε, λέει, άλλους. Καταγράφει ρεκόρ, νέο ρεκόρ τουριστικών αφήξεων, αλλά η επιτυχία αυτή συνοδεύεται από αυξανόμενες ανησυχίες για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού. Υπάρχει μια ακτιβιστική εκστρατεία στα social media με την ονομασία Overtouristed Malta και πυροδοτεί τη δημόσια συζήτηση, διότι αναδεικνύει τις αρνητικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού. Γιατί τι κάνει τώρα? Προβάλλει εικόνες ακραίου συνωστισμού σε παραλίες, δρόμους και δημόσιες συγκοινωνίες. Σου λέει δεν πέφτει καρφίτσα. Και παρά τα ιστορικά ρεκόρ αφήξεων και τα σημαντικά οικονομικά ωφέλη, έτσι, η κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη, διότι οι μισοί λένε, πολίτες, ότι ο αριθμός των επισκεπτών είναι υπερβολικός και αντιδρούν περισσότερο στις τουριστικές περιοχές, διότι οι συνέπειες λήπτου του υπερτουρισμού πυροδοτούν στεγαστική κρίση, διότι η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων ανεβάζει τις τιμές, τι μου θυμίζει, και εκτοπίζει τους ντόπιους κατοίκους. Επίσης τα νησιά, γιατί τα νησιά τους λέγονται Γκόζο και Κομίνο, δέχονται ασφυκτική πίεση από τους επισκέπτες. Και η αυξανόμενη δυσαρέσκεια των κατοίκων οδηγεί σε μια ευρύτερη συζήτηση για τα όρια του τουριστικού μοντέλου. Ακτιβιστές ζητούν τον καθορισμό φέρουσας ικανότητας, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών προορισμών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, βλέπει η Ισπανία, ας πούμε, και η Ιταλία, η οποία η Ιταλία έχει έντονα προβλήματα από την αθρώα προσέλευση επισκεπτών, όπως και η Ισπανία, ξαναλέω. Και έρχονται τώρα κάτοικοι και τοπικοί φορείς στη Μάλτα, που είναι ένας μικρός τόπος, και εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις της μαζικής τουριστικής ανάπτυξης στην καθημερινότητά τους, παιδιά. Και προειδοποιούν ότι η συνεχής αύξηση του αριθμού των τουριστών ασκεί έντονες πιέσεις στο σύστημα μεταφορών, στην αγορά κατοικίας και στους δημόσιους χώρους. Διότι αυτή η ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί η Overtouristed Malta στο Instagram καταγράφει στην αρχή της θερινής σεζόν εικόνες ακραίου συνωστισμού σε παραλίες, σε δημόσιους χώρους, τα λεωφορεία υπερφορτωμένα,
3: οι δρόμοι ασφυκτικά γεμάτοι, προβλήματα στις υποδομές. Και λέει η ακτιβίστρια Μικαέλα Πία Καμιλέρη, η οποία έχει φτιάξει την ιστοσελίδα, συγγνώμη, λέει ότι μία απλή διαδρομή λίγων λεπτών στο ιστορικό κέντρο της Βαλέτας μπορεί να πλέον να διαρκεί τρεις φορές περισσότερο, διότι είναι οι τουρίστες εκεί, μεγάλες τουριστικές ροές. Και λένε τα στοιχεία ότι πέρσι η νησιωτική αυτή χώρα υποδέχθηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια τουρίστες, 13% άνοδο είχαν από το 24. Δαπάνησαν συνολικά σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην οικονομία του νησιού έκανε καλό, ήταν το Νοτική Ένεση. Αλλά λένε δημιουργούνται προβλήματα πολλά, λένε οι κάτοικοι, γιατί στις τουριστικές περιόδους τους κατοίκους τους ξεχνάμε, νομίζουμε ότι είναι διακοσμητικοί εκεί που είναι, έτσι. Δεν είναι, λέει, ότι είναι πολλοί τουρίστες, είναι μικρή χώρα και δεν χωράμε άλλους. Τέλος πάντων, ένα από τα μεγάλα σημαντικότερα ζητήματα, είπαμε, είναι το Airbnb, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, διότι στις παραδοσιακές γειτονιές που μένουν οι άνθρωποι εκεί χρόνια έχουν ανέβει τόσο οι τιμές που αναγκάζονται να φύγουν και να βρουν αλλού τόπο να μείνουν, άλλες γειτονιές, άλλες πόλεις κτλ. Πόλεις, συνοικίες. Και ας πούμε, δίπλα στη Βαλέτα που είναι η πρωτεύουσα της Μάλτας, υπάρχει η Φλωριάνα. Η Φλωριάνα, λοιπόν, αναφέρεται συχνά ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας περιοχής όπου ξενοδοχεία και Airbnb αντικαθιστούν σταδιακά τις μόνιμες κατοικίες, αλλάζοντας το κοινωνικό χαρακτήρα της κοινότητας. Τι μου θυμίζει? Κέντρο πόλης, να μην πω, εδώ κοντά μας, στην Ελλάδα, δεν είναι, στην Αττική, έτσι. Κέντρο πόλης που νομίζεις ότι είσαι σε, δεν ξέρω πού, όλο ξενοδοχεία. Χρόνια τώρα βέβαια έχουν εγκαταλείψει άνθρωποι τα σπίτια τους τριγύρω και στις γειτονιές από κάτω και από πάνω, αλλά εν τί αυτή περίπτωση βλέπεις αυτό. Όπως και να έχει, παιδιά, αντιμετωπίζει πρόβλημα, εντάξει, λένε οι Μαλτές, δεν το λέω εγώ, εντάξει, λέει, η οικονομική επιτυχία, αλλά τα όρια της τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να μπουν στη συζήτηση. Και ξαναλέω, άλλοι ευρωπαϊκοί προορισμοί, Ισπανία, Βενετία, Λισαβόνα, ο υπερτουρισμός έχει ήδη εξελιχθεί σε μείζον κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Αυτά λένε τα στοιχεία, δεν τα λέμε εμείς. Διότι άλλο να λες ότι ξέρεις, βεβαίως είναι, σε κάποιες χώρες είναι η βαριά βιομηχανία τους, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά πρέπει να υπάρχουν και όρια. Έτσι, και όχι μόνο όρια, έτσι, και κανόνες και όλα τα σχετικά. Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, επίσης, για να μην ξεχαστώ, θέλω να σας πω και κάτι, γιατί μπορεί να έχετε κάτι λεφτά στην άκρη να τα επενδύσετε, δεν είναι πολλά. Άμα κάνεις μια οικονομία και είσαι άνθρωπος με, πώς να το πω, που δεν είσαι, δεν θέλω να προσβάλλω και οποιονδήποτε τώρα, αυτό είναι το ζήτημά μου, αν είσαι λίγο τσιγκουνάκος μπορείς να τα μαζέψεις. Έτσι, να το πω αλλιώς, ακούστηκε άσχημα αυτό, αν δεν είσαι τόσο γενναιόδωρος, θα σας πω πρώτα το προϊόν και μετά την τιμή, τίποτα, αυτά τα λεφτά τα μαζεύεις σε 2 χρόνια, τα έχεις μαζέψει άμα κάνεις την οικονομία. Γιατί λέμε για τη Βενετία και αυτά, υπάρχει, παιδιά, ένα, λέει, καταπληκτικό, πώς να το πω τώρα, στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, ένας καταπληκτικός τόπος προς το βόρειο άκρο του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι ένα ιδιωτικό νησί, 72 στρέμματα, πωλείται για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από 40 χρόνια. Ανήκε σε έναν αυστριακό επιχειρηματία, δεν θα πω το όνομα γιατί είναι γνωστή επωνυμία κοσμημάτων, και αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων, πέρασε από διάφορα το νησί αυτό, από διάφορες, έτσι, καταστάσεις, και τώρα το πουλάει το νησί. Έχει, λέει, προσέχτε με, μία βίλα με εκεί πέρα στο νησί, 9 υπνοδωμάτια, 9 μπάνια, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό νερό, έτσι, κήπους τεράστιους με βεράντες, ένα λιμβοστάσιο, βάζετε τη βάρκα σας μέσα, μία ξεχωριστή αγρικία, παρεκκλήση, να θυσιαζόμαστε, ιδιωτικό αμπελώνα, ελαιώνα, περιβόλια με βερικοκές και δαμασκηνιές. Δεν είναι ειδηλιακό τώρα αυτό? Θέλω να το σκεφτείτε λιγάκι. Σου λέει με ιδιωτικό σκάφος, θα μου πεις που άμα έχεις αγοράσει νησί θα έχεις και ιδιωτικό σκάφος. Απέχει μόλις 20 λεπτά. Ναι, 20, τίποτα. Απέναντι είναι. Και έχει, πώς το λέει, έχει χώρο. Μην νομίζετε ότι θα είστε μόνοι σας. Δηλαδή μπορεί να καλέσετε και άλλους φίλους σας που έχουν σκάφη. Έχει χώρο για 5 σκάφη. Επίσης, αν θέλετε να ταξιδέψετε, λέει, περισσότερο, διαθέτει ένα σημείο προσγείωσης ελικοπτέρου. Βέβαια. Είναι, σας λέω, θα σας πω τώρα την τιμή, θα σοκαριστείτε. Τώρα, αν πας εκεί, θα έχεις ανάγκη να φύγεις. Αλλά μπορεί να αφήνει να ταξιδέψεις. Να πας και σε άλλες περιοχές, μπορείς. Έχει, λέει, τη δική του πηγή γλυκού νερού. Βεβαίως. Έχει ένα είδος μικροσκοπικού ιχθυοτροφείου με βιολογικά ψάρια και μία σειρά από προϊόντα καταπληκτικά. Τι άλλο έχει? Δικό του κρασί βγάζει, δεν πωλείται βέβαια, αλλά για ιδιωτική κρίση του ιδιοκτήτη και των φίλων του, υποθέτω. Παράγει μέλι, έχει λαχανόκηπο, έχει, τι άλλο έχει, συγγνώμη να το πω, ναι, περιμένετε, θα το βρω όμως, κάτι που μ' άρεσε έτσι πολύ, που το βρήκα πολύ έξυπνο και λέω να το βρούμε κι αυτό. Ναι, συγγνώμη. Αυτό το νησί που, τέλος πάντων, γενικά δεν πωλείται. Δεν πωλείται γενικά. Αλλά σου λέει τώρα είναι ευκαιρία. Είναι, τώρα μην σας πω τα οικογενειακά, τους δεν μας ενδιαφέρουν. Και ήταν ένα μέρος των λεγόμενων νησιών κήπων του αρχιπελάγους Αμιάνα, και είναι πλέον το μόνο που έχει επιζήσει, διότι με την άνοδο, λέει, της στάθμης της θάλασσας και την καθίζηση δεν προέκυψαν τα άλλα και έμεινε αυτό. Αυτό λοιπόν όλο το καταπληκτικό, το παραδεισένιο που είναι στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, πόσο έχει 28 εκατομμύρια δολάρια. Η στάρ του Hollywood στη Νέα Υόρκη, τα διαμερίσματά τους που βλέπουν σιγά στο πάρκο, τίποτα, τα πουλάνε 50 και 60 και 100 και 120 εκατομμύρια. Ολόκληρο νησί, σου λέει, καταπληκτικό, 28 εκατομμύρια δολάρια. Εάν, παιδιά, κάνουμε μία οικονομία, τώρα έχουμε 26, έτσι, καλά να είμαστε, να ζούμε, και μπορέσουμε να λίγο να διαθετήσουμε τις υποχρεώσεις μας και να βάζουμε στην άκρη κάποια χρήματα, στην χειρότερη, σας λέω εγώ, σε 20 χρόνια θα τα έχουμε μαζέψει. Θα μου πεις, θα έχει πουληθεί μέχρι τότε, δεν θα υπάρχουν άλλα νησιά. Αν δεν μπορείτε πάλι, εδώ η λίστα της Telegraph που λέει ότι όλα μας τα νησιά είναι καταπληκτικά και μπορούμε να πάμε. Εδώ έρχονται ξένοι, δεν πάμε εμείς, δεν κατάλαβα. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News 105,8. Να περάσουμε ένα ήρεμο βράδυ, ευχόμεθα, ήσυχο, και ξαναλέω, όποιος μπορεί, ενδιαφέρον.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ γραφείο δήλωσε ότι μια σπουδαία συμφωνία βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, πιθανότατα σε ευρωπαϊκή χώρα. Υποστήριξε ότι τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην τελική τους μορφή και διαβεβαίωσε ότι θα διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παράλληλα ανέφερε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε επίσης ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν για απόψε. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ακόμη ότι μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ηγέτες αραβικών κρατών του κόλπου. Ωστόσο η Τεχεράνη διατηρεί επιφυλάξεις διαμηνύοντας ότι δεν έχει δοθεί ακόμη τελική απάντηση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις πληροφορίες περί συμφωνίας εικασίες, τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις βασικές του θέσεις. Οι Ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν απόψε σε δεξαμενόπλιο να περάσει τα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις κοντά στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και στις ακτές του Σιρίκ. Θετικά αντιδρούν πάντως οι διεθνείς αγορές. Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3%. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 87,71 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 90,38 δολάρια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Αντένα, έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και αυτοδυναμίας, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών, με βασικό επιχείρημα την ανάγκη ισχυρής κυβέρνησης χωρίς εξάρτηση από κομματικές διαπραγματεύσεις και παζάρια. Επανέλαβε ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξανόμενη τοξικότητα στο δημόσιο πολιτικό διάλογο. Αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, ενώ υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Μίλησε για το όραμα της Ελλάδας του gov.gr και όχι της γραφειοκρατίας και των πολεοδομιών. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι σέβεται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνοντας πως θα φανεί στην πορεία αν η κυρία Κοβέση έχει κάνει λάθη. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για αλαζονία και πολιτική απελπισία, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ομόφωνη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες απόψε σε ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας. Η αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που παρήγαγε και διακινούσε παράνομα σκευάσματα αδυνατίσματος και ουσίες ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 άτομα. Εγκέφαλος φέρεται ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα εργαστήριο με αμφιβόλου προέλευσης πρώτες ύλες. Το κύκλωμα πραγματοποίησε πάνω από 15.000 αποστολές σε Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού με κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Ελεγκτές της ΑΔΕ αξιοποίησαν πληροφορίες για ύποπτο όχημα από την Τουρκία με τελικό προορισμό τη Γαλλία.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει μεταβολή στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Για την Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα με τη θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές από το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, ξημέρωμα Παρασκευής 12 του Ιούνιου, μαζεύει και αυτό σιγά σιγά. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέραγκα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη Ρέδιο Παρέα. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο, αφιερωμένο το επόμενο. Σωστούς ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει η φίλη μας η Ρούλα. Φύγαμε, λέει, για ευθυμιασμό άκρατο. Είσαι άρχοντας, η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Ένα ντουέτο, Σοφία Βόσου, Μανώλης Λιδάκης, «Δε μετανιώνω».

Καλημέρα στη Σοφία, η οποία μας ακούει στην Ξάνθη. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο για όλους εσάς.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Ξυπνάς στο παρελθόν λοιπόν, από την υγειά μας, στην υγειά μας το 14, ο Στέλιος Ρόκος μαζί με το Βασίλαρο. Εμείς πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο. Από το Δημήτρη Μήτρο πάνω.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους εσάς που ακούτε, σε όλους όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Καλό Σαββατοκύριακο, ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Και την τάλη του Αντριλίκη.

Καλημέρα στον Κάπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Στράτο από την Πλατεία Αμερικής. Και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Για πάμε το επόμενο.

φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα λέει: πολύ ωραίο κομμάτι, κύριε Γιάννη Ευθυμίου. Ήταν εποχές άλλες τις καψούρες. Έχω και άλλα γραμμένα, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ ούτε να βάλω μουσική. Αυτό έγινε επειδή με πόναγε. Λοιπόν, και έτσι βγήκε στην επιφάνεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλημέρα στη φίλη μας τη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Είχα πάει, λέει, στα χιόνια 4-5 μέρες, έχει σπίτι ο γιος μου εκεί, και πήγα, λέει, για να δω άσπρη μέρα. Περίμενε να πάει στα χιόνια. Κάποτε κατέβαινα στην Κυψέλη για έναν δρόμο, έξω από ένα σχολείο κάποιος αναρχικός είχε γράψει με σπρέι στον τοίχο: μην περιμένεις να δεις άσπρη μέρα, ρίξε και κανένα γιαούρτι μπορείς. Λοιπόν, για πάμε και να ακούσουμε και ένα Λουκά Νταράλα, το Σαν Ανεμόμυλος.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Άγγελο Δάδαρο και θα επιστρέψουμε, θα έρθει ο Ρισβάς Αμασπίδελ TV Vision και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στη Θεσσαλονίκη, στην Περαία. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο σε όσους ακούνε λαϊκάλι και ξερό ψωμί.

ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια σπουδαία συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο, πιθανότατα σε ευρωπαϊκή χώρα. Όπως ανέφερε, τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην τελική τους μορφή και η συμφωνία θα διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο